0: μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, η ιστοσελίδα μας ertopen.com.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η Νικολέτα, μια φορά τα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
15: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
14: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή.
15: Έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
14: Χωρίς λίστα αναμονής.
15: Χωρίς υποκατάστατα.
14: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
16: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
17: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
16: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
17: Γιατί μας αφορά.
16: Εμά.
17: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
16: Όχι.
17: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
16: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
18: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ελένη Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
20: Ο άνθρωπος, ένα πλάσμα που μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να καταστρέψει. Ένα μοναδικό πλάσμα που ζει ταυτόχρονα σε τρεις χρόνους. Ονειρεύεται το μέλλον, βιώνει το παρόν, ψάχνει το παρελθόν. Πάνω στην αναζήτηση αυτή λοιπόν, ανακάλυψε πως η ύπαρξή του οφείλεται σε μια απίστευτη τραγική συγκυρία που δημιουργήθηκε 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε που το σύμπαν αποφάσισε πως για να δημιουργήσει πρέπει πρώτα να καταστρέψει. Κατά την κρητιδική περίοδο, τεράστιοι γίγαντες είδαν μια γιγαντιαία φλεγόμενη σφαίρα να έρχεται κατά πάνω τους, χωρίς να γνωρίζουν πως αυτό θα ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα που θα έβλεπε το είδος τους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει αυτός ο πλανήτης τα τελευταία 100 εκατομμύρια χρόνια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στις μεγάλες καταστροφές, εδώ που μαθαίνουμε από το παρελθόν για να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον.

πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που με τα χρόνια αλλάζει και εξελίσσεται. Κατά την κριτιδική περίοδο λοιπόν, η Γη δεν είχε καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη. Οι Ήπειροι είχαν διαχωριστεί αρκετά από την υπερήπειρο Παγαία, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχαν φτάσει στις θέσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Η Γη ήταν ένας πολύ θερμός πλανήτης με πολύ υψηλότερα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και πυκνά δάση που έφταναν σχεδόν μέχρι τους πόλους της, οι οποίοι δεν είχαν ίχνος πάγου. Εκεί που σήμερα κάποιος θα συναντήσει μία άγονη έρημο, τότε στην θέση της θα υπήρχε είτε νερό, είτε πυκνή υγρή βλάστηση γεμάτη ζωή. Η πλούσια αυτή χλωρίδα ήταν απαραίτητη για να συντηρεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πανίδες που πέρασαν ποτέ από το γήινο χώμα. Μία πανίδα που αποτελούταν από μικροσκοπικά έντομα και θηλαστικά μέχρι γιγαντιές άβρες μήκους 37 μέτρων, το κυρίαρχο είδος της εποχής, αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάσαμε δεινόσαυρους. Η σύνθετη λέξη δεινόσαυρος αποτελείται από τις λέξεις δεινός, τεράστιος δηλαδή, ή φοβερός, και σαύρος στα αρχαία ελληνικά, σαύρα στα νέα, δηλαδή μια σαύρα που προκαλεί φόβο. Και πώς το όνομά τους να μην είναι συνώνυμο της λέξης φόβος, όταν ένας δεινόσαυρος μπορεί να ζύγιζε παραπάνω από 70 τόνους, περίπου δηλαδή όσο θα ζύγιζαν 12 αφρικανικοί ελέφαντες. Βέβαια δεν ήταν όλοι τεράστιοι. Υπήρχαν μικροί, γρήγοροι, έξυπνοι θηρευτές, φτερωτοί δεινόσαυροι που έμοιαζαν με τα σημερινά πουλιά, τεράστιοι φυτοφάγοι με λαιμούς σαν γερανοί και θωρακισμένοι γίγαντες που έμοιαζαν με ζωντανά άρματα μάχης. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως ενώ πολλοί νομίζουν ότι υπήρχαν και δεινόσαυροι στις θάλασσες, στην πραγματικότητα κανένας δεινόσαυρος δεν ζούσε μόνιμα μέσα στο νερό. Οι τεράστιοι θαλάσσιοι γίγαντες που ζούσαν αμυγώς υποβρύχια ήταν άλλα είδη ερπετών που ανήκαν σε άλλες εξελικτικές γραμμές. Ένας φυτοφάγος δεινόσαυρος όπως ο γιγάντιος τιτανόσαυρος έπρεπε να καταναλώνει πάνω από 1,5 τόνο φυτών την εβδομάδα για να συντηρηθεί, ενώ ο διάσημος σαρκοφάγος θηρευτής τυρανόσαυρος ρεξ έπρεπε να καταναλώσει 140 κιλά κρέατος ημερησίως για να νιώσει το στομάχι του χορτάτο. Οι γιγάντιοι κυρίαρχοι της εποχής μπορεί να ήταν μοναχικοί ή να ζούσαν σε αγέλες. Γεννούσαν αυγά τα οποία φυλούσαν καλά μέσα στις φωλιές τους από τις ποικίλες απειλές που καροδοκούσαν και πιστέψτε με, αυτές ήταν πολλές. Ακόμη και αν για μαμά παύλα προστάτη σου είχες έναν τυρανόσαυρο ρεξ. Οι δεινόσαυροι ήταν άκρως εναρμονισμένοι με τη Γη και η Γη μαζί τους και αυτό το αποδεικνύουν τα 165 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξής τους σε αυτήν. Ένα χρονικό διάστημα που θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο εάν η τύχη δεν στρεφόταν εναντίον τους. 100 εκατομμύρια χρόνια πριν την εξαφάνισή τους.

Στην ζώνη αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, 320 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, δισεκατομμύρια κομήτες διαφόρων μεγεθών ταξιδεύουν με τεράστια ταχύτητα στο διάστημα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένας κομήτης όμως μοιάζει να μην θέλει να ακολουθήσει το ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Σαν ένα αμάξι που έχει χάσει ο οδηγός τον έλεγχό του και κινείται διαγώνια σε έναν γεμάτο αυτοκινητόδρομο. Μόνο που το όχημα αυτό έχει πλάτος 65 χιλιόμετρα και κινείται με ταχύτητα 35.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν κάποιος να μαντέψει το μέλλον του. Η σύγκρουση των δύο κομητών εκτόξευσε εκατομμύρια θραύσματα προς κάθε κατεύθυνση. Ένα από αυτά θα χάραζε μία μακροχρόνια πορεία που το τέλος της θα σήμαινε και το τέλος ενός ολόκληρου έμβιου είδους. Ο αστεροειδής που ταξιδεύει για 100 εκατομμύρια χρόνια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον προορισμό του, τον μοναδικό γνωστό πλανήτη που φιλοξενεί ζωή, την Γη. Η μόνη της ελπίδα τώρα είναι ένα άλλο διαστημικό σώμα. Ένας σιωπηλός προστάτης που στο παρελθόν έχει σώσει επανειλημμένα τον πλανήτη από παρόμοιες καταστροφές. Ο πολύτιμος δορυφόρος της, η Σελήνη. Η επιφάνειά της φέρει ακόμα τα σημάδια από αμέτρητες συγκρούσεις, τρανταχτές αποδείξεις πως πολλές φορές έγινε η ασπίδα της Γης. Αυτή η φορά όμως έμελε να μην είναι μία από εκείνες. Ο γιγαντιαίος βράχος προσπερνά την Σελήνη και συνεχίζει ανενόχλητο στο ταξίδι προς τον πλανήτη μας, με τον οποίο έχει περισσότερα κοινά από όσα νομίζετε. Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα χημικό κοκτέιλ που αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, τα βασικά συστατικά δηλαδή για την δημιουργία ζωής. Ίσως στο παρελθόν ένα ανάλογο ραντεβού με έναν παρόμοιο κοσμικό πύραυλο να έδωσε τα δομικά υλικά στη Γη για να αναπτυχθεί πάνω της ζωή. Αυτό το ραντεβού όμως έχει έρθει για να την πάρει πίσω. Οι ανυποψίαστοι γίγαντες στη Γη ξαφνικά βλέπουν στον ουρανό πολλές φλεγόμενες σφαίρες να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, ή όπως είναι γνωστό αυτό το φαινόμενο σε εμάς, μίας βροχής μετεωρητών. Χιλιάδες θραύσματα που ουσιαστικά λειτουργούν σαν προάγγελοι της έλευσης του τεράστιου αδελφού τους, ενός βράχου 2 εκατομμυρίων τόνων που οδεύει προς την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα άνω των 65.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Διασχίζει ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό σε μόλις 4 λεπτά και καταφέρνει τελικά να φτάσει στον τελικό προορισμό.

Ο γεωλόγος Γκλεν Πένφιλντ το 1978, ενώ εργαζόταν για την πετρελαϊκή εταιρεία Remex στον κόλπο του Μεξικού, ψάχνει για νέα κοιτάσματα πετρελαίου, όταν εντελώς τυχαία ανακαλύπτει έναν τεραστίων διαστάσεων κρατήρα. Θα χρειαστεί να περάσουν 13 χρόνια από την ημέρα εκείνη για να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να επιβεβαιώσει πως ο κρατήρας Τζίξου Λουμπ, που πήρε το όνομα μιας κοντινής του πόλης, ήταν δημιούργημα της πρόσκρουσης του αστεροειδούς που μετέτρεψε τη γη σε μια ζωντανή κόλληση.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από την πρόσκρουση του αστεροειδή στη Γη ισοδυναμεί με περίπου 100 εκατομμύρια μεγατόνους TNT. Σαν να έπεσαν δηλαδή ταυτόχρονα στον πλανήτη περισσότερες από 6,5 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες, σαν εκείνη τη μία που είχε καταστρέψει τη Χειροσίμα. Ο αστεροειδής ανοίγει στο έδαφος μια κοιλότητα βάθους δεκάδων χιλιόμετρων, σκάβοντας στη μία έναν κρατήρα πλάτους περίπου 200 χιλιόμετρων, ίσο δηλαδή με το πλάτος ολόκληρης της Πελοποννήσου. Πάνω από 167.000 κυβικά χιλιόμετρα πέτρας μετατοπίζονται, υψώνοντας σε δευτερόλεπτα τεράστια βουνά που είχαν το ύψος των Ιμαλαΐων. Μια πύρινη σφαίρα θερμοκρασίας 5.500 βαθμών Κελσίου δημιουργείται από την έκρηξη, ένας μικρός ήλιος δηλαδή ξαφνικά γεννιέται μέσα στη Γη και μαζί του ένα οστικό κύμα που ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου, παράγει ανέμους δύναμης τυφώνα, εκτοξεύοντας γίγαντες 30 τόνων στον αέρα, λες και ήταν φτιαγμένοι από χαρτί. Ενώ όσοι κατάφερναν να σταθούν όρθιοι, ο άνεμος ξεκολούσε σιγά σιγά τη σάρκα τους, μέχρι να τους διαλύσει εντελώς. Όπως τα καταλάβατε, οτιδήποτε βρισκόταν μέσα σε ακτίνα περίπου 1.000 χιλιόμετρων από την πρόσκρουση, δέντρα, ζώα, οτιδήποτε διαλύεται.

Όσοι δεινόσαυροι ήταν κοντά στο σημείο της συντριβής λοιπόν του αστεροειδή, εξαφανίστηκαν. Με τους υπόλοιπους όμως που ζούσαν πιο μακριά, ακόμη και σε άλλη ήπειρο, τι έγινε, πώς εξαφανίστηκαν? Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, πως όλα όσα σας περιέγραψα ως τώρα ήταν μόνο η αρχή της καταστροφής. Δυστυχώς τα χειρότερα ακόμη δεν έχουν έρθει για τους δεινόσαυρους, γιατί μια θανατηφόρα αλυσιδωτή αντίδραση είχε μόλις ξεκινήσει και τίποτα δεν μπορούσε να τη σταθεί εμπόδιο. Μόλις ο αστεροειδής συγκρούεται με τη Γη, τόσο ο ίδιος όσο και τεράστιες ποσότητες πετρώματος εξατμίζονται ακαριαία από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Ένα γιγαντιαίο νέφος υπέρθερμων ατμών και λιωμένου υλικού εκτοξεύεται προς τον ουρανό με ασύλληπτες ταχύτητες, φτάνοντας ακόμη και έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Καθώς το υλικό αυτό ψύχεται, σχηματίζει δισεκατομμύρια μικροσκοπικές σφαίρες σχεδόν στο μέγεθος κόκκων άμμου. Και ό,τι ανεβαίνει, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του να κατέβει. Κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, η τριβή τις μετατρέπει ξανά σε φλεγόμενα βλήματα. Οι δεινόσαυροι που είχαν καταφέρει να γλιτώσουν της αρχικής έκρηξης, 11 μόλις λεπτά αργότερα βλέπουν να τους σκεπάζει ένα κόκκινο πέπλο, μια ουράνια καυτή λάβα που έλαμπε προς όλες τις κατευθύνσεις, εκπέμποντας ποσότητα ενέργειας μεγαλύτερη και από τον ήλιο. Οι πτάμενοι δεινόσαυροι που πετούν ψηλά για να σωθούν από το φλεγόμενο έδαφος, νιώθουν ξαφνικά τους πύρινους κόκκους να τρυπούν το δέρμα και τα φτερά τους. Όμως δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να πετούν για όσο είχαν δυνάμεις, αφού δεν υπήρχε κανένα ασφαλές μέρος για να προσγειωθούν. Μετά από ώρες πτήσεως, οι χιλιάδες πληγές και τα εγκάβματα στο σώμα τους τελικά τους αναγκάζουν να καταρρεύσουν. Όσοι δεινόσαυροι είχαν καταφέρει να επιζήσουν μέχρι τη στιγμή εκείνη, θα καταλάβαιναν πως δεν ήταν και τόσο τυχεροί. Πολύ γρήγορα θα αντιλαμβανόντουσαν πως βρίσκονται μέσα σε ένα γιγάντιο φυσικό φούρνο που έχει σκοπό να τους κάψει ζωντανούς. Ο αέρας που τους περικλεί έχει φτάσει τους 90 βαθμούς Κελσίου και συνεχίζει να ανεβαίνει. Μικροί και μεγάλοι δεινόσαυροι τρέχουν να βρουν ένα σκιώδες σημείο για να γλιτώσουν. Όμως η Γη μοιάζει να τους επιτίθεται από παντού. Όταν ο αστεροειδής προσέκρουσε, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας εκτρέπεται προς τα έξω ή προς τα πάνω. Μόνο το 1% της δύναμης ταξιδεύει προς τα κάτω στο έδαφος, όμως αυτό το 1% είναι αρκετό για να ταρακουνήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Το έδαφος αρχίζει να σύεται βία. Ένας αδιανόητος σεισμός, πιθανώς ισχυρότερος από οποιονδήποτε γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, ανοίγει κυριολεκτικά σε κάποια σημεία τη Γη στα δύο και καταβροχθίζει τους γιγαντιαίους απίκους της. Όσοι κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν το τεράστιο σώμα τους όρθιο και τελικά καταφέρνουν να σωθούν. Για την ώρα. Οι μικρότεροι του είδους είναι πιο τυχεροί, αφού βρίσκουν μέσα στο γενικό χάος ένα φυσικό καταφύγιο. Τα μοναδικά καταφύγια όμως, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σπηλιές, και αυτές, σε αντίθεση με τους πάρα πολλούς πληγέντες, ήταν λίγες. Το αποτέλεσμα, μέσα σε μια σπηλιά να συναντηθούν είδη δεινοσαύρων που σίγουρα κάποιο θα ήταν η υποψήφια τροφή ενός άλλου. Μπορεί το κλίμα μέσα στις σπηλιές να ήταν τεταμένο, όμως μπροστά στην τεράστια απειλή που υπήρχε έξω από εκεί,
Ακόμη και η άγρια φύση μπορεί να κάνει υποχωρήσεις. Φυτοφάγα και σαρκοφάγα ήδη συνυπάρχουν μέσα σε έναν μικροσκοπικό σε σχέση με τα μεγέθη τους κλειστό χώρο, καταλαβαίνοντας πως είναι κομβική σημασίας η επιβίωση όλων. Αρκετές ώρες μετά, οι διασωθέντες βρίσκουν το θάρρος να βγουν και πάλι έξω. Όμως αυτό που συναντούν είναι στην κυριολεξία μια φλεγόμενη γη. Η αυξημένη θερμοκρασία απορρόφησε κάθε ίχνος υγρασίας από την βλάστηση, η οποία δεν άργησε να τυλιχτεί στις φλόγες. Τα πυκνά δάση έχουν μετατραπεί σε γιγάντιες εστίες φωτιάς που καίνε ζωντανό οτιδήποτε ζούσε μέσα τους. Οι άνεμοι λισομανούν με ταχύτητες τυφώνα. Παίρνουν τη φωτιά και την σηκώνουν σε ύψη θεόρατα. Ο τοξικός καπνός από αυτό το παγκόσμιο ολοκαύτωμα αρχίζει να κρύβει ολοκληρωτικά τον ήλιο και να κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τις δυνάμεις τους, αφού τα πνευμόνια τους δεν μπορούν να αντέξουν τον καπνό που εισέρχεται μέσα τους. Σιγά σιγά, γίγαντες που ζύγισαν 70 τόνους λυγίζουν και πεθαίνουν από ασφυξία.

Όμως, παρά την παγκόσμια καταστροφή, ορισμένες περιοχές του πλανήτη προσφέρουν προσωρινά λίγη περισσότερη προστασία στους επιζώντες. Βαθιές κοιλάδες, φυσικές λεκάνες και περιοχές καλυμμένες από πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μειώνουν σε κάποιο βαθμό την θερμότητα που φτάνει στην επιφάνεια. Εκεί, μικρές ομάδες δεινοσαύρων συνεχίζουν ακόμη να επιβιώνουν. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα μόλις έχει αρχίσει. Οι φυτοφάγοι δεινόσαυροι που πρέπει να καταναλώνουν εκατοντάδες κιλά καθημερινά δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως να φάνε και οι σαρκοφάγοι δεν τολμούν να κυνηγήσουν τους πρώτους διότι η δύναμη της αγέλης στο τέλος ξέρουν πως θα τους νικήσει, ειδικά στην αδύναμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι μεν αλλά και οι δε. Έτσι λοιπόν, οι θηρευτές σαρκοφάγοι αρκούνται στην κατανάλωση πτωμάτων, ενώ οι ευγενικοί γίγαντες φυτοφάγοι δεινόσαυροι ξεκινούν ένα τεράστιο ταξίδι προς αναζήτηση τροφής, το οποίο για κάποιους φαινόταν να έχει θετική κατάληξη. Μακριά στον ορίζοντα, μικρά νησιά και απομονωμένες περιοχές μοιάζουν ακόμη πράσινες μέσα στο γκρίζο τοπίο της καταστροφής. Οι ανυποψίαστοι δεινόσαυροι, βλέποντας αυτή την όαση μπροστά στα μάτια τους, προχωρούν εξαντλημένοι με όση δύναμη έχουν προς τα εκεί, αφού το νερό που κάποτε τα χώριζε από την στεριά, πλέον δεν μοιάζει να βρίσκεται εκεί. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, ο πυθμένας του ωκεανού ταρακουνήθηκε βία από την αρχική πρόσκρουση του αστεροειδούς. Ο ειζηματογενής βράχος διαλύεται κάτω από την πίεση και καταραίει εκατοντάδες μέτρα μέσα στον πυθμένα του ωκεανού. Στην επιφάνεια, η στάθμη της θάλασσας πέφτει απότομα. Ο ωκεανός έχει τραβηχτεί πίσω εκατοντάδες μέτρα από τη στεριά, αποκαλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις του πυθμένα. Πάνω σε αυτόν, αυτή τη στιγμή περπατούν οι πεινασμένοι διασωθέντες δεινόσαυροι, μη γνωρίζοντας πως στην πραγματικότητα είχαν μόλις μπει μέσα σε μία παγίδα θανάτου. Από πίσω τους ένα υδάτινος στίχος ύψους 100 μέτρων υψώνεται. Ένα μέγα τσουνάμι παρασέρνει τους άτυχους δεινόσαυρους, αλλά και ό,τι άλλο υπήρχε σε απόσταση 20.000 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή, αφήνοντας πίσω του αμέτρητους νεκρούς.

Ακόμα και τα πλάσματα που ζούσαν στη θάλασσα όμως δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την καταστροφή. Μπορεί οι ωκεανοί να μην είναι δυνατόν να καούν, όμως μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου με άλλους τρόπους. Στους βράχους του Γιουκατάν το ορυκτό υλικό που βρίσκεται σε αυθονία είναι ο γύψος, εκτός από τον κρατήρα Τσιξουλούμπ, όπου οι επιστήμονες παρατήρησαν πως δεν υπάρχει ούτε ίχνος του ορυκτού αυτού υλικού. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πως και αυτός μαζί με τα υπόλοιπα υλικά βρέθηκε στην ατμόσφαιρα μετά την πρόσκρουση. Όμως ο γύψος περιέχει ένα πολύ τοξικό υλικό. Θείο. Τα σωματίδια γύψου που φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μετά από λίγο καιρό, φτάνει η ώρα να επιστρέψουν στη γη με τη μορφή τοξικής βροχής. Το νερό που πέφτει από τους ουρανούς περιέχει θηϊκό οξύ, το οποίο καταλήγει μέσα σε ωκεανούς, σε λίμνες και σε ποτάμια, δηλητηριάζοντας το νερό και κατ' επέκταση την υδρόβια πανίδα. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να σωθούν από όλα αυτά τα δεινά, δεν είχαν καθόλου λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Το παχύ στρώμα σκόνης, θείου και εθάλης που κατέκλυζε την ατμόσφαιρα φράζει τον ήλιο και ψυχραίνει τη γη, αφού αντανακλά πίσω το ηλιακό φως στο διάστημα. Η φωτοσύνθεση σταμάτησε σε στεριά και θάλασσα, καθώς το σκοτάδι επικρατεί. Η γη πλέον δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει τους γιγαντιαίους απίκους της. Η τροφή, λόγω του πυρηνικού χειμώνα, τελειώνει πρώτα για τους φυτοφάγους του είδους και πολύ γρήγορα το ίδιο συμβαίνει και με τους σαρκοφάγους. Δεινόσαυροι, αλλά και σχεδόν το 75% των γνωστών ειδών τότε εξαφανίζονται διαπαντός. Η εποχή των δεινοσαύρων έχει φτάσει πλέον στο τέλος της.

Οι δεινόσαυροι, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν τα μοναδικά πλάσματα που ζούσαν στον πλανήτη εκείνη την εποχή. Ήταν όμως τα κυρίαρχα. Και όταν ο κόσμος τους κατέρευσε, άλλες μορφές ζωής που για εκατομμύρια χρόνια ζούσαν στη σκιά τους κατάφεραν να επιβιώσουν. Μικρά θηλαστικά, έντομα, πτηνά, ερπετά και πλάσματα που μπορούσαν να κρυφτούν κάτω από τη γη ή να επιβιώσουν με ελάχιστη τροφή, ξέφυγαν από την παγκόσμια πύρινη λέλαπα που ακολούθησε την σύγκρουση. Μάλιστα, τα πτηνά που ζουν ανάμεσά μας μέχρι και σήμερα θεωρούνται οι τελευταίοι ζωντανοί απόγονοι των δεινοσαύρων. Ο χειμώνας του κρατήρα, όπως ονομάστηκε η περίοδος κατά την οποία οι ακτίνες του ηλίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην επιφάνεια της γης εξαιτίας του νέφους σκόνης και εκτοξευμένου υλικού, κράτησε για σχεδόν 20 χρόνια. Όμως κάποια στιγμή ακόμη και αυτό πέρασε. Η ζωή άρχισε ξανά να ανακτά τη δύναμή της. Η φωτοσύνθεση επέστρεψε. Τα οικοσυστήματα άρχισαν αργά να ξαναχτίζονται από την αρχή. Και πλέον, με τους δεινόσαυρους να έχουν εξαφανιστεί, η κορυφή της τροφικής αλυσίδας είχε μείνει κενή. Ένα νέο είδος ζωής, λοιπόν, επρόκειτο να την καλύψει και να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Όχι γρήγορα, όχι εύκολα. Θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά. Μικρά δενδρόβια πλάσματα που έμοιαζαν περισσότερο με σημερινά ποντίκια και λεμούριους παρά με ανθρώπους. Όμως από αυτά τα πλάσματα θα προέκυπταν τελικά όλα τα πρωτεύοντα είδη. Και ένα από αυτά θα ήταν και ο σύγχρονος άνθρωπος, ή αλλιώς ο Homo sapiens. Μπορεί ήδη να έχετε ζαλιστεί από τα τεράστια νούμερα που έχετε ακούσει στο σημερινό επεισόδιο, όμως αυτό ίσως σας κάνει να νιώσετε κάπως περίεργα. 65,7 εκατομμύρια χρόνια χωρίζουν τους τελευταίους δεινόσαυρους από τον σύγχρονο άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το αδιανόητο χρονικό κενό, ένα μικρό θηλαστικό εξελίχθηκε τελικά στο κυρίαρχο είδος του πλανήτη, όπως προαναφέραμε. Ένα είδος που διέσχισε υπήρους, καλλιέργησε τη γη, έκτισε πόλεις, βασίλεια, αυτοκρατορίες. Κατασκεύασε μηχανές που δάμασαν τη φύση. Κατάφερε να ερμηνεύσει τους νόμους του σύμπαντος, να αποκωδικοποιήσει το ίδιο του το DNA, να ανακαλύψει το παρελθόν του και να πατήσει σε έδαφος που βρίσκεται έξω από τον πλανήτη που το γέννησε. Ίσως όμως τίποτα από όλα αυτά να μην είχε ποτέ συμβεί χωρίς μια τυχαία σύγκρουση πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια που προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του πλανήτη. Αν ο αστεροειδής έφτανε λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, η περιστροφή της Γης θα είχε αλλάξει το σημείο της πρόσκρουσης. Ίσως τότε να έπεφτε βαθιά μέσα στον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό ωκεανό. Ίσως η καταστροφή να ήταν μικρότερη. Ίσως να μην εκτοξεύονταν τόσο μεγάλες ποσότητες θείου και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ίσως οι δεινόσαυροι να επιβίωναν. Και αν εκείνοι επιβίωναν, τότε μάλλον δεν θα ήταν κανείς μας εδώ αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει το πιο απίθανο πράγμα, αλλά και να το καταστρέψει, γιατί την ίδια του την ύπαρξη τη χρωστά σε μια γιγαντιαία καταστροφή.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο ακόμη ζούμε στην εποχή των δεινοσαύρων, αφού τα πτηνά που βλέπουμε γύρω μας θεωρούνται οι τελευταίοι άμεσοι απογονοί τους. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα στοιχεία για τα πλάσματα που κυριάρχησαν στη Γη για περισσότερα από 165 εκατομμύρια χρόνια. Και ποιος ξέρει πως θα μοιάζει ο κόσμος αν ο άνθρωπος, ένα είδος που υπάρχει εδώ και μόλις 300.000 χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει όσο και εκείνη. Εγώ είμαι ο Θωμάς Πάλης. Αν σου αρέσουν οι μεγάλες καταστροφές, πάτησε το κουμπί του like και της εγγραφής στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Α, και αν σου έχει μείνει, πάτησε και το hype για να δουν περισσότερα μάτια αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε όλοι και όλες όμορφα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτη μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000
3: θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχει μια λέξη που θα μπορούσε να μεταμορφώσει εντελώς τη ζωή σου? Μια λέξη τόσο ισχυρή που όταν χρησιμοποιείται με τη σωστή πρόθεση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πραγματικότητά σου. Θα με πίστευες. Δεν πρόκειται για κάποια περίπλοκη φράση από ένα αρχαίο κείμενο. Δεν είναι ένα μυστικό μάντρα που κοστίζει χιλιάδες για να το μάθεις. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που ήδη γνωρίζεις, μια λέξη που έχεις χρησιμοποιήσει αμέτρητες φορές στη ζωή σου. Αλλά να το θέμα, δεν την έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ με όλη της τη δύναμη. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί μερικοί άνθρωποι φαίνεται να προσελκύουν την επιτυχία αβίαστα, ενώ άλλοι αγωνίζονται? Η διαφορά δεν είναι η τύχη ή το προνόμιο. Είναι η γνώση. Συγκεκριμένα το να γνωρίζεις πώς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μία λέξη ως ένα σήμα που το σύμπαν απλά δεν μπορεί να αγνοήσει. Γιατί δεν σου έχει πει κανείς για αυτό πριν. Λοιπόν, αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι. Αυτή η λέξη κρυβόταν σε κοινή θέα όλο αυτό το διάστημα. Δάσκαλοι, γκουρού και ειδικοί στις εκδηλώσεις χορεύουν γύρω από αυτήν εδώ και χρόνια. Αλλά λίγοι έχουν αποκαλύψει την αληθινή μέθοδο αποτελεσματικής χρήσης της. Τι κάνει αυτή την προσέγγιση διαφορετική από όλες τις τεχνικές εκδήλωσης που έχεις δοκιμάσει στο παρελθόν? Η δύναμη δεν είναι απλώς στο να λες τη λέξη. Είναι στο πώς τη νιώθεις, την ενσαρκώνεις και μετά την αφήνεις να δουλέψει μέσα από εσένα, σιωπηλά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ευθυγραμμισμένος με τις βαθύτερες επιθυμίες σου? Εκείνη τη στιγμή που απλά ήξερες ότι κάτι θα λειτουργούσε πριν καν συμβεί. Αυτή η λέξη δημιουργεί ακριβώς αυτό το συνέστημα καταπέτηση. Δεν πρόκειται για θετική σκέψη ή ονειροπόληση. Πρόκειται για την αξιοποίηση μιας παγκόσμιας αρχής που ανταποκρίνεται στην ενέργειά σου περισσότερο από τα λόγια σου. Και όταν χρησιμοποιείς αυτή τη μία λέξη σωστά, η ενέργειά σου αλλάζει αμέσως. Το πιο σημαντικό μέρος. Μόλις ανακαλύψεις αυτή τη λέξη και τη σωστή χρήση της, μην το πεις σε κανέναν. Κράτησέ το για τον εαυτό σου. Όχι επειδή δεν θα λειτουργήσει για τους άλλους, αλλά επειδή η δύναμή της πολλαπλασιάζεται όταν παραμένει η προσωπική σου σύνδεση με το σύμπαν. Πριν αποκαλύψω αυτή την ισχυρή λέξη, θέλω να δεσμευτείς. Πληκτρολόγησε «Είμαι έτοιμος να λάβω» στα σχόλια παρακάτω. Αυτή η απλή πράξη σηματοδοτεί στο σύμπαν ότι είσαι ανοιχτός σε αυτόν τον μετασχηματισμό. Είναι το πρώτο σου βήμα προς τη χρήση της δύναμης των λέξεων με πρόθεση. Προχώρα. Δήλωσε την ετοιμότητά σου και μετά θα συνεχίσουμε με τη λέξη που θα αλλάξει τα πάντα. Είσαι έτοιμος να μάθεις τη λέξη που θα ανοίξει πόρτες που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Τη λέξη που χρησιμοποιούν σιωπηλά οι επιτυχημένοι άνθρωποι εδώ και αιώνες. Είμαι έτοιμος να μοιραστώ αυτή τη λέξη που αλλάζει τη ζωή μαζί σου. Αλλά να θυμάσαι, η δύναμή της δεν είναι στο να μιλάς για αυτήν. Η δύναμή της είναι στο πώς τη χρησιμοποιείς, τη νιώθεις και μετά την αφήνεις να δουλέψει σιωπηλά. Εδώ είναι κάτι που οι περισσότεροι δάσκαλοι εκδηλώσεων κάνουν λάθος. Το σύμπαν δεν καταλαβαίνει στην πραγματικότητα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά ή οποιαδήποτε ανθρώπινη γλώσσα. Αυτό στο οποίο ανταποκρίνεται το σύμπαν είναι η συχνότητα. Η ενεργειακή δόνηση που εκπέμπει σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Οι λέξεις είναι απλώς οχήματα, είναι φορείς ενέργειας. Όταν μιλάς, δεν κινείς απλώς αέρα με τις φωνητικές σου χορδές, στέλνεις κύματα ενέργειας που κυματίζουν μέσα από τον ιστό της ίδιας της πραγματικότητας. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως μερικοί άνθρωποι μπορούν να πούν ακριβώς το ίδιο πράγμα με άλλους, αλλά να έχουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα? Αυτό συμβαίνει επειδή η εσωτερική τους συχνότητα, ενώ έλεγαν αυτές τις λέξεις, ήταν εντελώς διαφορετική. Σκεφτείτε δύο ανθρώπους που λένε «θα είμαι επιτυχημένος». Ο ένας το λέει από ένα μέρος αμφιβολίας και απελπισίας. Ο άλλος το λέει από ένα μέρος βεβαιότητας και ευθυγράμμισης. Ίδιες λέξεις, τεράστια διαφορετικές συχνότητες και επομένως τεράστια διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ είναι που μπαίνει η μία μας λέξη. Αυτή η μία λέξη έχει τη μοναδική ικανότητα να αυξήσει άμεσα τη συχνότητά σας όταν χρησιμοποιείται σωστά. Λειτουργεί σαν ένας ενεργειακός ανελκυστήρας, μεταφέροντάς σας από χαμηλότερες δονήσεις έλλειψης, ανησυχίας και αμφιβολίας σε υψηλότερες δονήσεις βεβαιότητας, ειρήνης και ευθυγράμμισης. Αλλά γιατί η συχνότητα έχει τόσο μεγάλη σημασία? Επειδή το όμοιο έλκει το όμοιο. Αυτό δεν είναι μυστικιστική ανοησία. Είναι μια θεμελιώδης αρχή του τρόπου λειτουργίας της ενέργειας. Όταν δονείστε σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, προσελκύεται εμπειρίες, ανθρώπους και περιστάσεις που ταιριάζουν με αυτή τη συχνότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλάζοντας πρώτα τις λέξεις ή τις πράξεις τους. Αλλά αυτή η προσέγγιση συχνά αποτυγχάνει, επειδή δεν έχουν αλλάξει τη συχνότητά τους. Εξακολουθούν να εκπέμπουν το ίδιο ενεργειακό σήμα, απλώς με διαφορετική συσκευασία. Αυτό που κάνει τη μία μας λέξη τόσο ξεχωριστή είναι ότι ευθυγραμμίζει φυσικά τη συχνότητά σας με αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Δεν χρειάζεται να το επιβάλλετε ή να το προσποιηθείτε. Η ίδια η λέξη, όταν αισθανθείτε πλήρως, δημιουργεί την αλλαγή αυτόματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι που κατανοούν αυτή την αρχή μπορεί μερικές φορές να φαίνονται να δημιουργούν θαύματα στη ζωή τους. Δεν παραβιάζουν κανέναν παγκόσμιο νόμο. Συνεργάζονται μαζί τους. Κατανοούν ότι το σύμπαν ανταποκρίνεται στην ενεργειακή τους εκπομπή, όχι στα λογικά τους επιχειρήματα ή στις απεγνωσμένες τους παρακλήσεις. Έτσι, θυμηθείτε, όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ισχυρή λέξη, επικεντρωθείτε λιγότερο στην τέλεια προφορά της και περισσότερο στο συναίσθημα που δημιουργεί μέσα σας. Αυτό το συναίσθημα είναι η αληθινή σας επικοινωνία με το σύμπαν. Τώρα θα αποκαλύψω τη λέξη που αλλάζει τα πάντα. Ευχαριστώ. Απλό, σωστά. Μπορεί ακόμη και να αισθανθείτε απογοητευμένοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Αλλά σας υπόσχομαι, η δύναμη αυτών των δύο λέξεων, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι απολύτως μεταμορφωτική. Εδώ είναι το κλειδί που οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν. Πρέπει να πείτε ευχαριστώ πριν λάβετε αυτό που θέλετε. Αυτό έρχεται, σε αντίθεση με όλα όσα μας έχουν διδάξει. Η κοινωνία μας λέει να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη αφού λάβουμε κάτι. Αλλά η αληθινή δύναμη του ευχαριστώ έγκυται στο να το λέμε πριν υπάρξει οποιαδήποτε φυσική απόδειξη αυτού που επιθυμείτε. Γιατί λειτουργεί αυτό? Επειδή το να λέτε ευχαριστώ εκ των προτέρων είναι η απόλυτη δήλωση πίστης. Δηλώνει στο σύμπαν ότι είστε τόσο σίγουροι ότι θα λάβετε την επιθυμία σας που είστε ήδη ευγνώμονες για αυτήν, όπως εξηγεί ο Δρ. Τζο Ντισπένσα στην έρευνά του για την εκδήλωση. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση ευγνωμοσύνης, βρίσκεστε σε κατάσταση λήψης. Διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μπορούσαν να αισθανθούν πραγματικά ευγνώμονες για κάτι πριν εμφανιστεί φυσικά, κατέρεαν αποτελεσματικά τον χρόνο, φέρνοντας τη μελλοντική τους επιθυμία στην παρούσα πραγματικότητά τους. Αυτό δεν είναι απλώς πνευματική συζήτηση. Όταν εκφράζετε γνήσια ευγνωμοσύνη για κάτι που δεν έχετε ακόμη, δημιουργείται μια ισχυρή γνωστική ασυμφωνία στο μυαλό σας. Ο εγκέφαλός σας ουσιαστικά λέει: αν αισθάνομαι ευγνώμων για αυτό το πράγμα, πρέπει ήδη να το έχω σε κάποιο επίπεδο. Και ο εγκέφαλός σας στη συνέχεια εργάζεται για να επιλύσει αυτή την ασυμφωνία, βρίσκοντας τρόπους να κάνει την εξωτερική σας πραγματικότητα να ταιριάζει με το εσωτερικό σας συναίσθημα. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο διαφορετικό είναι να ελπίζεις για κάτι σε σχέση με το να είσαι ευγνώμων για αυτό? Η ελπίδα εξακολουθεί να περιέχει αμφιβολία. Η ευγνωμοσύνη περιέχει βεβαιότητα. Την επόμενη φορά που θέλετε να εκδηλώσετε κάτι, δοκιμάστε αυτό. Αντί να λέτε «θέλω» ή «ελπίζω», πείτε «ευχαριστώ για τον τέλειο σύντροφό μου» ή «ευχαριστώ για την οικονομική μου αυθονία» ή «ευχαριστώ για την ακμαία υγεία μου». Πείτε το σαν να το εννοείτε. Πείτε το σαν να έχει ήδη συμβεί. Αφήστε το συναίσθημα της γνήσιας ευγνωμοσύνης να σας κατακλείσει. Δεν πρόκειται να κοροϊδέψετε τον εαυτό σας, πρόκειται να ευθυγραμμιστείτε με μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει σε πιθανή μορφή. Όταν λέτε ευχαριστώ πριν λάβετε, δεν παρακαλάτε το σύμπαν. Αναγνωρίζετε αυτό που ήδη σας ανήκει. Εδώ είναι που οι περισσότερες πρακτικές εκδήλωσης πάνε στραβά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλούν για αυτό που θέλουν. Επαναλαμβάνουν ατελείωτα επιβεβαιώσεις. Λένε σε όλους για τους στόχους τους. Ελέγχουν συνεχώς για αποδείξεις ότι λειτουργεί. Εδώ είναι που μπαίνει το πραγματικό μυστικό. Πείτε ευχαριστώ με πλήρη πρόθεση και συνέστημα και μετά σκάστε σωστά. Πείτε το και μετά σταματήστε να μιλάτε γι' αυτό, γιατί αυτή η σιωπή είναι τόσο ισχυρή. Επειδή η συνέχιση της συζήτησης, της ανάλυσης ή της ανησυχίας για την επιθυμία σας στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα στο σύμπαν. Λέει, είμαι ευγνώμων για αυτό το πράγμα, αλλά δεν πιστεύω πραγματικά ότι το έχω ακόμα. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν τα πιο αξιοσημείωτα πράγματα συχνά λένε πολύ λίγα για τα σχέδιά τους πριν τα ολοκληρώσουν? Υπάρχει σοφία σε αυτή την προσέγγιση. Μόλις πείτε ευχαριστώ με γνήσιο συνέστημα, περαιτέρω λόγια μόνο αραιώνουν τη δύναμή του. Η δουλειά σας δεν είναι να καταλάβετε πώς θα εκδηλωθεί η επιθυμία σας. Η δουλειά σας είναι να διατηρήσετε τη συχνότητα του να το έχετε ήδη λάβει. Σκεφτείτε το τσι, όταν πραγματικά έχετε κάτι, περνάτε όλη την ημέρα μιλώντας για το πώς θα το αποκτήσετε. Όχι, απλώς απολαμβάνετε να το έχετε. Αυτή είναι η ενεργειακή κατάσταση που θέλετε να ενσαρκώσετε. Σιωπή μετά το ευχαριστώ σας δεν είναι άδεια. Είναι έγκυος με δυνατότητες. Είναι ένας χώρος που δημιουργείται για να αναδιατάξει το σύμπαν τον εαυτό του σύμφωνα με τη νέα σας συχνότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλήσετε ποτέ ξανά για τις επιθυμίες σας. Σημαίνει ότι σταματάτε να μιλάτε από ένα μέρος έλλειψης ή ανάγκης. Εάν το θέμα προκύψει φυσικά, μπορείτε να το συζητήσετε από ένα μέρος ήρεμης βεβαιότητας. Σαν να είναι ήδη τελειωμένη υπόθεση, θυμηθείτε, το σύμπαν ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη συχνότητά σας, όχι στα περιστασιακά σας λόγια. Όταν λέτε το ευχαριστώ σας, νιώστε το βαθιά και μετά επιστρέψτε στη σιωπή. Επιτρέπετε σε αυτή την υψηλή συχνότητα να γίνει η προεπιλεγμένη σας κατάσταση, χωρίς να τιμωλύνετε με αμφιβολίες. Αυτή η σιωπή δεν είναι παθητική. Είναι ένα από τα πιο ενεργά και ισχυρά εργαλεία στην εκδήλωση. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας, νιώστε την ολοκληρωτικά και μετά αφήστε τη σιωπή να κάνει τη μαγεία της. Ας γίνουμε επιστημονικοί για μια στιγμή. Η δύναμη του ευχαριστώ δεν είναι απλώς πνευματική ή μεταφυσική. Δημιουργεί μετρήσιμες αλλαγές στη χημεία του εγκεφάλου σας και στις νευρικές οδούς. Όταν εκφράζετε γνήσια ευγνωμοσύνη, ο εγκέφαλός σας απελευθερώνει ντοπαμίνη και σεροτονίνη, τους νευροδιαβιβαστές καλής διάθεσης, που βελτιώνουν άμεσα τη διάθεσή σας. Αλλά κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό συμβαίνει με τη συνεπή εξάσκηση. Σύμφωνα με την έρευνα του Δορσέρο Τζο Ντισπένζα, χρησιμοποιώντας εγκεφαλικές σαρώσεις ανθρώπων σε βαθιές καταστάσεις ευγνωμοσύνης. Όταν μπορείτε να ευχαριστήσετε για κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλάζετε τον εγκέφαλο σας για να είστε στο μέλλον στην παρούσα στιγμή. Οι μελέτες του δείχνουν ότι ο εγκέφαλος δεν διακρίνει μεταξύ μιας πραγματικής εμπειρίας και μιας που έχει φανταστεί έντονα, με συνέστημα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Όταν λέτε ευχαριστώ για κάτι που επιθυμείτε, σαν να το έχετε ήδη, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να δημιουργεί νευρικές οδούς που υποστηρίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ουσιαστικά εγκαθιστάτε το νευρολογικό υλικό για την επιθυμητή σας εμπειρία πριν αυτή εκδηλωθεί φυσικά. Αυτό δεν είναι ψευδοεπιστήμη. Είναι νευροπλαστικότητα, η ικανότητα του εγκεφάλου σας να αναδιοργανώνεται σχηματίζοντας νέες νευρικές συνδέσεις. Η ευγνωμοσύνη είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να ενεργοποιήσετε αυτή την αναδιοργάνωση. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως κάποιες μέρες όλα φαίνεται να πηγαίνουν στραβά, ενώ άλλες ευκαιρίες εμφανίζονται παντού? Ίδιος εξωτερικός κόσμος, διαφορετική εσωτερική κατάσταση. Ο εγκέφαλός σας έχει ένα σύστημα φιλτραρίσματος που ονομάζεται δικτυωτός ενεργοποιητικός σχηματισμός, RAS, που καθορίζει τι παρατηρείτε και τι αγνοείτε από τα εκατομμύρια πληροφοριών που σας βομβαρδίζουν κάθε δευτερόλεπτο. Όταν προγραμματίζετε το RAS σας μέσω της ευγνωμοσύνης, κυριολεκτικά αρχίζετε να βλέπετε ευκαιρίες που ήσασταν τυφλοί πριν. Ήταν πάντα εκεί. Απλά δεν μπορούσατε να τις αντιληφθείτε από την προηγούμενη ψυχική σας κατάσταση. Η ομορφιά του να λέτε ευχαριστώ με συνέστημα είναι ότι ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές ευεργετικές εγκεφαλικές καταστάσεις, την ευχαρίστηση της λήψης, την κοινωνική σύνδεση της ευγνωμοσύνης και την εστιασμένη προσοχή της εξειδίκευσης. Με επαναλαμβανόμενη εξάσκηση, αυτές οι προσωρινές νευρικές καταστάσεις γίνονται χαρακτηριστικά. Ο βασικός σας τρόπος αντίληψης του κόσμου αλλάζει. Δεν αλλάζετε απλώς τις σκέψεις σας, αλλάζετε τη φυσική δομή του εγκεφάλου σας για να υποστηρίξει τις επιθυμίες σας. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς ένα ωραίο συνέστημα, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για κυριολεκτική φυσική αλλαγή του εγκεφάλου. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εκδήλωση αυτού που θέλετε είναι το αίσθημα έλλειψης. Όταν εστιάζετε σε αυτό που δεν έχετε, εκπέμπεται μια συχνότητα απουσίας και σπανιότητας. Αυτόματα απομακρύνει τα ίδια τα πράγματα που προσπαθείτε να προσελκύσετε. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως η εστίαση στο να μην έχετε αρκετά χρήματα φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα έξοδα ή πως η ανησυχία για το ότι είστε μόνοι φαίνεται να απομακρύνει πιθανούς συντρόφους? Αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι ο νόμος της έλξης που λειτουργεί τέλεια. Παίρνετε περισσότερα από αυτά στα οποία εστιάζετε. Εδώ είναι που το ευχαριστώ γίνεται μεταμορφωτικό. Είναι αδύνατο να νιώσεις γνήσια ευγνωμοσύνη και έλλειψη ταυτόχρονα. Αυτές οι συναισθηματικές καταστάσεις δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Όταν λες ευχαριστώ για την αυθονία, ενώ ο τραπεζικός σου λογαριασμός είναι άδειος, συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Για εκείνη τη στιγμή το αίσθημα της έλλειψης σβήνεται εντελώς. Η συναισθηματική σου κατάσταση μετατοπίζεται από τη σπάνη στην πληρότητα. Και από αυτή την κατάσταση πληρότητας αρχίζεις να προσελκύεις περισσότερα για τα οποία να είσαι ευγνώμων. Σκέψου τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων. Χρειάζομαι περισσότερα χρήματα. Πάντα παλεύω οικονομικά. Γιατί δεν μπορώ να έχω μια ευκαιρία έναντι. Ευχαριστώ για την αυθονία που ρέει στη ζωή μου. Ευχαριστώ που πάντα έχω περισσότερα από όσα χρειάζομαι. Η πρώτη προσέγγιση ενισχύει τη σύνδεσή σου με την έλλειψη. Η δεύτερη τη διακόπτει αμέσως. Αυτό λειτουργεί σε κάθε τομέα της ζωής. Νιώθεις μοναξιά. Ευχαριστώ για τις στοργικές σχέσεις στη ζωή μου. Προβλήματα υγείας. Ευχαριστώ για τις εκπληκτικές θεραπευτικές ικανότητες του σώματός μου. Επαγγελματικές απογοητεύσεις. Ευχαριστώ για την ικανοποιητική εργασία που αξιοποιεί τα ταλέντα μου. Η μαγεία συμβαίνει όταν νιώθεις την αλήθεια του ευχαριστώ σου παρά τις εξωτερικές ενδείξεις για το αντίθετο. Αυτό δημιουργεί μια στιγμή καθαρής ευθυγράμμισης με αυτό που θέλεις. Ακόμη και μέσα στο χάος ή την αβεβαιότητα, ένα γνήσιο «ευχαριστώ» μετατοπίζει την κατάστασή σου από την επιβίωση στη δημιουργία. Σε μετακινεί από την εστίαση στο πρόβλημα, στην εστίαση στη λύση. Από θύμα σε δημιουργό. Δεν πρόκειται για άρνηση της πραγματικότητας, πρόκειται για την επιλογή της πραγματικότητας που θέλεις να ενισχύσεις με την προσοχή και το συναίσθημά σου. Μία από τις πιο παραβλεπόμενες ψυχές της εκδήλωσης είναι η δύναμη της παρούσας στιγμής. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους είτε εστιάζοντας στο παρελθόν, είτε προσδοκώντας ανήσυχα το μέλλον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις μόνο από το τώρα. Η παρούσα στιγμή είναι το μόνο σημείο δύναμης που έχεις ποτέ. Είναι το μόνο μέρος όπου η αλλαγή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς αφιερώνουμε πολύ λίγο χρόνο στην πραγματικότητα να είμαστε παρόντες. Όταν λες ευχαριστώ με πλήρη επίγνωση, συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Μεταφέρεσαι αμέσως στο τώρα. Η γνήσια ευγνωμοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει στο παρελθόν ή στο μέλλον. Μπορεί να βιωθεί μόνο στην παρούσα στιγμή. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως ο χρόνος φαίνεται να επιβραδύνεται όταν είσαι πλήρως αφοσιωμένος σε κάτι που αγαπάς? Ή πως οι λύσεις σε προβλήματα συχνά έρχονται όταν σταματάς να εμμονεύεσαι και γίνεσαι παρόν? Αυτή είναι η δύναμη της παρουσίας και η ευγνωμοσύνη είναι μια άμεση πύλη προς αυτήν. Πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι έχουν επισημάνει την παρουσία ως το κλειδί για την εκδήλωση. Αλλά λίγοι έχουν προσφέρει ένα τόσο απλό σημείο πρόσβασης όσο η ευγνωμοσύνη. Όταν λες «ευχαριστώ» και το νιώθεις πραγματικά, γίνεσαι αυτόματα πιο συνειδητοποιημένος, πιο ζωντανός, πιο συντονισμένος με τη μόνη στιγμή που υπάρχει πραγματικά τώρα. Από αυτή την κατάσταση παρουσίας έχεις πρόσβαση στη διέστηση και την έμπνευση που παραμένουν αποκλεισμένες όταν είσαι παγιδευμένος στη λύπη για το παρελθόν ή στην ανησυχία για το μέλλον. Εμφανίζονται λύσεις

στο τώρα, όσο περισσότερο εξασκείτε την ευγνωμοσύνη της παρούσας στιγμής, τόσο πιο φυσικό γίνεται να ζείτε στο μόνο μέρος όπου είναι δυνατή η εκδήλωση. Το αιώνιο τώρα. Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό που λέει: σπείρε μια σκέψη, θερίσε μια πράξη. Σπείρε μια πράξη, θερίσε μια συνήθεια. Σπείρε μια συνήθεια, θερίσε έναν χαρακτήρα. Σπείρε έναν χαρακτήρα, θερίσε ένα πεπρωμένο. Αυτή η σοφία υποδεικνύει μια θεμελιώδη αλήθεια για την ανθρώπινη φύση. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαεστρίας. Ό,τι επαναλαμβάνετε με συνέπεια, γίνεται η αυτόματη αντίδρασή σας. Αυτό που εξασκείτε τακτικά γίνεται αυτό που είστε, όταν αρχίσετε να λέτε «ευχαριστώ» για πράγματα που δεν έχετε λάβει ακόμη. Μπορεί να σας φανεί περίεργο ή ακόμα και ψεύτικο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δημιουργείτε ένα νέο μοτίβο στο μυαλό και το ενεργειακό σας πεδίο. Έχετε μάθει ποτέ μια νέα δεξιότητα, όπως οδήγηση ή παίξιμο ενός μουσικού οργάνου? Θυμάστε πόσο συνειδητό και αμήχανο φαινόταν στην αρχή? Αλλά με την επανάληψη έγινε δεύτερη φύση. Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, με συνεπή εξάσκηση. Το ευχαριστώ μεταμορφώνεται από κάτι που κάνετε σε κάτι που είστε. Γίνεστε ένα άτομο που δονείται φυσικά στη συχνότητα της ευγνωμοσύνης. Και όταν η ευγνωμοσύνη γίνει η προεπιλεγμένη σας κατάσταση, η εκδήλωση γίνεται η προεπιλεγμένη σας εμπειρία. Για αυτό οι άνθρωποι που φαίνονται τυχεροί συχνά αναφέρουν ότι είναι εξαιρετικά ευγνώμονες από τη φύση τους. Δεν λαμβάνουν περισσότερες ευλογίες επειδή είναι ευγνώμονες. Είναι ευγνώμονες πρώτα, γεγονός που τους φέρνει σε ευθυγράμμιση για να λάβουν. Αυτό που κάνει το ευχαριστώ τόσο ισχυρό ως επαναλαμβανόμενη πρακτική είναι ότι είναι και σκέψη και συνέστημα. Όταν το λέτε με γνήσιο συνέστημα, προγραμματίζετε ταυτόχρονα το συνειδητό και το υποσυνείδητό σας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η επανάληψη δημιουργεί νευρικές οδούς που κάνουν την ευγνωμοσύνη την προτιμόμενη διαδρομή του εγκεφάλου σας. Γίνεται πιο εύκολο να νιώσετε ευγνωμοσύνη παρά έλλειψη. Πιο εύκολο να δείτε αυθονία παρά σπανιότητα. Πιο εύκολο να παρατηρήσετε τι λειτουργεί παρά τι είναι χαλασμένο. Η ομορφιά αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν χρειάζεται να το πιστέψετε τέλεια στην αρχή. Απλώς ξεκινήστε την πρακτική. Πείτε ευχαριστώ για αυτό που θέλετε σαν να το έχετε ήδη. Νιώστε το όσο καλύτερα μπορείτε. Στη συνέχεια επαναλάβετε. Και επαναλάβετε ξανά. Τελικά η ταυτότητά σας αλλάζει. Δεν εξασκείτε απλώς την ευγνωμοσύνη. Γίνεστε η προσωποποίηση της ευγνωμοσύνης για να αξιοποιήσετε την πλήρη δύναμη του ευχαριστώ. Πρέπει να το αναβαθμίσετε από μία απλή συνήθεια σε ένα συνειδητό τελετουργικό. Υπάρχει μια βαθιά διαφορά μεταξύ των δύο. Μια συνήθεια είναι κάτι που κάνετε αυτόματα, συχνά με λίγη επίγνωση. Ένα τελετουργικό είναι μια πράξη που εκτελείται με πλήρη παρουσία και πρόθεση. Είναι η διαφορά μεταξύ του να βουρτσίζετε τα δόντια σας, ενώ κάνετε κύλιση στο τηλέφωνό σας, και του να διαλογίζεστε με πλήρη εστίαση στην αναπνοή σας. Η αποτελεσματικότητα της πρακτικής σας ευχαριστώ είναι άμεσα ανάλογη με την παρουσία που φέρνετε σε αυτήν. Όταν δημιουργείτε μια τελετουργία ευγνωμοσύνης, δημιουργείτε έναν ιερό χώρο στην ημέρα σας, όπου η εκδήλωση συμβαίνει με επιταχυνόμενο ρυθμό. Πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτή η τελετουργία? Θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο το να αφιερώνετε 5 λεπτά κάθε πρωί για να καθίσετε ήσυχα, να τοποθετήσετε το χέρι σας στην καρδιά σας και να πείτε ειλικρινά ευχαριστώ για τα πράγματα που επιθυμείτε σαν να είναι ήδη δικά σας. Νιώστε το συνέστημα του να τα έχετε λάβει. Αφήστε αυτό το συνέστημα να γεμίσει εντελώς το σώμα σας πριν συνεχίσετε την ημέρα σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια βραδινή τελετουργία, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την πρόοδο που σημειώθηκε εκείνη την ημέρα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι. Αυτό πλαισιώνει την ημέρα σας με ενέργεια υψηλής συχνότητας. Έχετε παρατηρήσει πως οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι σε οποιονδήποτε τομέα συνήθως έχουν συνεπείς τελετουργίες? Υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Οι τελετουργίες συγκεντρώνουν την ενέργεια και την προσοχή σας, δημιουργώντας ένα δοχείο για μεταμόρφωση. Η τελετουργία ευχαριστώ δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελής ή περίπλοκη. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της παρουσίας που φέρνετε σε αυτήν. 5 λεπτά πλήρως εστιασμένης ευγνωμοσύνης είναι πολύ πιο ισχυρά από μια ώρα αφηρημένων επιβεβαιώσεων. Εφαρμόστε αυτή την ίδια τελετουργική προσέγγιση

0: έτσι σε στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σας πριν από σημαντικές συναντήσεις ή συνομιλίες, πάρτε μια ανάσα και πείτε ευχαριστώ για το επιτυχημένο αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, κάντε μια παύση και εκφράστε ευγνωμοσύνη για τη λύση που είναι ήδη καθοδόν. Κάντε το ευχαριστώ, μια ιερή λέξη, μια λέξη που δεν λέτε ποτέ ελαφρά ή χωρίς συνέστημα. Χρησιμοποιήστε το ως ακρογωνιαίο λίθο για να επιστρέψετε στην παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σας. Αφήστε κάθε ευχαριστώ να είναι μια εμπειρία ολόκληρου του σώματος, ολόκληρου του μυαλού, ολόκληρης της καρδιάς. Τώρα, για μια από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτής της πρακτικής. Κρατήστε την ιδιωτική. Υπάρχει μια ιερή δύναμη στη σιωπή σχετικά με τις βαθύτερες επιθυμίες και πρακτικές σας. Όταν μιλάτε για την πρακτική εκδήλωσης με άλλους, συμβαίνουν πολλά πράγματα, κανένα από αυτά δεν είναι ωφέλιμο. Πρώτον, αραιώνετε την ενέργειά σας. Αντί να συγκεντρώνετε την εστίασή σας στο συναίσθημα του να έχετε ήδη λάβει, τη διασκορπίζετε μέσω εξήγησης και συζήτησης. Δεύτερον, προσκαλείτε τις ενέργειες των άλλων, συχνά αμφίβολες ή σκεπτικιστικές, στη διαδικασία δημιουργίας σας. Ακόμη και καλοπροαίρετοι φίλοι και οικογένεια μπορούν εν αγνία τους να μολύνουν την ξεκάθαρη πρόθεσή σας με τις ανησυχίες ή τις περιορισμένες πεποιθήσεις τους. Έχετε μοιραστεί ποτέ έναν συναρπαστικό στόχο μόνο για να νιώσετε λιγότερο ενθουσιασμένοι αφού ακούσετε τα ρεαλιστικά σχόλια των άλλων? Αυτή είναι η δύναμη της εξωτερικής ενέργειας που επηρεάζει την εκδήλωσή σας. Τρίτον, η συζήτηση για την πρακτική σας συχνά προέρχεται από μια θέση αναζήτησης, επικύρωσης ή έγκρισης. Αυτό ενισχύει διακριτικά την αίσθηση ότι δεν έχετε ήδη αυτό που θέλετε. Το ακριβώς αντίθετο της ενέργειας που απαιτείτε για την εκδήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε ποτέ να συζητήσετε την εκδήλωση ή την ευγνωμοσύνη. Αλλά υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της συζήτησης, της έννοιας και της αποκάλυψης της προσωπικής σας πρακτικής και των συγκεκριμένων επιθυμιών. Οι βαθύτερες επιθυμίες σας και η τελετουργία «ευχαριστώ» είναι οικίες επικοινωνίες μεταξύ εσάς και του σύμπαντος. Είναι σαν σπόροι που αναπτύσσονται καλύτερα στο σκοτεινό. Ήσυχο έδαφος πριν ξεσπάσουν στο φως. Αφήστε τα αποτελέσματά σας να μιλήσουν από μόνα τους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από το να παρατηρήσει κάποιος τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας και να ρωτήσει τι έχετε κάνει διαφορετικά. Αυτή είναι η στιγμή για να μοιραστείτε μετά την εκδήλωση, όχι πριν. Μέχρι τότε, ενσαρκώστε τη ευγνωμοσύνη σας σιωπηλά. Αφήστε την να σας γεμίσει από μέσα. Εμπιστευτείτε ότι το σύμπαν ακούει το ιδιωτικό σας ευχαριστώ πιο καθαρά από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση. Κρατήστε την πρακτική σας ιερή, κρατήστε την ιδιωτική. Και παρατηρήστε πόσο πιο γρήγορα εκδηλώνονται οι επιθυμίες σας όταν προστατεύονται από εξωτερικές ενέργειες. Έχουμε κάνει έναν πλήρη κύκλο τώρα. Ξεκινήσαμε με την υπόσχεση μιας απλής λέξης που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα και τώρα καταλαβαίνετε την βαθιά δύναμη του ευχαριστώ όταν χρησιμοποιείται με πρόθεση, συνέστημα και ιερή σιωπή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η λέξη δεν ήταν κρυμμένη. Από εσάς κρυβόταν σε κοινή θέα. Την έχετε πει χιλιάδες φορές στη ζωή σας. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε πώς να αξιοποιήσετε την πραγματική της δύναμη. Λέγοντας την πριν λάβετε, νιώθοντας την εντελώς, κάνοντάς την, τελετουργία και κρατώντας την ιδιωτική. Όταν ψιθυρίζετε λόγια ευγνωμοσύνης με γνήσια συγκίνηση για κάτι που επιθυμείτε σαν να είναι ήδη δικό σας, δημιουργείτε μια κυμάτωση στο συμπαντικό ενεργειακό πεδίο. Αυτή η κυμάτωση επεκτείνεται προς τα έξω, ευθυγραμμίζοντας τις περιστάσεις, τις ευκαιρίες και τους ανθρώπους για να ταιριάξουν με τη νέα σας συχνότητα. Αυτό δεν είναι μαγική σκέψη. Είναι η φυσική συνέπεια της αλλαγής της δονητικής σας κατάστασης. Το σύμπαν ανταποκρίνεται πάντα στην κυρίαρχη δόνησή σας. Όταν αυτή η δόνηση είναι αυθεντική ευγνωμοσύνη, η ανταπόκριση είναι τίποτα λιγότερο από θαυματουργή. Ανοίγουν πόρτες που φαινόταν μόνιμα κλειστές. Εμφανίζονται λύσεις σε προβλήματα που φαινόταν άλυτα. Άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σας που ευθυγραμμίζονται τέλεια με το μονοπάτι σας. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως μερικοί άνθρωποι φαίνονται ευλογημένοι με συνεχή καλή τύχη? Δεν είναι τυχεροί. Έχουν κατακτήσει αυτή τη συχνότητα. Ζουν σε μια διαρκή κατάσταση εκτίμησης, εκπέμποντας συνεχώς το σήμα που προσελκύει περισσότερες ευλογίες. Αυτή μπορεί να είναι και η δική σας πραγματικότητα. Να θυμάστε, αυτή η πρακτική δεν αφορά την τελειότητα. Θα υπάρξουν μέρες που η ευγνωμοσύνη σας θα φαίνεται μηχανική ή άδεια, πείτε την ούτως ή άλλως. Θα υπάρξουν στιγμές που οι εξωτερικές περιστάσεις θα φαίνονται να αντιφάσκουν με την πρακτική σας. Ευχαριστήστε ούτως ή άλλως. Η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα, αυτό που χωρίζει αυτούς που εκδηλώνουν τα όνειρά τους από αυτούς που δεν τα εκδηλώνουν, δεν είναι το ταλέντο, η εκπαίδευση ή οι γνωριμίες. Είναι η επιμονή, η προθυμία να διατηρήσουν την ευγνωμοσύνη ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Οι ισχυρότερες εκδηλώσεις έρχονται συχνά μετά από περιόδους φαινομενικής στασιμότητας. Αυτό είναι το σύμπαν που δοκιμάζει την πεποίθησή σας. Η πιο ισχυρή πτυχή αυτής της πρακτικής είναι η απλότητά της. Δεν χρειάζεστε ειδική εκπαίδευση, ακριβά μαθήματα ή χρόνια πνευματικής μελέτης. Χρειάζεστε απλώς την προθυμία να νιώσετε ευγνώμονες πριν υπάρξει κάτι απτό για το οποίο να είστε ευγνώμονες. Αυτή η προσβασιμότητα την καθιστά επαναστατική. Ο καθένας μπορεί να το κάνει οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αυτή η απλή πρακτική συνδέει την αρχαία σοφία με τη σύγχρονη επιστήμη. Η κβαντική φυσική υποδηλώνει ότι η παρατήρηση επηρεάζει την πραγματικότητα σε υποατομικό επίπεδο. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλός μας αλλάζει σωματικά ως απάντηση στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Αυτό που οι αρχαίοι γνώριζαν διαισθητικά, η επιστήμη το επιβεβαιώνει τώρα. Η συνείδηση δημιουργεί την πραγματικότητα. Καθώς ενσωματώνετε αυτή την πρακτική στην καθημερινότητά σας, θα παρατηρήσετε αρχικά ανεπαίσθητες αλλαγές, ίσως απροσδόκητα μικρά δώρα ή συμπτώσεις. Δώστε προσοχή σε αυτά. Είναι επιβεβαίωση ότι η συχνότητά σας αλλάζει. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι αλλαγές γίνονται πιο δραματικές. Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο, γίνεται όχι απλώς πιθανό, αλλά αναπόφευκτο. Αυτή είναι η ουσία της πίστης, όχι τυφλή πεποίθηση, αλλά μια εσωτερική γνώση που υπερβαίνει τις φυσικές αποδείξεις. Είναι η ικανότητα να βλέπεις αυτό που δεν είναι ακόμη ορατό στα μάτια, αλλά ήδη διαμορφώνεται στο κβαντικό πεδίο των δυνατοτήτων. Είναι να διεκδικείς τη δύναμή σου ως συνειδητός δημιουργός και όχι ως παθητικός αποδέκτης των περιστάσεων. Η πρακτική της προκαταβολικής ευγνωμοσύνης σε βάζει στη θέση του οδηγού της ζωής σου. Αντί να αντιδράς σε ό,τι συμβαίνει, αρχίζεις να δημιουργείς ενεργά την εμπειρία σου. Αυτή η μετάβαση από το θύμα στον δημιουργό είναι ίσως ο πιο βαθύς μετασχηματισμός από όλους. Έτσι, ψιθύρισε την έκφραση ευγνωμοσύνης σου με πεποίθηση. Νιώστε την σε κάθε κύτταρο του σώματός σας. Στη συνέχεια, απελευθερώστε την στο σύμπαν με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και παρακολουθήστε, καθώς το σύμπαν δεν απαντά απλώς. Φωνάζει πίσω με εκδηλώσεις πέρα από αυτό που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Αυτή η αρχαία πρακτική, ενημερωμένη για τη σύγχρονη κατανόηση, περιμένει να τη διεκδικήσετε. Ξεκινήστε σήμερα. Ξεκινήστε τώρα. Το μόνο πράγμα που στέκεται ανάμεσα σε εσάς και τις επιθυμίες σας είναι η προθυμία σας να είστε ευγνώμονες για αυτές πριν φτάσουν. Η ζωή σας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Πας μη σελά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
5: Αλλάξε την άρα.
6: Πού είναι η κονούλα μου.
3: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μία αλυσίδα.
10: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
11: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
12: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
13: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ιστοσελίδα μας, ερτόπεν.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Η Νικολέτα, μια φορά τα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως, έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
21: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
21: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000
21: θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
21: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
21: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
21: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Κομματοκρατία και διάβρωση των θεσμών. Η ανάγκη για ένα νέο πολιτικό σύστημα. Η άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα αποτελεί το λείπασμα για τη συντήρηση των παθογενειών. Όσο οι πολίτες παραμένουν θεατές των εξελίξεων, χωρίς να αντιλαμβάνονται τα γρανάζια της εξουσίας, τόσο οι παθογένειες αυτές θα ριζώνουν βαθύτερα. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η κομματοκρατία, η κατάσταση δηλαδή όπου τα πολιτικά κόμματα πάβουν να λειτουργούν ως μεσολαβητές και μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες του κράτους, υποτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον στην κομματική επιβίωση. Η Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος από τα κόμματα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πόλωση, αναξιοκρατία και συγκεντρωτισμός. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η πόλωση, δηλαδή η τεχνητή διαίρεση της κοινωνίας σε εχθρικά στρατόπεδα, λειτουργεί ως το ναρκωτικό των κομμάτων, προσφέροντας μια γρήγορη μέθοδο συσπήρωσης μέσω του συναισθήματος. Ο μηχανισμός των τεχνητών συγκρούσεων βασίζεται στη μετατροπή του αντιπάλου σε υπαρξιακή απειλή μέσω της αποανθρωποποίησης, χρησιμοποιώντας όρους όπως προδότες, φασίστες, ανθέληνες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αντικειμενική αλήθεια πάβει να υφίσταται, καθώς θυσιάζεται στον βωμό του κομματικού αφηγήματος. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό? Τα fake news και η παραπληροφόρηση ανθίζουν για να εξυπηρετήσουν την κομματική συσπήρωση, ενώ οι πολίτες φανατίζονται και διχάζονται σαν τους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ήττα του αντιπάλου και όχι η ορθότητα των θέσεων. Αυτή η τοξικότητα καθιστά αδύνατη τη συνένεση για κρίσιμα εθνικά θέματα όπως η παιδεία, η ενεργειακή μετάβαση ή η δημογραφική κατάρρευση. Και φυσικά, όταν η αλήθεια διαβρώνεται, το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου ξεπέφτει σε παροχολογία και συνθήματα και η κοινωνία χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να λύνει τα πραγματικά της προβλήματα. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο άξονα κομματικής διάβρωσης των θεσμών, που είναι η αναξιοκρατία, δηλαδή η επικράτηση των ημετέρων έναντι των ικανών. Εδώ βλέπουμε την πολιτική εξουσία μέσω του κυβερνώντος κόμματος να μεταλλάσσεται σε ιδιοκτήτη των θεσμών, αντιμετωπίζοντας το κράτος ως λάφυρο και τον πολίτη σαν πελάτη. Ακαριέα από την στιγμή που καταλαμβάνουν την εξουσία, τοποθετούν τους δικούς τους σε κάθε διοικητικό γρανάζι του κράτους, με κριτήριο φυσικά όχι την ικανότητα, αλλά την κομματική νομιμοφροσύνη. Η ψήφος μετατρέπεται σε εμπόρευμα, με τον πολίτη να χρωστάει στον πολιτικό για αυτονόητες παροχές, δημιουργώντας δύο κατηγορίες πολιτών. Οι προνομιούχοι, που έχουν πρόσβαση στο κόμμα, και οι παρίες, όσοι δηλαδή μένουν στο περιθώριο επειδή αρνούνται τη συναλλαγή. Η επικράτηση της αναξιοκρατίας τροφοδοτεί το brain drain, καθώς οι ικανότεροι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα. Στο τέλος, το ατομικό όφελος του κομματικοποιημένου πολίτη ή αλλιώς βίσματος προκαλεί τεράστια συλλογική ζημιά και οικονομική αναποτελεσματικότητα, υποσκάπτοντας το κοινό συμφέρον. Ο τρίτος και τελευταίος διαβρωτικός άξονας της κομματοκρατίας που θα αναφερθούμε είναι ο συγκεντρωτισμός. Τα κόμματα συχνά λειτουργούν ως ολιγαρχικοί μηχανισμοί. Η εξουσία συγκεντρώνεται στον αρχηγό, ενώ η βάση υποβαθμίζεται σε απλούς χειροκροτητές. Κεντρικό ρόλο παίζει η προσωπολατρία. Το κόμμα ταυτίζεται απόλυτα με τον ηγέτη. Αν ο ηγέτης αποτύχει, το κόμμα καταραίει, καθώς στερείται θεσμική συνέχειας. Η φήμωση του βουλευτή είναι το αποκορύφωμα αυτής της παθογένειας. Παρά το άρθρο 60 του Συντάγματος, που επιτάσσει ψήφο κατά συνείδηση, η πραγματικότητα της κομματικής πειθαρχίας και η απειλή της διαγραφής μετατρέπουν τους εκπροσώπους σε ψηφοφόρους ρομπότ. Συνέπειες αυτού του συγκεντρωτισμού: απουσία νέων ιδεών λόγω φόβου διαφωνίας. Αποσύνδεση της ηγεσίας από την κοινωνική πραγματικότητα. Βουλευτές υπάλληλοι που προτάσσουν τη γραμμή έναντι του καθήκοντος προς την περιφέρεια. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος δεν είναι νομοτέλεια, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών που μπορούν να ανατραπούν. Η αναγέννηση της δημοκρατίας περνά μέσα από την επαναφορά θεμελιωδών αξιών, την αξιοκρατία στη διοίκηση, την αλήθεια στον πολιτικό λόγο και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τους τρεις άξονες της αναγέννησης. 1. Αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης. Πλήρης διαχωρισμός του κράτους από το κόμμα. Η διοίκηση πρέπει να στελεχώνεται μέσω αδιάβλητων διαδικασιών αξιοκρατίας. 2. Ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και διάκριση των εξουσιών. Δημιουργία θωρακισμένων ελεγκτικών μηχανισμών που θα λειτουργούν αυτόνομα, προστατευμένοι από τον εκλογικό κύκλο και τις κομματικές πιέσεις. 3. Ενδυνάμωση του πολίτη μετόχου. Μετάβαση από την ανταλλακτική ψήφο στη συνειδητή συμμετοχή. Η δημοκρατία απαιτεί πολίτες που δεν είναι πελάτες, αλλά συνειδητοί μέτοχοι του δημόσιου συμφέροντος. Η ευθύνη για την ανατροπή αυτής της παρακμής βαραίνει τον καθέναν από εμάς.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε live, ζωντανά, εδώ μαζί παρεούλα. Σάββατο 8 Ιουνίου, έχουμε σταματήσει να μετράμε. Μας έχει μείνει ένας μήνας για να κρυθούν τα πάντα για το κανάλι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, ρίχνουμε τη ζαριά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε γνωστούς, γνωστά ονόματα βλέπω. Καλησπέρα Καλαμάτα, ήμουν Καλαμάτα τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην όμορφη Καλαμάτα και έκανα μπάνιο στα όμορφα νερά σας. Καλησπέρα Γιάννη, Νότια Καρολίνα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είμαστε εδώ ζωντανά, θυμίζω, για να τα πούμε όπως κάνουμε εδώ το ραντεβού κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να. Σήμερα δεν έχουμε καφέ, έχουμε μπύρα. Πάντα κάτι έχουμε. Πάρτε κι εσείς το αφέψιμά σας, το δροσερό ποτό σας, το σνακ σας, το φρουτάκι σας. Δεν ξέρω τι. Έχετε για να περάσουμε μαζί την εκπομπή. Καλησπέρα Μόναχο. Έτσι. Λίβανο, καλησπέρα, γεια σου Τασούλα. Εύχομαι να είσαι βόρεια και να είσαι ασφαλής και να είναι όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς στη χώρα. Αν και δεν έχουμε, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα με, με τα καθάρματα αυτά με τα που έχει μπλέξει η ανθρωπότητα. Δεν έχω λόγια με αυτό το πέσιμο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα τα δούμε σήμερα όλα τα θέματα αυτά. Έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Ηράκλειο, λέει ο Μανώλης. Με τα χαράς. Δεν το συζητώ. Με μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που έχουμε Κρήτη είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι εδώ, κοιτάω τα μηνύματά σας. Έχω το νου μου. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διότι νομίζω ότι έχει αλλάξει. Βηρητό. Εντάξει, ελπίζω να είστε ασφαλείς και εκεί. Για τη Βηρητό θα μιλήσουμε σήμερα, καλή ώρα, διότι έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή από την πλευρά των Ιρανών, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές στη Μέση Ανατολή και βλέπω μια, θα έλεγα, πάρα πολύ θαραλέα στάση των Ιρανών κατά των Εβραίων. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό το οποίο έχει συμβεί και θα σας το εξηγήσω στο σημερινό βίντεο. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Διότι είχαμε τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, του Ισραήλ στο Ιράν και μετά πάλι του Ιράν στο Ισραήλ. Να δούμε τι έγινε. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε τις επιθέσεις με εκρήξεις και στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στην Καράζ, στην Ισφαχάν από πλευράς Ιρανών. Είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση, πιο σοβαρή κλιμάκωση από τότε που έχουμε την υποτιθέμενη εκεχηρία, αν και μικρή αξία έχει η λέξη εκεχηρία για τα ευρεοκαθάρματα του Νετανιάχου. Λοιπόν, μάλλον τι έγινε εδώ. Είπανε οι Ισραηλοί, όχι είπανε, βομβάρδισαν την Νότια Βηρητό, καλή ώρα. Και επίζω, ξαναλέω, να είστε ασφαλείς όσοι βρίσκεστε στο Λίβανο. Στην αδελφική χώρα του Λιβάνου για πολλούς λόγους. Μαρονίτες και όχι μόνο. Λοιπόν, βομβάρδισαν στη νότια επαρχία, στη νότια γειτονιά της Βηρητού, την Τάχιγε, όπου είναι Σιήτες κατά βάση, θεωρούν εκεί οι Εβραίοι ότι είναι το άνδρο της Χεσμπολά. Είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η Χεσμπολά πολεμάει στο νότο, στο μέτωπο, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι αθώοι στην γειτονιά της Τάχιγε. Και είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, κουφάλες, βρωμολιγούρια, από εδώ και πέρα σας απαγορεύουμε να ξαναξυπήσετε τη Βηρητό. Κάτω τα χέρια σας από τη Βηρητό. Μεγάλη κίνηση, ιστορική σημασίας. Δεν περίμενα ποτέ μία χώρα να ξεκινήσει μόνη της γύρω εξωπραξιών κατά των Εβραίων, το σιωνιστικό καθαρμάτων του Νετανιάχου, μιας πυρηνικής δύναμης δηλαδή, υποστηριζόμενη από μία μεγάλη δύναμη πυρηνική, όπως είναι είπα. Ειλικρινά, λιοντάρια θα τα χαρακτήριζα τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή την απόφαση από πλευράς Ιρανών. Έστειλαν λοιπόν 11 βαλιστικούς πυράβλους, μία ομοβροντία στην κεφάλα των Εβραίων. Τους είπαν ότι παραβιάζεται συστηματικά την εκεχηρία με την συνεχόμενη αυτή στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο. Υποτίθεται ότι χτυπάτε τη Χεσμπολά, αλλά στην πραγματικότητα σκοτώνετε και αθώους. Και έχουν και οι Αμερικανοί λούφαξαν. Είναι αδιανόητο το ότι μετά από την εκκίνηση αυτή τη εχθροπραξία, του γύρω εχθροπραξιών από του Ιρανού, αυτοί εκκίνησαν τι εχθροπραξίε, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, φοβόμουν να πήγαινα για ύπνο και έλεγα, όχ, χθες το βράδυ, έλεγα, όχ, τώρα πώς θα ξυπνήσουν, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, ήταν ήδη ξύπνοι μάλλον, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, μπορεί να χτυπήσουν πάλι και να έχουμε νέο κύκλο αίματος. Και όμως ο Τραμπ λούφαξε.
είπε ότι καλό και τις δύο πλευρές να σταματήσουν να επιτίθενται μία την άλλη. Ακούστε εδώ. Είπε ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο πλευρές τους βομβαρδισμούς, έγραψε το Truth Social. Είπε ότι θα υπάρξει ειρήνη και κεχηρία άμεσα, εκτός λέει αν επικρατήσει η άγνοια ή η λιθιότητα. Αν μπουν στη μέση η άγνοια και η λιθιότητα. Δεν μας είπαν είναι η δική του, είτε το ένα ή το άλλο. Διακρίνεται και. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, να τα αναλύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα για να καταλάβετε, θα το εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω. Αλλάζει τις ισορροπίες σε όλη τη Μέση Ανατολή και ίσως και την ιστορία του πλανήτη. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι καθόλου υπερβολικό η περιγραφή εδώ. Λοιπόν, την Κυριακή οι Εβραίοι χτύπησαν στην Τάχυγε, στα νότια Βηρυτό, ξαναλέω. Σκότωσαν τουλάχιστον 2 άτομα, τραυμάτισαν 20 άτομα. Υποτίθεται ότι υπήρχε και χειρία από 4 του Ιούνιου, θυμίζω. Τι σημαίνει για το αιμοσταγές αυτό κράτος του Ισραήλ, τι σημαίνει η κεχηρία? Σημαίνει ότι εγώ σκοτώνω και άλλοι πρέπει να το βουλώνουν. Κι όμως κουφάλα, μάλλον εσύ το βουλώσεις και εσάς θα σας θάψουν όπως φαίνεται. Ώρες μετά από την επίθεση στη Βηρυτό, είπαν οι Ιρανοί ως εδώ, σκυλιά, καρφόχρηστη, ως εδώ, φάτε στην κεφάλα, στο βόρειο Ισραήλ. Ειλικρινά ελπίζω στις βάσεις, γιατί χτύπησαν στρατιωτικές βάσεις, να μην έμεινε κολυμπηθρόξιο, να σας έστειλαν στο σατανά σας. Τους βομβάρδισαν λοιπόν σαν εκδίκηση για τη Βηρυτό. Οι Εβραίοι είπαν ότι καταφέραμε και καταρρύψαμε τα βλήματα αυτά, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια νέα ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Εάν την οποία τη θέτει το Ιράν, διαμορφώνει τις εξελίξεις και λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναγγίξετε τη Βηρυτό, θα σας χτυπήσουμε στη βρωμοκεφάλα σας με το κιπά αυτιάγκουρες του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Όποιος τολμήσει, αυτό είναι το νέο φιρμάνι. Όποιος τολμήσει να ξαναπειράξει τη Βηρυτό θα τρώει βόμβα στην κεφάλα και θα σας στέλνουμε στο διάβολο θεό σας. Και είναι μεγάλη δήλωση αυτή, είναι μια νέα στρατηγική εδώ. Δεν υπήρχε αυτό εδώ και δεκαετίες, δεν έχουμε δει τέτοια ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μια χώρα να εγγυάται την ασφάλεια της πρωτεύουσας μιας άλλης χώρας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι την ασφάλεια μιας χώρας, την πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας. Δηλαδή να βάζει τη στρατιωτική δύναμη της χώρας και να λέει προστατεύω μια τρίτη χώρα από το σιωνιστικό κατακάθι του Νετανιάχου. Είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Αλλάζει όχι τη γραμμή του μετόπου μόνο, αλλά και τις γραμμές της αποτροπής. Δηλαδή πλέον η γραμμή της αποτροπής των Ιρανών δεν είναι στην Τεχεράνη, είναι στη Βηρυτό. Είναι τεράστια εξέλιξη εδώ. Επιβάλλει η Τεχεράνη νέες γραμμές, περιπλέκει το θέμα για τα εβραϊκά κατακάθια, τους περιορίζει και τους λέει ότι από εδώ και πέρα κουφάλες είστε υπόλογοι, τους βάζει ταβάνι στο που θα κινούνται, σαν σκυλάκια, σαν κουταβάκια, σαν βρωμόσκυλα μάλλον, τους λέει δεν θα πάτε παραπάνω, θα τρώτε βόμβα στην κεφάλα και τους οριοθετεί το Ιράν. Είναι τεράστια εξέλιξη, να λέω. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Κι όμως, Μπι Σμόκερ, δεν περίμενα να ξεκινήσει νέο γύρο εχθροπραξιών μόνο του, το Ιράν, κατά των σιωνιστικών του Νετανιάχου, που ξαναλέω είναι πυρηνική δύναμη, με την υποστήριξη των Αμερικανών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πείτε μου ποια άλλη χώρα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, βλέπουμε μια λεοντοποίηση. Δεν θέλω να λέω καλά για το καθεστώς του Ιράν, αλλά ξεκάθαρα στρατιωτικά μιλώντας, μια λεοντοποίηση του φρόντ της επανάστασης. Καλησπέρα, Αμαζόνιο. Μπράβο, χαιρετώ. Ελπίζω όλα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, δεν έχω λόγια πραγματικά εδώ για την στάση αυτή των Ιρανών, οι οποίοι λένε θα προστατέψουμε ουσιαστικά. Θυμίζω ότι στη Βηρυτό ζουν κανονικοί άνθρωποι, όχι οι Χεσμπολίτες. Μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι άποψη θέλει για τη Χεσμπολά. Μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βηρυτό και εδώ, δηλαδή σαν και εμάς. Και εμφανίζεται το Ιράν να τους προστατέψει από τους μούλους του Νετανιάχου. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή το Ιράν είχε πει και ο διαμεσολαβητής στο Πακιστάν. Οι Αμερικανοί βάλανε, θα μου πεις άλλα φίδια από εκεί, άλλες έχιδνες. Οι Αμερικανοί βάλανε διαμεσολαβητές, υποτίθεται ουδέτερη χώρα, τους Πακιστανούς. Και από την πρώτη στιγμή θυμάμαι τη δήλωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος είπε ότι και ο Λίβανος είναι κομμάτι της εκεχηρίας. Αλλά η φωλιά των φιδιών, οι αρχιέχιδνες που είναι στο Τελαβίβ, είπε όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία τι είπαν οι διαμεσολαβητές και τι συμφωνούσατε. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα υπονομεύουμε τη συμφωνία, θα σκοτώνουμε όποιον θέλουμε. Κουφάλα, ελπίζω να έχετε τη μοίρα την οποία έχετε προκαλέσει στους λαούς στην περιοχή, όχι το δεκαπλάσιο που σας αξίζει, το 1/10 της μοίρας που έχετε προκαλέσει, να τη φάτε στη μάπα οι βρωμοφάρες σας.
Ξαναλέω, σας αξίζει το δεκαπλάσιο, φάτε το ενδέκατο και πάλι καλά θα είμαστε. Λοιπόν, είδα εικόνες από καπνό, από παράνομο επικισμό, αυτοί οι τρελοκοτσιδάδες που είναι χειρότεροι από πυθίκια. Άνθρωποι σπηλαίοι, δηλαδή, αν μου πεις, συχαίνω μπροστά τους Τούρκους, νομίζω ότι είναι πιο επανάπτυκτοι. Αυτοί οι τρελοκοτσιδάδες, αυτοί με τα, άμα τους δεις με τα χοροπηδάνε σαν τα σκυλιά στα τσακάλια, ειλικρινά είναι χειρότερα από Τουρκομόγκολα. Τους είδα λοιπόν στα σπίτια του τα παράνομα, επίκον, σαν αυτά που έχουν τα Τουρκομόγκολα στην Κύπρο μας. Λοιπόν, παράνομα σπίτια, τα κάναν πυρανάλωμα οι Ιρανοί και ειλικρινά είναι ένα δίκαιο χτύπημα. Φάτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολίτες, εννοείται πως είναι εμπόλεμοι, δεν είναι άμαχοι. Παίρνουν όπλα από το στρατό παράνομα, τους τα δίνει το καθεστώς του, όχι του Νετανιάχου, όλων των πρωθυπουργών, τους δίνουν όπλα, σκοτώνουν κόσμο, εκφοβίζουν κόσμο, άρα δεν είναι άμαχοι. Θα έλεγα ότι είναι εγκληματίες πολέμου, αν είσαι έπικος, είσαι εγκληματίας πολέμου. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό χτύπημα στη μούρη των σκυλιών αυτών του Νετανιάχου. Μετά τους βομβαρδισμούς που τράβηξε κόκκινη γραμμή το Ιράν, μετά την κόκκινη γραμμή αυτή οι Ισραηλοί χτύπησαν. Θα σας πω ότι προσέξτε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Ρώτησαν τον, υπήρξε τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου και του είπε ο Τραμπ μην τυχόν και απαντήσεις. Προσέξτε δήλωση, είπε την προηγούμενη μέρα την Κυριακή στις Financial Times ότι εγώ αποφασίζω, δεν θα αποφασίσει ο Νετανιάχου, κάνει ό,τι του πω. Και ουσιαστικά έδειξε ότι αυτός έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση την οποία, όπως καταλαβαίνετε λόγω και του Epstein, κανείς δεν πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι ο Τραμπαρίφας. Κι όμως βγήκε δημόσια να πει, για να ασκήσει πίεση κάζο η Ουάστον στο Τελαβίβ, ότι κοίταξε να δεις, του έχω απαγορεύσει να χτυπήσει. Κι όμως χτύπησε κανονικότατα. Δεν λογάριασε τίποτα ο Νετανιάχου. Τον ξεφτύλισε τον Τραμπα. Και βγήκαν και γερουσιαστές Αμερικανοί και είπαν ότι εδώ είναι μια ταπεινωτική αυτή πράξη. Το ότι αψηφά με τέτοιο τρόπο ο Εβραίος. Ο Εβραίος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αμερική. Ο Εβραίος δεν γουστάρω τους παντοφλάδες. Θεωρώ ότι έχουν σκοτάδι με την τζιγαντιστική θρησκεία τους. Αλλά θα τους είχαν σβήσει το κεράκι αυτό με το κυπά αυτό του Δαβίδ. Δεν ξέρω τα 12 εκεί τα κυροπήγια. Θα τα είχαν σβήσει, τα είχαν σβήσει οι παντοφλάδες. Δεν θα υπήρχε, δεν θα γίνει κολυμπιθρόξυλο, ούτε κυπά, ούτε τίποτα. Θα του είχαν εξαφανίσει από το χάρτη αν δεν υπήρχε Αμερική. Και εδώ λένε εύλογα οι Αμερικανοί πολιτικοί, καλά, τόσο σκουπίδι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν το λογαριάζουν ενώ βασίζονται στην ύπαρξή του, βασίζεται σε εμάς. Κι όμως, ναι, τόσο σκουπίδι από ό,τι φαίνεται είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον ξεφτύλισε ο Νετανιάχου. Προσέξτε, είναι μια ηρωική στάση του Ιράν να προστατέψει τους αμάχους της Βηρυτού. Και ένα αγίωμα, ένα ξεφτύλισμα του Νετανιάχου στον Τραμπαρίφα για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Ρωτάει εδώ η Μάγια γιατί πιστεύετε πως το κάνει τώρα αυτό για το Λίβανο και δεν είχε κάνει το ίδιο για τη Γάζα. Παιδιά, ακούστε κάτι. Μετά από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμή τους. Δεν ήξεραν τη δύναμη που είχαν, για παράδειγμα, στο στενό του Ορμούς. Τώρα την κατάλαβαν. Αντιστρέφω το ερώτημα, Μάγια, το κάνω με τους φοιτητές μου αυτό και τους ενοχλεί. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν, δεν ήλεγχαν το στενό του Ορμούς να παίρνουν προμήθειες και τα βατζιλίκη, που εκεί θα πάμε μάλλον? Διότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει το όπλο το οποίο έχουν. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα να λιώνουν τα σκουλίκια του Νετανιάχου στο βόρειο, οπουδήποτε απειλούν αμάχους. Τώρα συνειδητοποιήσαν τη δύναμή τους. Μάθαν τη δύναμή τους, κατάλαβαν ότι αυτό το οποίο είχαν φτιάξει και στο μυαλό μας ίσως. Η Αμερική, το απόρθωτο, τι απόρθωτο. Φανταστείτε να τα βάλουν με τους Κινέζους. Δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Ιρανούς. Τι λέει και παύλα, χάσανε στρατηγικά τους Ιρανούς. Οι Εβραίοι, το μόνο που έχουν είναι φωνιάδες και την αεροπορία τους, που είναι όλη αμερικανική αεροπορία, είναι αμερικανικά όπλα στην πραγματικότητα. Και το μόνο που κάνουν καλά είναι να δολοφονούν φωνιάδες. Είναι αυτό. Οι λεγόμενοι οι ζηλωτές. Διαχρονικά αυτό ξέρουν, να δολοφονούν. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Βλέπετε ότι την τρώνε κανονικά στη μάπα, σκοτώνουν, τους εξαήλωναν εκεί κάτι Μοσαντίτες, κάτι Αμανίτες, κάτι το σύγχρονο ναζιστικό στρατό που είναι το Ισραήλ, τους εξαήλωσαν στρατόπεδά τους και είχε Χεζμπολά και τώρα και το Ιράν. Άρα κατάλαβαν τη δύναμή τους. Θεωρώ λοιπόν, Μάγια, για να σου απαντήσω, ότι αν γινόταν τώρα αντίστοιχα πράγματα στη Γάζα τέτοιου βεληνικού, νομίζω θα τρώγανε μεγάλες βόμβες. Μπορεί να πάθαινε το Τελαβίβ ότι έπαθει Γάζα. Λοιπόν. Ξαναλέω, μεγάλες, τεράστια. Εδώ τα δύο κομμάτια κρατήστε. Πρώτον, η κόκκινη γραμμή του Ιράν, ότι αν τολμήσεις να ξαναπειράξεις τη Βηρυτό, θα σου τσακίσουμε το βόρειο Ισραήλ, το οποίο το αποκαλούν βόρειο κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και δεύτερο κομμάτι εδώ, η ξεφτύλα
του Τραμπ από τον Νετανιάχου, ποτίθεται τον ήλεχε, του κάνω λέει εγώ κουμάντο ό,τι λέω κάνει, και τελικά τον αγνόησε σαν να είναι ένα καλόγερο στο δωμάτιο, κάπως έτσι μίλησε ο τείχος. Λοιπόν, μετά είπαμε ότι μετά το χτύπημα αυτών των Ιρανών απάντησαν οι Εβραίοι. Ακούσαμε κρίξεις, είχαμε κρίξεις στην Τεχεράνη, σε άλλες μεγάλες πόλεις κτλ, στο Ισφαχάν, τα Μπρίζ και αλλού. Μετά χτύπησαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών οι Εβραίοι στο Μασάρ, και το οποίο και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί οι Ιρανοί, το 25% τους είναι πετροχημικά των εξαγωγών, και χρησιμοποιούν κομμάτια των πετροχημικών, τα χρησιμοποιούν για τα στρατιωτικά εξαρτήματά τους, και πρόκειται για την νοτιοδυτική περιφέρεια του Κουζεστάν, εκεί χτύπησαν. Και βέβαια το Καρούν, ναι, το Καρούν πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασάρ. Και προσέξτε, σαν απάντηση αυτό ξαναχτύπησαν δεύτερη φορά οι Ιρανοί, δεύτερο χτύπημα, και χτύπησαν, ενώ στον πρώτο γύρο χτύπησαν τις αεροπορικές βάσεις των Εβραίων στην Εβατίν και στο Τελνόφ, που θα πρέπει να εξαφανιστούν από το χάρτη αυτά τα ονόματα, γιατί τους χτύπησαν ραντάρ στο Ιράν οι Εβραίοι. Και σαν απάντηση στο εργοστάσιο το πετροχημικό, χτύπησαν πάλι αντίστοιχα πετροχημικό εργοστάσιο των Εβραίων στη Χάιφα, μαζί με αυτές τις δύο στρατιωτικές βάσεις που σας είπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι χτύπησαν πρώτα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο είναι μια κίνηση πάρα πολύ θαραλέα. Τους απάντησαν οι Εβραίοι, εικάζω προφανώς αγνοώντας τα φυρμάνια του Τραμπ και κάνοντάς τον να σκούζει. Γιατί με ακούει κανένας, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ο άνθρωπός τους, γιατί είσαι το όνομά σου είναι στη λίστα του Epstein. Και τελικά τον ακύρωσαν οι Εβραίοι, και τελικά χτύπησαν, αλλά για να ξαναχτυπήσουν τον τελευταίο λόγο τον είχαν οι Ιρανοί, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και όχι μόνο οι Ιρανοί, χτύπησαν και οι Χούθοι, οι Ανσαρουλά. Είχαμε πυράβλους οι οποίοι σηκώθηκαν από την Ιεμένη, και οι Ισραηλοί λένε ότι τα κατέριψαν, τα σταμάτησαν, κατάφεραν να προστατέψουν τη χώρα τους. Εν πάση περιπτώσει, σήκωσαν πυράβλους και από την Ιεμένη οι Χούθοι. Ο Εβραίος πρέσβης στην Αμερική, Γιέχιελ Λάιτερ, από τα ονόματα καταλαβαίνεις από ποιο δαιμονικό κείμενο έχει βγει το όνομά του. Εδώ ο Γιέχιελ μας λέει ότι καμία, λέει, χώρα ψεύδει τον εαυτό της, δεν θα δεχόταν τα χτυπήματα του Ιράν, άρα πρέπει να απαντήσουμε. Καμία χώρα ψεύδει τον εαυτό. Δεν ξέρω ποιος σας σέβεται στον πλανήτη πλέον. Ειλικρινά, για όσους με ξέρετε εδώ και χρόνια, και για όποιον θέλει μπορεί να δει τα βίντεο σε αυτό το κανάλι, υπάρχουν όλα. Δεν είχα πει ούτε μία αρνητική κουβέντα για το Ισραήλ 3-4 χρόνια που είναι αυτό το κανάλι, και ούτε στη ζωή μου. Τώρα τους ηχαίνεται το πλανήτη με τα εγκλήματά τους. Ξεσηκωθείτε, πνίξτε όλους αυτούς. Δεν ξέρω πού να τους πνίξετε. Στις πλατείες σας, δεν ξέρω, πνίξτε με κάποιο τρόπο αυτούς οι οποίοι σας έχουν κάνει να είστε μια φασιστική κοινωνία. Και μόνο τότε θα εξηλαιωθείτε. Δεν εξηλαιώνεται αλλιώς το κράτος που λέγεται Ισραήλ. Σέβεται, λέει, τον εαυτό σας. Δεν σας σέβεται κανένας, δεν σέβεται τον εαυτό σας. Τα σχολεία του Ισραήλ ήταν κλειστά σήμερα. Υπουργός εκπαίδευσης του Ισραήλ, Ιωάβ Κις, το ότι έχουν και υπουργό εκπαίδευσης με αυτά τα εγκλήματα και με τη γενοκτονία, και αυτό είναι προβλητικό για την ανθρωπότητα. Να είσαι γενοκτονικό κράτος και να έχεις Υπουργείο Παιδείας σαν την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ ο Υπουργός Παιδείας των Εβραίογενοκτόνων είπε ότι για δεύτερη μέρα κλειστά τα σχολεία και αύριο, φάτε τι κουφάλες έτσι, στα λαγούμια όσο κάνετε εγκλήματα να ζείτε, να τρέμετε. Όσο είστε γενοκτονικές δυνάμεις και κατοχικές δυνάμεις στο Λίβανο, κατοχική δύναμη, να τρέμετε. Λοιπόν, 30 βαλιστικούς πυράβλους, λέει, ρίξανε οι Ιρανοί στην Κεφάλα, και επίσης ο πύραυλος, λέει, ένας πύραυλος από την Ιεμένη, όπως λένε εδώ, έπεσε κάπου σε Σαουδική Αραβία. Επίσης φοβούνται, δέχτηκαν, υπάρχει πιθανή επίθεση, λέει, λένε οι Σαουδάραβες, και δεν ξέρουν από ποιος τους απειλεί. Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι οι Εβραίοι που υποδίονται το Ιράν. Όλα αυτά είναι ερωτήματα εδώ μεγάλα. Αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η δήλωση του Τραμπ εδώ, λέγοντας ότι δεν το αφήνω περιθώρια στον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι πω. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός. Και τελικά καταλαβαίνετε ότι δεν αποφασίζει για τίποτα τελικά ο Τραμπαρίφας. Δεν αποφασίζει για τίποτα. Ας τα ακούσετε, Λογαδανές. Πω, θέλω να έρθω πάρα πολύ. Έχω δύο φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω στο πρόγραμμα να έρθω στον Ασταγό. Πραγματικά θέλω να έρθω πολύ. Λοιπόν, να δούμε. Uncle Sam ηρωνεύεσαι για τον Ιρανικό στόλο. Να σου πω ότι η Μπουχεσόφατσα, που είναι ο πρόεδρος Τραμπ, έλεγε τόσους μήνες, καταστρέψαμε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τους διαλύσαμε τους βαλιστικούς πυράβλους. Διαλυμένη είναι η μούρη του, η χοντροφάτσα του, η Μπουχεσόφατσα του. Είδαμε, δηλαδή, σήμερα τον γύρωσε και ο Εβραίος, πόσο σκουπίδι και ποδοπατημένος είναι ο Τραμπαρίφας.
και τον γύρωσαν και οι Ισραηλοί, οι Ιρανοί, συγγνώμη, για το υποτιθέμενο καταστραμμένο πρόγραμμα το βαλιστικό. Δεν έχουν, λέει, επιθετικές δυνατότητες. Καταστρέψαμε το, δεν υπάρχει στρατός Ιρανικός και επιχειρούν κανονικότητα και βομβαρδίζουν όλα τα κουφαλό αγγλοσαξόν υπεριαλιστάκια, τα σιωνοναζιστάκια, τα στέλνουν εκεί από εκεί που ήρθαν. Και καλά να περάσουν και να παίρνουν και άλλη σειρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια ήταν υποχρεωμένος εδώ ο Νετανιάχου να απαντήσει. Φανταστείτε θα γινόταν αν δεν απαντούσε. Εάν δηλαδή έλεγε το Ιράν, τόλμησε σκουφάλα να βάλει τα βρωμοευρωχέρια σου, τις πατούσες σου, τις καρικατούρες διαολεμένες στο Λίβανο, φάει στην κεφάλα τη βόμβα σαν να τεινάζω, και έλεγε το Ισραήλ, το βουλώνω, ρουφάω το αυγό μου, κάνω μόκοτο και δεν αντιδρώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είχε διαλυθεί τελείως οποιαδήποτε αποτρεπτική ισχύς των Εβραίων. Δεν έχουν και τίποτα άλλο στην πραγματικότητα, δεν έχουν να επιδείξουν κάτι άλλο, μόνο βία και θάνατο. Να πω επίσης ότι από το υποτιθέμενη εκχειρία οι Εβραίοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 600 ανθρώπους στο Λίβανο, έχουν καταλάβει το 1/5 της χώρας του Λιβάνου, θέλω να καταλάβουν κι άλλο, έχουν διώξει από τα σπίτια εθνοκάθαρση, το 1/4 των κατοίκων του Λιβάνου είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, για να καταλάβετε γιατί εγκλήματα μιλάμε σε άλλη πίστα τώρα, σε άλλη χώρα, στο Λίβανο. Και δεν εμφανίζεται η διεθνής κοινότητα, αυτά τα φρόκαλα, η Κατίνα, η Φοντερνάτσενα και άλλοι γκόμενα του Χίτλερ και γκόμενα του κανενός, η Κάλλας, να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε ρε Λέσια. Εμφανίζεται το Ιράν, ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός εμφανίζεται να πει ότι τι είναι αυτά τα εγκλήματα που κάνετε στο Λίβανο, σε μια νέα χώρα, για να καταλάβετε πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτές επίσης οι απειλές των Εβραίων απειλούσαν τους πολίτες της Βηρητού και να εκενώσουν. Τους είπαν βία, λέει, εξαφανιστείτε από τα σπίτια. Ακούστε εδώ τα καθάρματα, πραγματικά τους αξίζει να μπουν στα σπίτια τους. Μπείτε στα σπίτια των Εβραίων, να μπει κάποιος, αυτό που παίρνει αυτές τις αποφάσεις, διώξτε τους από τα σπίτια τους, αυτούς που καλούν άλλους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους. Ειλικρινά, να μην έχεις κλαρί, να μείνεις κουφάλες, τόσα χρόνια λέγανε αιώνες, δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν κράτος, και τώρα βρήκαν κράτος και διώχνουν άλλους λαούς από τα σπίτια τους. Πείτε μου εσείς στα σχόλια κάτω τι αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Που διώχνουν ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, λένε φύγε από το σπίτι σου βία. Λοιπόν, προφανώς θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα και θέλανε να μεγαλώσουν, γιατί δρούν ανεξέλεκτα στο νότιο Λίβανο, νότιο του Λιτάνη, και θέλανε πλέον να το αναβαθμίσουν εδώ τα ευρωναζίδια, να μπορούν να βομβαρδίζουν ανεξέλεκτα και στη Βηρητό. Και δεν τους το επέτρεψαν αυτό οι Ιρανοί. Τους είπανε ως εδώ θα σκόψει τα ποδάρια. Κρίμα που έτσι τα κόψανε. Ειλικρινά, εάν δω, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, φίλες και φίλοι, εάν αλληλοκαταστραφεί το καθεστώς του Τελαβίβ και της Τεχεράνη, θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Να αλληλοκαταστραφούν και τα τζιχαντιστικά, όχι τζιχαντιστικά, ακραία τέλος πάντων θρησκευτικά θεοκρατίες, αλλά και αυτό το σατανικό πλέον δημιούργημα που από ό,τι φαίνεται αποκαλύπτεται στο Τελαβίβ. Λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα η Χαμάς να τους πάρει μαζί του και να πάνε εκεί, νομίζω, ίδιο προορισμό. Άρα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Θυμίζω ότι τους είχε σώσει τους Εβραίους ο Τραμπ. Στην αρχή είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πει στην πρώτη επιχείρηση των Εβραίων στη Βηρητό, είπανε να μην βομβαρδίσει και το πήρανε πίσω. Τους είχαν απειλήσει τότε οι Ιρανοί ότι είχαν απειλήσει τότε και ότι θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και ότι θα βομβαρδίσουν το Βόρειο Ισραήλ. Δεν το πιστεύαν οι Εβραίοι. Τελικά είδες που ήρθε η ώρα, του φάγατε στην κεφάλα. Και επίσης προσπαθούσαν διαχρονικά διαρκώς η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ να διαχωρίσει τα δύο θέματα, Λιβάνου και Ιράν. Η Τεχεράνη επικρατεί τελικά και λέει ότι όχι απλά δεν πρόκειται να τα διαχωρίσετε, δεν θα υπάρξει ειρήνη, το είπε πολλές φορές ο Αμπάς Αράχτσι, ο υπουργός άμυνας του Ιράν, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη πουθενά αν δεν υπάρξει ειρήνη παντού, και οποιαδήποτε παραβίαση σε ένα μέτωπο θα είναι παραβίαση παντού, τελεία και παύλα, και θα νικήσει το Ιράν, θα επιβληθεί το Ιράν, και αυτή είναι η θετική εξέλιξη. Λοιπόν, η Χαμάς στην Ισραήλ πράγματι, γι' αυτό καλό είναι να αλληλοεξοδοθούν. Λοιπόν, για να δούμε. Α, επίσης, η επίθεση του Ιράν, θα σας πω ότι ήταν μετρημένη, δεν ήταν επίθεση ομοβροντία, καταιγισμός, να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές για να στείλουν μήνυμα. Δεν είχαμε θύματα από τους Εβραίους, αλλά ξαναλέω, στείλαν το μήνυμά τους εδώ, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν
συνεχίζετε να απειλείτε τη Βηρυτό, θα επέμβουμε με μεγαλύτερο τρόπο. Το είπανε μάλιστα εδώ οι φρουροί της Επανάστασης, ότι μπορούμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε θέλουμε. Δεν υπάρχει στόχος ο οποίος μπορεί να κρυφτεί από εμάς. Άρα θεωρούν εδώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το πώς θα ακολουθήσει εδώ, πώς θα κινηθεί η Αμερική, νομίζω είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται προς το παρόν ο Τραμπ εμένει στην διπλωματία. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Η Αμερικανική οικονομία δεν αντέχει να πάει σε πόλεμο. Τρέμει. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν νικήσει και έχουν επικρατήσει πλήρως οι Ιρανοί. Και θα σας πω τα νούμερα. Έχω εδώ αποδείξεις να σας δώσω. Για τους λόγους θα ακούσετε τώρα. Οι Αμερικανοί τρέμουν. Δεν έχουν επιλογή. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες μίλησαν με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και με μέλη της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι μεγάλες εταιρείες? Η Exxon Mobil, η Chevron, μίλησαν, η BP, μίλησαν απευθείας με τον Τραμπ και με αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο και του είπαν ότι αυτή τη στιγμή, ακούστε το, αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου κρατιόνται σε ένα σταθερό σημείο, διότι χρησιμοποιούμε τα στρατηγικά μας αποθέματα. Αυτή τη στιγμή εξαϊλώνονται, εξανεμίζονται τα στρατηγικά μας αποθέματα σε πετρέλαιο. Δεν μπορούμε άλλο να κρατήσουμε τις τιμές του πετρελαίου κάτω. Είναι θέμα εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα $150 το βαρέλι, εάν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Τάδε, ΕΦΗ, BP, Chevron, Exxon Mobil κρούν τον κόσμο του κινδύνου στα συχάματα των Ρεπουμπλικάνων οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες πετρελαϊκές των Αμερικανών, των Άγγλων, Αγγλοσαξώνων. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι με τα δύο φουσκωμένα ποδάρια σε μία

του Λιβάνου, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν και ο πρωθυπουργός ο Σαλάμ, μίλησε στην Αμανπούρ, άλλη μούμια από εκεί. Άλλος μάμρα ο Αμανπούρ. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Αούν, γιατί είναι γαλλοξευτιλισμένη η ηγεσία του Λιβάνου. Μίλησε λοιπόν εκεί. Είπε ότι κατήγγειλε την Τεχεράνη, ακούστε εδώ, μας χρησιμοποιούν, λέει, ακούστε δήλωση προέδρου, λέει, είναι εθνοπροδότες. Και τέλος πάντων δεν κάνει να τα λέμε όλα, αλλά Λιβανέζοι μου λένε ότι η λύση για αυτούς τους ανθρώπους, τώρα σας λέω τι μου είπανε, τον Αούν, τους είπα πώς τους βλέπετε κτλ. Και μου λένε κρέμασμα. Και επειδή μιλάμε για περίοδους πολέμου και επειδή ξέρετε ότι και στη χώρα μας σε μεγάλες εθνικές καταστροφές η κρεμάλα ήταν τέτοια, το ακούω. Όταν εδώ βλέπουν ότι χάνουν το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο της πατρίδας τους, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος στους πολιτικούς τους. Δεν είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, γκριζάρισμα, είναι μια εθνική απώλεια κυριαρχίας εδώ, εδαφών. Λοιπόν, ο Αούν, αυτό το σύχαμα, ο Μαγουλάς, είπε ότι καταγγέλλω, λέει, το Ιράν, γιατί μας χρησιμοποιεί, λέει, σαν διπλωματικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και για τη Χεσμπολά, λέει, δεν πρέπει να καταλάβει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάτσει και να συζητήσει. Ακούστε εδώ το μηδενικό που έστειλε στο Θεό σας. Έστειλε το Λιβανέζικο στρατό στην υποτιθέμενη εκχειρία που έκανε με τους, που είναι παράνομο να συνομιλεί με τους Εβραίους, αλλά επειδή είναι αχυράνθρωπος το έκανε. Συνομίλησε με τους Εβραίους, έκανε συνομιλία και έστειλε το στρατό του Λιβάνου άοπλους. Φανταστείτε τώρα, άοπλους. Τους έστειλε σε πιλωτικές ζώνες, ποτέ θέλουν να αναλάβουν, να πάρουν θέση, να φύγουν οι Εβραίοι, και τους σκοτώσαν οι Εβραίοι. Αμαχητοί προφανώς, δεν είχαν όπλα. Αυτό το σύχαμε εδώ, αυτή η αλήξη στο ναυτικό, λέει να δώσει τα όπλα για Χεσμπολά. Και να μείνει τι. Να μείνει τι. Να γίνεται, είστε που είστε προτεκτοράτο. Να σποδοπατεί. Φαντάσου άνθρωποι. Εδώ πρέπει να γίνει ξεσηκωμός. Πρέπει να καρτομηθεί όλη η ηγεσία του Λιβάνου. Με αυτό το έσχος. Ένα πέμπτο της χώρας κατοχικό. Κατοχή δυνάμει. Το έχει καταλάβει το σιωνιστικό κράτος. Και ένα τέταρτο των πολιτών πρόσφυγες. Λοιπόν, και τον ξεφτύλισε ο Αράχτσι. Η απάντηση που ήταν απίστευτη. Του είπε ότι. Έτσι όπως λέει που μίλησε, λέει στην Αμανπούρ, στη Μούμια, αν το άκουγε, λέει κάποιος, θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν αυτό που είναι κατοχική δύναμη στο Λίβανο και όχι το Ισραήλ. Δεν ανέφερε μια λέξη για το Ισραήλ. Μια λέξη. Δεν κατήγγειλε τους Ισραηλινούς που τον έχουν καταλάβει την πατρίδα. Φαντάσου επίπεδο κουλισμού, ποδοπατημένο, τουρκόψυχος, πώς είναι ο κούλης ξεφτύλας, αν θέλει. Έτσι είναι αντεθνικός για το Λίβανο ο πρόεδρος της χώρας. Δεν είπε μισή κουβέντα, σαν τον Τζίπρα. Τσιπρομητσοτάκηδες. Δεν είπε ούτε μία λέξη για τη χώρα που τον έχει, που είναι η δύναμη εισβολής, όπως δεν είπε ο Τσίπρας στην ιδρυτική του διακήρυξη τίποτα για το Ισραήλ στην Παλαιστινή. Ο Φούφουτος έχει διαπράξει την γενοκτονία. Άλλο πολιτικό όρκο από εκεί. Και το απάντησε ο Αράχτσι και του λέει: αν ήταν πράγματι ο Λίβανος διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε, λέει, συμφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, άμα ήταν θέμα, και έχει δίκιο, τον ξεφτύλισε. Αν λέει είσαι όντως για μας διπλωματικό χαρτί, θα σας είχαμε δώσει και θα είχαμε την ειρήνη και την ασφάλειά μας. Εντάξει. Σώστε, λέει, την χώρα σας από τον πραγματικό σας εχθρό. Ο πραγματικός σας εχθρός, Αράχτσι, δεν είναι το Ισραήλ, είναι η πέμπτη φάλαγγα. Δηλαδή, τσιπροκούλιδες, αούν σαλάμιδες, σαλαμομούριδες κτλ. Είναι τεράστια αυτή η εξέλιξη, ξαναλέω, αυτή η νέα κόκκινη γραμμή. Το Ιράν δεν ανέχεται πλέον επιθέσεις στη Βηρυτό. Το ότι ανέχεται επιθέσεις στην Νότιο Λίβανο είναι και αυτό ένα πρόβλημα για το Λίβανο και έχει αφήσει τους Χεσμπολίτες να πολεμούν εκεί. Θα είναι μια τεράστια θετική εξέλιξη. Θα απελευθερώσει το Λίβανο, το Ιράν, αν κλιμακώσει και πει νέα κόκκινη γραμμή για μένα, ούτε στο Νότιο Λίβανο δεν θα επιχειρείτε. Σηκωθείτε, φύγετε, στο διάολο. Ή, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που ήρθατε. Μπορεί να είναι το ίδιο. Θα ήταν τεράστια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα, ξαναλέω, να απελευθερωθεί η γη του Λιβάνου που είναι κατεχόμενη αυτή τη στιγμή, εάν επεκτείνει την κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη και πει ούτε το Νότιο Λίβανο δεν μπορεί να κουμπάτε. Λοιπόν. Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μήνυμα από τους Ιρανούς αυτός ο βομβαρδισμός σε κάθε... υπό κάθε έννοια ήταν τεράστιο μήνυμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την κλιμάκωση. Οι Ιρανοί, ο Αράχτσι, συνομίλησε με διάφορες χώρες της περιοχής να τους πει ότι για μας οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί έχουν παραβιάσει τη συμφωνία σε κάθε επίπεδο και συνεχίζουν και την παραβιάζουν στον Λίβανο. Άρα, επιρρύπτουν την ευθύνη σε αυτούς. Το Ιράν λέει επίσης ότι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους οι Ισραηλοί, και γουστάρω πάρα πολύ, το βλέπω και φτιάχνομαι, ειλικρινά, δεν φαντάζεσαι, να ακούω. Τους Ιρανούς να λένε οι Εβραίοι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους μετά τις τελευταίες επιθέσεις.

Είναι εξαιρετική δήλωση εδώ από τους φίλους της Επανάστασης. Να πάρουν σαν μαθητούδια και να το κολαράκι κάτω και με βέργα να κοκκινήσει. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο έγινε. Δεν το περιμένα να φάνε τη βόμβα στην κεφάλα οι Εβραίοι. Πραγματικά το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί, ξαναλέω, είναι κατοχική δύναμη. Παραβιάζουν και πέρα από τη γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττουν εθνοκάθαρση στο Λίβανο. Λοιπόν. Και επίσης επιμένουν οι φίλοι της Επανάστασης ότι αν συνεχίσει. Όχι μόνο να βομβαρδίζουν στην Πυρητό, αλλά αν συνεχίσουν, λέει, και στο Νότιο Λίβανο, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και μένει να δούμε αν πράγματι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους. Εδώ είναι ένα νέο δόγμα, θα έλεγα, νομίζω. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ένα μήνυμα για ένα νέο δόγμα ουσιαστικά. Μέχρι τώρα η Χεζμπολά ήταν αυτή η οποία αναλάμβανε το Νότιο Λίβανο, ίσως επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα, έχουν αποδυναμωθεί Χεζμπολίτες να ανέλαβε το Ιράν, δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση το νέο δόγμα είναι ακριβώς αυτό, ότι, στρατηγικό δόγμα, ότι πλέον το Ιράν εγγυάται την ασφάλεια της Βηρυτού, να δούμε αν θα εγγυηθεί και την ασφάλεια όλου του Λιβάνου. Μεγάλη αλλαγή εδώ, μεγάλη κλιμάκωση, μεγαλώνει το επίπεδο εδώ. Περιορίζεται το, ουσιαστικά μπορεί αυτή η κίνηση, γι' αυτό είπα την ιστορική απόφαση, μπορεί να περιοριστεί και το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα ήταν μια κόλαση επί της γης αν γινόταν αυτό το σενάριο. Το περιορίζει εδώ με την απόφαση της αυτή η Τεχεράνη. Ένα νέο κεφάλαιο εδώ στην αμυντική πολιτική και στην πολιτική αποτροπής του Ισραήλ, του Ιράν, συγγνώμη, που ξεκινάει από τη Βηρυτό, να δούμε θα ξεκινήσει από το Νότιο Λίβανο. Οι Χούθοι, πέρα από τους βομβαρδισμούς, η Ανσαρουλά, είπαν ότι απαγορεύεται η διέλευση των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμ. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν ξανακάνει αντίστοιχο ναυτικό αποκλεισμό των Εβραίων. Τους κλείσανε στο λιμάνι της Αιλάτ, εκεί στον κόλπο της Άκαμπα. Δεν μπορούσαν να βγουν πουθενά. Έχουν βουλιάξει και βρωμοπλοία τους. Καλά, εφοπλιστές και Εβραίοι είναι φωνικό συνδυασμό εμετήλας. Λοιπόν, και στο παρελθόν τους έχουν πλήξει. Βέβαια, μπορεί να πάμε και σε μια κλιμάκωση και να κλείσει και τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ για όλους. Πώς έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ για όλους. Φανταστείτε τι θα γίνει στη διεθνή ναυτιλία, όχι μόνο τα πετρέλαια, τα ενεργειακά. Τα πάντα πρέπει να είναι από εκεί. Προϊόντα, τρόφιμα, τα πάντα. Τι θα γίνει στο διεθνές εμπόριο αν κλείσουν οι Χούθοι. Τώρα το έχουν κλείσει μόνο για τους Εβραίους, ελπίζω να υποφέρουν. Ή τουλάχιστον να ξεσηκωθούν για να υποφέρει μόνο ο Νετανιάχου εκεί που το αξίζει. Αλλά φανταστείτε να κλείσει το στενό στον κόλπο του Άντεν, τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ, να κλείσει και αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή εδώ. Και είπε επίσης ο εκπρόσωπος των Χούθη, αυτός ο οποίος ουρλιάζει, ξέρετε, μιλάει σαν να λέει το πείμα του την 25 Μαρτίου. Είπε ότι εάν λέει, αν συνεχιστεί, λέει, η στάση των Εβραίων, θα φάνε και πυράβλους και άλλους, και αν τολμήσουν να χτυπήσουν οι Εμένοι, θα υπάρξει, λέει, περαιτέρω κλιμάκωση. Λοιπόν, απ' την άλλη, οι Εβραίακουλες είπαν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν στη Χεζμπολά, δεν τους νοιάζει καθόλου. Και θα χτυπήσουν και στη Βηρυτό ξανά, λέει. Ακούστε εδώ. Δήλωση του Ισραήλ Κάτζ, ένας εγκληματίας πολέμου, ένας σύγχρονος Γκέρινγκ, να το πούμε απλά. Λέει, Ισραήλ Κάτζ, η γειτονιά ντάχει για τη Βηρυτού, θα την αντιμετωπίζουμε το ίδιο όπως αντιμετωπίζουμε τι είπε, the ντάχει για την Βηρυτού, the same as the northern Israeli communities. Α, κάθε επίθεση εννοεί στις βόρειες κοινότητές μας, στο Βόρειο Ισραήλ, το Βόρειο Ισραήλ, θα οδηγεί, λέει, σε επίθεση στην Τάχιγε. Δηλαδή, αν χτυπάει η Χεζμπολά, ακούστε εδώ, αν χτυπάει η Χεζμπολά από το Νότιο Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ, δεν θα χτυπάει στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, θα χτυπάει στην πρωτεύουσα. Για την οποία σας έχω πει ότι έχει βάλει κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη. Παράλληλα, λέει, εμείς θα συνεχίσει ο στρατός να επιχειρεί μέσα στο Λίβανο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά. Μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση πλέον από το κράτος του Ισραήλ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ξεκάθαρα πράγματα με τα διπλά εγκλήματα, γενοκτονία κάτω, εθνοκάθαρση πάνω, back to back, πλάτη με πλάτη, συχαμένη ομοπλάτη με συχαμένη ομοπλάτη σπάλα. Κατηγορηματικά λέει, απορρίπτουμε τις απειλές των Ιρανών, κουφάλες σας έρχεται, ελπίζω, ξαναλέω, αυτό που σας αξίζει. Τόσο λακωνικά το λέω. Και κάθε προσπάθεια των Ιρανών να συνδέσουν το Λίβανο και το Ιράν και να επιτίθονται, λέει, στο Ισραήλ, θα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έγινε χτες, εννοεί τις επιθέσεις μέσα στο Ιράν. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ επιμένουν. Σου λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε στη Βηρυτό σαν να είναι, ξέρω εγώ, το χωράφι μας. Λοιπόν, παράλληλα,
Συγγνώμη, έχω ξεχάσει ερωτήσεις. Ξέφυγα σήμερα, αλλά το θέμα είναι πολύ καυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση που μου έχει διαφύγει, συγγνώμη. Συγγνώμη, μου έχει διαφύγει. Γράψτε ξανά τις ερωτήσεις σας. Εάν μου έχει φύγει κάτι, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Είχαμε την αντίδραση της Ευρώπης, αυτό το τσόκαρο η Κάλλας, η οποία έσπευσε να πει ότι καλό λέει και τις δύο πλευρές να έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος για ολόκληρη την περιοχή αν συνεχιστεί η διαμάχη και πάμε πάλι σε πόλεμο. Πού ξέρεις εσύ, ρε αλόγα, και ποιος είπε ότι το κόστος θα είναι μόνο για την περιοχή? Το κόστος θα είναι για όλους μας. Το κόστος δεν θα είναι για την περιοχή, θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποτίθεται εκπροσωπείς, αλλά δεν εκπροσωπείς το κατοίκητός, δεν εκπροσωπείς τίποτα. Η περιοχή, λέει, έχει κολλήσει σε φάσεις συνομιλίων για την ειρήνη και σε πολύ έθραυστες εκεχηρίες. Βρέθηκε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, έχουν, λέει, εκεί συνέδριο Υπουργοί Άμυνας. Και όλες οι πλευρές πρέπει να γυρίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, ένα στημένο νούμερο είσαι. Είσαι μια γλάστρα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και προσέξτε εδώ, επέβαλαν κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μονάδα των φρόντων της Επανάστασης και δύο Ιρανούς, λέει, προσωπικότητες, επειδή απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοεύσης στο νέο του Ορμούζ. Ακούστε εδώ. Η πρώτη φορά, λέει, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις νέες δυνάμεις για να ασκήσει κυρώσεις στο Ιράν, γιατί παραβιάζεται η αρχή της. Ελεύθερη ναυσιπλοεία, τρομερή εξέλιξη. Άσκησαν, ακούστε εδώ για να καταλάβετε τι γελί είναι, κυρώσεις κατά μιας μονάδας του φρόντου της Επανάστασης και κατά δύο Ιρανών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το τσίρκο. Λοιπόν, και έχω ερωτήσεις. Λοιπόν, έχω ένα νέο ακόμα. Έχω ένα νέο για την. Μάλλον, πού να το. Να. Α, ας πούμε αυτό. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης εδώ, ο Αλεξάνδερ Μπορτνίκοφ, είναι επικεφαλής της FSB, της Υπηρεσίας Πληροφορίων της Ρωσίας. Είπε ότι, ακούστε και αυτό να το έχετε κατά νου, να το συνυπολογίζουμε. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλο, σύμφωνα με υπηρεσίες, με τα δεδομένα που έχει η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, να φέρουν τρομοκράτες του ISIS, οι δυτικοί, να πολεμήσουν κατά του Ιράν. Ακούστε το και αυτό. Η δήλωση είναι η εξής. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν στρατιώτες, τρομοκράτες από τη Συρία ως πληρεξούσιους στον πόλεμο κατά του Ιράν, όπως είπε. Ακούστε το εδώ, σημαντική δήλωση αυτή. Γιατί, να θυμίσω ότι όλα συνδέονται, το Φλεβάρι, όταν βάλανε αφού είχαν βάλει τον τρομοκράτη, τον Τζολανομούρη, οι Αμερικανοί στην Συρία, στη Δαμασκό, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, γενοκτόνησαν τους Κούρδους, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, τρομοκράτες του ISIS, και τους παίρνανε, προσέξτε, από φυλακές στην Συρία, στη βορειοανατολική Συρία που τους κρατούσαν οι Κούρδοι, ήταν ασφαλής η ανθρωπότητα λόγω αυτών των φυλακών, λόγω των υπηρεσιών που παρήχαν οι Κούρδοι στην ανθρωπότητα. Μπήκαν τρομοκράτες του Τζολάνι, του Νετανιάχου και του Τραμπ, απελευθέρωσαν τους Τζιχάντι Τζο και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Ακούστε εδώ, και αυτή η κίνηση του Τζολάνι μετέφερε, λέει εδώ, πάνω από 9.000 μαχητές του ISIS πήγανε στο Ιράκ. Και από εκεί, από τα σύνορα δηλαδή Ιράκ, μπορεί να δούμε τα τζιχάντια να χτυπάνε στο Ιράν. Και μάλιστα υπάρχει και δάκτυλος αγγλικός, πάντα οι Άγγλοι, η MI6 εμπλέκεται με την Διεθνή Τρομοκρατία. Και το ότι απάντησαν οι Άγγλοι, υπήρξε απάντηση στις κατηγορίες αυτές του Ρώσου επικεφαλής FSB ότι είναι απόλυτη, λέει, ανοησία. Καταρχάς είναι δήλωση μοιάσματος αυτή, τα λέει, απόλυτη ανοησία, utter nonsense, αγγλικούρα γελία δήλωση, που σημαίνει ότι είναι και λίγο ομολογία έτσι όπως τα ακούω. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή η μεταφορά, γιατί να μεταφέρουν τα τζιχάντια από τη Συρία, από τις φυλακές, θα μπορούσε να τους πάρει και να τους κάνει υπουργούς, δεν ξέρω τι θα τους έκανε, να τους κάνει συνεταίρους και εφοπλιστές, δεν ξέρω τι μπορεί να τους κάνει το τζιχάντι της Δαμασκού. Γιατί να τους μεταφέρει στο Ιράκ? Πού τους πήγαν εκεί?
Προφανώς κάτι ετοιμάζουν και εδώ το τσίμπησαν οι Ρώσοι, η υπηρεσία πληροφοριών. Μεγάλη, έχει μεγάλο θέμα εδώ. Υπάρχει μεγάλο ζουμί εδώ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν βλέπω ερωτήσεις, νομίζω. Το τελευταίο λοιπόν θέμα το οποίο θέλω να σας πω έχει να κάνει με δημοσιεύσεις, δημοσίευμα αποκλειστικό, το οποίο λέει ότι το Ισραήλ έστειλε στρατιώτες στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του Ιρανικού πολέμου. Και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα, διότι να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί για αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο τον ετοίμαζαν χρόνια, είχαν τρεις βάσεις στην περιοχή για να μπορούν να επιχειρούν. Η πρώτη βάση, πέρα από το κράτος, η πρώτη βάση ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίοι είναι ορκισμένοι εχθροί τώρα πλέον. Είναι μάλλον ορκισμένοι σύμμαχοι των Εβραίων, άρα κατά επέκταση είναι ορκισμένοι εχθροί των Μουλάδων. Είχαν την βάση που θα σας πω τώρα στο Αζερμπαϊτζάν, θα σας το εξηγήσω. Και είχαν και αυτή μια βάση που φτιάξανε μέσα σε ένα βράδυ στο Ιράκ. Φτιάξανε βάση, τη βρήκανε βοσκή τη βάση στο Ιράκ. Πήγε το κράτος του Ιράκ να δει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τους σκοτώσανε. Τους βομβάρδισαν. Νομίζανε ότι ήταν αμερικανική βάση. Πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα και φάγανε βομβαρδισμούς από τους Εβραίους. Γιατί? Προφανώς για να είναι πιο κοντά, λόγω της εγκύτητας. Να περικυκλώσουν δηλαδή το Ιράν οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου, του Φεβρουαρίου. Με, ξαναλέω, τρεις βάσεις. Δύο με την άδεια των χωρών, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκομόγκολα και Εμμυράτη, Εμμυρατιανοί. Και η τρίτη βάση, χωρίς να το ξέρω, χωρίς την άδεια του Βαγδάτης, μέσα στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη βάση, γιατί σας λέω γιατί συνδέεται, γιατί μπορεί να πολεμούν και πλάτη με πλάτη οι Ισλαμοφασίστες του Τζολάνι που τους αδειάσαν τις φυλακές στη Συρία και τους πήγε στο Ιράκ. Μπορεί να πολεμούσαν πλάτη με πλάτη με τους Εβραιοφασίστες του Νετανιάχου που είχαν την μυστική βάση στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στη βάση, τι έγινε, τι αποκαλύπτεται για τη βάση του Αζερμπαϊτζάν. Στείλανε, λέει εδώ, επίλεκτες μονάδες στρατιωτικές και των υπηρεσιών πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο που είχαν των τριπλών εγκαταστάσεων, όπως σας είπα, που φτιάξανε. Και πράγματι λοιπόν επιχειρούσαν από διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν οι Εβραίοι και στο Ναχιτσεβάν, σε αυτό το θύλακα. Θυμάστε που είχε πέσει και ένας πύραυλος στο Ναχιτσεβάν, Ιρανικός ακριβώς, για να σταματήσει αυτές, το πήραν γραμμή οι Ιρανοί. Έχουν τρομερές υπηρεσίες πληροφοριών, όχι αντικατασκοπικές όπως είδατε, αλλά στο εξωτερικό έχουν μεγάλη κινητικότητα. Στο εξωτερικό είναι υποδέστερη στη Μοσάντ προφανώς, αλλά το πιάσαν, το τσιμπήσανε και φάγανε στην κεφάλα στον Αχιτσεβάν πύραυλο και τους κατήγγειλε ο Μουστακαλής ο Αλίγεφ, που είναι σαν γερολαδάς, και έλεγε ότι πώς τολμήσετε και με χτυπήσετε, και πώς τολμήσαν επειδή είσαι μόρφωμα των Εβραίων. Λοιπόν, από εκεί επιχειρούσανε, από περιοχές λέει στα βόρεια σύνορα του Ιράν, όπου είναι περίπου 70 με 80 χιλιόμετρα από την πόλη Ταμπρίζ των Ιρανών, άρα χτυπούσαν και από εκεί. Ειδικοί, λέει, ειδικές δυνάμεις κομάντο βρέθηκαν εκεί. Άλλοι επίσης κάνουν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ή drone, τα χειρίστηκαν από εκεί. Κάποιες δηλαδή βομβαρδισμοί ερχόντουσαν και από το βορρά, ερχόντουσαν από το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ, οι Τουρκαλάδες συμμετείχαν στον πόλεμο. Λοιπόν, θα σας πω στο τέλος ένα γενικό σχόλιο για να το κρατήσετε. Άρα ήταν μια μυστική αποστολή αυτή στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη φορά λοιπόν έρχεται στο φως της δημοσιότητας αυτή η στρατιωτική βάση, η στρατιωτική θέση, το προκεχωρημένο φυλάκιο των Εβραίων στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα εκεί, και από ό,τι βλέπετε μπορούν να φτάσουν σε πολλά σημεία και έχουν περικυκλώσει το Ιράν για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχει και η βάση στη Σομαλιλάνδη, και αυτή είναι η τέταρτη βάση, ξέχασα να την πω αυτή. Πέρα από το Ιράκ, την κρυφή στα Εμμυράτα και στην Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και η Σομαλιλάνδη. Η Σομαλιλάνδη είναι αυτό το κομμάτι της Σομαλίας το οποίο έχει αποκοπεί μόνο του και το αναγνώρισαν οι Εβραίοι και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται εκεί εβραϊκά αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί και αεροσκάφη, αλλά πράγματι έχουν δυνατότητα αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεκάδες ήταν οι στρατιώτες των Εβραίων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου βρέθηκαν εκεί. Ήταν και αυτή, και αυτή η ομάδα, λέει, που είναι υπεύθυνη για τις διασώσεις με τις ελικοφόρες ομάδες. Κάποιοι από τη Μοσάντ, κάποιοι από την Αμάν. Όλο αυτό λοιπόν εδώ, όλο αυτό ο συρφετός βρέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και ξαναλέω, επιχείρησαν και χτύπησαν και από εκεί. Άρα βλέπετε εδώ
όλο αυτό το πλέγμα. Υπενθυμίζω, Σομαλιλάνδοι κινούνται και εκεί μαζί με τους Εμιρατιανούς, τα φιλαράκια τους, οι παντοφλάδες, οι Εβραίοι. Και οι Εμιρατιανοί έχουν αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη. Οι Εμιρατιανοί βέβαια έχουν και εκτεταμένες σχέσεις εμπορικές και έχουν και στρατιωτική παρουσία στο νησί, στο λιμάνι το Μπέρμπερα. Άρα βλέπετε ότι αεροπορία εβραϊκή, ναυτικό Εμιρατιανό στην Σομαλιλάνδη, κρυφή βάση χωρίς να το ξέρει η Βαγδάτη στο Ιράκ, βάση στα Εμιράτα στην πραγματικότητα και κρυφή βάση που αποκαλύπτεται τώρα στο Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω κάτι και θα το σταματήσω εδώ. Βλέπω ρωτά εδώ σταμάτα 822 για την Αρμενία. Θα τα πούμε μάλλον αύριο το θέμα των εκλογών για τον προδότη Πασενιάν ο οποίος κέρδισε. Και είναι σενάριο αυτό, να ξέρετε, ελληνικό, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε και εμείς. Δηλαδή να αποδυναμώσει τη χώρα σου από τα τουρκομόγκολα των Αζέρων. Εμείς έχουμε απέναντι τα original τουρκομόγκολα, τα αυθεντικά. Να ακροτηριαστείς, χτύπα ξύλο επί Πασινιάν, και μετά να πεις ότι εγώ θέλω την ειρήνη και οι άλλοι θέλουν τον πόλεμο, οι αντιπαλοί μου. Δηλαδή θέλετε πόλεμο? Δηλαδή, τι έγινε στον πόλεμο? Αυτό που έγινε στον πόλεμο, ο ακροτηριασμός του Αρτσάχ, έγινε επειδή εσύ είσαι πρωθυπουργός, έχεις εσύ την ευθύνη. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Ξαναλέω, είναι σενάριο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας και για μας. Λοιπόν, οι Αζέροι, όπως και οι Τούρκοι, στηρίζουν πάρα πολύ το καθεστώς, όχι το κράτος του Ισραήλ, θέλω να το ξέρετε αυτό, ασχέτως των δηλώσεων που είναι για ιστορική κατανάλωση, αυτά τα δηλώσεις του Ερντογάν απευθύνονται προφανώς στους όχι απλά εξισλαμισμένους, ισλαμο. Ξέρω, η μερίδα των ανθρώπων που τον στηρίζει έχουν πάθει ισλαμικό παροξισμό, ξέρω εγώ, θυσιάζουν κατσίκες στον Αλλάχ και τέτοια, αυτό είναι το επίπεδό τους. Προφανώς λοιπόν λέει αυτά τα stand with Palestine και δεν ξέρω τι λυθιότητες λέει. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δύο πράγματα. Πρώτον, στέλνει, παρέχει τρόφιμα στους Εβραίους, νερό, εμπορεύματα, κλωστοφαντουργικά, τα πάντα. Τους τα στέλνει κανονικότητα, παρόλο που έχει διακόψει το εμπόριο με το Ισραήλ. Τα στέλνει στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σαν αποστολέα και όχι στο Ισραήλ. Ποτέ στο κράτος Παλαιστίνη, όχι στο κράτος, στην Παλαιστινιακή Αρχή, εμπάσχε τον Μαχμούντ Αμπάς. Αλλά οτιδήποτε μπαίνει στο Ισραήλ, ακόμα και αν είναι για την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη δηλαδή κτλ., έρχεται πρώτα το Ισραήλ, το ελέγχει τι υπάρχει μέσα κτλ. Και μετά το δίνει. Αυτά όλα είναι, κατευθύνονται προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά προφανώς αφορούν μόνο τους Εβραίους. Δηλαδή στέλνει κανονικότητα στους Εβραίους με το Φερετζέ ότι ο αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ στην πραγματικότητα ο πραγματικός αποδέκτης είναι το Ισραήλ, άρα ένας Φερετζές. Συνεχίζει κανονικότητα, του στηρίζει με αυτούς, με την τουρκική υποστήριξη ζει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα η δεύτερη μεγάλη βοήθεια είναι η ενεργειακή, που μερίδα του λέοντος των εισαγωγών σε πετρέλαιο των Εβραίων είναι από τους Αζέρους, τα Τουρκομόγκολα. Από τον αγωγό Σεϊχάν της Τουρκίας, διέρχεται δηλαδή όλη τη Τουρκία στο πετρέλαιο των Αζέρων και φτάνει και το πηγαίνουν, το στέλνουν στους Ισραηλινούς. Να καταλάβετε. Και να θυμίσω ότι για να μπορεί να έχει αυτή τη βάση το Εβραίος στο Αζερβαϊτζάν και να επιχειρεί κατά του Ιράν στον πόλεμο που μας πέρασε, προφανώς έχει τεράστιες σχέσεις, εντατικές, πολύ στενές σχέσεις και με τους, και σε επίπεδο τεχνολογίας με τους Αζέρους, αλλά και άμυνας. Τους δώσανε ντρόν, τους δώσανε όπλα και με αυτά τα όπλα τα εβραϊκά διέπραξαν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 23, πότε ήταν, οι Αζέροι στο Αρτσάχ. 120.000 άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους σε καραβάνια, το λέω και αν τριχιάζω, σαν αυτό το οποίο θυμόμαστε όλοι και αφορά και το θέμα του τελευταίου μου βιβλίου, αν θέλετε να το δείτε εδώ, τις πατρίδες, και από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο εδώ από τους γενοκτόνους Τούρκους. Λοιπόν, αυτή την εικόνα την είδαμε, 120.000 πρόσφυγες Αρμενίους στην γενοκτονία που δεν σταμάτησε ποτέ εναντίον τους, όπως δεν έχει σταματήσει κατά των Ελλήνων, στο Αρτσάχ, τον λεγόμενο Νεγκόρνο Καραμπάχ, με όπλα των Εβραίων, για να μπορεί ο Εβραίος να έχει τη βάση του στο Αζερβαϊτζάν και να χτυπάει το Ιράν. Αυτά για να καταλάβετε ότι αφήστε τι βλέπετε στην πραγματικότητα. Αζερβαϊτζάν, τα τουρκομόγκολα, τα τουρκοφέσια, η μάστιγα αυτής της ανθρωπότητας στηρίζει πλήρως τα εγκλήματα του Νετανιάχου και στην γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση τώρα στο Λίβανο. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα τα πούμε για τη Ρωσία και την Αρμενία. Θα επανέλθω, θα το καλύψουμε όλο το θέμα και τις εκλογές κτλ. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αν έχετε κάποιες σκέψεις ή απορίες, με τα χαράς να τις καλύψω.
κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη εδώ των Ιρανών. Δείχνουν ένα σθένος, ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν ξέρω τι να πω, διότι ή πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό όπως είναι ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός είναι, ξέρω, τελευταίος τροχός σε αμάξι. Τον έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους οι Τσίπρο Μητσοτάκηδες. Είμαστε αμελητέας ποσότητας, θα έλεγα, πολιτική δύναμη. Όχι επειδή δεν μπορούμε, αλλά επειδή έχουμε ό,τι χειρότερη μάκα των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει από που στο διάλογο έρχονται. Και έχουμε απέναντι έναν αρχαίο πολιτισμό σαν τους Ιρανούς, οι οποίοι πλέον είναι, νομίζω, επιδεικνύουν ένα ασθένος και έναν ηρωισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ. Με έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής. Αυτά, φίλες και φίλοι. Θα χαρώ να ακούσω σχόλιά σας, όπως ξαναλέω. Όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Κοινοποιήστε το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε να μείνει το κανάλι αυτό ζωντανό. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλέ σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Στη δική της λειτουργία.
21: Τον άνθρωπο.
20: Υπερπλασία προστάτη.
21: Το δόλιο.
20: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
21: Απαράδεκτος.
20: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
21: Δεν τα θέλει.
13: Και ποιος σου το είπε?
21: Η γυναίκα σου.
13: Η γυναίκα.
21: Μα εγώ καλά δεν τρέπε.
13: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
20: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
22: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
23: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
23: Πόσες υπογραφές?
3: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
23: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
23: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
23: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτευση και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα. Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτευση με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή, δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και τον άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο ταυραντισμένα παιδιά, ή το ένα ή το άλλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα, ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας λατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας. Νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι, υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά ως ακαδημαϊκό άτομο. Ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγανε εκεί τη Λάουρα, την ακάρικα κομμήρα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχανε το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον, τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου, πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ, μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με ΑΡΔΕΛΤΑ που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή τη φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι και νεποτής μέριξε, και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούν τους βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την Ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν, λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε Ολομαγιάννα με αυτό το ύφος το γαμάτο το. Έλα ρε, με ένα ανώμαλο, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμηθείτε.
4: Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνει σοβαρός δεσμός. Καινούριο των όπλων ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ.
4: Ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι, λοιπόν, από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρουσφετομαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων, δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
4: Είναι, βεβαίως. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίζω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Mm. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη Ευρώπη στον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπως έτσι. Οπότε είναι αυτή, απολύτως στηρίζω ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους όπως τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να λειτουργήσει.
6: Εκείνη πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
4: δεν
6: καταπληκτική δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντι μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες, φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
4: Δημοκρατία. Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
7: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
0: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστί χαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι. Μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
8: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά. Στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Mm-hmm. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Ποιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
8: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Τσαουσέσκου, φτιάχνεις. Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
8: Επειδή μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μας. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Ωραία, κανείς δεν θέλει
8: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
3: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε,
3: εδώ.
8: Κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη. Προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκη εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι, με το σεις και με το σας. Και για την ακρίβεια, όχι με το σεις και με το σας. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι του. Συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάσει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι, αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες. Πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
5: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα. Είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η αποκάλυψη από το Zaralix TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας, χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς, δεν μπορώ χεράτα. Κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας, με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς, δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας, τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς, τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία. Φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς. Α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε Υπουργέ. Αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα. Η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολλοί Ρουμάνα και Ρουμάνοι έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψη την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε οι αριστεροί, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα, που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση. Οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
9: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάντε λάθος.
10: Γιατί θα θέλω να.
9: Ελάτε, ελάτε, Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση. Πείτε τα. Δεν γίνεται τον. Πείτε τα. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
11: Αφήστε. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
11: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
9: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
12: Κυρίως του κ. Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
13: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
12: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάτε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργό, οποιαδήποτε
12: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Είναι στα καθήκοντά του.
12: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
13: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ. Όχι, η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις τα. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πει Λάουρα, αλλά δεν είμαι ρουφιάνος, θα σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες. Θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλη Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλη Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπα να αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε, κοινό να χειροκροτήσει έχουμε, άλογο έχουμε, καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε, δόρυ έχουμε, δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκιέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει 1 λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε, μεταξύ των 2 χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε. Πέτα ένα κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι είδες τα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε? Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκιέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και είναι το και ο ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι. Ναι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη τη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Ναι. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο. Ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: Σαντό.
3: Από, ναι, το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το Φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν Φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκαν δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγο κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο Live Stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης

Για παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός, καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό ο εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί? Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτι, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο. Συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτή την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε, και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό με την πολυοδομική άδεια? Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον 30.

0: για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες, μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουνε δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
1: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
2: Παρακαλώ!
1: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα την...
2: Παρακαλώ!
1: ...ως υποκρισία.
2: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
1: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές. Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator. Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι. Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα. Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
3: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας του Αεροπάγου ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
4: Όπως ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
3: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024. Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείου Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο μονομελές ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσές. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
5: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό του τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μια κρίση, μια άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγεία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 70 και 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στον δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις, μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά. Ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό. Στην άλλη ζωή θα τον βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο. Και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθεί σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν τον Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμηρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμηροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Η άθλη του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Καλημέρα κύριε Γκανή.
8: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι άλλοι. Δεν είναι Μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκομοί και αλλιείς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα.
8: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει το πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτη, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα από τούτο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων. Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σα εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσα στην Ευρωπαία Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από του πραγματικού παραγωγού σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι, και την αλληλεία και την μελισσοκομεία και τι κρατικέ και τι δευτερόλεπτε καλλιέργειε. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
7: Άρα,
8: ευελπιστώ.
7: Ναι,
8: ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις, δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα. Για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλω να ακολουθήσω, ούτε το μοντέλο του αυτόχρονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράγω, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης το παίζει κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το φράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια. Και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχετε και ένας πιο παλιός από μένα.
7: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει στα γόνα στον ωκεανότονο? Αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
8: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι καθητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν το χωρίσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεις, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά, μέσα σε εισαγωγικά έκπτωση εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτά είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έγινε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό καβάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο Πικετές στην ΑΕΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουν βάλει τα χρήματα, έχουν παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά τα οποία αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
7: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε. Ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε, και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
8: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
7: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι εγγύσεις. Καλύτερα να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
7: Παρακαλώ.
8: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομα. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι? Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερα, γιατί δεν συμπληρώνω. Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε? Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν είναι χαζή να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω τάξη μία, θέλω να μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα επισώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
7: Ναι, αλλά...
8: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
7: Ναι,
8: και
7: αλλά...
8: να σας πω μόνο τούτο.
7: Ναι, ναι.
8: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή. Το 2020 πήγαν 34.000. Και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουμε.
7: Άρα
8: και αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσιάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη το ξαναπήρε ο κ. Τσάρας και τα φέρει στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, οι καλλιεργητές αυτή της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
7: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
8: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις. Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 σελίδες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει το έλα του. Είναι φαλακρότητα που είναι λόγω παγιδού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσεις.
7: Άρα
8: δεν μιλάνε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
7: Άρα στέκει ότι.
8: Δεν πολύ καλά.
7: Όταν.
8: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
7: Όχι βέβαια.
8: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάβολο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
7: Άρα, όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Αυτό μου λέτε.
8: Καθαρά.
7: Μάλιστα.
8: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής. Εξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να είμαι κομμουνιστής, εξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό, το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα, το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο, για να απολαμβάνει εσύ τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
7: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ΟΚΕΡΑΝΟ. Το είχατε πει ένα χρόνο.
8: Σταγόνα. Κύριε Σαζή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
7: Ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
8: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
7: Όχι.
8: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέσει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
7: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
8: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωρίς το βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιος δεσμεύσει ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες, σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και πίνουν φρέντο εσπρέσο, αφού είμαι στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας κανένας. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερο από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοβρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 Ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγαν και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω άστο να καταρρεύσει αυτό. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο Μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο Μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα για αυτοτοποίηση, θα βλέπατε στην Ισαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδα με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους. Και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, την Μινέρβα και την Ήλιος που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθετοποιημένο αγροτικό Μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
7: Τώρα,
8: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
7: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά.
8: Λοιπόν.
7: Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
8: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
7: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
8: Ένα τα δύο διαλέγεις.
7: Ναι, ναι, ας πούμε...
8: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5% και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν 5 σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
7: Ναι,
8: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
7: Ναι, από την άλλη,
8: κύριε. Έχουμε κάνει 2-3 γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
7: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, α σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
8: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Σαχίνη. Όταν φέρνει την ράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή του βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση, ποια είναι το σαχίνι που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορείς να ήταν βιώσιμος σε αυτός που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, με 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
7: Σωστό.
8: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι και πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη Λάμα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι. Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη, μην ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν καθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρεθούν 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος σου εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν σου εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια πεσούλα. Ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
7: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, τέτοι όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανοητή.
8: Ανοητή δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σωμίζετε για ανοητή και εμεί είμαστε έξυπνοι, κάναμε λάθος. Γιατί εμεί είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβησε ο πατέρας ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κινητά και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τώρα έχει διώξει. Τώρα διώξει σαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να του πεις του κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει να φέρεις το παιδάκι σου τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλει σε καμιά τραπεζούλα. Να πας από εδώ, αφού πει Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθε και ζήταγε και πήρε. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Άρα άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπει όλου του φωγκοκολάριου κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε ιδιαιτέρου, κοντά στου γενικού γραμματεί, κοντά να γλύφουν όλη τη μέρα, μπα και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτοί λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
7: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσυρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί.
8: Όχι, δεν καταλάβατε. Στο Ροπέδιο μου κόφτει τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, είναι φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
7: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
8: Καλύτερα και το 99%.
7: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
8: Θα μας πούν για αυτό, γιατί να μας πούν.
7: Έχετε
8: αυτό
7: δίκιο.
8: Αυτό θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ, θα φάνε τα ψιόν, θα γεμίσουν καύσιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
7: Άρα κύριε Γκανή.
8: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και για ένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με το σέρβο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
7: Άρα κύριε Γκανή, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλής κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα πρέπει να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος. Ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του. Το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο. 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
8: Άμεσα, κοιτάξτε, ξαναλέω τα φάνε στενόη, μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου που σας είπα, κατατέθεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στην διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά τα προκυπευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι βάσει καιρικών συνθήκων μπαίνουν και ανάλογες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να έχεις ελιές και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη ας πούμε.
7: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
8: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
7: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
8: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
7: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρ.
8: Υπήρχε μια κίνηση η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρους και ανοίγεις ένα κτήμα και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
7: Έτσι ακριβώς.
8: Και με το φάρμακα και οικονομάς.
7: Έχετε δίκιο.
8: Να μην δούμε αυτή την πηγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση Και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο σπίτι, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύνεται και καλά που δεν έχει λύσει τη δική του.

0: δεν το ξέρω το δίκημα, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει το ίδιο πως μεγαλώνει η τσουκνίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και άμα,
0: άρα λοιπόν,
1: και άμα του πεις...
0: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, είναι, αυτό το γονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης, κρατιών, οι οποίοι δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το μαμάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπούκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρα, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδορα ας πούμε και να είναι δική μας ψυχοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το έχει, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρει σε την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρει στη χώρα σε εξαιρετική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, των Harvard και των LSULC και των δεν ξέρω τι. Και το καταλαβαίνει ο Μάγιος ο Δανείς, το μεγαλύτερο πλάκα που κάνατε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Από το ψυχείο. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευληπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ λέγεται εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πολυσιακά γέννητα και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, που χαθήκαν τζάμπα και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Τι κάθε μέρα ψοφάμε, τι κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά παιδιά να το κουβαλήσεις. Πού πήγαν αυτά τα... Δεν έχουμε ντρό. Δεν νομίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές των Άσης. Τι εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία και ο κράτος αν θέλει ντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα.

0: Δηλαδή, πέντε χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
1: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι, έτσι. Δεν το ονομάσαι εδώ να υπάρξει Φλόμπερ, αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάρει μέσα κατευθείαν. Του λένε να έχει άδεια.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
1: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία και ισοπολιτεία. Προφανώ για αυτού έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μα δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
0: Κύριε Γκαλιά.
1: Γιατί δυστυχώ περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μα, για αυτού που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώ είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατό, γιατί του έχουν πάρει όλου του πόρου. Και ανάλογα ποιο είναι δικό μου, του δεν και κανένα φράγκο, α πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανεί. Ούτε ο Δήμο έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινέ, γιατί δεν υπάρχει κανεί.
0: Όπα, κύριε. Σα έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με του νέου νόμου πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπω δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Τι να πει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πει, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σα μαύρισα την ψυχή του Σοκρατέ σα, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, αλλά πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 με συνδέσεις και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο, αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ελλάς εγγνώμη δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά τελείως.
0: Μου λέει εδώ
1: Στέλιος. Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε στο Ρέλιο, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξανακαλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι οδηγικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πεταματού.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
1: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργήσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλώ για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους εμβολογράφους, ξανά πληρώνε. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, δεν πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και μηχανική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα χρήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαλαγμένα κανονικά με χάντες και τα πάντα και δεν μπορώ να βρουν τα σύνολα ακόμη. Και μου λένε τώρα το monitoring. Ποιο monitoring? Δεν έχω χαρτιά επίσημα με βούλες, με στραγγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες και να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο ζάχαρης που σε έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή έχει 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα, γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σας.
0: Βάιος Γιαννής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώστε αυτή του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρύς. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
7: Το Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πόσες υπογραφές.
9: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ερτόπεν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε σε, σε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι. Πολλά γεγονότα, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα αναγκάζουν την κοινωνία να σκεφτεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Η κοινωνία και γενικά η πολιτική ζωή υποχωρεί τόσο ραγδαία ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά που σοβαρούς ανθρώπους τους βάζει σε σκέψη πού πηγαίνει και το κράτος και η πολιτεία και η κοινωνία. Θα αφήσουμε τα γεωπολιτικά σήμερα σαν τελευταία εκπομπή να δούμε τι γίνεται στον τόπο μας. Γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, απλώς μέσα ενημέρωσης και άλλοι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί καταφέρνουν και δημιουργούν μια ψευδαίσθηση στην κοινωνία ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα επιχειρήσουμε με τους προσκεκλημένους μας να τα δούμε. Στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός, αλλά το ιστορικός λέει λίγα πράγματα. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ένας άνθρωπος που είναι παιδεμένος στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο και νομίζω πέραν του ιστορικού υπόβαθρου που έχει ή με το ιστορικό υπόβαθρο που έχει θα τον βοηθήσει αυτό να κάνει και πολιτικές αναγωγές που τις έχουμε σήμερα ανάγκη. Και διαδικτυακά θα συνδεθούμε, αν δεν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι, είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την Κίνα. Με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μια διακεκριμένη επιστημονική προσωπικότητα επίσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διετέλεσε και κοσμήτορας της σχολής ΟΠΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Και τον συνάδελφο που φιλοξενείται στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες.
0: Σε ποια πόλη της Κίνας βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι στο Νίνβο, που είναι μια πόλη σχετικά μεσαίου μεγέθους, 9,5 εκατομμύρια κατοίκους, κοντά στη Σανγκάη. Και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε κάργο λιμάνι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε σήμερα στον χρόνο που μας μένει να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκαν και οι κοινωνικές τάξεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και τα πολιτικά κόμματα πώς μετεξελίχθηκαν. Και επειδή δεν θα μασίσουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θα μασίσω τα λόγια μου, έχουμε πολιτικά κόμματα που εμφανίστηκαν στη μεταπολίτευση και σήμερα εμφανίστηκαν ριζοσπαστικά στη μεταπολίτευση και σήμερα έχουν αστικοποιηθεί. Και προφανώς η αστικοποίησή τους έχει εξωθήσει, έχει βγάλει από την επιρροή τους άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία σήμερα έχουν περιθωριοποιηθεί και αναζητούν μια πολιτική έκφραση. Και θα ξεκινήσω πρώτα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταματόπουλο, επειδή είναι και ιστορικός, και να διατρέξει λίγο αυτή την περίοδο, να δούμε δηλαδή σε αυτούς τους τρεις μεγάλους σταθμούς, αν θα έβλεπε κανείς τρεις σταθμούς στη μεταπολίτευση, ήταν η μεταπολίτευση αυτή καθ' αυτή, ήταν η εποχή των μνημονίων όπου δοκιμάστηκαν τα πάντα και είναι και η εποχή σήμερα όπου έχουν ρευστοποιηθεί τα πάντα. Διατρέξτε τα λίγο ιστορικά και πολιτικά, κύριε Σταματόπουλε, και ο κύριος Ζαρωτιάδης θα προσεγγίσει, θα τον παρακαλούσε να τα προσεγγίσει και οικονομικά πέραν της πολιτικής του εκτίμησης. Σας ακούμε, κύριε Σταματόπουλε.
2: Ευχαριστώ καταρχήν, κύριε Σαββίδη, για την πρόσκληση σήμερα και είμαι με έναν εκλεκτό συνάδελφο, οπότε η συζήτηση θα είναι οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, με το ζήτημα της μεταπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε πότε αρχίζει, αλλά υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφωνίες για το πότε αυτή τελειώνει ή αν συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα, για παράδειγμα, για το εάν η μεταπολίτευση τελείωσε το 1989, όταν είχαμε τη συνεργασία αριστεράς και δεξιάς για μια οικουμενική συγκυβέρνηση, όπως θα θυμάστε. Και αυτή ακριβώς αν τελείωνε, ολοκλήρωνε ένα κύκλο που είχε αρχίσει το 1974. Για το 1974 είμαστε σίγουροι, γιατί πέφτει η δικτατορία και γίνεται, νομίζω, μια υβριτική πράξη της μεταπολίτευσης. Εγώ αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό, το οποίο κάνει ο Καραμαλής όταν επιστρέφει από τη Γαλλία. Νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για πολλά ζητήματα θα μπορούσε η δεξιά στην Ελλάδα να τον θεωρήσει εθνάρχη, αλλά νομίζω κάτι που τον έκανε εθνάρχη με κεφαλαία ή με μικρά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό. Συνεπώς, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την προδιδακτορική και ή αν θέλετε τη μετεμφυλιακή περίοδο, όπου ήδη αυτή η πράξη, παρά την πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους προς τα αριστερά. Και σε αυτή τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στα αριστερά έχουμε την εμφάνιση ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της παλιάς Ένωσης Κέντρου, αλλά η ιδιοφία του Ανδρέα Παπανδρέου το κάνει κάτι διαφορετικό, όπως είπατε εμέσως, ένα κόμμα το οποίο θα ήθελε να εκπροσωπήσει τους μη προνομιούχους της ελληνικής κοινωνίας, και σε αυτή την ταμπέλα των μη προνομιούχων το ζήτημα είναι ότι ενέπιπταν και περιλαμβάνονταν μη προνομιούχοι, αλλά στο μη προνομιούχος μπορεί κάποιος, ακόμα και κάποιος προνομιούχος, να ταυτίσει. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση από την πλευρά του Παπανδρέου να υπερκεράσει το παλιό κέντρο όσον αφορά την απεύθυνσή του στους παλιούς κεντρώους ψηφοφόρους, αλλά και να συμπεριλάβει και μεγάλα κομμάτια της αριστεράς. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που παίρνει την εξουσία, γίνεται κατά τη γνώμη μου ένα κόμμα παράδειγμα. Δεν είναι απλώς ένα από τα κόμματα της μεταπολίτευσης, είναι το κόμμα το οποίο δίνει το στίγμα όλης της μεταπολίτευσης. Και αυτό γιατί? Για να γίνω σύντομος και ευκρινής. Σε τρία επίπεδα νομίζω κινείται και αντανακλά τι πράγμα, αντανακλά τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή τις αντανακλά, γι' αυτό γίνεται ηγεμονικό κόμμα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι για πρώτη φορά, όταν καταλαμβάνει την εξουσία, προσπαθεί να εφαρμόσει, πώς το λένε, με οργανωμένο τρόπο κεϊνσιανές πολιτικές. Να το πούμε πολύ απλά, να μεγαλώσει την εσωτερική αγορά. Εάν η Ελλάδα, κύριε Σαββίδη, έγινε Δύση, δεν έγινε Δύση μόνο γιατί έγινε μια επιλογή στη μεταεμφυλιακή περίοδο, την οποία βέβαια εξέφρασε εν τέλει και ο Καραμαλής μεταπολιτευτικά. Έγινε Δύση γιατί η ελληνική κοινωνία έμαθε να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι ευρωπαϊκές. Το δράμα όμως, το δραματικό σημείο στην ελληνική κοινωνία ήταν ότι όταν πήγαν να εφαρμοστούν οι κεϊνσιανές πολιτικές και να διευρυνθεί η εσωτερική αγορά, στην διεθνή πολιτική σκηνή τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον Άγγλο-Σαξονικό χώρο με το Ρίγκαν και τη Θάτσερ άλλαξαν εντελώς το τοπίο και έπρεπε το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε κεϊνσιανό να μετασχηματιστεί σχεδόν αμέσως μετά το 1985. Θυμάστε την περίφημη αλλαγή σκητάλης από τον Αρσένη στο Σιμίτι στο Υπουργείο Οικονομικών, να μετασχηματιστεί σε ένα, όχι βέβαια νεοφιλελεύθερο, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλει πολιτικές λιτότητας. Και εκεί γίνεται η μεγάλη εσωτερική σχάση. Η μεγάλη εσωτερική σχάση σε αυτό που θα εμφανιστεί στις επόμενες δεκαετίες, λαϊκιστές και εξυγχρονιστές. Έτσι. Εδώ νομίζω ότι είναι η δεύτερη μεγάλη, πολύ σημαντική, ας πούμε, αντανάκλαση των αντιφατικών, ας πούμε, πραγματικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι το ΠΑΣΟΚ την ίδια στιγμή που θα λέγαμε φολκλόριζε με κάποιο τρόπο ο λαός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα αγαπημένο αντικείμενο του το οποίο επικαλούνταν, την ίδια στιγμή με τον τρόπο των εξυγχρονιστών πια έπρεπε αυτός ο λαός να πάψει να είναι αυτό που είναι, να γίνει Δύση κανονική. Οπότε στη δεκαετία του 90 το ίδιο γνώρισε αυτή την εσωτερική σχάση με αποκορύφωμα βέβαια την εκλογή Σιμίτη το 1996. Και τελευταία θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη συμβολή. Βέβαια δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το τελείωσε, το ολοκλήρωσε, αλλά έχει μεγάλη συμβολή σε μία ανασύνταξη της εθνικής ιδεολογίας συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια κουβέντα ότι είμαστε Δύση και αυτό δεν το αφισβητούμε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα διαπραγματευτούμε τον εαυτό μας απέναντί της. Ξέρετε, εάν εχθές στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα για την ίδρυση του νέου κόμματος, μεταξύ των πολιτικών περιόδων που ο Τσίπρας αναφέρθηκε είναι και το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Τι είναι το πρώτο ΠΑΣΟΚ? Η δεξιά κατηγορία θα ήταν έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ, δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διαπραγματεύτηκε το θέμα των βάσεων, αλλά εδώ το ζήτημα ήταν η διαπραγμάτευση. Η μεταπολίτευση, κύριε Σαββίδη, έφερε κάτι καινούριο στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας από αυτό που είχε φέρει η γενιά του 30 μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας και την μικρασιατική καταστροφή. Η γενιά του 30 είπε «Είμαστε Δύση και θέλουμε η Δύση αυτό να το αποδεχθεί». Χωρίς όμως να θέτει το θέμα της διαπραγμάτευσης μαζί της για τη δικιά μας θέση μέσα σε αυτή. Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι αυτό το νομιμοποίησε σαν πολιτική στάση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Να δούμε λίγο τι λέει και ο κύριος Ζαρωτιάδης πάνω σε αυτά τα πολιτικά που επισημάνατε και αν έχει την καλοσύνη να μας πει και πώς αυτή την περίοδο τα κοινωνικά στρώματα εξελίχθηκαν και οικονομικά, δηλαδή οι ριζοσπαστικοποιημένες μάζες του 1974 έγιναν αστικές, δοκιμάστηκαν την περίοδο των μνημονίων και σήμερα ή κάποιοι από αυτούς έμειναν στον αστικό χώρο ή έχουν περιθωριοποιηθεί και έχουν διαμορφώσει μαζί και με πολλούς άλλους αυτό το ευρύ ρεύμα το οποίο ζητάει μια ριζοσπαστική πολιτική έκφραση. Τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη?
1: Θέλω να πάρει τη σκητάλη από την πολύ εύστοχη περιγραφή προηγήθηκε της μεταπολίτευσης, όντως με ερωτηματικός προς την ολοκλήρωσή της. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως προς την ολοκλήρωσή της μπορεί να υπάρχουν ερωτηματικά. Εκείνο που σίγουρα όμως δεν αφισβητείται, θεωρώ, από κανέναν και καμία, είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η πολιτιακή πραγματικότητα που προέκυψε από τη μεταπολίτευση βρίσκεται σε μία βαθύτατη κρίση. Σε μία βαθύτατη κρίση εκπροσώπησης, φαίνεται άλλωστε από τα ιστορικά, νομίζω, πρωτοφανή χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές, σε κάθε είδους εκλογή. Ταλανίζεται επίσης από μία κρίση δημοκρατίας, δηλαδή από την λειτουργικότητα του αστικοδημοκρατικού πολιτεύματος, η πίστη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην δημοκρατική τους εκπροσώπηση έχει βασανιστεί σε έναν βαθμό ίσως χωρίς επιστροφή για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και επίσης είναι μια κρίση οικονομική και κοινωνική. Οικονομική γιατί, επιτρέψτε με εδώ να πω, σε αντίθεση με αυτό το οποίο υποτίθεται θα διόρθωνε η μνημονιακή πολιτική, δηλαδή της αναποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας, τις βλέπουμε αυτές να επιστρέφουν και εξηγούμε. Εδώ είναι και το μεγάλο για μένα, η μεγάλη αποτυχία της μνημονιακής περίοδου, πέραν του κοινωνικά άδικου χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθήθηκε. Εξηγούμε λέγοντας ότι βιώνουμε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι στα χειρότερά της, η παραγωγικότητα είναι στο 40% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειωτέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον πια μία από τις πιο υψηλής παραγωγικότητας περιοχές του πλανήτη. Το εμπορικό ισοζύγιο έχει επιστρέψει στο μείον 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σαν ελληματικό προφανώς. Στην θέση του δημοσίου χρέους, το οποίο έφτασε στο πικ του 210% και επιστρέψει στο 150%, όπως ήταν βέβαια, σας θυμίζω, και το 2009 λίγο πριν την κρίση, αλλά στην θέση του ελληνικού δημοσίου χρέους έχει αναδειχθεί ένα άλλο πρόβλημα, η άλλη όψη του δύο νομίσματος που είναι πάρα πολύ σοβαρή, σοβαρότερη κατά την δική μου αντίληψη. Έχει τετραπλασιαστεί το ιδιωτικό χρέος σε όλους σχετικούς ως προς το ΕΠ από το 17% που ήταν το 2008, προσεγγίζει το 65% του ΕΠ, το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή ουσιαστικά στην θέση των χρεών του ελληνικού δημοσίου με μια επιθετική, περιοριστική και αντιλαϊκή αντισοδηματική δημοσιονομική πολιτική, έχει περάσει όλο το βάρος του χρέους στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η κρίση κοινωνική. Εγώ αυτή θα την συνδυάσω για να την περιγράψω με αυτό που αναφέρθηκε ήδη πολύ εύστοχα, την λογική του εξυγχρονισμού που θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς της ελληνικής παραγωγικής εξέλιξης και να προσαρμοστεί σε δυτικά ή σε ανταγωνιστικά πλαίσια. Όμως αυτό το οποίο ουσιαστικά επιδίωξε όλη αυτή η επιφανειακή λογική περί εξυγχρονισμού ήταν να αλλάξει τον χαρακτήρα του Έλληνα, το λέω συμβολικά, δεν είναι μόνο αυτό, να μην μας επιτρέπεται να τρώμε, ξέρω εγώ, κοκορέτσι, γιατί δεν συνάδει με το δυτικό ευρωπαϊκό πρότυπο, το λέω συμβολικά, ξαναλέω. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η πολιτική του εξυγχρονισμού δεν άγγιξε τις πραγματικά απαιτούσες εξυγχρονισμό δομές της ελληνικής παραγωγής, ολιγοπόλια μεγάλα, ένας κομπραδόρικος περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος ουσιαστικά επίσης μονοκαλλιεργικά έρχεται και επικεντρώνει σε τρεις τομείς. Από εκεί παίρνουμε την ιστορία της συναλλάγματος, από τα δηληστήρια, από τον τουρισμό και από τον ναυτιλιακό κλάδο. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι εξόχως εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε κρίση όπως η τρέχουσα που βιώνουμε, γιατί κυρίως αυτή είναι η κλάδη που τη χάνουν της αρχικής επιρροής. Οπότε είναι δεδομένο ότι σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχει κρίση εκπροσώψης, αυτό που ο κύριος Σαββίδης υπενήχθηκε και είπε και πολύ καθαρά νομίζω στην αρχή του υποθέτηση. Και κρίση εκπροσώψης υπάρχει γιατί τα ελληνικά κόμματα σήμερα, είτε πρόκειται για κόμματα, το λέω και εγώ με ειλικρίνεια, παρά την, όπως όλοι μας, την ενεργό συμμετοχή μας ως ελληνικοί πολίτες στα πολιτικά δρόμενα. Τα πολιτικά κόμματα του σήμερα είτε απέχουν από τις διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας, είτε δημιουργούνται εντελώς επιφανειακά, περιστασιακά και χωρίς ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική δομή, δημιουργούνται προκειμένου να απαντήσουν σε πρόσχερα ζητούμενα, αλλά αυτό δεν τους δίνει την προοπτική μιας μακροβιότερης και ουσιαστικής λειτουργίας. Φέρω κάποια παραδείγματα, αναφέρομαι Φερρυππίν στο ποτάμι, αναφέρομαι επίσης μία από τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αναφέρομαι για μένα και στην προσωποκεντρική προσέγγιση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω όλα τα υπόλοιπα. Λέω όμως το συγκεκριμένο για να υποστηρίξω ότι ακόμα και οι νέες κομματικές και πολιτικές διεργασίες, κατά την ταπεινή μου αντίληψη, δεν έρχονται να κομίσουν κάτι πραγματικά καινούργιο, αλλά να αναπαράξουν σε επίπεδο προσώπων μια προσπάθεια περιστασιακής και βραχύβιας αντιμετώπισης του πολιτικού κενού. Πιστεύω ότι είμαστε σε καιρούς που θα γεννήσουν πράγματα. Το πολιτικό κενό το βλέπω στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι γιατί εγώ ανήκω ίσως και σε αυτήν, αλλά γιατί στον χώρο της δεξιάς υπάρχουν εκφράσεις. Υπάρχει εκπροσώπηση, υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί ο πολίτης που πιστεύει ότι από εκεί θα βρει το μέλλον. Το κενό βρίσκεται και έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο εκεί που το προανέφερα κάτι.
0: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον και αυτά που είπατε και εσείς και αυτά που είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Θα τα δούμε πόσο χρόνο έχουμε να τα θίξουμε, αλλά ήθελα στο σημείο αυτό να σχολιάσουμε το εξής. Εάν κάτι καινούριο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέραν των οικονομικών, συνήθως όπως έλεγε και η αριστερά πάντα, η οικονομία είναι η τελευταία, σε τελευταία ανάλυση καθοριστική, αλλά εδώ έχουμε μια διάλυση του κράτους. Δεν λειτουργεί τίποτα θεσμικά, έχουν ταυτιστεί οι τρεις εξουσίες, δεν υπάρχει καν η ιδέα ενός κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και εμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, γιατί επειδή λίγο την θεωρήσατε, ας πούμε, χωρίς σημασία την εμφάνισή της, σε θεσμικό επίπεδο, αυτά που λέει ίσως σε πρωτόλια σε αυτή τη φάση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στην πορεία, η κυρία Καριστιανού θέλει μια ανασύσταση του κράτους. Δηλαδή θέλει, από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή, δεν ξέρω τι θέλει η ίδια, θα μιλήσει η ίδια τι θέλει. Αλλά όταν λέει ότι θέλουν να αναβιώσουν οι θεσμοί, θέλουν να λειτουργήσει το κράτος, έχει σε μεγάλο βαθμό, και έχει ακροατήριο, σε μεγάλο βαθμό η οικονομική αγωνία του πληθυσμού πλέον, του κόσμου, έχει μετατεθεί στην αγωνία του, σε υπαρξιακού χαρακτήρα αγωνία. Σου λέει εδώ διακινδυνεύω την ύπαρξη του κράτους μου, πέραν του μισθού μου που δεν μπορώ να βγάλω ή των εισόδημάτων που έχω και δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Δεν έχω κράτος. Άρα έχουν κάποια τα κόμματα που εμφανίζονται. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει μια αντίληψη, έτσι, μια πορεία και μια αντίληψη λίγο πολύ σαν τα υπάρχοντα κόμματα, αλλά υπάρχουν, εμφανίζονται κόμματα και θα δούμε και τι θα πει και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο πρέπει να το αναμένουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες με 2-3 εβδομάδες. Τίθεται λοιπόν και το θεσμικό ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό και είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Σταματόπουλε?
2: Ναι, εγώ θα ήμουν απαισιόδοξος και για το χώρο της αριστεράς, όχι μόνο για το χώρο της δεξιάς, όπως ο κύριος Ζαρωτιάδης, για το αν έχει πιθανότητες ανασύμφεσης. Αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει, κύριε Σαββίδη, ας πούμε, είδα την πρώτη ίσως δημοσκόπηση που έγινε αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα και φαίνεται ότι μάλλον τα ίδια θα παρουσιάσουν και οι άλλες. Ο Τσίπρας κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της αριστεράς, η Καριστιανού κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της δεξιάς. Χωρίς όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να μπορούν να πάνε σε μια απειλητική, ας το πούμε έτσι, διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία για να τις αφισβητήσουν την πολιτική ηγεμονία. Για μένα τι λέει αυτό? Για μένα αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ότι έχει διχαστεί η πολιτική σκέψη και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα στην υπεράσπιση από τη μια του κράτους δικαίου, από την άλλη του κοινωνικού κράτους. Ξέρετε, εάν το ΠΑΣΟΚ έγινε το κόμμα μοντέλο της μεταπολίτευσης που έλεγα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου και το κόμμα παράδειγμα, ήταν γιατί αυτά τα δύο τα συνέθεσε. Δηλαδή ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί μόνο το κράτος δικαίου, ξέρετε, το κράτος δικαίου για να συνεννοούμαστε, είναι ο πυρήνας του αστικού κράτους, είναι το παράγωγο της κλασικής φιλελεύθερης ιδεολογίας, για να συνεννοούμαστε. Ενώ αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, ή κράτος πρόνοιας τέλος πάντων, που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή το New Deal στην Αμερική, είναι το κράτος των κοινωνικών δικαιωμάτων που εμβαθύνουν αυτό το οποίο είναι πολιτικό δικαίωμα και πολιτική ισότητα. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι η μοναδική, αν μιλήσουμε για μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, που υπερασπίστηκε τους θεσμούς. Σας θυμίζω για παράδειγμα τη θεσμολαγνία του παλιού ΚΚΕ εσωτερικού. Έτσι. Δηλαδή υπήρξαν, για παράδειγμα, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κομμάτων στη μεταπολίτευση που μιλούσαν για την υπεράσπιση των θεσμών. Η υπεράσπιση των θεσμών πήγαινε με την καταγγελία της διαφθοράς. Και εγώ τώρα θα επισημάνω και ένα κάτι δεύτερο. Το θέμα της διαφθοράς είναι άραγε ένα παιχνίδι καλών κακών? Είναι δηλαδή ένα ζήτημα ηθικής όπου οι καλοί θα τα βάλουν με τους κακούς και θα τους βάλουν στην άκρη και θα ξεκινήσει μια ωραία μέρα, μου θυμίζει τη μεγάλη νύχτα των αναρχικών, που σε μια μεγάλη θα τελειώσουμε με το παλιό σύστημα και θα ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα την ευτυχισμένη ζωή. Έτσι και εδώ θα έρθουν οι καλοί και θα τελειώσουμε με τους κακούς. Η διαφθορά έχει να κάνει ακριβώς με όλα όσα πάρα πολύ ωραία περιέγραψε ως οικονομική κρίση και κοινωνική ο κύριος Ζαρωτιάδης πριν. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς μοιράζεται η πίτα. Εάν η πίτα είναι καθορισμένη π.χ. από ένα μνημόνιο που βάζει τη δημόσια περιουσία 100 χρόνια υπό τον έλεγχο της Ευρώπης, τότε στην πραγματικότητα οι φτωχοδιάβολοι θα βολεύονται με διαφθορά τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Τώρα θα λύσουμε το θέμα της σχέσης με την Ευρώπη με άλλο τρόπο? Εγώ δεν νομίζω ότι το βάζει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι απεσιόδοξος για την ανασύνθεση και του μεν χώρου και του δε.
0: Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Σταματόπουλος, επειδή είμαστε και φίλοι και τα έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες, με ρώτησαν σήμερα και έγραψε ένα κείμενο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου στις ανιχνεύσεις. Και έτσι πως τα λέει ο κύριος Σταματόπουλος, δηλαδή φταίνε τα πρόσωπα για τη διαφθορά ή φταίνε οι δομές. Με παρέπεψε και έψαξα σε 3-4 θεωρητικούς. Λοιπόν, ήταν ο Αλτουσέρ που έλεγε ότι ανεξαρτήτως των προσώπων και των τάξεων που θα έρθουν στην εξουσία, σημασία έχουν οι δομές, δηλαδή το κράτος, η ιδεολογία, το σχολείο. Από αυτές παράγεται η πολιτική και τα πρόσωπα ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν. Έρχεται λοιπόν ο φίλος του κυρίου Σταματόπουλου, μάλλον η αναφορά του κυρίου Σταματόπουλου, ο Τόμσον, και λέει, ναι, λέει, αλλά οι άνθρωποι αγωνίζονται και αλλάζουν την ιστορία. Άρα έχει σημασία μέσα στις δομές το ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και έρχεται λοιπόν και ο Λακλάου και λέει, ναι, αλλά η οργή, ο θυμός δηλαδή από αυτά που έχουν υποφέρει οι άνθρωποι, γίνεται πολιτικό υποκείμενο μέσω μιας αφήγησης. Πρέπει να διαμορφώσεις μια αφήγηση, μια θεωρία, κάτι να πεις για να μετουσιώσεις σε λόγο την οργή σου. Και εμφανίζεται και η κυρία Μουφ που λέει και ότι η δημοκρατία χρειάζεται σύγκρουση, όχι ψευδή συνένεση. Πάνω σε αυτό είναι ένας προβληματισμός που μας οδηγεί σήμερα στο ότι πρώτον το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δυστυχώς, λόγω της αδυναμίας της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά της ανυπαρξίας της, η κυβερνούσα παράταξη έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ενός καθεστώτος. Έχει ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, έχει ελέγξει τους θεσμούς, ελέγχει ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε ένα καθεστώς. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, έχει νόημα και πώς θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς? Έκφανση αυτού του καθεστώτος ήταν αυτό που είδαμε προχθές σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αν θέλετε μια παρονιχίδα, είναι αν θέλετε ο βασικός πυρήνας της εξέλιξης και της λειτουργίας και της διαπλοκής του κράτους και των παραγόντων που το συντηρούν και διαπλέκονται μαζί του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και το τελευταίο, δεν ξέρω αν θα έχουμε μετά χρόνο να το. Ποια είναι σήμερα τα κοινωνικά στρώματα? Κάποιοι αστεί υπάρχουν. Αστεί με την έννοια του εύπορου πολίτη, όχι με την έννοια της ιδεολογίας του αστού. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα αστός με ιδεολογικά χαρακτηριστικά δεν διαμορφώθηκε. Οι αγρότες, οι εργάτες υποκαθίστανται από τα ρομπότ. Οι αγρότες εξαφανίζονται. Άμα μιλήσετε με τους αγρότες, με το ζόρι αντέχουν να υπάρχουν. Οι μικρομεσαίοι είναι θύματα και των μνημονίων και της κρίσης. Και μένουν κάποιοι εύποροι και μια, ας το πω έτσι, μια ρευστή κοινωνία, η οποία, κύριε Ζαρωτιάδη, ως... Να πάμε για διαφημίσεις, κύριε Ζαρωτιάδη, μου λέει ο σκηνοθέτης, και με όλες τελειώσουμε τις διαφημίσεις έχετε το λόγο να μιλήσετε για αυτά. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τα εσωτερικά πολιτικά αυτή τη φορά, παρόλο που η εκπομπή έχει ειδικευθεί στις γεωπολιτικές αναλύσεις κυρίως. Είπαμε λοιπόν σαν τελευταία εκπομπή να κάνουμε κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα και πήραμε αφορμή από γεγονότα που ούτε στις χειρότερες στιγμές της Νότιας Ιταλίας δεν έχουν συμβεί στη γειτονική χώρα. Συμβαίνουν όμως σε αυτή τη χώρα που μέχρι σήμερα καλύπτονταν, αλλά στο παρασκήνιο είναι αυτό. Το παρασκήνιο είναι αυτό που παρακολουθήσατε τις τελευταίες ημέρες. Η ερώτηση που έκανα προηγουμένως, κύριε Σταματόπουλε, μέχρι να συνδεθούμε με την Κίνα και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Εσείς βλέπετε να την συγκεκριμενοποιήσω. Πρώτον, αναφέρθηκα στους θεωρητικούς, σε 4 θεωρητικούς, οι οποίοι σας είναι πολύ, πολύ οικοί.
2: Και από εκεί θα ήθελα να αρχίσω, αλλά συνεχίστε και ολοκληρώστε.
0: Νόμιζα ότι είχατε ξεχάσει την ερώτηση.
2: Έχει να κάνει, θα έπαιρνα το νήμα από τους Λακλάου και Μουφ, οι οποίοι όταν επεξεργάστηκαν την έννοια του λαϊκισμού για παράδειγμα. Δεν το έκαναν, κύριε Σαββίδη, με τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν οι παλιοί θεωρητικοί του εξυγχρονισμού, δηλαδή ο λαϊκισμός σαν, κατά κάποιο τρόπο, σαν μια παρέκκληση, σαν ένα είδος παραμόρφωσης του πολιτικού τοπίου από έναν πολιτικό ηγέτη ο οποίος παρασύρει τις μάζες και το λαό. Θα μπορούσε κάλλιστα η ανάλυση, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την επιρροή του να γίνει κάτω από ένα τέτοιο πλαίσιο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα όμως, γιατί τον παρέσυρε τον ελληνικό λαό?
2: Ναι, αυτό θα ήταν, θέλω να πω.
0: Ο Παπανδρέου είχε ένα πρόγραμμα, το είπε και τον ακολούθησε ο λαός. Γιατί
2: η
0: δηλαδή
2: θεωρητική προσέγγιση ενός κλασικού φιλελεύθερου, ας πούμε, διανοούμενου. Στους Λαγλάου και Μουφ, αντίθετα, υπάρχει η εξής άποψη, ότι η σύγκρουση δημιουργεί ταυτότητες. Και ότι εδώ ακριβώς δεν είναι ο ηγέτης ο οποίος με έναν μαγικό αυλό υπνοτίζει το λαό, αλλά, όπως είπατε εσείς, τα υπάλληλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας βρήκαν μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουν ακριβώς να επιτελέσουν ένα είδος κοινωνικής κινητικότητας. Και πάρα πολλά από αυτά νομίζω το κατάφεραν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ο τύπος του αγρότη από τον οποίο, ας πούμε, προήλθα εγώ. Ο αγρότης των 20-30 στρεμμάτων καλλιέργεια καπνού, για παράδειγμα, που επιβιώνει, με την οποία επιβιώνει μια εξαμελής οικογένεια, έχει τελειώσει. Σήμερα ένας αγρότης των 100-200 στρεμμάτων με καλαμπόκι και στάρι, αρδεύσιμα χωράφια στον κάμπο των Σερών, δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως πολύ ωραία το είπατε. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή που τα παλιά στρώματα έχουν όντως μετασχηματιστεί, δεν έχουν μετασχηματιστεί απαραίτητα μέσα από διαδικασίες σύγκρουσης, αλλά μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης. Το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ως ένα βαθμό ή πολιτική σκηνή μέχρι το 2015, αλλά το ΣΟΚ του 2015 ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μπλόκαρε, κατά τη γνώμη μου, το θέμα των κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί υπάρχει το θέμα, ουσιαστικά το θέμα της πολιτικής διαμεσολάβησης, εάν γίνει απλώς θέμα του πόσο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο, είναι ακριβώς γιατί οι κοινωνικές δυνάμεις δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινωνικά κινήματα τα οποία μπορούν να θέσουν ζητήματα. Βέβαια, θα μου πείτε, τι ήταν τα Τέμπη? Τα Τέμπη ήταν πράγματι μια τεράστια κινητοποίηση αυθόρμητη μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, αλλά, προσέξτε, αμυντικού χαρακτήρα, για να βάλει μια κόκκινη γραμμή. Θέλαμε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή.
0: Ήταν ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο, από ό,τι αποδείχθηκε μέχρι στιγμής, δεν θέλησε να γίνει πολιτικό.
2: Ακριβώς,
0: είναι άλλο πράγμα το κοινωνικό κίνημα, άλλο το πολιτικό κίνημα.
2: Δεν
0: το πολιτικό κίνημα
2: του
0: περιλαμβάνει έτσι και πολλά κοινωνικά κινήματα.
2: Γιατί το ΣΟΚ του 2015 παραμένει ενισχύ. Το πώς βγαίνει μια χώρα σαν την Ελλάδα από αυτό είναι ζητούμενο. Το μόνο που θέλω, για να μιλήσω ο κύριος Ζαρωτιάδης, γιατί σε αυτόν καταρχήν απευθυνόταν η συζήτηση, αλλά η σύνδεση με την Κίνα είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολη από ότι...
0: Το χειρότερο ίντερνετ έχουμε
2: από
0: και στα Βαλκάνια.
2: Έτσι, είναι τι πράγμα? Ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιομορφία, δεν είναι όπως παλιά, το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα παντού ο κόσμος είναι σκοτεινός. Ναι. Αυτό είναι το δράμα της εποχής μας. Η Ευρώπη, η Αμερική βρίσκονται σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κρίση. Και εμείς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό. Ναι.
0: Τι λέτε εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη, θυμάστε την ερώτηση που σας έκανα?
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πραγματικότητα ελληνική χαρακτηρίζεται κοινωνικά και οικονομικά από μια συνεχώς βαθαίνουσα ανισότητα. Ο πραγματικός μισθός στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα έχει χάσει σε σχέση με το κατακεφαλήνα ΕΠ περί τις 35 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου το 1 τρίτο της σχετικής του δύναμης. Την ίδια στιγμή υπάρχει μία αποπαραγωγικοποίηση της χώρας. Αυτό που περιγράψατε για τη μείωση της αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση των μικρομεσαίων του βιοτεχνικού κλάδου, για την αδυναμία να παράξουμε πέρα από κάποιες εξαιρέξεις στην διεθνή αγορά και στην εγχώρια ανταγωνιστικά προϊόντα και ανταποκρινόμενες ανάγκες. είναι νομίζω το αποτέλεσμα ενός εξελισσόμενου, επιμένω να χρησιμοποιώ τον παλιό όρο, κομπραδόρικου περιφερειακού καπιταλισμού με τα χαρακτηριστικά αυτά που είπατε και εσείς προμερικών ημερών σε ένα κλειστό γήπεδο. Η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική αστική τάξη, μεγάλο αστική τάξη, έχει χαρακτηριστικά Κολομβίας της Μεσογείου. Και πρέπει, για να φύγουμε από αυτήν την δυσμενέστατη πραγματικότητα, πρέπει να αναδειχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Εδώ ίσως μπορεί να διαφοροποιηθώ. Υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι η αγροτική παραγωγή της χώρας ακόμα και σήμερα μπορεί να αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αρκεί να μην επιμείνει στην παραγωγή κλίμακας, αλλά στην παραγωγή ποιότητας, διαφοροποιημένης, εξειδικευμένης ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα επίσης οι μικρομεσαίοι της χώρας, όπως υποστηρίζονται μέσα από τη ΓΕΣΕΒΕ και τις θέσεις της, να αναδειχθούν σε μοχλούς ανάπτυξης. Αρκεί η επόμενη ευκαιρία με το ΕΣΠΑ που πρόκειται να έρθει την επόμενη προγραμματική περίοδο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να μην πάει μόνο στις μεγάλες κεφαλαιακές συγκεντρωποίσεις της χώρας και να μην γίνει μόνο αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το τρέχον ΕΣΠΑ. Υπάρχουν οι δυνατότητες επίσης στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Να φιλοξενήσουμε, να κάνουμε το ανάποδο, το brain drain, να φιλοξενήσουμε ερευνητές, ερευνήτριες σε νέα, ανοιχτά, δημόσια, ανταγωνιστικά, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει δυνατότητα να εξάγουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να συνεργαστούμε με πανεπιστήμια της Κίνας και να κάνουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας, όχι μόνο καλλιεργικά, αλλά σε μια συνάρτηση και συνάφεια με την παραγωγή στον αγροτικό τομέα ή στις μικρομεσαίες ή στην λεγόμενη δημιουργική οικονομία. Και εν τέλει υπάρχει δυνατότητα η χώρα να καταστεί πραγματικά αυτό που ήταν πάντα όταν αυτή η γωνιά της πλανήτη, του πλανήτη αναπτύσσονταν. Ένας κόβος διαμετακομιστικού εμπορίου, ένας κόβος συγκοινωνίας, επικοινωνίας ανθρώπων και ιδεών. Αυτά όλα δεν είναι απλώς μια οραματική προσέγγιση, είναι μια πραγματική δυνατότητα της Ελλάδας. Αλλά απαιτεί όμως λειτουργώντα κόμματα. Και όταν λέω λειτουργώντα κόμματα, δεν εννοώ απλώς το αποτέλεσμα της ατομικής προσωπικής έμπνευσης κάποιου ή κάποιας. Αλλά εννοώ κόμματα που θα λειτουργούν, πολιτικούς φορείς που θα λειτουργούν δημοκρατικά, που θα έχουν μέλη, που θα έχουν νεολαίες, που θα είναι συναρτώμενα με τις πραγματικές ανάγκες ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Και αυτό δεν γίνεται από πάνω, γίνεται από τα κάτω. Εδώ είναι η μεγάλη έλλειψη, αυτή είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος σήμερα. Ότι προσπαθεί να δημιουργήσει λύσεις και διεξόδους, οι οποίες ουσιαστικά καλούν τους πολίτες να τις υποστηρίξουν, χωρίς να τους ενσωματώσουν όμως σε μια διεργασία όπως αυτή που το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην αρχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχής της δεκαετίας του 80 έπραξε. Αυτό το κράτησε τότε και το έδωσε τη ριζοσπαστική του ταυτότητα εκείνη την περίοδο. Η αυτοοργάνωσή του και το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος με τέτοια μορφή κομματικός σχηματισμός, κινηματικός σχηματισμός στη χώρα που είχε νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις που λειτουργούσαν.
0: Δεν έχει τώρα. Τώρα
1: υπάρχουν και σήμερα.
0: Σήμερα λειτουργεί.
1: Εδώ, όχι, μα αυτή είναι η κρίση του συστήματος. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, δεν θέλω να φανώ ότι έχω κάποια προτίμηση, αλλά αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν γύρωση με τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, αυτοί, αν μου επιτρέπετε κατά την αντίληψή μου, είναι το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Είναι τα παραδοσιακά κόμματα, κύριε Ζαρδί, αυτά. Ναι. Είναι χρόνια κόμματα.
1: Σωστό.
0: Τώρα ένα κόμμα εμφανίστηκε πριν μια εβδομάδα, μπορεί να έχει...
1: Προφανώς το καταλαβαίνω, κύριε Σαββίδη. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους που τώρα κάνουν την προσπάθειά τους να έχουν την επόμενη μέρα μια τέτοια δομή. Λέω όμως ότι αν δεν αποκτήσουν τέτοια δομή, τότε δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν μακρόπνοα τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού.
0: Σήμερα
1: και να πω
0: πάντως,
1: κάτι τελευταίο,
0: ναι,
1: μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τελευταίο. Νομίζω επανέρχεται με έναν περίεργο τρόπο, βέβαια με σύγχρονους όρους, το διακύβευμα της ιδρυτικής διακήρυξης 3 του Σεπτέμβρη. Και το λέω πραγματικά όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Ζήτημα δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών. Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Και το τελευταίο που υπόθηκε πριν και από τον κύριο Σταματόπουλο και από εσάς, ζήτημα της διεθνούς θέσης της χώρας. Πού βρισκόμαστε σήμερα ως ο τελευταίος ακόλουθος μιας αμάξης που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κρίση και λειτουργεί κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
0: Κύριε Ζαροντιάδη,
1: πότε θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο της χώρας σε αυτό το νέο διεθνές γίγνεσθε, ανεξάρτητα και ανταποκρινόμενη στον ιστορικό της ρόλο ως εγγυητής της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή?
0: Αυτά που λέτε, κύριε Ζαροντιάδη, τα περίμενε η ελληνική κοινωνία από το ΠΑΣΟΚ, όσο είναι αντιπολίτευση, και μάλιστα τώρα είναι και αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και αρκετό καιρό, να τα θέσει. Περίμενα και εγώ ως δημοσιογράφος να τα δω. Και επειδή είμαι ακριβώς το 1974, μπήκα πρώτη φορά στη δημοσιογραφία και έχω διατρέξει αυτή την περίοδο, περίμενα, λέω, γιατί δεν το κάνει. Και τώρα που τους βλέπω, ακόμη και σήμερα, και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, καλά για το ΚΚΕ, βλέπω ότι καμιά φορά όταν έρχεται σε δύσκολη θέση ο κύριος Μητσοτάκης παρεμβαίνει για να στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, παρένθεση. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ? Εσείς είδατε το ΠΑΣΟΚ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αυτές που λέτε, να θέσει δηλαδή να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας? Έτσι, έχουμε δηλαδή μια κοινωνία, η οποία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για μένα έχει αποκτήσει καθεστωτικά χαρακτηριστικά και μια ανυπαρξία αντιπολίτευσης. Δεν έβαλε κανένα ζωτική σημασία ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Από την ύπαρξη του κράτους, γι' αυτό λέμε ότι είναι υπαρξιακό το θέμα πλέον της Ελλάδας, δεν είναι μόνο οικονομικό, μέχρι και την ανάγκη τους να επιβιώσουν. Το είδατε?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχω δει θέσεις και από την κριτική την εσωτερική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, έχω δει θέσεις φερρυπίν και από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και από άλλους για το στεγαστικό. Έχω δει θέσεις που έχουν ενδιαφέρον για το ζήτημα των τραπεζών. Έχω δει θέσεις για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, για το ζήτημα του 35ωρου, που είναι απέτηση παγκόσμια, διεθνή, να προχωρήσουμε 100 και πλέον χρόνια μετά την τελευταία μείωση του χρόνου απασχόλησης με τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά ξέρετε τι λείπει, νομίζω, και εδώ θα συμφωνήσω μάλλον μαζί σας. Λείπει ότι όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό πιστικό αφήγημα, και επίσης λείπει και το να πιστεί ο Έλληνας πολίτης ότι όλα αυτά είναι εφικτά, υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά. Εκεί νομίζω ότι χάνουμε προς το παρόν τη δυνατότητα να εκφέρουμε έναν εναλλακτικό λόγο και να αποτελέσουμε πραγματικά μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση της χώρας σε μια νέα μεταπολίτευση.
0: Η τελευταία μου ερώτηση τελικά, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, είναι ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα και αν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση όπου ο λαϊκός παράγων θα μετέχει στα πολιτικά πράγματα. Από 2 λεπτά, από 2,5 λεπτά έχετε. Δύο
2: σύντομη
0: λεπτά.
2: Ιστορική διαδρομή 150-200 χρόνων. Τη χώρα την κυβερνά το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου. Το δράμα της χώρας είναι ότι ποτέ το βιομηχανικό κεφάλαιο δεν έγινε το

0: απόπειρες επένδυσης κεφαλαίων στη χώρα που πρέπει μετά να αποπληρωθούν, δεν μπορούν να αποπληρωθούν εάν το, η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου δεν συνεισφέρει σε αυτά. Σε μια τελευταία εκπομπή για το, για το θέμα της, του πόσο οδηγηθήκαμε στις κρίσιμες μέρες του δημοψηφίσματος του 2015, ο κύριος Γιούγκερ εκμυστηρεύτηκε ότι πρότεινε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει όχι τους μικρομεσαίους και, τα, και τους φτωχούς της Ελλάδας, αλλά να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας όχι.
1: Αυτό που το ακούσατε.
0: Αυτή είναι στην, σε μια εκπομπή η οποία πρόσφατα.
1: Α, μάλιστα. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών.
0: Στη σειρά του, του Sky, μάλιστα. Νομίζω. Του Sky.
1: Δεν
0: διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένω στις επόμενες. Πώς το λένε. Μπορώ δηλαδή να καταλάβω τη στενή οργανική σχέση του Μητσοτάκη με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο αριστερό Τσίπρας δεν θα το έκανε αυτό. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, κύριε Σαββίδη. Μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος για να φτιάξει ομελέτα θα σπάσει αυγά.
1: Εσείς τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη, μπορεί. Διότι σε βάση περιπτώσει και μία προσέγγιση, γιατί τα απορρίψαμε λίγο ελαφρά, μία προσέγγιση στα νέα κόμματα που εμφανίζονται. Διότι δεν είναι, για παράδειγμα, εγώ κατάλαβα, επειδή είμαι και στο διαδίκτυο, πολύ τα παρακολουθώ, αλλά και στο δημόσιο χώρο. Η Καριστιανού δεν εμφανίστηκε μόνο επειδή ήθελε να κατέβει στην πολιτική. Η Καριστιανού πάτησε στο ότι ένιωσε μια λαϊκή πίεση να βγει στην πολιτική. Τώρα, εάν μέχρι στιγμής μπόρεσε αυτό να το μετουσιώσει σε πολιτική πρόταση ή όχι, είναι νωρίς ακόμα να το δούμε, αλλά θα είναι ένα ζητούμενο. Αλλά βγήκε με λαϊκή πίεση. Υπάρχει ένα 50%, κύριε Ζαρωτιάδη, του ελληνικού πληθυσμού που έχει απορρίψει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ζητάει κάτι καινούριο. Και κάνει επίμονες προσπάθειες στο μηντιακό σύστημα, κυρίως της Αθήνας, να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να αποδεχτεί την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό θα αναπαράγει, δηλαδή η ελληνική αστική τάξη δεν έχει καν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά να καταλάβει πώς μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της. Προσπαθεί να επιμείνει σε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική έκρηξη. Σας ακούμε.
2: Ξεκινώ από αυτό, ίσως γιατί είναι χρήσιμο να μην παρανοείτε το τι, με αλφαγιώτα, έτσι, το τι υποστήριξα πιο μπροστά. Η κριτική μου στα νέα πολιτικά κόμματα είναι ως προς που εμφανίζονται, είναι ότι προς το παρόν, μένει αυτό να αποδειχθεί ότι εγώ κάνω λάθος, προς το παρόν ακολουθούν έναν δρόμο επιφανειακής απάντησης στα σημερινά ζητούμενα και όχι μιας δομημένης ανάπτυξης και οργανωτικής και ιδεολογικής. Μένει να αποδειχθεί, και καταλαβαίνω αυτό επίσης που είπατε, κύριε Σαββίδη, έχετε δίκιο, ότι είναι αρχή, ας το κρίνουμε στην πορεία τους. Σωστά. Τώρα, έρχομαι στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Ανατόπουλος είναι ευκρινέστατο, αν δει κανείς τα πρόσωπα που έχουν στα χέρια τους τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας της χώρας, έχουν στα χέρια τους τις μεγάλες ΠΑΕ και ΚΑΕ της χώρας, έχουν στα χέρια τους τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, έχουν στα χέρια τους τις ληστρικές συμβάσεις διαχείρισης των υποδομών της χώρας. Σας θυμίζω ότι στην Αυστρία για ένα χρόνο πληρώνεται τη βινιέτα τη χρήση των αυτοκινητόδρομων γύρω στα 150 με 200 ευρώ και εδώ μία φορά να πας και να έρθεις στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη θα πληρώσεις 90 ευρώ.
0: Άρα περισσότερο λοιπόν πόσο τα
2: καύσιμα. Ευκρινέστατο. Έτσι, περισσότερο πόσο τα καύσιμα.
0: Πιο πολλά.
2: Είναι ευκρινέστατο το τι συμβαίνει λοιπόν με την πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική πολιτεία. Αλλάζει. Προφανώς. Προφανώς και έκια λίμωνα λέγαμε ότι δεν αλλάζει. Και εδώ πέρα θέλει ανθρώπους και συλλογικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει κάποια αυγά να σπάσουν. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να καταγγείλει και να επαναδιαπραγματευθεί με την ευθύνη της λαϊκής κυριαρχίας τις συμβάσεις με τις οποίες έχουν δοθεί οι υποδομές της χώρας όπως προανέφερα. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να φέρει στο τραπέζι το τραπεζικό κλάδο και

0: να πει ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε αγοράσει τα πακέτα των δανείων, των καταναλωτικών και των στεγαστικών και των επιχειρηματικών οι ίδιοι εσείς μέσα από τους services που είναι ουσιαστικά για τα ίδια συμφέροντα στο 1/5 και να ζητάτε το όλον πίσω και με ληστρικούς όρους. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια λογισμένη συσάχθεια. Θα πρέπει να μπουν όρια στη λειτουργία των ολιγοπολίων της χώρας. Δεν γίνεται να έχουμε από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αυτό κάτι υποδεικνύει. Αλλά, άρα λοιπόν, μια οριζόντια συμμαχία τολμηρών που μπορούν να αντιληφθούν ότι πάντως έτσι δεν πρόκειται να αντιληφθεί ούτε η κοινωνία ούτε
1: πάντως όλα αυτά που τα εύστοχα που λέει ο κύριος Ζαρωτιάδης και μας είπε και ο κύριος Σταματόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουν να επιτευχθούν, να αλλάξει δηλαδή αυτή η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αυτή η απαξίωση και αυτή η ανηθικότητα στο δημόσιο χώρο, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Άρα το σύνθημα είναι συμμετοχή στις εκλογές για να αλλάξουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη και κύριε Σταματόπουλε, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε και τώρα και όλη τη χρονιά που ήμασταν μαζί, διότι αυτό, όπως σας είπα, είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και ευχαριστώ και τους φίλους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους εδώ στην TV100 που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην είμαι θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Πάμε περιοδιά.
5: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
6: και σε όλη την Ελλάδα.
7: Η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch!
9: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί!
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
13: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017.
4: Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
13: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
6: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
12: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
13: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
6: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
12: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
6: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ. Σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
12: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρχος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: Προπόληση more.com.
17: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος Μαργίτης και σήμερα θα σας αποκαλύψω ένα από τα σκοτεινότερα μυστικά της ανθρωπότητας. Για 60 ολόκληρα χρόνια, η CIA και άλλοι οργανισμοί έχουν δηλητηριάσει συστηματικά τους ουρανούς μας. Και το χειρότερο, μόλις το παραδέχτηκαν επίσημα. Αυτό που σας λέγαμε για χρόνια ως θεωρίες συνωμοσίας, είναι πλέον επιβεβαιωμένη πραγματικότητα. Απόρριτα έγγραφα της CIA από το 1965 αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα chemtrails και τον έλεγχο του καιρού. Το Δεκέμβριο του 2024 η Daily Mail δημοσίευσε απόρριτα έγγραφα της CIA που αποχαρακτηρίστηκαν το 2003. Αυτά τα έγγραφα, φίλοι μου, είναι η απόλυτη απόδειξη ότι όσοι μας αποκαλούσαν θεωρητικούς συνωμοσίας για δεκαετίες είχαν άδικο. 18 σελίδες κυβερνητικών εγγράφων από το 1965 αποκαλύπτουν το πρόγραμμα Weather Modification, που σημαίνει τροποποίηση καιρού, όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, φίλοι μου, για στρατιωτικό έλεγχο και πολιτική κυριαρχία. Ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον στις 31 Μαΐου του 1962 είπε ξεκάθαρα: «Αυτός που ελέγχει τον καιρό θα ελέγχει τον κόσμο». Και αυτό ακριβώς έκαναν για 60 χρόνια. Σήμερα θα σας αποκαλύψω όλη την αλήθεια. Ποια προγράμματα, ποιοι εμπλέκονται, τι χημικά μας ψεκάζουν και γιατί η υγεία μας καταραίει. Λοιπόν, φίλοι μου, ας δούμε τι ακριβώς παραδέχτηκε η CIA. Πρόγραμμα Storm Fury από το 1965 μέχρι το 1983. Χρήση αεροσκαφών που πετούσαν μέσα σε τυφώνες. Ψεκασμό Silver Iodide, ιωδιούχος άργυρος, για αποδυνάμωση καταιγίδων. Και 200 απόρριτες αποστολές πάνω από τη Φλόριντα. Project Popeye, 1967 μέχρι 1972, Βιετνάμ. Εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά. Δεν ήταν για προστασία. Ήταν πόλεμος. 2.600 αποστολές ψεκασμού πάνω από το Βιετνάμ και το Λάος. Επίσης, χρήση Silver Iodide και Lead Iodide με μόλυβδο για επέκταση της περιόδου των μουσώνων. Στόχος, καταστροφή εχθρικών γραμμών εφοδιασμού με πλημμύρες και κατολιστήσεις. Εμπλέκονται CIA, που ήταν συντονισμός και χρηματοδότηση, United States Air Force, η αεροπορία της Αμερικής, εκτέλεση αποστολών, ο NOAA, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, General Electric, ανάπτυξη τεχνολογίας Cloud Seeding και Lyndon Johnson, προεδρική έγκριση και χρηματοδότηση. Το 1967, φίλοι μου, η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 400% από 3,2 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Επειδή είδαν ότι λειτουργεί ως όπλο. Η ιστορία, λοιπόν, των 60 χρόνων δηλητηρίασης. Φίλοι μου, αυτό που δεν σας λένε είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Εξελίχθηκαν. Από το 1962 μέχρι το 1965, πειραματικό στάδιο, Project Skyfire, 469 αποστολές για καταστολή κεραυνών. Project SCAD, 664 αποστολές για διασκορπισμό ομίχλης. Από το 1965 μέχρι το 1980, στρατιωτικοποίηση. Operation Motor Pool, συστηματικός ψεκασμός πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Και μετά, δοκιμές βάριουμ, αλουμίνιουμ, οξάιτ και στρόντιουμ. Βάριο, λοιπόν, αλουμίνιο, οξείδιο του αλουμινίου και στρόντιο. 1980 έως το 2000, παγκοσμιοποίηση. Εδώ, φίλοι μου, γίνεται τρομακτικό. Το 1997 η United States Air Force, η Αμερικανική Αεροπορία, δημοσιεύει το έγγραφο Weather as a Force Multiplier, Owing the Weather in 2025. Εντάξει. Αποκαλύπτονται, λοιπόν, νέα προγράμματα. HARP στην Αλάσκα, η ιονοσφαιρική τροποποίηση από το 1993. NEXTRAT Network, 160 ραντάρ καιρού για παρακολούθηση. Atmospheric River Projects, διαχείριση υδάτινων ρευμάτων. Χημικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση: Aluminum Oxide, οξείδιο του αλουμινίου, AL203, που κάνει αντανάκλαση φωτός και βλάβες εγκεφάλου. Barium Compounds, διάφορα compound από βάριο, καρδιακά προβλήματα, μυϊκές διαταραχές. Strontium, το στρόντιο, οστικά προβλήματα, ραδιενεργό στοιχείο. Silver Iodide, νευρολογικές βλάβες. Sulfur Compounds, αναπνευστικά προβλήματα. 2001 έως 2024 ξεκινάει η εντατικοποίηση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, φίλοι μου, όλα άλλαξαν. τώρα γίνεται καθημερινά πάνω από αστικές περιοχές παντού. Φίλοι μου, οι συνέπειες είναι καταστροφικές για την υγεία, το περιβάλλον και τις κυβερνήσεις. Πάμε στην υγεία. Ανάλυση αίματος το 2020 στο 2024 από το California Environmental Health Department. Αλουμίνιο στο αίμα αύξησε 89% σε σχέση με το 1990. Βάριο, όρια βαρίου, levels, 340% αύξηση σε παιδιά κάτω των 12. Νευρολογικά αρχές, αύξηση κατά 67%. Συγκεκριμένες ασθένειες τώρα, Alzheimer και άνοια, 156% αύξηση από το 2000 μέχρι το 2020. Αυτισμός από 1 στα 2.500 άτομα που ήταν το 1990 σε 1 στα 36 με αναφορά του 2024. Αναπνευστικά προβλήματα, 234% αύξηση σε παιδιά. Καρδιακές παθήσεις, πρόωρη εμφάνιση κατά 15 χρόνια. Υπονατριεμία, 78% αύξηση λόγω βαρίου. Πάμε τώρα στο περιβάλλον, το οικοσύστημα. Μέλισσες, θνησιμότητα 67% από το 2006 έως το 2024. Το αλουμίνιο καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Πάμε στα δάση. 43% αύξηση νεκρών δέντρων από το toxicity, από την τοξικότητα του αλουμινίου. Υδάτινη πόρη. Μόλυνση με βαρέα μέταλλα σε 340 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιος ξέρει πόσο σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Γεωργία. Πεχά εδάφους. Μείωση κατά 1,2 μονάδες, το οποίο σημαίνει αλκαλοποίηση. Παραγωγικότητα, μείωση 23% από το 2010 ως το 2024. Μικροοργανισμοί εδάφους, θάνατος 89% των ωφέλιμων βακτηρίων. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στις κυβερνήσεις. Φίλοι μου, το πιο ανησυχητικό είναι η διεθνής συμμετοχή. NATO Weather Modification Committee, ό,τι μεγαλύτερο, 19 χώρες μέλη με προγράμματα geoengineering. Κοινή χρηματοδότηση, 12 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2025. Συντονισμός μέσω Βρυξελών. Συμμετέχουσες χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ελλάδα. Φίλοι μου, αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ερωτήματα που παραμένουν αναφορικά με το Nanotechnology Integration, με την νανοτεχνολογία που βάλανε σε διάφορα πράγματα. Γιατί βρίσκουμε nanofiber σε δείγματα βροχόνερου? Μπορείτε να μας πείτε. Biological agents, βιολογικοί πράκτορες όπως λέμε. Τι είναι τα polymer filaments που πέφτουν μαζί με τη βροχή? Smart dust, έξυπνη σκόνη. Μήπως περιέχουν sensors για mass surveillance, για κυριολεκτική παρακολούθηση παντού? 5G connection, η σύνδεση με το 5G συνδέεται με τα δίχτυα 5G για targeted frequency attacks, ναι ή όχι? Και vaccine integration μέσα στα εμβόλια, τα chemtrails περιέχουν mRNA τεχνολογία. Ποιοι πληρώνουν? Επίσημη χρηματοδότηση, το Πεντάγωνο με 1,2 δισεκατομμύρια ετησίως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, από το 2020 έως το 2024. CIA Black Budget, 340 εκατομμύρια δολάρια. Η NOAA / NASA, 890 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιωτικές εταιρείες που κερδίζουν: Raytheon, 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια Weather Modification. Lockheed Martin, 1,8 δισεκατομμύρια σε Atmospheric Research, σε ατμοσφαιρική έρευνα. General Dynamics, 950 εκατομμύρια σε HARP Operations. Boeing, τροποποίηση 1200 και εμπορικών αεροσκαφών. Weather Modification Inc., 45 εκατομμύρια ετησίως. Κυπριακή σύνδεση. Φίλοι μου, μόλις ανακαλύψαμε ότι η Κύπρος φιλοξενεί 3 μυστικά weather stations που ελέγχουν το κλίμα της Μεσογείου μέσω βρετανικών βάσεων. Και πιθανότατα όχι μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω σε αυτό το βίντεο. Gates Foundation Involvement. Το πόσο ο Gates Foundation έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα. 150 εκατομμύρια δολάρια για Solar Radiation Management. Στόχος, το μπλοκάρισμα 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Συνεργασία με Harvard για stratospheric injection. Φίλοι μου, αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε. Πρώτον, επιβεβαίωση πραγματικότητας. 60 χρόνια weather modification, αλλαγή του καιρού, από CIA και Πεντάγωνο επισήμως πλέον αποδεδειγμένα. Δεύτερον, τοξικά χημικά. Αλουμίνιο, βάριο, στρόντιο, silver iodide, καθημερινά στους ουρανούς μας. Τρίτον, υγειακές συνέπειες. 89% αύξηση αλουμινίου στο αίμα. 156% αύξηση άνοιας. 340% αύξηση βαρίου σε παιδιά. Περιβαλλοντολογική καταστροφή. 67% θνησιμότητα μελισσών, 43% νεκρά δάση και καταστροφή εδάφους. Πέμπτον, διεθνή συνωμοσία. 19 χώρες ΝΑΤΟ συμμετέχουν, με 12 δισεκατομμύρια δολάρια κοινή χρηματοδότηση. Ιδιωτικά κέρδη. 7 συν δισεκατομμύρια ετησίως σε εταιρείες όπως Raytheon, Boeing και Lockheed. Νούμερο 7. Μελλοντική στόχη. Μπλοκάρισμα του 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Νανοτεχνολογία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Nanotechnology integration. 5G συνδέσεις. Φίλοι μου, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια που κρύβουν από εμάς για δεκαετίες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι πραγματικά συμβαίνει, γράψτε επιβίωση στα σχόλια για το δωρεάν οδηγό επιβίωσης και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα για το CDS. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε, γιατί πλέον έχουν αναφερθεί σε πολύ μεγάλους οργανισμούς όλα αυτά, και κοιτάξτε ακριβώς το προηγούμενο μας βίντεο. Κάντε subscribe και share. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκαλύψω πώς να προστατεύσετε την οικογένειά σας από αυτή τη χημική επίθεση. Μέχρι τότε, κοιτάξτε τον ουρανό. Οι απαντήσεις είναι εκεί πάνω, γραμμένες με λευκές γραμμές δηλητηρίου. Είμαι ο Χρήστος Μαργέτης και αυτό ήταν το Survive Sphere αυτή τη φορά. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε ενημερωμένοι και πάνω απ' όλα μείνετε άγρυπνοι. Να είστε όλοι καλά.
11: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Μιάου μιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0, δικαιούται 0, και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0 στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ανατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου, όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άσε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά, όχι το Ιόνιο, και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πράγματα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Και το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
1: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
23: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
2: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
24: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε. Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω την υποχρέωση μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παυλολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνιγήξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Δεν μου λες, δεν κουβέντα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
1: Φυσικά είμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
1: Ορίστε.
0: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι νταβατζίδες στην ελληνική κοινωνία από τις τράπεζες. Να μην έχουν καμία ψευδέστηση οι Έλληνες πολίτες που θα απαλλαγούν από αυτές. Επίσης, δεν θα πάω καν σε ένα αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνουν, τους έχουν χαριστεί δισεκατομμύρια και. Αλλά μην έχετε, αγαπητέ Έλληνα, αγαπητή Ελληνίδα, καμία απολύτως προσδοκία από κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαρτώνται από τις τράπεζες, γιατί χρωστάνε μέσα 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια. Τις θέλουμε κανονικά. Όχι ληστικά. Όχι να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Όχι να χρωστάω εγώ 15.000 για να μου παίρνει στο σπίτι και η Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 εκατομμύρια για να μην την ενοχλεί η τράπεζα. Πώς θα επιβληθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την τράπεζα που της έχει δώσει 500 εκατομμύρια. Ή το ΠΑΣΟΚ που έχει αλλάξει τρία φημί. Για πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω, Βιάσκαρα. Θα τρελαθώ εγώ στο τέλος της ημέρας. Ενώ ο Βουκαράς με τα 50.000 και έχασε το σπίτι του. Ενώ το κόμμα αυτό λειτουργεί και κάνει την κυβέρνηση. Και χρωστά μισό δις. Και το ΠΑΣΟΚ άλλο μισό δις. Και θα πειράξει η κυβέρνηση αυτή.
1: Θα πειράξει
0: όμως. Το χρωστάτε όμως. Θα βάλει χέρι λοιπόν η κυβέρνηση αυτή που εξαρτάται από τις τράπεζες με 500 εκατομμύρια να τις κάνει ντά. Από τα Μπινελή και τα Ικούρα φτάσαμε στα ATM του Πιερακάκη.
2: Ελάτε τώρα. Να το δημοσιευτήσαμε και ρυθμίσαμε το πρόβλημα.
3: Νίκος Γκιόνης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η ατζέντα 2030 του ΟΗΕΦ δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ένα λεπτομερές σχέδιο για την παγκόσμια υποδούλωση της ανθρωπότητας, μεταμφιεσμένο σε καλούς σκοπούς. Μας παρουσιάζουν 17 στόχους που ακούγονται τέλειοι, αλλά η πραγματική τους μετάφραση είναι τρομακτική. Τέλος της φτώχειας σημαίνει να μας βάλουν όλους σε επιδόματα για να γίνουμε υπάκουοι σκλάβοι μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Τέλος της πείνας είναι ο κωδικός για να επιβάλλουν παντού τα μεταλλαγμένα και τους πατενταρισμένους σπόρους, ελέγχοντας απόλυτα την τροφή μας. Καλή υγεία για όλους σημαίνει υποχρεωτική εμβολιασμή και φάρμακα για τον έλεγχο του πληθυσμού. Ισότητα των φύλων είναι το σχέδιό τους για να αποδυναμώσουν την κοινωνία, καταστέλλοντας κάθε ενέργεια αντίστασης και κάνοντάς μας όλους πιθήμιους. Βιώσιμες πόλεις σημαίνει να μας κλείσουν σε πυκνοκατοικημένες, ελεγχόμενες πόλεις φυλακές, όπου θα παρακολουθούν κάθε μας κίνηση 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό δεν είναι απλά μία θεωρία. Είναι το δικό τους έγγραφο. Το ονομάζουν βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μία παγκόσμια τυραννία. Ένα σχέδιο όπου οι πολυεθνικές θα έχουν την απόλυτη εξουσία, παρακάμπτοντας τους νόμους κάθε χώρας. Ο στόχος είναι ένας. Η πλήρης κυριαρχία στον πλανήτη μέχρι το 2030.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για το Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθω, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
7: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλιάς κοπής. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
6: θέμα. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50 έδρες. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπροστά στο οποίο πρόγραμμα τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εξοδεύτηκαν και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται, ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις, χωματερή. Χωματερή, οικονομική χωματερή.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Τον νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδερφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάν το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάν το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Απατεώνες, τόσο τεράστια απατεώνες.
11: Παρακαλώ, παρακαλώ, τσεκράει.
10: Τρεις εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη χθεσινή δίκη των 7 γιατί δεν έχετε καμία ντροπή. Ακούστε! Πες μου ότι είναι ψέματα, αλλά δεν μπορείς, δεν μπορείτε, γιατί έχετε βάλει τόσο βαθιά το κεφάλι σας στο βούρκο του ψέματος που δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν μπορείτε να ανασάνετε πια από τις αναθυμιάσεις.
11: Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
10: Στη χθεσινή δίκη των 7 καταδικάστηκαν δύο που η τακτική δικαιοσύνη τους είχε αθωώσει. Γι' αυτό μιλάμε για δικαιοσύνη ανέκδοτο και κράτος και κυβέρνηση που λειτουργεί ως παραγωγός και πλυντήριο εγκλημάτων.
4: ΕΡΤ ΟΠΕΝ. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: ΕΡΤ ΟΠΕΝ. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι θα κάνανε. Θα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απορρόσεις κλινική, γιατρούς και τον υπάρχει. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημόσιες και τα χειρουργήσεις. Πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
4: ΕΡΤ ΟΠΕΝ. Παράθυρο στην κοινωνία.

όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα, γιατί σπάσανε τα φράγματα, έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί, για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα, το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί, τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό.

0: Γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
4: Θα τα κατοστήσει.
3: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου 19, Ιωάννης Βρούτσης 13, Γιώργος Γεραπετρίτης μόνο 9 ακίνητα και ο χθεσινός που κλεγόταν που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ, θυμάστε ο Κυριαζίδης, αυτός 20. Έχει 20 ακίνητα και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
5: 2.39.
3: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
4: Εντάξει, είναι αυτά τα συγκεκριμένα.
6: Που μπρελόκ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμηνώντας. Εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει. Σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά τέσσερις ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Όλα τα θυμόμαστε και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε γιατί μια ζωή στα εγκλήματα

0: κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
3: Αυτό ξαναπέστε.
2: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γιώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας συνεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει 12-εδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουν τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το ξέρετε το εκόμε? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βελτιοκύβεση μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόκπαπα. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνει τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό. Το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις. Και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρετείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς όταν θα υπάρξει τιμωρία.

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και

με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου, ε!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο και έκανε γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
1: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μία εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Θα πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το μεγάλο γεγονός της περασμένης εβδομάδας, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης, το οποίο κάθε φορά δίνει καινούργια ρεκόρ και σε συμμετοχή, και ειδικά φέτος όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αντιπροσωπείες από 120 χώρες του κόσμου. Αυτό το οποίο κάποιοι το αποκαλούν ως παγκόσμιο νότο, αλλά δεν ήταν μόνο ο παγκόσμιος νότος, ήταν επιχειρηματίες από την Ευρώπη, ήταν εκπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, αλλά κυρίως θα ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή εκεί στο φόρουμ άκουσα μια ανακοίνωση από τον επίσημο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ότι ένας Αμερικανός συνάδελφος, δημοσιογράφος που βρίσκεται στη Μόσχα, είναι εκείνος ο οποίος ζήτησε να πάρει τη ρωσική υπηκότητα και απευθύνθηκε ο ίδιος προς τον πρόεδρο Πούτιν. Άκουσα το όνομα, κάτι με τσίγκλισε μέσα μου και πραγματικά λέω να είναι αυτός ο δικός μας, ο Χριστόφορος. Κρίστοφερ Χέλαλι ήταν η ανακοίνωση που έγινε, αλλά εγώ έπιασα ρίζες πίσω από αυτό το θέμα. Ο Χριστόφορος Χελάλη είναι σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μου. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα? Αν έχει, μόνο αυτό να πω. Από μανιά της αμάνα και από πατέρα πέρσι. Σκεφτείτε δύο αρχαίους πολιτισμούς που ενώνονται στο πρόσωπο του ανθρώπου που βρίσκεται σήμερα εδώ, που είναι Αμερικανός πολίτης αλλά που βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο στον ιδεοχώρο. Χριστόφορε, σε παρουσίασα, αυτά πρόλαβα να πω, τα υπόλοιπα θέλω να τα πεις μόνος σου. Σε χαιρετώ εδώ στο στούντιο στον ιδεοχώρο και δράτωμε της αυτής της στιγμής και κατά την παρουσία σου στο φόρουμ, το οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης, αλλά θα πούμε και στη συνέχεια και την δική μας γνωριμία που έγινε σε τραγικές στιγμές κάτω στο Σταραμπέλσκ πριν από στις 22 Μαΐου μέσα στο λεωφορείο που πηγαίναμε και που γυρίζαμε από την τραγωδία αυτή που τραβήξαμε και κάναμε ως εκπομπές και εγώ και εσύ. Σου δίνω το λόγο. Σε καλωσορίζω και σου δίνω το λόγο.
8: Σε ευχαριστώ πρώτα θερμά για την πρόσκληση και που είμαι μαζί σου εδώ στο στούντιο. Είναι πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι. Έχω δει το πρόγραμμά σου και ελπίζω όλη την Ελλάδα να βλέπει το πρόγραμμα. Αυτό θέλω. Πρέπει να φτιάξουμε γέφυρες
7: τούτη τη
8: στιγμή. Εγώ ήμουνα στην Άγια Πετρούπολη στο οικονομικό φόρουμ, όπως είπες. Εγώ είχα λόγο εκεί, εγώ μίλησα για την νεολαία, για το φεστιβάλ που έγινε το 24, που εγώ γνώρισα την πρώτη φορά τον πρόεδρο Πούτιν και τον Λαυρόφ, Πεσκόφ, Ζαχάροβα εκεί στο Σότσι που ήμασταν. Ήταν περίπου 20.000 παιδιά από όλες τις χώρες που ήταν εκεί, και εγώ μίλησα τώρα μετά από αυτό και από τον Νίζνι Νόβγκοροντ πέρσι, που εγώ μίλησα με τον Τζόρτζ Γκάλλοουεϊ μαζί εκεί στο φεστιβάλ. Μιλήσαμε για το φεστιβάλ που θα γίνει φέτος, θα γίνει στη Εκατερίνεμπεργκ. Ναι, το Σεπτέμβρη. Και εγώ θα συμμετέχω και εκεί. Όχι σαν νεολαία, εγώ τώρα είμαι 37. Έχω περάσει από αυτό, αλλά θα μιλήσω σαν expert, όπως λέμε. Και θα είμαι εκεί και θα μιλήσω και για διπλωματία και για, ας πώς λέμε, people to people, άνθρωπο με άνθρωπο, αυτό το διπλωματία που κάνουμε. Αν υπάρχει σύγκρουση, αν υπάρχει κάτι με δύο χώρες, οι άνθρωποι ακόμα μπορούν να έχουν σχέσεις, μπορούν να έχουν φιλία, μπορούν να έχουν αλληλεγγύη, και αυτό είναι το πιο κύριο πράγμα τώρα, επειδή είμαστε στον πόλεμο, είμαστε σε πολεμική κατάσταση. Βλέπεις ότι η Αμερική και η Ευρώπη δίνουν όπλα, δίνουν ό,τι θέλει η Ουκρανία να κάνει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό, σαν Αμερικανικός πολίτης, εγώ είμαι εκεί να έχω αλληλεγγύη που έχω κάνει μέχρι από το 2014 με τον Ντομπάς, με την Κρυμαία, και ακόμα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.
7: Δίνεις ένα πνεύμα προερχόμενος από την Αμερική, γιατί στην Αμερική γεννήθηκες, Αμερικανός πολίτης είσαι, και δίνεις αυτό το πνεύμα της φιλίας και της ενότητας μεταξύ των λαών, που ειδικά ένας λαός από τον οποίο προέρχεται η μητέρα σου, ο ελληνικός λαός, είναι από αυτούς που ανοίχθηκε στα πέρατα του κόσμου και έχει σχέσεις και φιλίες με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, σε Δύση και Ανατολή, κυρίως με αυτόν τον χώρο που εγώ στις εκπομπές μου αποκαλώ ως ρωσικό χώρο, ως ρωσικό κόσμο. Πες μου δύο λόγια για τη δική σου προέλευση. Είσαι Αμερικανός πολίτης, έχεις Αμερικανικό διαβατήριο, γεννήθηκες και είναι πατρίδα σου η Αμερική, βρίσκεσαι στη Ρωσία σήμερα. Πες μου δύο λόγια, θέλω να δω την οικογενειακή σου σύνδεση, διαλεκτική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Περσία, στο Ιράν.
8: Ναι, είναι κάτι που έχω γράψει. Η διατριβή μου στο Καπαδοστιακό ήταν σε θέμα για την οικογένειά μου. Η μάνα μου γεννήθηκε στο Μόντριαλ, στο Καναδά, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ο παππούς μου και η γιά μου ήταν στο Εάμελας, ο παππούς μου στο ΕΠΟΝ, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια ήταν στο Ελλάς. Ένας εκτελέστηκε στο Γήθιο το 1947, στην αρχή όταν άλλαξε η Αγγλία με Αμερική, που είχαν ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον του ελληνικού λαού, εκτελέστηκε εκεί με 32 κομμουνιστές που ήταν φυλακισμένοι εκεί. Μετά από αυτό, μετά από το εμφύλιο, η γιαγιά μου πρώτα πήγε από εκεί κάτω που ήμασταν, η γιαγιά από τους Μολάους. Ο παππούς μου από Σικιά, προπαππούδες και προγιαγιάδες από Αρεούπολη. Έχουμε οικογενειακή σχέση με Μαρομιχάλιδες, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η προγιαγιά μου είναι γραμμένο στα βυζαντινά χαρτιά από Μυστράς. Εκεί στο τέλος, που ήταν η τελευταία πρωτεύουσα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οικογένεια Στάπας ήταν μια οικογένεια από 5 που φτιάχτηκαν Σικιά και είχαν σχέση με Μόνη Βασιά. Και γι' αυτό έχω μια οικογένεια που έρχεται με βαθιά ρίζες εκεί, Λακωνία.
9: Μάλιστα.
8: Ναι, ναι. Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα με αυτή την ιστορία. Ο παππούς μου ήξερε το ρίτσο, επειδή είναι κοντά εκεί.
9: Και Μόνη Βασιά,
8: ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε βαθιές σχέσεις εκεί. Αλλά ξέρεις, η ελληνική κοινότητα, η διάσπορα, η περισσότερη ήταν δεξί. Και γι' αυτό δεν μιλήσαμε πολλά για πολιτικά. Στο σπίτι, ναι, ακούγαμε Κόκκινο Στρατό, ξέρεις, όλα τα τραγούδια κτλ. Αλλά δεν το είχαμε έξω από το σπίτι. Ναι, ο παππούς μου ήταν εργατικός, ήταν και έκανε τις δουλειές εκεί στο Trade Union που είχε όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η κοινότητα ήταν πάρα πολύ δεξί. Για παράδειγμα, ξέρεις ποιος είναι στην κοινότητα του Άγιο Σπυρίδωνα, το Ούστερ, που εγώ μεγάλωσα στη Μασοκουστέτη, είναι ο Γκατσογιάννης. Ναι, που έχει γράψει την Ελένη. Και γι' αυτό ξέρεις ότι έτσι είναι η κοινότητα και γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο πατέρας μου είναι Ιρανοκούρδος και Λούρ, είναι από Μαλαγέρ, Χαμεντάν, που είναι ας πούμε προς Ιράκ. Είναι στα βουνά εκεί.
9: Ναι.
8: Και ο πατέρας μου έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολέμησε εκεί. Μετά από αυτό ήρθε στην Αμερική για σπουδές. Μετά είχαν τα προβλήματα και έκατσε εκεί.
9: Κόπηκαν οι σχέσεις.
8: Ναι, κόπηκαν οι σχέσεις. Είχαν αυτό με την πρωτεύουσα εκεί. Ναι, με το έμπεση που είχαν. Ναι.
9: Στην πρεσβεία.
8: Στην πρεσβεία, συγγνώμη. Στην πρεσβεία στο Τεχράνη, στην πρωτεύουσα στο Τεχράνη.
9: Ναι.
8: Ναι. Και είχαν στην πρεσβεία είχαν τα hostages, μετά από αυτό ήταν στην Αμερική και γνώρισε τη μάνα μου και μετά εγώ γεννήθηκα και δεν πήγε, δεν γύρισε πίσω. Αλλά η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ. Πώς θα πω, είχαν πάρα πολύ αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνοι, με κόσμο από την Κούβα, παντού. Ήταν ας πούμε αντιυμπεριαλιστική οικογένεια. Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα και με αυτό το κομμάτι και με το άλλο η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν πάρα πολύ με τη θρησκεία, με την εκκλησία. Και γι' αυτό η γιαγιά μου είπε Ρωσία, Τρίτη Ρώμη, Δεύτερη Ιεροσόλυμα, ξέρεις όλα αυτά. Και εγώ μεγάλωσα με τα δύο ας πούμε. Και δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι ωραίο. Εγώ μιλάω με παιδιά εδώ και λένε δεν υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση θρησκεία και κομμουνισμός. Λέω στην Ελλάδα υπήρχε. Ήτανε άνθρωποι που είχαν τη φωτογραφία του Άρη Βελιχιώτη μέχρι με εικόνα Χριστό. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχανε το Βελιχιώτη στην εικονοστάση. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι η εκκλησία στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό. Μετά άλλαξε, αλλά στην εποχή επανάστασης και μετά αντίστασης ήταν με το λαό. Ένα μεγάλο κομμάτι από την εκκλησία. Είχαμε αντάρτες, παπάδες και μοναχοί.
9: Ακριβώς.
8: Ναι.
9: Υπήρχε αυτό που τότε στην Ελλάδα, το μαζεύω τώρα αυτό που είπες, λέγανε ο λαϊκός κλήρος.
8: Ναι.
9: Ο λαϊκός κλήρος ήταν ήταν πολλοί παπάδες που βγήκαν στο βουνό.
8: Ακριβώς.
9: Ο Άρης ο Βελουχιώτης είχε συνεργάτες παπάδες ναι. σε κάποια τμήματα εκεί πέρα της δράσης του. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά του puzzle που δίνεις ιστορικά και σε συγχαίρω που ασχολείσαι με τις ρίζες της οικογένειάς σου που είναι τόσο βαθιές αλλά και σε μια ιστορική περιοχή της Πελοποννήσου όπως είναι η Μάνη, όπως είναι η Μονεμβασιά, η Μολάη, το Γήθιο, όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερες. Πες μου τώρα κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε. Βρίσκεσαι στη Μόσχα, ξέρω ότι έχεις τελειώσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Και γι' αυτό ως παιδί από την Αμερική, που γεννήθηκες και μεγάλωσες εκεί, όπου θυμάμαι στο λεωφορείο που γυρίζαμε πίσω από το Λουγκάνσκ στο Ροστόφ στις 22 Μαΐου, άκουγα ένα νέο παιδί που καθόταν δίπλα μου να μιλάει με τους από εκεί σε μια αυτή την καθαρά βαριά αμερικάνικη αγγλική προφορά, ας πούμε. Και όταν εγώ μίλησα στο τηλέφωνο και επειδή δεν ήθελε να ακουστεί, γιατί είπα και κανένα δυο εκφράσεις έτσι αυτές γεμάτες, ας πούμε, γυρίζεις και μου λες μιλάτε ελληνικά, και ξαφνιάστηκα γιατί τι θα πει μιλάω ελληνικά, Έλληνας είναι. Και βγήκαμε έτσι μία, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα λεωφορείο σε περιοχές δύσκολες, τραγικές, να μιλάμε ελληνικά, και από τότε βρεθήκαμε τώρα ξανά εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και θα ήθελα να μου πεις ακόμα δύο-τρία πράγματα για την πορεία σου. Μετά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ζούσες, συνέχισες να ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις δράσει, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα έχεις υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό,
8: ναι,
9: από ό,τι ξέρω, έτσι.
8: Ναι, ναι.
9: Αλλά έχεις συμμετάσχει μέχρι τώρα σε πολλές αποστολές στην περιοχή της Συρίας, κοντά στην περιοχή του πατέρα σου, ας πούμε, έτσι, στα σύνορα του Ιράκ και του Ιράν, εκεί που είναι ο κούρδικος κυρίως πληθυσμός.
8: Ναι.
9: Πώς βρέθηκες τώρα στη Ρωσία και πώς έφτασες να κάνεις αυτή την αίτηση για να μείνεις στη Ρωσία? Ίσως η μαμά έπαιξε ρόλο και η Ορθοδοξία.
8: Ναι, παίξανε ρόλο. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εγώ από παιδί αγάπησα, είχα πάρα πολύ αγάπη για τη Ρωσία. Εγώ ήμουν πρόεδρος μια club στο σχολείο που είχαμε για ρωσική ιστορία. Μια ομάδα εκεί, παιδιών, που ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να διαβάσουμε και να μάθουμε για τη Ρωσία. Και ήταν μοναδικό. Και ο καθηγητής στην Αμερική, και ο καθηγητής μας ήταν πρώην αξιωματικός αεροπορίας στην Αμερική, αλλά ήξερε ρώσικα και ήταν σε αυτό το, ας πούμε, στο 60, το 70, 80, ήταν αξιωματικός που ήταν, ας πούμε, με κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, αλλά είχε μέσα του, είχε πολύ αγάπη για τη Ρωσία.
9: Συμπαθία.
8: Και είχε αγάπη. Συμπαθία, ναι, ακριβώς. Δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία, με τη Σοβιετική Ένωση.
9: Και όταν τα χρόνια που μιλάς τότε, ήταν η κορύφωση του ψυχρού πολέμου.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε, όπως λέγαμε, Sovietologists. Ήταν άνθρωποι, Σοβιετολόγοι μάλλον.
9: Ναι,
8: και ήταν άνθρωποι που είχαν σπουδές για τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και έμαθες ρωσική ιστορία πριν από αυτό.
9: Βέβαια.
8: Από τους Τσάρ και πριν. Και γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος σαν παιδί 14-15 χρονών, μέχρι 18 στο λύκειο που έχουμε εκεί, στο high school, όπως λένε. Και εγώ ήμουν πρόεδρος αυτήν την ομάδα. Και για 4 χρόνια κάναμε σπουδές καθημερινά για Ρωσία. Και γι' αυτό οι Ρώσοι εδώ λένε, δεν ξέρεις τη γλώσσα πολύ καλά, αλλά είσαι μέσα σου, έχεις το πνεύμα, ας πούμε, της Ρωσίας. Και γι' αυτό εγώ είχα πάρα πολύ, είχα σχέσεις βαθιές. Μετά μπήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είχαμε σχέσεις και με Ρωσία και με το κόμμα εδώ και με το κόμμα στην Ουκρανία. Και είχα κόσμο που ήξερα. Μετά το 14 είχα κόσμο εκεί που ήξερα και από τις δύο πλευρές, από τις δύο χώρες. Και ήταν κόσμο που ήξερα που ήταν στον Οδυσσό, εκεί που ξεκίνησε τη φωτιά, εκεί που σκοτώσανε κόσμο.
9: Το ολοκαύτωμα που έγινε στο συνδικάτο.
8: Στο συνδικάτο, ακριβώς, στο συνδικάτο. Εκεί, ναι.
9: 48 νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι μέχρι τώρα.
8: Ναι, ναι, ναι, και ήταν ο φίλος μου ο Αλέξη Άλμπου, που ήταν εκεί, που είναι στο Λουγκάνσκ τώρα. Ήταν άλλοι που φύγανε από την Ουκρανία ή ήρθαν εδώ, στη Ρωσία. Και ήταν πάρα πολλοί που πολεμήσανε στο Ντομπάς. Και ένας φίλος μου, ο Ράσελ Μπέντλι, ο Τέξας, που είχα πάρα πολύ καλή σχέση. Τώρα έχει πεθάνει δυστυχώς. Αλλά από τότε είμαστε αλληλεγγύοι, full ας πούμε. Και γι' αυτό εγώ σε αυτά τα χρόνια ήμουνα στην Κίνα. 14-15 ήμουνα στην Κίνα, έκανα μεταπτυχιακό, μαρξιστική φιλοσοφία στην Κίνα, με υποτροφία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Εγώ έχω τελειώσει μεταπτυχιακό θεολογίας στη Τίμια Σταυρού, στη σχολή μας, θεολογική σχολή μας, που είναι στο Brookline. Έχω τελειώσει μεταπτυχιακό εκεί. Μετά από αυτό γύρισα στην Ελλάδα. Έκατσα για περίπου ένα χρόνο και δούλευα με το πολιτιστικό κέντρο Κουρδιστάν που είναι εκεί στην Αθήνα, που είναι κοντά, Εξάρχεια είναι εκεί, Βικτόριας,
9: κοντά εκεί, Βικτόριας,
8: ναι, πλατεία Βικτόριας. Και εγώ δούλευα στο Λαύριο, πήγαμε συχνά στο Λαύριο, τώρα έχουν κλείσει το Λαύριο για τους Κούρδους, αλλά τότε ο Ερντογάν είπε ότι είναι βάση του ΠΚΚ στην Ελλάδα. Αλλά ήταν ένας χώρος που είχε πρόσφυγες που ήρθαν από Συρία, από Τουρκία, από τον πόλεμο εκεί. Και μετά από αυτό εγώ πήγα στο Ιράκ πρώτα, Σουλεμάνια, μετά στα βουνά, στα στρατόπεδα του ΠΚΚ που είναι στα βουνά, πέρασα στη Συρία και πολέμησα εκεί. Όταν ήμουν στη Συρία είχαμε σχέσεις, εγώ προσωπικά είχα σχέσεις και με τους Ρώσους και με Ασάν, επειδή είχα σχέσεις με τους αρχηγούς, ήμουνα και αξιωματικός εκεί στο το τάγμα που είχαμε, και γι' αυτό εγώ είχα σχέσεις και έχω σχέσεις ακόμα με κόσμο που ήταν εκεί από τη Ρωσία εδώ.
9: Ναι.
8: Και γι' αυτό είχα κόσμο, ας πούμε. Ήξερα κόσμο, γνωριστήκαμε.
9: Και Σύριοι πολλοί υπάρχουν στη Ρωσία.
8: Ναι, πάρα πολύ.
9: Και ο Μπασάρ και
8: ναι, ο Ασάρ είναι εδώ, όλη ας πούμε, η μεγάλη
9: η ομάδα του.
8: Ναι, από το στρατό, από Μουχαμπαράτ, πώς λένε. Ναι. Μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, FBI πάνω μου. Και για χρόνια τώρα. Αλλά με ελέγχουν. Και έχω περάσει από τη Γαδά στην Ελλάδα. Έχω περάσει και έχω κάνει δύο δικαστήρια στην Ελλάδα με κόντρα Χρυσή Αυγή και αυτά. Αλλά μετά από αυτό, περίπου ένα χρόνο, ξαναγύρισα στην Ελλάδα. Έκανα μεταπτυχιακό στο Καπουλουστιακό. Γύρισα πάλι στην Αμερική. Και μετά από αυτό είχαμε το COVID. Αλλάξανε τα πράγματα και το 24 πήγα Σότσι. Μετά από αυτό πήγα στο Λουγκάνσκ, πρώτη φορά στο Ντομπάς. Ήταν από το 2020, αλλά ξεκίνησε το COVID και κλείσανε τα σύνορα.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούσα, αλλά το 24 πήγα και μίλησα στο Εθνικό Έθνον εκεί στη Νέα Υόρκη. Στο Ενωμένο Έθνον, συγγνώμη, Ενωμένο Έθνον που είναι στη Νέα Υόρκη. Εκεί στο...
9: Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών,
8: ναι,
9: του Συμβουλίου Ασφαλείας.
8: Ακριβώς, μίλησα εκεί. Και μετά από αυτό, ξέρεις, σιγά σιγά Μύρον Βόρετς, το ένα και το άλλο. Το 25 ήρθα εδώ για ένα συνέδριο που είχε το KPRF, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, και καταλάβαμε ότι αν γύρισα στην Αμερική θα με πιάσουνε. Θα είχα πρόβλημα. Και γι' αυτό εγώ επέλεξα να μείνω εδώ. Και μετά από γύρω ένα χρόνο, εγώ έστειλα ένα γράμμα στον πρόεδρο, στο Βλαντιμίρ Πούτιν, και εγώ έγραψα 4 σελίδες για την ιστορία μου, τι έχω κάνει με σχέση Ρωσία-Αμερική, οι δουλειές που έχω κάνει, και ότι εγώ ζητάω τη ρωσική υπηκότητα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αλλά εγώ έχω περάσει πολλές φορές τώρα, 3 χρόνια πάω στον Ντομπάς, κάνω πολλά ρεπορτάζ, έχω και μιλήσει με στρατό από την Ουκρανία που έχουν ας πούμε φύγει από το στρατό στην Ουκρανία και ήρθαν στη ρωσική
9: στρατό. Αλλά και εχμάλωτοι πολύ.
8: Και εχμάλωτοι. Στο Κούρσκ έχω ταξιδέψει και στα 4 new territories, τα καινούρια περιφέρειες, ναι, που έχουν εκεί στον Ντομπάς, και συνεχίζω αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ νομίζω, επειδή πολλοί κόσμο στην Αμερική δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο. Στην αρχή δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας. Και οι περισσότεροι νομίζουν ότι η Ρωσία είναι, ας πούμε, σαν Σοβιετική Ένωση. Ακόμα. Δεν έχουν αλλάξει. Ότι ακόμα έχουν κομμουνισμός εδώ. Για σκέψου. Αμερικάνοι λένε ναι, η Ρωσία είναι κομμουνιστική χώρα. Λέω, έχει ταξιδέψει εκεί, ξέρει. Έχει πέσει για τώρα 30 κάτι χρόνια, 36, 37 χρόνια. Τι λες τώρα. Αλλά ακόμα συνεχίζει αυτό.
9: Αυτή η αμάθεια είναι που σκοτώνει, διότι αν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, δεν θα υπήρχε Ουκρανία με αυτή τη μορφή που υπάρχει σήμερα.
8: Ακριβώς.
9: Δεν θα υπήρχε η Αρμενία τώρα, η οποία κινείται, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και οι άλλες περιοχές.
8: Ακριβώς.
9: Θέλω να μην ξεφύγει, είσαι ένας χήμαρος στην αφήγηση, και επειδή είσαι και σπουδασμένος αλλά και κινήσεις στον χώρο της δημοσιογραφίας, δίνεις πολύ παραστατικά πράγματα που νομίζω και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να τα ακούμε, ότι υπάρχει και η άλλη Αμερική. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν για να βγάλουν, για να ζήσουν, τα εκατομμύρια των Αμερικανών. Είναι εκείνοι οι οποίοι, οι ολιγάρχες, και οι οποίοι θέλουν να κυριαρχεί η Αμερική στον κόσμο και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, γιατί οι εταιρείες τους βγάζουν δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που στα ρωσικά το λένε με την λατινική έκφραση intelligentsia, η διανόηση στα ελληνικά, που μέσα σε αυτή νομίζω ότι βρίσκεσαι και εσύ, με το σφρίγος της νιώτης σου, αλλά και των γνώσεων, αλλά και τις ρίζες που τραβάς μαζί σου και από την Ελλάδα και από το Ιρανικό Κουρδιστάν και Ιρακινό ταυτόχρονα, γιατί εκεί είναι όλοι μαζί, και που το εκφράζεις αυτό με έναν τρόπο εκρηκτικό, θα έλεγα, που σε έχει φέρει εδώ σήμερα. Είπες κάτι, τελείωσες, έκανες διδακτορικό στην Κίνα πάνω στο μαρξισμό, και ταυτόχρονα έγραψες και για την θρησκεία, για την Ορθοδοξία, ασχολήθηκες στην Αμερική. Ξέρεις, θα σου πω τώρα και το λέω, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Είχα μια συνάντηση πριν από 25 χρόνια με τον άνθρωπο ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον συνθέτη, που εδώ στη Μόσχα, πρέπει να ήταν τα 80 χρονά του, ίσως και τα 75 χρονά, δεν θυμάμαι τώρα, και τον ρώτησαν στη συνέντευξη αυτή, εσείς κομμουνιστής, μαρξιστής, και μιλάτε για τη θρησκεία. Και θυμάμαι τότε ότι οι Ρώσοι που τον άκουσαν, οι δημοσιογράφοι, έπεσαν κάτω. Ναι, γιατί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, είναι μια θρησκεία, η οποία είναι θρησκεία της ισότητας, της αδελφοσύνης, της αγάπης, στοιχεία και αρχές που έχει και ο κομμουνισμός. Τότε ακουγόταν λίγο άγρια αυτό από έναν άνθρωπο σαν τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τώρα, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, έρχεσαι εσύ, νέος άνθρωπος, και προσπαθείς και έχεις αυτή τη σύνδεση μεταξύ του μαρξισμού, να το πω έτσι, του κομμουνισμού, όπως λένε κάποιοι, που είναι εκφράσεις λίγο τραβηγμένες, θα έλεγα, και της πίστης. Να πω κάτι για να συνεχίσεις μετά εσύ το δικό σου αφήγημα, ότι ο Στάλιν, όταν ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος 22 Ιουνίου του 1941, κάλεσε αξιωματικούς μαζί του και κάλεσε και ιεράρχες τότε σοβιετικούς που ήταν στην παρανομία, και απευθύνθηκε σε αυτούς μπράτια εισέστρια, αδελφοί και αδελφές, όπως είναι η έκφραση στο... Μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο σαν τον Στάλιν, ο οποίος ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει η θρησκεία για αυτό το λαό, ακόμα και στις συνθήκες της σοβιετικής εξουσίας, γιατί ο ίδιος ο Στάλιν ήταν εκείνος ο οποίος είχε τελειώσει κατηχητικό σχολείο στη Γεωργία, τα μικρά του, στα παιδικά του χρόνια.
8: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν ήταν πολύ διαβασμένοι στον μαρξισμό, όχι σαν εμένα. Δεν διαβάσανε και το Hegel και Kant και φιλοσοφία και Λούκας και... Αλλά ο κομμουνισμός ήταν ισότητα, ήταν αλληλεγγύη, ήταν εναντίον την αριστοκρατία, ήταν εναντίον το φεουδαλισμός, όλο αυτό το κομμάτι το καταλάβανε, επειδή μεγαλώσανε κάτω σε, και μεγαλώσανε στη Λακωνία, στη εκεί Πελοπόννησο, που ξέρανε για χρόνια αυτοί που είχαν πολλά και οι περισσότεροι που δεν είχαν τίποτα. Και για σκέψου, χρόνια με πάρα πολύ δυσκολία. Είχαν δύσκολο. Για παράδειγμα, η αδερφή της γιαγιά μου πάντα είπε μια ζωή Γολγοθάς.
9: Γολγοθάς.
8: Και αυτό μένει πάντα μαζί μου, ας πούμε.
9: Στην καθημερινή πράξη σημαίνει Γολγοθάς. Είναι ο απλός ο άνθρωπος που ακολουθεί το Γολγοθά του για να τα βγάλει πέρα.
8: Ναι, ακριβώς. Και για σκέψου, για οικογένειες που είναι αγρότες, πάρα πολύ δύσκολο. Και στα χρόνια που δεν είχαν πολλά. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν δρόμους, δεν είχαν τίποτα. Και ξέρεις, με ελιές, με σικιές, με το ένα και το άλλο, να κάνεις μια οικογένεια, να φροντίζεις τις οικογένειες, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εγώ κατάλαβα την ουσία, τι σημαίνει ο κομμουνισμός. Εντάξει, έχουμε τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία, αλλά για τον απλό άνθρωπο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Ρωσία και στην Κούβα, για τον απλό άνθρωπο είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, την αξιοπρέπεια μιας ζωής. Αυτό θέλουμε.
9: Βέβαια.
8: Θέλουμε αυτό.
9: Και αυτό είναι το σημαντικό.
8: Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό εγώ, και δεν είναι μόνο από την Ορθοδοξία, και από το Σία Ισλάμ, που ο πατέρας μου είναι Σιήτης.
9: Το Σιητικό, ναι.
8: Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ επαναστατικό. Βλέπεις, αυτοί πολεμάνε το Ισραήλ, αυτοί δεν θα αφήσουν την Παλαιστίνη μόνη της, και πολεμάνε εναντίον των εμπειλαϊσμών. Επειδή όλο αυτό, εμείς έχουμε το Γόλγοθα, αυτοί έχουν το Κάρμπαλα. Και γι' αυτό ο μαρξισμός πήγε προς εκεί, στο Ισλάμ. Οι Σουνίτες δεν έχουν μαρξιστική κομμάτι.
9: Ναι.
8: Οι Σιήτες έχουν. Και γι' αυτό είχαν επανάσταση. Που ήταν, ας πούμε, είχαν σύνδεσμος, ας πούμε, μαρξιστική φιλοσοφία και θρησκεία εκεί. Και γι' αυτό μιλάνε για εργατικό τάξη, μιλάνε για όλα αυτά στο Ιράν. Και επειδή είχα τα δύο κομμάτια εκεί, και επαναστάτης πατέρας και παππούδες γιαγιάδες στο Αντάρκτικο,
9: μια σύνδεση
8: εκεί. Και κοίτα, εγώ σε θελοκή σχολή ήταν δύσκολο, επειδή εγώ με λέγανε σαν καθολικός, ξέρεις, liberation theology, η θεολογία της πώς λέμε,
10: ελευθερία.
8: Ναι, ακριβώς, που ήταν στην Λατινοαμέρικα, ήταν και Βραζιλία και Κολομβία, Μεξικό, ξέρεις,
9: τα καθολικισμός,
8: ναι, ακριβώς. Και αυτοί είπαν δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Λέω υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει, δεν υπάρχει, ας πούμε, με βιβλία, αλλά υπάρχει με πράξη των λαών, που έχει κάνει πολέμους και επανάσταση για χρόνια, για 500 χρόνια κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό εγώ θέλω πάρα πολύ η νεολαία να ξέρει ότι η μαρξιστική φιλοσοφία ή το κομμουνισμό, ας πούμε, δεν είναι εχθρό με θρησκεία. Ήταν, επειδή η θρησκεία στη Ρωσία ήταν πάρα πολύ κοντά με τον Τσάρ, οι άνθρωποι γι' αυτό καταλάβανε ότι η Εκκλησία δεν έκανε πόλεμο με το Τσάρ για τον λαό, αλλά δουλέψανε μαζί.
9: Ήθελε να κόψει τον ομφάλιο λόρο με την φεουδαρχία.
8: Ακριβώς. Αλλά στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό, όπως είπες. Ήταν διαφορετικό. Και ας πούμε ο απλός παπάς στο χωριό, και αυτός παλέψε για ψωμί, και αυτός δούλεψε πολύ, με πολύ σκληρές συνθήκες να ζήσει.
9: Βέβαια. Κοίταξε, νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση. Εγώ έλεγα ότι θα τη βάλω στα πλαίσια να μιλήσουμε για το οικονομικό φόρουμ και για τέτοια πράγματα, αλλά άνοιξε σε ένα τεράστιο χώρο από την Ελλάδα, από τη Μάνη κάτω, τη Μονεμβασιά. Πήγαμε στο Ιράν, στους Σιήτες, οι οποίοι πραγματικά, για κάποιους που μπορούν να σκέφτονται αντικειμενικά, αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Ιρανοί τους τελευταίους 3-4 μήνες, αυτή η αντίσταση απέναντι σε δύο κορυφαίες τεχνολογικά στρατιωτικές μηχανές, όπως είναι η Αμερικανική και η Ισραηλινή, και βλέπουμε ότι δεν θα έλεγα κερδίζουν, αλλά δεν χάθηκαν, δεν ιτήθηκαν, και αυτό τους φτάνει στο επίπεδο να αναγκάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να εκφράζουν σεβασμό απέναντί τους. Και φυσικά αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
8: Ναι.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι το Ιράν δεν θα αφήσει την Παλαιστίνη, γιατί δεν είναι θέμα θρησκευτικό. Στην Παλαιστίνη οι περισσότεροι είναι Σουνίτες στο μουσουλμανικό δόγμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, αλλά είναι η αλληλεγγύη προς εκείνους οι οποίοι καταπιέζονται, οι οποίοι σκοτώνονται, οι οποίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τα πάτρια εδάφη που έλεγαν οι Έλληνες από την αρχαία ακόμα Ελλάδα. Πού πας τώρα?
8: Κοίτα, εγώ θα πάω σιγά σιγά προς το Ιράν. Θα έχουμε την κηδεία. Θα θάψουμε το μέγα αρχηγός, το δικό μας, ο Αγιατόλλα Άλι Χαμινέι, και μου έχουν καλέσει να πάω στο Ιράν σαν δημοσιογράφος να συμμετέχω σε αυτό, στη κηδεία, και θα πάω τώρα.
9: Θα γίνει τώρα η κηδεία?
8: Θα γίνει έτσι όπως
9: σκότωσαν πριν από 3 μήνες.
8: Ναι, δεν έχουν κάνει την κηδεία, επειδή ξέρεις, για τον αρχηγό την επανάσταση και για αυτόν που δεν είναι μόνο, ας πούμε, πολιτικός, για τη θρησκεία, για τις Σιίτες,
9: πνευματικός ηγέτης,
8: ναι, ακριβώς,
9: όλων των Σιιτών, όχι μόνο του Ιράν,
8: ακριβώς, παγκόσμια, και νομίζω ότι θα έχουν πάνω από 35 εκατομμύρια που θα έρθουν. Και γι' αυτό έχουν κρατήσει αυτό μέχρι να έχουν λίγο ειρήνη, να μπορούν να κάνουν αυτό.
9: Να φύγουν από την οξία φάση του πολέμου.
8: Ακριβώς.

0: της αμεσότητας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του κόσμου. Ο Χριστόφορος Χελάλη έχει το επίθετο από τον πατέρα του, το όνομα από την μανιάτισσα μάνα του και γυρίζει σε όλο τον κόσμο, αρχής γενομένης από την πατρίδα του τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταξιδεύοντας παντού, μέχρι που η Ιθάκη, η Μόσχα δεν είναι η Ιθάκη, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο νέος που συνεχίζει αυτό το ταξίδι, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, και θα έχουμε τη δυνατότητα και στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να τον έχουμε ξανά εδώ στο στούντιο, στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας ζήσουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πόσες υπογραφές?
4: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδεία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδεία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λοιπόν, στο Έλα. Πολιτικό σκηνικό τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και ειδικά σε όσοι συμβαίνουν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν συνεδρίαση πολύ ωραία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Βεβαίως.
6: Να δουν τι θα κάνουν. Θα μείνουν ενωμένοι, θα κατέβουν αυτόνομοι, θα διαλυθούν, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσίπρα, τι θα γίνει?
7: Λοιπόν, σε αυτό θα προσπαθήσει να μας απαντήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι ένας στενός συνεργάτης εκείνης της εποχής του Αλέξη Τσίπρα.

0: 2015,
1: τα παλιά τα χρόνια.
0: Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Καλανίκας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλανίκα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Ο κύριος Φάμελος, μάλλον ξεκινάμε από τον κύριο Φάμελο, γιατί η πρόταση δική του φέρεται να πέρασε. Είπε ότι πάμε συμπορευτικά, να το πω έτσι, συντροφικά με τον κύριο Τσίπρα. Και δεν πάμε αντιπαραθετικά απέναντί του. Αυτή ήταν η εισήγησή του, αυτή η εισήγηση πέρασε και ψάχνουμε να δούμε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό τώρα.
0: Και πώς το ακούτε.
1: Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα πάνε σούπιτι όλοι στο Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
1: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
2: δεν έχουν μέλλον.
1: Φαίνεται να δακρύζουν.
2: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει «έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος», το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας, το μανιφέστο το οποίο είναι το πιο αστείο και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
1: Μάλιστα. Μας ακούτε, ελπίζω, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Α, εντάξει, ωραία. Άρα, υπήρχε από πριν, πιστεύετε, κάποια μυστική συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα να του δώσει στην αγκαλιά το κόμμα? Δηλαδή τα στελέχη τα οποία ο Τσίπρας ο ίδιος είχε στείλει στον εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου να τα κατεβάσει από τον εξώστη και να τα πάρει εκεί στην Ελλάς τώρα?
2: Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί και να μην έγινε κάτι.
1: Φάνηκε
2: να
1: πολύ εύκολο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο, σκαρφίζονται και μόνοι τους κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Φάμελος όλα αυτά με το μυαλό του μπορεί να τα κάνει. Ποιος τους θέλει αυτούς? Συγγνώμη τώρα, είστε εσείς ένα κόμμα. Είτε δημοκρατικό, είτε φεουδαρχικό όπως του Τσίπρα, Ιωταχή. Για ποιο λόγο να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας ή να τους κάνει. Είναι αναξιόπιστοι, είναι ανήθικοι. Ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν ο σημειοφόρος τους. Ίσως και γι' αυτό να θέλουν να πάνε μαζί, γιατί γνωρίζουν πώς μπορούν να απαξιώσουν την κοινωνία και τη δημοκρατία καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω συναντήσει τέτοια σύψη σε κόμμα.
0: Πάντως είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καλανίκας για τους πρώην συντρόφους του. Έτσι,
2: και θα σιγά τη σκληρή γλώσσα. Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
0: Δεν βλέπετε κάτι καλό σε μια προσπάθεια
2: ανασυγκρότησης? Σκληρώνει το Μπουζουξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στα σίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, έχετε δει τις δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
0: Στηρίζουν.
1: Όλοι.
2: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό, αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή ο Τσίπρας επανήλθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη έχει που μία... δίνει είναι να είναι δεύτερος.
1: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Κανανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
2: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει. Γιατί λέει καταρχήν ότι ο εγώ ήμουνα, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
0: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον.
2: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική, έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για δυσλειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, τον πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε το λύσανε και κάνανε, το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
0: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει και γι' αυτό δεν θέλει καμιά συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης, μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Νέα κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποδιολογικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης μόλις με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς?
1: Ναι.
2: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεπτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή, προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
1: Έτσι, οι άνθρωποι όπως το είπατε, κύριε Καραμίκα, υπερόπτες
2: και αλαζόνες, το καταλαβαίνετε. Βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή, αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι γιατί μαζί με αυτούς υπήρξα 30 και 20 χρόνια.
1: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά
2: είπατε... Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός
1: λοιπόν,
2: έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης ο νεοφιλελευθερισμός. Έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά. Κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα
1: Καρανίκα
2: πιο ρομαντικό σχήμα που
1: ναι,
2: τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία και θα απαξίει το λαό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας, καλό υπόλοιπο
0: Κυριακή. Οι απόψεις σας έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο μετά αν συμφωνεί.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται αλίμονο τώρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν σε καθορίζει.
6: Δεν σε κρατάει πίσω.
7: Δεν σε σταματάει.
6: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι.
7: αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
8: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας θυμάται μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή η καιρή που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, σε πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια, και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε, και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλεσμένο, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια, νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχούσων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά τον κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν το βαλιστικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο τόπο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά που παραμείνουν στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του Ορμούζ, το κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσαν οι Αγγλοσάξονες. Ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα, πράγματι, εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόν. Μάλιστα, προχτές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad, λέτε, έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μήπως καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν λοιπόν πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλιών, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μια επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την πληροφόρηση από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντα χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, της υποψηφοδεσμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι εναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την, επιβίωσή τους, αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στενερή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ελληνικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μην σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια κατάσταση ραμπάρ τύπου, εδώ το οποίο πιθανό να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση δηλαδή θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέρων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, εικάζω πλέον δεν υπάρχουν, τα έχω καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κατά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα φορητή αντιεροπορική πυραυλιών, και βέβαια το σκληρό τους, το μοντό τους χαρτί που είναι το δικό τους πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό αίρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο εμβληματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθη μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεση από το ποινικό του συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτέλειο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότε, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευρά Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμείευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα, στα όμιλα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν, καθώς πούλησαν πετρέλαιο στην Νότιο Κορέα. Ενεπλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νοτιοκορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά, μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς έδειξε ανάλγητο πρόσωπο αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την τηλεφωνία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστέ σημαία του. Στην πραγματικότητα, τη δολοφόνησα ότι ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρεται, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπέο σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στην το οποίο έχει. Δεν θα του δώσω ποτέ λεφτά του έδωσε ο Biden, θα του δίνει μια δύναμη πρόεδρο, με δυνατό πρόεδρο. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει και γι' αυτό έχει τυχθεί κιόλα. Αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, υπήρξαν αντιδράσει και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος-πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της Ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην Αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή, τα κεντρικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα ναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για ζώνη πάλι στον Αμερικανό στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών, το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου, και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολόκληρος χερός, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και οι Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή οι βάσεις, ήταν η ασπίδα για τους ρουξάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Τουναντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί θα φτάσουν στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική, και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Προφανώς λοιπόν με αυτή την έννοια, το πλέον διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Πρόεδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πως τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο, παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας, και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοού. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη, και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οπλικά συστήματα, τα οποία την καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξαναεκκινήσουν οι χτυπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot, και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια παντολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, ναι, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ, πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Epstein ή από οτιδήποτε άλλο, από την AIPAC, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητος την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον, τον ευρωϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερή, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα σου να φυλακή, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκκυκυρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να προοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκκυκυρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα ναι, μεν φάνηκε ότι τράβησε νερό την γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρητού, την περιοχή της Ντάχλια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το επιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Μυρητό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται Στενοτούρμος.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισαν. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι, έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω, γιατί το λέω. Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτρέπουμε στο μέτωπο θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκυνται και δικαστήρια, μάλλον έχουν ξαναξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους άλλους πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του πρόεδρου, του πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατιλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν. Λοιπόν, άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία όταν πέραν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεϊ, και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε, ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλο τον υπόλοιπο πόλεμο. Χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι με λένε στα στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω ίσως, να δούμε και πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ. Το οποίο το βίωσε είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό πέρα του Ισραήλ. Οι άνθρωποι έχουν περισσότερο Ισραήλ.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η ΑΙΠΑΚ και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι την. Με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο Γόρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος ίσως κάποιοι φορείς η αρμή της εξουσίας συνδυόμενη με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ, τον προσπάθησαν να πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω των προβάλλων του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σανίδα σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν, καθώς ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό θα έλεγα ακόμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που ξαναλέω είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία, του διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει αυτό που είπατε. Το πιο σκοτεινό από εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών. Το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Με την πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως. Φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Epstein, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας στη Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική με την κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000, περίπου, ο οποίος έλεγε, άφηνε να μοιραστεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Epstein, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα και από εκεί είναι και αυτό ένα μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι και το κομμάτι αυτό, η γνώση που υπάρχει στην Τελ Αβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση και άρα από αυτή την έννοια για να διορθώσω πιθανό τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ και αφετέρου η πάρα, γιατί και για τις εκλογές του Νοεμβρίου ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ. Ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΕΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ εννοώ?
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δούμε οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερα τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν. Πολλές αποτυχίες, για παράδειγμα, τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένα αυτοκαταστροφικό, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, πάει και τώρα η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταστρώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξέλιξεις ιστορικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Πρόεδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το μπορείς να φίλες και φίλοι που μας βλέπουν, στην, διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντώνης Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
1: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρντ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε, λέει, τους αριθμούς του πρόεδρου, θέλουμε άτομα τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Ρουσία. Άρα δεν μπορεί νομίζω να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχυρό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους νομίζω από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για τον οποίο μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον, μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει, είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά, όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός, τους περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες, και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους, και το ομολογούν και οι Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί, και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός του Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς, μεσαιωνιστικά κέντρα.
0: Τι λέτε.
1: Αμερικανικά

0: που καταλάβει η Ισραήλ μέσα στο Λίβανο.
1: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι, μάλιστα.
0: Α, σωστά, έχουμε διευθυντήσει ΑΟΣ. Παρόλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατέληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων. Η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέωρος βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή. Αλλά εάν προχωρήσει μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει ψήφιδα τον Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα, εάν προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουν οι μεγάλοι Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ελληνικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Πυρητό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο, και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές. Ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές που ήταν, αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε, θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη Βόρεια Κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς, ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή, αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει κατά αυτή τη δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στην Πυρητό. Δεν είναι μόνο Χεζμπολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κτλ. Μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο, που αναφέρεται στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεζμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά από τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
1: Θα είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεζμπολάχ στο παρελθόν. Δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η ώρα είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες. Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις πίσω στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερή, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε, να σκεφτούμε, εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες, και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι? Γιατί το λέω, κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι πέσει κάποια συνάντηση τέτοιου τύπου. Το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών, και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Δηλαδή, αντί για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούν να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο προσπάθησαν να πείσουν ίσως την διεθνή κοινή γνώμη ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα. Το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα, να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο τη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελές. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο.

0: ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν επιμελητημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρυσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοιμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορεί να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας, Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουν, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις, όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές οι Ινδοί. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κοντά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου τις επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο το αμυκλίο και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία, στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα δεξιότητα για τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υπό ερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ και Λουγάνσκ, δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίνου Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα σπούν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον έξοδο πόντο, και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουμε παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε την προστασία των ρωσικών Ρωσών.
1: Βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Τώρα, όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να κάνει και ένα ευρύωμα, θα έλεγα, συμπέρασμα αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πολλή εκατομμυρία. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Ρώσοι, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν τον πόλεμο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια, το μεγάλο του πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, το μέτωπο με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος, είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που την αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω, και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφύμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορούν ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλυντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από το 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να να προωθά τους κραδασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν. Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποσοστά του είναι ακόμα τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλογίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα γι' αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάντς που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου. Δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν βαρύτερα τα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πόλεμος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ρώσοι έχουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνει αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Χερσόνα που την είχε καταλάβει και την έφερα, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για τον πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι. Βέβαια, πολλοί λένε τώρα μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση. Πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί ακριβώς για τον λόγο που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει. Και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου, ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς μεσοπραξίες, μέσω του να πραγματεύσουν αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχυρανθρώπους στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μαγιασάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τσοπεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά που δυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, θα ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνι να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται και στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω τον χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται στις στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει, και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερίδη, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, την είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, άσο αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να είναι να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν νομίζω που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάλια Κάλλας, η οποία επελέγει πρώτον επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και δεύτερον επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφίνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες της Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δηλαδή και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμόμενο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, πέρα, δεν ξέρω και η ιστορία αν είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ανιστόρητη, λοιπόν, να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015. Στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 2018, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο. Άνθρωποι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αρχικά άνθρωποι είναι και ισχυρότεροι, πιο ούσιοι παίκτες, όπως είναι ο Μακρόν. Έβαλε λοιπόν τους αρχαιοανθρώπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν μπορούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας. Ο χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ο Νετανιάχου και ο ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μονομυθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Είναι, έχει
1: βασικός παράγων της κάτω, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, επειδή δεν ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρας, να βρισκόμαστε στο έλεος του μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές ανάγκες, αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Γκυλφόη. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ρεύμανάθρακες, αντί να δούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα πλαίσια δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο. Το μονοπόλιο δηλαδή, το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή, πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων. Και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα. Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας. Δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα, ναι, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αν θέλετε και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμιση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε και εσείς και εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλιναίων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε, η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση, και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλεντερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επιθύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλλιντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα, μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε, και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσω, το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά, ότι πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορούν να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζοντα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συμβαίνω από την πόλη της Αθήνας, από το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανεψιό του Πρωθυπουργού, τον Δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, Από το να περιμένουμε να περιμένουμε 4-5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζον θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν στη λίμνη οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες σας πληροφορώ ότι και δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από εδώ πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να αδειχθούν και ενώπιον τη δικαιοσύνη, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή τη δικαιοσύνη. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία. Η πρώτη δημοκρατία που ήταν η Αθηναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές από αυτή την μηνία και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή την. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη. Το αντίπαλο δέος αυτό το οποίο βγαίνει είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφήσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλας.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται, τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την υποστήριξη κι αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων, θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα. Διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, μερικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμαστε, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός του κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος. Ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το μηχανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παρεμβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κλπ. Να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, δηλαδή θα αναφέρεται και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγό δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι σε εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή αν σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω, ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής, έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδημιουργικό φάσμα αυτό που λεγόμενο οριζόντιο σταυρό. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να τα μπουρώνεται στα χαρακώματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και ψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφετε, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμούς του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα αυτή τη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας, το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι το κατάλαβαν, όταν για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της αγγελίας του Ρουπάγου της κ. Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να του βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, τα οικογένειές τους, η κ. Αδηλίνη, προφανώς, αν έχει προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους ορατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανέθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα, δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαμε μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο κοδόνιμο, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικού ενώπιον ξοδιάβων, καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά του είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν είναι αριστερό το κόμμα και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι ο είναι εχθρό των πολιτών, όπω είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τι πράξει του. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματο που είναι το λογαριστικό κομμάτι, το κίνημα των τεμπών, άρα και η κυρία Καστιλιά το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή, το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν, και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έχουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάβαλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα, σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα και γι' αυτό ίσως με προβληματίζουν και εμένα ακόμα. Γιατί από εδώ βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση πολιτική δημοκρατία.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερίνο, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχουμε μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλο αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Τόσο εννοεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορούνται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το ξέρω ότι είναι, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των κρατικών, των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες δόγματα, τους λαούς,
0: τους πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κυριαρχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδασκόμαστε, το βλέπουμε όλοι. Είναι το εμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπαλο βέβαια αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζεται να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανός στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια γενναρχική οργάνωση στην με αυτή την αμαρτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν αλλά να μην είναι φυλακοί, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, εδώ, της κ. Καρστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία που πήγαν, δεν πήγαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό γενικό παραγωγή, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζουν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι το απεχθάνονται και οι συνεργάτες του, τους παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή καθηγούν μόνο από το ένα και το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Άτομα τα οποία συμμετείχαν στο μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή το οποίο να τη δώσει το άλλο να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλου να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία. Και οι πρεσβείες. Και άλλοι λένε βεβαίως ότι ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ποτέ να πει τον εθνικό του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για τον λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρατσάχ, Μαγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή και μεγαλύτερα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα μπαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις. Ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, γιατί το καθάρι μια το Αιγαίο. Είναι αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξερμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο εσωτερικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου στην πραγματικότητα. Το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι απρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και φθηνούς ρωσικούς εργοάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών και ουσιαστικά να δώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεμπολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα νομίζω. Μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
0: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας στο δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει να το κάνει, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
1: Νομίζω ότι θέτεται πολύ σωστά. Αυτό πρόκειται. Είναι μια διανοητική κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνδέεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές ουσιαστικά που ψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαναν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό έγινε ζωστό και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποθέσουμε να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή δι' αυτού που έπεφτε το νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί και σήμερα η θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας, η αποκρισία οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
0: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
1: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες πλανάδες να βγαίνουν από τα 6 μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο Τούρκος πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέρα της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην μέρα του γηπέδου, για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι,

0: προνομηθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνιο ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Σετήμου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαρεύουν και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη του έχει προνομωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με επαναλήματα στον ΟΗΕ κτλ. Αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουμε για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
1: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας, σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας. Θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι έχει.
0: Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
1: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν φύγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν φύγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο ναι. 27. Δεν μιλάει για τις, μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου, βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του, θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος, είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι, ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή ο συνταγματολόγος του νέου ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, των αποκλοπών, που όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα.
1: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
0: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν και ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου που είναι ευθύνη υπουργών. Ήταν ένας νόμος κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα για όσο αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζοντας τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των δικαστών, ανώτατων δικαστών, από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς
0: καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζει τα ηχεία της διάρκειας των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα λέω, μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο μόφελο για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίλια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουν μάθει.

0: κλείνοντας,
1: ό,τι θέλετε.
0: Ότι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται με εγκληματική οργάνωση, και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Πεντεγκόνου είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για το σύνδερο γράμμος, βεβαίως.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, το βρήκανε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό, δηλαδή ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι χειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπειρονιστών στη χώρα. Τους ξυγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, δηλαδή, έτσι. Και την ΕΡΤΟΠΕΝ, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως πάνω απ' όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς. Και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κυρία Χριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Χριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα-ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις. Ήταν πολλές φορές, είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη ιδιότητα εκπομπή. Την κυρία Χριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας, και δεν θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον, απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Χριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε, τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα, δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παραιτήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκον σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκων, συνεχίζει. Μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκων, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκων. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Τεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Τεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Τεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Τεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νεότευτο κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Οι ανισότητες», πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση της Ρώσικης επανάστασης του Φεβρουαρίου το 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα, έτσι, αναμφίβολα. Όμως, όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη, γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία. Είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό δοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνον για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζίμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παραγωγών, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως τη μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να πάρει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βέβαια. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη. Πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, η Ευρώπη, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξουντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν. Είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει δύο βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερος. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως? Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες, η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης.

0: Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτη. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πόσες υπογραφές.
1: Τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σύντομο βίντεο. Επειδή ο στόχος όλων όσων κυκλοφορούν τριγύρω είναι να σας αποσπάσουν από την αληθινή εικόνα, να σας οδηγήσουν σε μια ψεύτικη εικόνα. Θυμηθείτε τι συνέβαινε πριν από λίγο καιρό με τη Λατινοπούλου και συνδυάστε το αυτό με αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα με την κυρία Γαρθιάνη. Οφείλουμε με λίγα λόγια να σας πούμε πώς λειτουργεί το παρακράτος και η μαφία. Ξεκινάμε από τη χώρα. Η χώρα σε μια διαδικασία 200 ετών πλέον δεν παράγει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να εισάγουμε ακόμα και λεμόνια από τη Μοζαμβίκη. Για να συντηρηθεί αυτή η χώρα πρέπει να έρχεται χρήμα. Το χρήμα έρχεται απ' έξω. Η χώρα αυτή, αν είχε το δικό της νόμισμα, θα μπορούσε να κόβει νόμισμα και να ζει από τον τουρισμό της. Λέμε τώρα. Λοιπόν, όμως για να μην υπάρχουν εχνίδια προβλήματα στους επικυρίαρχους, βγήκαμε για το δικό μας νόμισμα. Το χρήμα λοιπόν έρχεται απ' έξω. Και το χρήμα αυτό πρέπει να το διαχειριστεί ο μπροστινός του επικυρίαρχου, που είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Το χρήμα αυτό μοιράζεται, αλλά ταυτόχρονα υποδουλώνει τη χώρα. Διότι το χρήμα αυτό είναι δανεικό. Δεν το παίρνεις αυτό το χρήμα τζάμπα. Κάτι δίνεις. Θα δώσεις βάσεις, θα δώσεις πανεπιστήμια, θα δώσεις την νεολαία σου, θα δώσεις την ψυχή σου, θα δώσεις τα προσωπικά δεδομένα του γενετικού σου κώδικα, όπως λένε ότι έκανε ο Άδωνης. Αυτό το χρήμα λοιπόν από την κυβέρνηση πρέπει να διοχετευθεί. Διοχετεύεται ένα μέρος προς το πόπολο για να κοιμάται το πόπολο και να νομίζει ότι δουλεύει χωρίς να παράγει τίποτα, και το μεγαλύτερο μέρος μοιράζεται, μιλάμε τώρα για την κανονικότητα, σε αυτούς που ονομάζονται ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες λοιπόν είναι καλοσυνηθισμένοι να παίρνουν το χρήμα και να κάνουν και αυτοί ότι παράγουν κάτι. Ότι κάτι κάνουν. Άλλοι κάνουν καράβια, άλλοι ανεβουδιάζουν τον έκτο στόλο, άλλοι φτιάχνουν κέντρα και ΜΚΟ και ούτω καθεξής. Όμως, σε αυτή την περίοδο συνέβη κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει τους ολιγάρχες. Ο Μητσοτάκης, που είναι η κυβέρνηση, δημιούργησε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό και αυτό το παρακράτος κρατάει το χρήμα και κρατάει αυτά τα οποία οι ολιγάρχες θεωρούν ότι είναι δεδομένα δικά τους. Όταν λοιπόν οι ολιγάρχες έχουν παράπονο, τι κάνουνε? Δημιουργούν μικροκόμματα για να πιέσουν πολιτικά την κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση δεν παίρνει από λόγια. Την απειλούν, την εκβιάζουν με στόχο τι? Ή να την αλλάξουν αν έχουν κάποια καλύτερη πρόταση ή να την πιέσουν για να αλλάξει εσωτερικά μόνη της. Να φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης σε συγκεκριμένη περίπτωση και να αναλάβει κάποιος άλλος. Μου κάνει εντύπωση τώρα το ότι η Κεφαλογιάννη, η Όλγα, ξέρετε η Όλγα, προσέθεσε και το όνομα Βαρδινογιάννη στο επώνυμό της. Το αφήνω εδώ να υπάρχει. Λοιπόν, ποια είναι τα κόμματα λοιπόν τα οποία τελευταίως έχουν φτιάξει οι ολιγάρχες? Είναι τα κόμματα τα οποία σου δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα δείχνουν? Διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκουν στους ολιγάρχες. Όπως επίσης και οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνονται από τους ολιγάρχες. Έτσι σου δείχνανε τη Νέα Ελπίδα, που ήταν η Αφροδίτη. Τώρα σου δείχνουν την Χαροκαμένη, που είναι το Μαράκι. Δεν θα σου δείξουν όμως αυτούς οι οποίοι δεν συνδέονται μαζί τους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το Τόλμα, είναι το Κίνημα 21, είναι άλλα κόμματα τα οποία καλά ή κακά δεν έχουν καμία σύνδεση με τους ολιγάρχες. Και δεν θέλουν να έχουν καμία σύνδεση με τους ολιγάρχες και δεν φτιάχνονται για να τα παίρνουν υπό την έννοια της χορηγίας και να κάνουν τη δουλειά των ολιγαρχών. Αυτό είναι η τόσο απλή αλήθεια η οποία δυσκολεύεται κάποιος να την καταλάβει. Μίλησα προηγουμένως με έναν φίλο μου από το νησί. Μου λέει, δεν με νοιάζει, λέει, Καρυθιανού, λέει, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτή η πίεση λοιπόν του να φύγει ο Μητσοτάκης έχει σαν στόχο δύο πράγματα, δύο εναλλακτικές. Το ένα είναι, ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αυτός που ελέγχεται από τον ολιγάρχη και θα κάνει τις δουλειές πολύ καλύτερα. Να φύγει ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία και να έρθει ποιος? Να έρθει κάποιος τον οποίο τον προβάλλουμε, έτσι, και ο οποίος ελέγχεται από εμάς. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Χατζηνικολάου έβγαζε μία αστοιχείωτη, όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου? Η κυρία Λατινοπούλου είναι αστοιχείωτη. Είναι αμόρφωτη πολιτικά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αλλά ενώ γνώριζε την ύπαρξή μας, δεν φώναξε εμένα, δεν φώναξε τους καθηγητές που έχουμε, δεν φώναξε κανέναν. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι ίδιοι, τα ίδια κανάλια, λένε ψέματα για την Καρυθιανού? Δηλαδή, εμφανίσαν την Καρυθιανού να έχει, λέει, 18%. Είδα ένα άλλο γκάλοπ, έχει, λέει, 39%. Δηλαδή, είναι κάτι σαν το ασανσέρ, ανεβοκατεβαίνει. Είναι κάτι σαν πτυσσόμενο, κάτι σαν ελαττήριο. Συμπιέζεται και εκτινάσεται. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με την κυρία Λατινοπούλου. Ποιοι κρύβονται από πίσω? Δείτε ποιοι ελέγχουν τα κανάλια τα οποία δείχνουν αυτά τα κόμματα. Ποιοι είναι αυτοί που βγάζανε την κυρία Καρυθιανού? Είναι κάποιοι οι οποίοι έλεγχουν κανάλια και τα κανάλια αυτά, το αφεντικό τους έχει κάποιο παράπονο από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το παράπονο αυτό τι είναι? Ότι δεν τους κάλεσε στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του Μητσοτάκης? Όχι. Δεν τους έδωσε κάτι που ήθελαν. Και είναι όλο και περισσότερο σημαντικό αυτό το οποίο ήθελαν, όσο περισσότερο αυτά τα τζάκια βουτάνε στην απληστία. Η απληστία δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται δια της λογικής, είναι ένα πάθος. Να πούμε λοιπόν τώρα αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Έλληνα. Τον Έλληνα τον ενδιαφέρει τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Αυτό το κράτος φτιάχτηκε πριν από 200 χρόνια, με μια επανάσταση. Η πορεία είναι η εξής. Ή θα εξαφανιστούμε ως έθνος, ως λαός και ως κράτος στα επόμενα 10-15 χρόνια και είναι απλά μαθηματικά. Ή θα έρθετε στο κίνημα 21 για να εκτινάξουμε τις δυνατότητες του έθνους, του λαού και του κράτους. Για να αναγεννηθεί το έθνος μας. Και η εναλλακτική την οποία σας δείχνουμε, μάλλον ο μόνος δρόμος που σας δείχνουν, γιατί εμάς δεν μας προβάλλουν για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι δεν πρέπει να αποτελούμε επιλογή. Οι επιλογές που σας δείχνουν από τα κανάλια είναι όλες δικές τους. Είναι όλες δικές τους. Όμως, εάν η επιλογή σας θα είναι το κίνημα 21, τότε η Ελλάδα θα αναγεννηθεί. Η Ελλάδα θα αναγεννηθεί όπως προσπάθησε κάποιος κάποτε να την αναγεννήσει και μόλις καταλάβαν τι πήγαινε να κάνει, βάλανε κάποιον άλλον και τον έριξε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε αυτά τα οποία είπα. Ο χρόνος είναι το μόνο νόμισμα το οποίο φεύγει και χάνεται. Δεν το ξαναέχεις ποτέ ξανά μαζί σου. Είναι ένα νόμισμα το οποίο το ξοδεύεις μία φορά. Ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος. Αποφασίστε αν θα το ξοδέψετε στους ψεύτες, αυτούς που σας προβάλλουν τα κανάλια. Τα κανάλια τι θέλουν, θέλουν το καλό σας. Οι ολιγάρχες που είναι πίσω από τα κανάλια θέλουν το καλό σας. Φυσικά όχι. Θα μου πεις το καλό μας θέλει η κυβέρνηση. Φυσικά όχι. Είναι ένας εμφύλιος αυτός ο οποίος γίνεται μεταξύ του παρακράτους, των κοντζαμπάσιδων που είναι στην κυβέρνηση και των κοντζαμπάσιδων που είναι εκτός κυβέρνησης. Και όλο αυτό γίνεται διότι το κράτος μας αποτελεί προτεκτοράτο σε κονσόρτσια, τράπεζες και συμφέροντα που εδρεύουν σε ξένες χώρες, σε στοές. Και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι γνωρίζουν και αυτοί ότι αυτό το κράτος έχει ένα πρόβλημα. Κατοικείται από Έλληνες. Αυτό πάνε να το αναστρέψουν. Πάνε να εξαφανίσουν τους Έλληνες. Σε λίγο δεν θα κατοικείται από Έλληνες. Και όσοι θα έχουν απομείνει θα είναι τόσο χαζοί που δεν θα μπορούν να αντιδράσουν. Διαλέξτε λοιπόν. Θα είστε με το παρακράτος και την μαφία και θα παίζετε στους πολέμους, τους εμφυλίους, τους δικούς τους για τα κέρδη των ολιγαρχών ή θα έρθετε με το έθνος και την ιδέα και την πατρίδα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε μια αναγέννηση του ελληνισμού, σε μια αναγέννηση του λαού. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα στο

0: όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά δε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας air-topen.

Καλησπέρα, Γιάννης Κουσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Babies of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flu. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το Ξέσπασμα» και «Ο Κόσμος Τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκισες.

καλή τύχη μάγες. Και καλή τύχη μάγες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πόσες υπογραφές?
5: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Η υπόθεση του άμεσου συνεργάτη του Άντονι Φάουτσι κατά την εποχή του κορονοϊού, David Morenz, δεν είναι απλώς μία ακόμη δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγγίζει τον πυρήνα μιας περίοδου που οπωσδήποτε επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς καμία δόση υπερβολής και θέτει ερωτήματα που πολύ δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Όταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον Άντονι Φάουτσι κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, παραποίηση εγγράφων και διαχείριση πληροφοριών εκτός θεσμικού πλαισίου, τότε το ζήτημα πάβει να είναι αμιγώς προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, προσωπικό δηλαδή. Μετατρέπεται σε θεσμικό και παράλληλα πολιτικό, θα έλεγα. Γιατί σε εκείνη τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι δεν διακυβευόταν μόνο επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και αποφάσεις που επηρέασαν κοινωνίες, οικονομίες και ελευθερίες. Τα θυμόμαστε και δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Για δείτε ένα ρεπορτάζ. Ο David Moran, στενός συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι, κατά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιβεβαιωμένες κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Μορένς, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, κατηγορείται επίσημα για συνωμοσία, απόκρυψη και παραποίηση ομοσπονδιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περίοδου, όταν λαμβάνονταν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση αυτού που αποκαλούνταν η υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε προσωπικό email, Gmail, προκειμένου να παρακάμψει διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου. Συμμετείχε ενεργά σε προσπάθειες απόκρυψης επικοινωνιών που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ιό. Προχώρησε σε διαγραφή ή αλλίωση αρχείων, αποφεύγοντας αιτήματα δημόσιας πρόσβασης. Επιπλέον, οι αρχές υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να επηρεάσει την επιστημονική και πολιτική κατεύθυνση γύρω από την προέλευση του ιού, σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα αναζητούσε απαντήσεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για πιθανά ανταλλάγματα όπως δώρα και δείπνα που ενδέχεται να συνδέονται με τις ενέργειές του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν συνωμοσία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταστροφή και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, απόκρυψη ομοσπονδιακών αρχείων. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινές που φτάνουν σε δεκαετίες φυλάκισης, ακόμη και άνω των 50 ετών συνολικά. Το κρίσιμο ερώτημα προφανώς και δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει καταδίκη, αλλά πολύ περισσότερο αν θα υπάρξει μια πλήρης διαφάνεια. Αν θα φωτιστούν όλες οι πλευρές μια σκοτεινής περίοδου, κατά την οποία οι πολίτες κλήθηκαν να εμπιστευθούν, απόλυτα μάλιστα, θεσμούς και πρόσωπα. Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται και κυρίως διατηρείται με καθαρούς κανόνες και λογοδοσία. Αν αποδειχθεί και επίσημα ότι υπήρξαν σκιές στη διαχείριση πληροφοριών, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά συνολικά το σύστημα που κλήθηκε να καθοδηγήσει την κοινωνία σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όπως πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, αναμένεται να μεγαλώσει και άλλο τον κύκλο των αποκαλύψεων. Κάποιοι λένε ότι ανοίγει τώρα ο κύκλος των αποκαλύψεων. Όμως εμείς εδώ στην Ελεύθερη Πένα έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτές οι αποκαλύψεις υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο την Αμερική. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμηθούμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε βάλει στην Ελεύθερη Πένα πριν από 2-3 μήνες, που είχε να κάνει πάλι με εκείνη την εποχή του κορονοϊού. Η περίοδος του κορονοϊού άφησε πίσω της όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά τραύματα, αλλά και ένα τεράστιο κύμα υποθέσεων που σήμερα δοκιμάζουν τα όρια της γερμανικής δικαιοσύνης. Όσα αποκαλύπτονται γύρω από τα κέντρα τεστ στην Κάτω Σαξονία δείχνουν ότι σε μια περίοδο φόβου και αβεβαιότητας κάποιοι είδαν ευκαιρία για εύκολο και προκλητικό πλουτισμό εις βάρος του δημοσίου. Σε μια υπόθεση, ένας 27χρονος καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ανόβερου σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση, αφού φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τεστ.
9: Τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία προκαλούν αίσθηση. Εκατοντάδες εξεταζόμενοι καταγράφονταν επανειλημμένα με την ίδια σειρά, ακόμα και μέσα σε ένα λεπτό. Κάτι τεχνικά αδύνατο. Τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, κατέληξαν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και στη δεύτερη υπόθεση, με έναν άλλον να καταδικάζεται για σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αδικαιολόγητων χρεώσεων, ενώ συνολικά περίπου 40 φορείς ελέγχονται για ζημία που εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη υπόθεση αφορά 28χρονο που κατηγορείται για παράνομες χρεώσεις 475.000 ευρώ και συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Το ερώτημα που μένει είναι σαφές: πώς ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο να προστατεύει υποτίθεται τη δημόσια υγεία, μετατράπηκε για ορισμένους σε μηχανισμό συστηματικής αφέμαξης δημόσιων πόρων.
8: Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και σήμερα τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας, βεβαίως με το γνωστό τρόπο, στην Ελεύθερη Πένα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και παραμένετε σε καθημερινή βάση παρακολουθώντας τα βίντεό μας. Κάντε subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο σε καθημερινή βάση. Να είστε καλά.
7: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Καλημέρα κύριε Χαρβαλιά.
13: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
12: Δεν ξέρω αν έχεις καμιά ιδέα να συμβάλλεις σε αυτό το πάρτι που γίνεται από το πρωί με τους ακροατές για αυτό το drone που είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά τα δικά μας είναι καλύτερα.
13: Κοίταξε, δικαίως κάνουν πάρτι και δικαίως τρολάρουν οι ακροατές, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Έχουν περάσει 3 μέρες, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση. Μόνο κάτι φλιναθήματα από έναν αναρμόδιο, κατά τη γνώμη μου, υφυπουργό ναυτιλίας, ο οποίος είπε ναι, σοβαρό, υπήρχαν εκρηκτικά, εντάσσεται στον υβριδικό πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά όλα αυτά ανεπίσημα. Επισήμως δεν έχουμε καμία, έχουν περάσει 3 μέρες ξαναλέω, έτσι, και δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τελικά αυτό το σκάφος μετέφερε ή δεν μετέφερε εκρηκτικά. Και τι ποσότητα εκρηκτικών. Ξεκινήσαμε στα 300 κιλά, πήγαμε στα 200, έχουμε πάει στα 100, ενδεχομένως να φτάσουμε και στο 0. Είναι μια πραγματικά κατάσταση αλαλούμ, η οποία αρμόζει μόνο σε τριτοκοσμική χώρα και σε χώρα περιορισμένης δημοκρατικής ελευθερίας. Διότι αν η κοινή γνώμη μετά από 3 μέρες δεν έχει δικαίωμα να μάθει αρμοδίως, και αρμόδιος, θα μου επιτρέψεις να σου πω, είναι αυτός τον οποίον επίσης δικαίως τρολάρει ο κόσμος και οι ακροατές, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος με μια απαράδεκτη, θα σου έλεγα, εμφάνιση, μέσα σε χαχανιτά και σε ένα ύφος ηλαρότητας, βγήκε και είπε δεν έχουμε να ζηλέψουμε εμείς τίποτα από αυτό και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν σας λέμε, και ένα τέτοιο στυλάκι, το οποίο πραγματικά από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδείξει μέχρι τώρα μια στοιχειώδη σοβαρότητα στην πολιτική σκηνή, πραγματικά εξεπλάγει πολύ δυσάρεστα, Γιώργο.
12: Ξέρεις, επειδή ξέρεις, προφανώς και υπάρχουν και τα όρια του απορρίτου. Αυτό δεν λέει κανείς να σπάσει όταν πρόκειται για εθνικούς λόγους. Όμως η εύλογη αγωνία και ανησυχία και ερωτηματικά του απλού πολιτή, ή αν θες ακόμη και εν είδη της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, του τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, χρήζει κάποιων άμεσων εξηγήσεων, παύλα απαντήσεων. Από το ότι οι ψαράδες ρημούλκησαν ένα σε λειτουργία ναυτικό ντρόν, που το ρημούλκησαν χωρίς να το απομονώσουν, και οι λιμενικοί, οι οποίοι τους είπαν φέρτε το στο ένα λιμάνι να το πάμε εμείς στο άλλο. Απίστευτα πράγματα.
13: Απίθανα πράγματα, δεν λες τίποτα. Και έξω από τον τουρισμό, εδώ υπήρχε ένας άμεσος κίνδυνος, γιατί κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις διηγήσεις κιόλας του Τσαρά, ο οποίος το μετέφερε, αυτό το πράγμα λύθηκε, άρχισε να κάνει μόνο του ανεξέλεγκτες βόλτες στο λιμάνι, είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στη Βασιλική για να το χαζέψει, και κάποια στιγμή προσέκρουσε, φαντάζομαι με μειωμένη ταχύτητα, και στην Προβλήτα. Αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί από αυτή την ιστορία, η οποία, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζεται είτε με αφωνία είτε με ηλαρότητα από την κυβερνητική πλευρά, και πραγματικά περιμένω εντός της ημέρας να υπάρχουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Άσε τώρα τα απόρριτα, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα απόρριτο, έτσι. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να πληροφορηθούμε αν αυτό το σκάφος μετέφερε πράγματι εκρηκτικά, αν μπορούμε, ουκρανικής κατασκευής είναι, αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τι κυριότητας είναι το σκάφος, έτσι, από ποια χώρα προήλθε, από πού έφυγε, γιατί το σκάφος αυτό έχει μια περιορισμένη εμβέλεια, δεν ταξίδεψε από τη Μαύρη Θάλασσα εδώ, έτσι, από κάπου το αφήσανε. Ή κάζεται ενδεχομένως από τη Λιβύη, ή κάζεται από κάποιο διερχόμενο πλοίο, αλλά όλα αυτά πρέπει να έχουμε, ξέρεις, μια εικόνα, γιατί είναι πρωτοφανές το γεγονός. Έχουμε μια εισβολή αυτή τη στιγμή ενός εχθρικού σκάφους, έτσι, γιατί σίγουρα δεν είναι φίλιο. Και δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το πράγμα. Συνεπώς, έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος και να καγχάζει, αλλά και να εξοργίζεται, Γιώργο, έτσι.
12: Εγώ έχω μια εξήγηση, θα την πω, Γιώργο Χαρβαλιά, γνωριζόμαστε άλλωστε. Έχω την εντύπωση ότι την πρώτη μέρα που σκάσε η υπόθεση με τη μαγκούρα, έτσι λέγεται αυτό, μάλλον στο επιτελείο του Υπουργού ασχολούντουσαν με το πέσιμο που του είχε κάνει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός υγείας, διότι καμία σοβαρή αξιολόγηση όταν βάρεσε καμπανάκι στρατιωτική ηγεσία δεν φάνηκε να υπάρχει τις πρώτες ώρες. Άρα αλλού είχαν το ενδιαφέρον τους εκείνη την ώρα. Έτσι νομίζω.
13: Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν γεγονότα πολύ μεγάλη σημασία τα οποία συμβαίνουν, και εμείς φαινόμαστε περί άλλων να τυρβάζουμε και να είμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ αφασίας και μεταξύ νιρβάνας. Έχουμε τώρα μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή στη γειτονική Τουρκία. Αποφασίζεται δια νόμου, ακριβώς όπως είχε γίνει το κάζους Μπέλι, να περάσει δηλαδή από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ένα ειδικό καθεστώς, γιατί περί αυτού πρόκειται, για όλες τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό απλά και πρακτικά? Ότι οι Τούρκοι θεσμοθετούν ένα καθεστώς για το Αιγαίο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα, για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, όχι στρατηγικού χαρακτήρα, πολιτικού χαρακτήρα, να βοηθήσει ένα καλώδιο, να κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, να κάνει μια οριοθέτηση ενός πάρκου κλπ., θα πρέπει να ζητάει πρώτα την άδεια της Τουρκίας. Και αν αυτό δεν συμβεί, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε επεισόδια τύπου Κάσου. Δηλαδή εμπράκτος πλέον οι Τούρκοι, επειδή θα λένε εμείς το έχουμε κάνει νόμο, δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, δεν το έχουμε υπογράψει, δεν αυτό. Εμείς όμως έχουμε φτιάξει νόμο. Πώς φτιάξαμε το Κάζους Μπέλι και συμμορφωθήκατε όλα αυτά τα χρόνια με τα 12 μιλιά, έτσι ακριβώς θα συμμορφωθείτε και με το νέο ειδικό επιχειρησιακό καθεστώς στο Αιγαίο, το οποίο θεσμοθετούμε εμείς μονομερώς. Έτσι μας αρέσει, έτσι το κάνουμε. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι τώρα θέμα συζήτηση, έτσι. Καυτή συζήτηση, ότι εμείς, ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να πάμε να πούμε στην ωραία Ευρώπη που θέλει να αναπτύξει και τις σχέσεις της με την Τουρκία περαιτέρω, να πάμε, οπ, τι είναι αυτά. Τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, ποια μονομερής ερμηνεία του διεθνούς δικαίου επιχειρούν οι Τούρκοι και πώς θα τον μπλοκάρουμε, κυρώς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα απολύτως.
12: Κάνεις πολύ καλά που το φέρνεις μπροστά, γιατί έχεις δίκιο, πέρασε στα ψηλά με λίγες εξαιρέσεις και περίπου έκλεισε ότι είναι μια εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Αν δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι καθόλου εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Διότι αυτό το αφήγημα ακούσαμε πάλι. Έχεις δίκιο.
13: Όχι, όχι, είναι ακριβώς μια αντανάκλαση του Κάζους Μπέλι. Το οποίο Κάζους Μπέλι μόνο εσωτερική υπόθεση Τουρκίας δεν ήταν. Έτσι, υποχρέωσε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να μην ασκήσουν το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια. Το Κάζους Μπέλι είχε πρακτικό αποτέλεσμα. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Είχε πρακτικό αποτέλεσμα ένα φόβητρο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις απέφυγαν να επεκτείνουν στα 12 μίλια και όπου το έκαναν, του Τιδό δηλαδή η κυβέρνηση, το έκανε σε τελείως άσχετες περιοχές στο Ιόνιο, ούτε καν νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να περνάει στα ψηλά του ραντάρ, έτσι. Mm. Όμως αυτό συμβαίνει. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ασχολούμαστε με το που θα συνεχίσει την καριέρα της Anchor Woman του Sky. Ασχολούμαστε με την τρομολαγνία του Χανταϊού. Δεν ασχολούμαστε με τις σοβαρές ειδήσεις. Εσείς εδώ, δηλαδή στην Κρήτη, το τελευταίο 48 ή 72 ώρες, αποβιβάστηκε ένα τάγμα παράτυπων μεταναστών. Και αυτό στα ψηλά. Και αυτό μονόστιλο.
12: Θέλω να σε ρωτήσω, θα επιστρέψω στα εσωτερικά, πρώτα για δύο μεγάλα ζητήματα στα εξωτερικά, γιατί παρακολουθείς τα πάντα. Πρώτον, πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ιστορία μετά την απόρριψη της απάντησης των Ιρανών από τον Τραμπ και την ανταπάντηση των Ιρανών? Και δεύτερον, μπορεί να πέρασε τον Τούκου, αλλά σε 9 Μαΐου, η μέρα της μεγάλης νίκης όλων των λαών της Ευρώπης σε βάρος των Γερμανών Ναζί, ο Ρώσος πρόεδρος ο Πούτιν δεν ψέλισε, είπε με σαφήνεια, σχεδόν οριοθέτησε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά τα δύο φαινομενικά ασύνδετα, διόλου ασύνδετα δεν είναι μεταξύ τους.
13: Ναι, δεν είναι. Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τις κινήσεις του πρόεδρου Τραμπ. Ξέρεις, θυμίζουν το βατραχάκι στο πηγάδι, 3 βήματα μπρος, 2 πίσω, και υπάρχει μια αντιφατικότητα. Υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσκολία προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες και αυτό οδηγεί στα μπρος πίσω. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα μπρος πίσω εδώ, δεν αρέσει τον Τραμπ η πρόταση των Ιρανών, λέει θα τους δείξουμε, θα μάθουν, θα κάνουν, το έχει ξαναπεί άλλες 4-5 φορές. Μπορεί και κάτι να ισχύει και να δούμε μια αναζωπήρωση των στρατηγικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Μπορεί και να περάσει τον Τούκου. Είναι πολύ κρίσιμο, θεωρώ, και το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Και εκεί είναι ένας παράγων πολύ καθοριστικός για την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Πούτιν, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να δώσω πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του. Βλέπω μια κόπωση σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, η οποία δεν ερμηνεύεται κατά ανάγκη ως τερματισμός των επιχειρήσεων. Μπορεί να είναι στάδια ύφεσης και μετά έντασης. Δηλαδή είναι μια τεθλασμένη γραμμή και μπορεί να είμαστε στο κάτω τμήμα της καμπύλης. Βλέπω ότι η Ουκρανία έχει ένα σοβαρό πρόβλημα λειψανδρίας, το οποίο όμως καλύπτει με διάφορους μισθοφόρους και διάφορες, ξέρεις, επιστρατεύσεις, ακόμα και 18χρονων και 20χρονων και 24χρονων, παρότι τυπικά υπάρχει ένα όριο ηλικίας, φαίνεται πως αυτό καταστρατηγείται προς τα κάτω. Έχει όμως μία, αν θες, υπεροχή τεχνολογική σε τέτοιου είδους υβριδικά συστήματα πολέμου τα οποία έχουν κάνει ζημιά στους Ρώσους και έχουν οδηγήσει σε αυτή τη σταθεροποίηση, αν θες,
12: του μετόπου,
13: του, μετόπου στο Ντομπάς, ναι. Ακριβώς επειδή οι Ουκρανοί, όχι μόνοι τους, έτσι, οι Ουκρανοί πήραν τη τεχνογνωσία από τη Δύση. Δηλαδή οι Ουκρανοί εκπαιδεύονταν και εισέπραταν πληροφορίες και τεχνογνωσία από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση πολλά χρόνια πριν ξεσπάσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τα χρόνια της Πορτοκαλί Επανάστασης. Έχουν μια υπεροχή εκεί, δεν έχουν υπεροχή στο προσωπικό, υπάρχει μια σταθεροποίηση του μετόπου. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο Πούτιν, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με ακρίβεια, ακριβώς επειδή μου λείπουν και κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς ξέρει καλύτερα ο Πούτιν.
12: Τώρα, επιστρέφω στην εσωτερική επικαιρότητα με το μήνυμα του Λεωνίδα από τα Γιάννητσα. Λέει, κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα σας. Καλά, λέει, τώρα περιμένουμε ενημέρωση από μια κυβέρνηση για τα ντρόν που εμπλέκεται σε Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακολουθήσεις, δημογραφική κατάπτωση,

0: Δηλαδή, εγώ εντάξει, είδα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις, κάποιες ανακοινώσεις του Μπερό του Πασόκ, από την πλευρά του Βελόπουλου, εκεί κυρίως.
1: Και το Κουκουέ που βγήκε έτσι.
0: Και το Κουκουέ, σωστά, ναι, ναι. σωστά. Αλλά ξέρετε, αυτό πρέπει πλέον να πάρει τη μορφή πολύ συγκροτημένης διακομματικής πίεσης. Να μαζευτούν τα κόμματα και να πούν ως εδώ. Ως εδώ, διότι έχουμε πλέον σημάδια εκτροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν δεν υπάρχει λογοδοσία, Γιώργο, γιατί εδώ όλα αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο ακροατής άπτονται της ανύπαρξης λογοδοσίας. Δεν λογοδοτεί κανείς, δεν λογοδοτεί η κυβέρνηση στους εκλογείς. Εδώ αυτό, με συγχωρείς, αλλά είναι πρόβλημα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Πώς βλέπεις τις εξελίξεις? Έρχεται συνέδριο, ναι. Έρχεται συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πήραμε μια πρόγευση από Θεσσαλονίκη. Θα πάνε όλοι μαζί, θα πάει η Καραμαλή, θα μου πεις και τι έγινε αν δεν πάει. Ναι, όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Όχι, η αίσθηση μου είναι ότι παρά τις προσπάθειες εκεί που εστάλιος, απεσταλμένη η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω τι να παρουσιάσει και το βιβλίο της, την αυτοβιογραφία της, τις εμπειρίες της, σε πάση περιπτώσει, από την εποχή που ήταν υπουργός εξωτερικών και ήθελε, υποτίθεται, και μια έγκριση από τον Καραμαλή, νομίζω ότι προσέκρουσε σε τοίχο. Ο Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Το συνέδριο όμως θα κυλήσει ομαλότερα. Μην έχεις καμία αμφιβολία επ' αυτού. Ακόμα και οι εμφανιζόμενοι ως, ξέρω εγώ, αντιδρόντες, δελφίνοι όπως ο Δένδιας, προχθές δηλώσανε πλήρη προσαρμογή στα κελεύσματα του αρχηγού, τον οποίον και αποθεώσανε. Δεν νομίζω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος με ανάστημα για να πει τρεις κουβέντες και να πει δημόσια ότι εδώ πέρα δεν πάμε καλά, υπάρχουν σημεία τα οποία παραπέμπουν σε καθεστωτικές συμπεριφορές και σε θερμικές εκτροπές. Δεν θα το πει κανένας από αυτούς τους βουλευτές, Γιώργο, δηλαδή εγώ αυτό το βάζω και στοίχημα. Δεν είναι σε θέση οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν το ανάστημα, κοιτούν μόνο τη βολή τους. Άρα από εκεί δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι. Εκεί είναι πολύ δυνατός ο Μητσοτάκης, ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Μένει να δούμε τι θα κάνει και η λεγόμενη αντιπολίτευση και τα νέα σχήματα τα οποία και οφορούνται.
1: Για πες μας, Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς είναι σε μια κατάσταση, αν καταλαβαίνω, αμφιθυμίας λίγο του μπρος πίσω. Το θέλει πολύ. Αλλά βλέπει ότι δημοσκοπικά δεν πολύ περπατάει, ή τουλάχιστον δεν πολύ περπατάει για έναν πρώην πρωθυπουργό, ξέρεις, τώρα μπει οριακά στη Βουλή ή να πάρει ένα 4-5% ενδεχομένως να μην ικανοποιεί και τον καλώς εννοούμενο πολιτικό του εγωισμό. Αυτό νομίζω είναι η βασική του αναστολή, του Σαμαρά, αλλά σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις στο τέλος ο Σαμαράς θα περάσει το ποτάμι και θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί πέρα έχουμε το μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να συνθέσει ο Τσίπρας με συστατικά του παρελθόντος. Μαθαίνουμε τώρα θα επιστρέψει η κυρία Αξιόγλου, τα ίδια και τα ίδια. Και δεν νομίζω ότι, παρότι ακούγεται ευρέως και ο Τσίπρας πουσάρεται από πολλές κατευθύνσεις και από πολλές γωνιές του συστήματος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσει στη δεύτερη θέση, δηλαδή θα υπερσκελίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω ένα τέτοιο ρεύμα στην κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν αφουγκράζομαι κάτι τέτοιο. Υπάρχει και το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, μέλλει να το δούμε. Νομίζω ότι θα καταλήξει σε μια διακήρυξη που θα παρουσιαστεί 21 του μηνός στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό να έχουμε μια πηξίδα για τις θέσεις της, για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές, όχι μόνο, ξέρεις, ό,τι αφορά το κράτος δικαιοσύνης, το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους, έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Η δικαιοσύνη είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα.

0: γιατί εκτός των άλλων και στη συνείδηση του μέσου Έλληνα έχει απαξιωθεί πλήρως. Και αυτό ξέρεις είναι δομικό πρόβλημα πάλι λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί λοιπόν έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση η Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι σεβαστή από όλους. Μένει όμως να μας πει τι σκέφτεται και για τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, έτσι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ, αν εξαιρέσει κανείς ότι ο αρχηγός του από πλευράς χαρισματικότητας δεν αποτελεί έτσι τόσο δυνατό χαρτί, το ΠΑΣΟΚ έχει μία σειρά στελεχών, νέων παιδιών, δε 40-ριδων, 50-ριδων, οι οποίοι δεν είναι για πέταμα, είναι αξιόλογα στελέχη. Και η μεταγραφή του, παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά, και η μεταγραφή του Νίκου του Φαραντούρη, του δίνει ένα πατριωτικό στίγμα. Δηλαδή ο Φαραντούρης προχθές παρέσυρε όλη την ομάδα ευρωβουλευτών και έκαναν μια πολύ σπουδαία ερώτηση σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Ο Φαραντούρης έχει κάτι, το έχει αποδείξει ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, έχει κάποια πατριωτικά ανακλαστικά, τα οποία ελπίζω να μπολιάσει στο ΠΑΣΟΚ και αποτελεσματικότερα. Γενικά έχει μια τάση σταθεροποίησης με ελαφρά αυξητική προοπτική.
1: Τώρα θα επιστρέψω στα μείζωνα. Είπες και σωστά ότι τις τελευταίες 72 ώρες ένα τάγμα και μεταναστών έχει βρεθεί στα νότια της Κρήτης. Υπενήσεις ότι αυτό είναι στα πλαίσια υβριδικών επιχειρήσεων ή είναι αδυναμία να μπορέσεις να ανακόψεις αυτό που συμβαίνει σε Αφρική, Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας.
0: Όλα μαζί μας έχουν βρει αδύναμο κρίκο και εκεί θα φορτώσουν το μεταναστευτικό, την πίεση του μεταναστευτικού ρεύματος και τις υπόλοιπες μέρες, έτσι, γιατί μπροστά μας είναι καλοκαίρι, είναι καλύτερος ο καιρός, είναι πιο ζεστές θερμοκρασίες και σίγουρα θα δούμε αν δεν υπάρξουν ανασχετικά μέτρα, τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι, μπορεί ο κύριος Πλεύρης να λέει τα δικά του κλπ. Αυτό διαψεύδεται μέρα με τη μέρα, δεν υπάρχουν μέτρα ανάσκησης. Και προβλέπω ότι αυτό θα συνεχιστεί με καταιγιστικούς ρυθμούς. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Μία βόλτα να κάνει κανείς στο κέντρο της Αθήνας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στην Αθήνα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, αντιλαμβάνεται την σαρωτική μεταμόρφωση του αστικού κέντρου. Μία απλή βόλτα, δηλαδή καταλαβαίνει πλέον ότι ο πληθυσμός ο οποίος κατοικεί από μία ζώνη και κάτω δεν είναι ελληνικός, έτσι, είναι κάτι άλλο. Και κυρίως το στοιχείο το οποίο υπερτερεί είναι το μουσουλμανικό, δεν το συζητούμε.
1: Που σημαίνει?
0: Που σημαίνει κίνδυνος θάνατος, γιατί σε μία χώρα η οποία υποφέρει από δημογραφικό πρόβλημα, όταν υφίσταται και μία πληθυσμιακή αλλίωση της σύστασης, δηλαδή του πληθυσμού, με τέτοιο βίαιο τρόπο, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
7: Εγώ είμαι παράλληλα.
8: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
7: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
8: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Το Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας να πούμε που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άτομο.

0: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Κρίμα, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε πρόβατα, μα τι θέλουν να μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί. Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Επανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ρε, οι βουλευτές του Μητσοτάκη, συνολικά 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε πόσα ακίνητα έχουν. 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν 1636 ακίνητα. Για να καταλάβετε την αλητεία, 12 σπίτια ακίνητα αναβουλευτή πάει περίπου. Ο Βαρβιτσιώτης, για παράδειγμα, έχει 120. Έψαξε κανένας να δει πώς βρέθηκαν με τόσα σπίτια. Πώς πλούτησαν έτσι ξαφνικά χωρίς να δουλεύουνε. Έχει γίνει έρευνα πώς τα αρπάζουνε. Κι άμα έχουνε μετοχές ή συμμετέχουνε στα φαν. Τώρα θα μου πεις, δεν βγάλανε τυχαία τον νόμο που έλεγε ότι δεν πρέπει να καταθέτουν τα διαμάντια, τους πίνακες, στα αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Μπάρες χρυσού, διαμάντια, πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας, αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ, μπορούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες να μην το καταθέτουν στο πόθεν έσχες τους. Είδατε στο πόθεν έσχες του Μητσοτάκη εσείς να έχει κάνα έργο τέχνης μεγάλης αξίας? Είδατε να έχει διαμάντια? Είδατε να έχει μπάρες χρυσού ή λίρες? Ή κανένας άλλου πολιτικού? Είδατε κανένας από όλους αυτούς να τα έχει καταθέσει όλα αυτά? Όχι, γιατί πλέον δεν είναι υποχρεωτικό αυτοί να τα καταθέτουν αυτά. Πάμε, άμα θέλετε, μια βόλτα σπίτι του Μητσοτάκη, που δεν έχω πάει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι γεμάτα όλα τα ράφια και όλη η τύχη με έργα τέχνης. Και είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια και οι περισσότεροι πολιτικοί διαθέτουν και αρκετό χρυσό.
4: Τι μου λες, δεν κουρέζα.
5: Ναι. Εσείς του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες? Πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
5: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
6: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε, επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις ιστοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη Θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός, αλλιώς θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε. Γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
7: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συγχαμένο κλειώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα.
8: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έβαλες. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
9: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
8: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
9: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
8: Το σκανεί.
9: Είναι και πολλά τα λεφτά.
10: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβαντζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους, οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γενεία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
11: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
12: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου? Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου. Και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
13: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέμε για το ΜΕΠΕΚΕΠΕ, για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφης, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν ήταν. Άμα τη ρωτήσει την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου, Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν τρεις.
12: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
13: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
12: Φοβερό, αυτό. Φοβερό.
14: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
15: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη.
10: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη. Ποιος το είπε αυτό, ναι. Από Ανία Καθήνη ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και να τους βγάλουν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιοσανάρτα αποτελούν ένα από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς της Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο Ιωπή 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημόσιες και τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο. Και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
5: Μπορεί να είναι σουίτες.
4: Δεν το γνωρίζουμε
6: και
4: αυτό.
6: Σουίτες να είναι πολλά, εννοώ.
5: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τζαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεσβευμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.

αγάπη που δε βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα.

0: λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας, και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου. Ισχύει αυτό ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
2: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
3: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρηση η τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες, παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
4: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε?
5: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, ρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
1: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
2: Oh.
1: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
2: Oh.
1: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλή εισόδημα κατά 32%.
3: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
4: Αυτό ξαναπέστε.
3: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, και δεν είναι μαμά.
5: Όχι εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούγατε πριν και με το δίκιο σας τα σούγατε, αλλά να πούμε και του σώμου το δίκιο το μαστήριο έγινε. Είναι στην Πρετανιά, δεν έγινε. ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε. Για να πιένουμε και να γυλαίκες. Το έκανε για να φάει η κλίκα. Ορίστε. Να φάει η κλίκα.
6: Φάγανε.
5: Σας παρακαλώ, επιστρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικό. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε. Πρώτος και καλύτερος ήταν γκρούεζες.
6: Γκρούεζες.
5: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
6: Φάγανε.
5: Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε. Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα έχεις πράξει. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
6: Εγώ!
5: Τι εσύ, ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα δώσει τα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
6: Στο μευτήριο.
5: Στο μευτήριο.
6: Τι δουλειά έκανες δηλαδή.
5: Φιλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
6: Λοιπόν,
5: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
6: Υπόγραφες.
5: Ναι, και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε τον ούρθου τη ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα φατώματα, φάγανε.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά 20 χρόνια ο Τουρκού Ντοζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουν με τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Θα σας πω ένα παράδειγμα για να ασχοληθείτε, γιατί αυτό είναι μαύρο χρήμα. Είπε και ο κ. Τζανακόπουλος παραδείγματα με τη νύχτα και του πώς εμπλέκεται η νύχτα και με την... έχουν βγει μια σειρά από δημοσιεύματα, έτσι, με το Μαξίμου και το τι συμβαίνει με τη νύχτα και τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Εγώ θα πω το εξής όμως, το οποίο χτυπάει πάρα πολύ. Και το οποίο το έβγαλε στη δημοσιότητα ο βουλευτής μας ο κ. Μαμουλάκης και έχει πέσει άκρα του τάφου σιωπής στον κάμπο Βασιλεύη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Trust Your Stars, το οποίο είχε ένα μεγάλο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι. Και το οποίο απεντάχτηκε τώρα πριν από λίγες μέρες. Απεντάχτηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και φαίνεται από τη διάβγεια ότι έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Να μαύρο χρήμα, βρείτε το, ποιοι το έχουν πάρει. Ρωτάμε τη Ζαχαράκη, δεν ακούει. Κουφάθηκε ξαφνικά. Ρωτάμε γενικώς, δεν απαντάει κανένας. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απεντάχθηκε και φαίνεται να έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι τα πήραν αυτά τα 40 εκατομμύρια. Να ασχοληθείτε να το βρείτε. Και εσείς και από πάνω. Να δούμε και αν ξέρετε πώς το λένε χρηματοοικονομικά και αν μπορείτε να βρείτε διαδρομή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δώσει 20 δις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία χρόνια το Μητσοτακέικο σε 80% οικογένειες και 10.000 κολλητούς ανά τη χώρα και η αρχή που κυνηγάει το μαύρο χρήμα κυνηγάει περιστέρια. Τώρα μόνο έκανε κάτι δεσμεύσεις με τον ΟΠΚΕΠΕ από ό,τι είδα στους λογαριασμούς μετά που βγήκαν στη φόρα όλα, έτσι, πριν δεν μπορούσε να τα βρει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα για να καταλάβετε την κατάντια αυτής της χώρας στην οποία συμμετέχετε κι εσείς και είστε το φανάρι και η νομιμοποίηση μέσα από τις ανεπιστήμονες.

0: δίνω δουλειά δηλαδή, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας δίνω δουλειά να ασχοληθείτε με...
1: κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιον τρόπον απαράδεκτον, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά, ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιο ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας συνεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου.

0: Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα τμήματα κυλίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.

0: ασκήσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Νότι Μαριά στην καθιερωμένη μας πια εκπομπή «Ελλάδα στον κόσμο». Κύριε Μαριά, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί τα πράγματα είναι προφανές ότι δεν πηγαίνουν καλά, παρά τις διαβεβαιώσεις που μας δίνει η κυβέρνηση ότι το κλίμα των ήρεμων υδάτων εξακολουθεί να υπάρχει, δεν διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο.
10: Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το νομοσχέδιο του Ερντογάν για την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Μία έρχεται, μία δεν έρχεται, κάτι περιέχει, τι δεν περιέχει κτλ. Και αυτό, αν θέλετε, έχει σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιήσει από ό,τι φαίνεται την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η μία άποψη που εκφράζεται είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις, το είχαμε πει και εμείς σε παλιότερες εκπομπές, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας. Η κυβέρνηση λέει, μα πώς θα παρέμβεις άμα δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Όταν όμως ψηφιστεί θα είναι πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι ότι την ώρα που γίνονται αυτές οι συζητήσεις, η Τουρκία δυστυχώς με έγκριση της Ελλάδος προχωρεί στο κομμάτι που ονομάζεται Made in EU. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στις 16 Φεβρουαρίου και είχαμε αναλύσει ότι λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ότι το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει από οικονομικής πλευράς την Τουρκία είναι να μπορέσει να υπάρξει μέσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκή Προτίμηση ή αλλιώς Made in Europe το λέγανε παλιά, Made in EU το λένε τώρα. Δηλαδή, υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις τα κράτη και οι εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντικείμενο είναι τεράστιο, διότι είναι περίπου το 15% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοντά στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι μπορούν λοιπόν να συμμετάσχουν σε μια δημόσια προκήρυξη που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για το μετρό λέμε και θα πρέπει να αγοράσει αμαξοστοιχίες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις καινούργιες που διαμορφώνονται, μόνο οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή ήταν η βασική σκέψη, αλλά πλέον και σε χώρες που συνδέονται με τελωνιακή ένωση ή, ή ελεύθερο εμπόριο, θα μπορούν να χτυπήσουν τη δουλειά. Για να γινόμαστε πρακτικοί, επειδή όλοι κυκλοφορούμε με το μετρό, έχουμε δει ότι στην Αθήνα στο μετρό έχουμε δύο ειδών αμαξοστοιχίες. Έχουμε τις παλιές της Siemens και τις καινούργιες, ας πούμε, καινούργιες που είναι από την Νότια Κορέα. Εάν αυτές αγοράστηκαν με δημόσιες προκηρύξεις. Με βάση το νέο σύστημα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει προμήθεια των αμαξοστοιχιών από την Νότια Κορέα. Θα έπρεπε να έχουν πάρει το σήμα Made in EU. Made in EU. Αυτό για να το πάρουν υπάρχει πλέον ένας νέος κανονισμός που θα τον δούμε. Στην Αθήνα κυκλοφορούν αυτοκίνητα κινέζικα, ηλεκτρικά, τα λεωφορεία. Αυτά με τις νέες προδιαγραφές είναι απίθανο να μπορούσαν να αγοραστούν με τη δημόσια προκήρυξη από την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το είχαμε αναδείξει στις 16 Φεβρουαρίου. Πέρασε στα ψηλά, αλλά από τότε είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Και οι εξελίξεις είναι, αυτό εδώ που θα σας δείξω, είναι η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν με ημερομηνία 4 Μαρτίου του 2026. Έχει περάσει στα ψηλά στις ελληνικές εφημερίδες και είναι κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρόταση δηλαδή, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την επιτάκυνση της ικανότητας βιομηχανικής παραγωγής κτλ. Κτλ. Πίσω από αυτό εδώ βρίσκεται το μυστικό που έχει τεράστια αξία για την Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 103 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και ένα μεγάλο μέρος από την παραγωγή της, όπως θα δείξουμε, αν η Τουρκία δεν πάρει τη σφραγίδα Made in EU, δηλαδή κατασκευάζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μια σειρά από εξαγωγές που κάνει, κυρίως αυτοκίνητα, γιόταχη αυτοκίνητα, επιβατικά μάλλον αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, αυτά δεν θα μπορούν να αγοραστούν στις δημόσιες προκηρύξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όλη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να κλείσει κάπως την αγορά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό κύριος ο Μακρόν μιλούσε για την αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης, δηλαδή προτιμάμε ευρωπαϊκά, ας το πούμε, προϊόντα. Επειδή όμως δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό, πέρασαν ένα κανονισμό για να μπορούν να βάζουν μια σφραγίδα σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτά τα εμπορεύματα, στα μηχανήματα, στα αυτοκίνητα, στις πρώτες ύλες όπως είναι ο χάλιβας ή το αλουμίνιο, τα τσιμέντα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι φτιάχνεται ένα περιοριστικό περιβάλλον. Αποκλείεται λοιπόν η Κίνα, αποκλείονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι καταρχάς τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα γίνεται μια μάχη αν θα προσθεθούν και κράτη με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως είναι η Μερκοσούρ, ή η τελωνιακή ένωση, όπως είναι η Τουρκία. Και αυτό το θέμα το είχαμε αναδείξει στις 16 Φεβρουαρίου, ή 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή μας. Είχαμε πει ότι πρέπει να το προσέξει η ελληνική κυβέρνηση για το τι προετοιμάζεται σε νομοτεχνικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται δεν έκανε καμία προσπάθεια και θα δείξουμε τις ευθύνες τις κυβερνητικές και μέσα στη νέα πρόταση μπαίνει και η Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και με αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να ασχοληθούμε και τώρα προκειμένου να μην μπει τελικά η Τουρκία μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Ας τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή, αφού κάναμε αυτό το πρόλογο για τους τηλεθεατές μας. Η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με τελωνιακή ένωση. Τελωνιακή ένωση σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα, τα τουρκικά, ακόμη και τα προϊόντα τα που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, εισάγονται χωρίς δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό το διαβατήριο δεν το είχε ανέκαθεν η Τουρκία, υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί. Για πρώτη φορά λοιπόν το απέκτησε με αυτήν εδώ την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών, η οποία είναι η απόφαση 1.1995, απόφαση Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τουρκίας, 22 Δεκεμβρίου 1995. Κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι το βασικό εργαλείο που από τότε μέχρι σήμερα, ενώ είχε μικρό όγκο συναλλαγών η Τουρκία, έφτασε τώρα τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε λοιπόν αυτή τη σφραγίδα και μόλις πήρε αυτή τη σφραγίδα, τι έκανε? Μετά από ένα μήνα δημιούργησε τα ίμια. Γιατί τα ίμια έχουμε την παράνομη επέμβαση των Τούρκων εκεί, την κατάληψη της μιας βραχονισίδας, 30 με 31 Ιανουαρίου 1996. Επομένως, γιατί διαβάζω και σε εφημερίδες ότι όποτε λέει υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα, η Τουρκία κάνει διάφορα, να δούμε και το ανάποδο. Μήπως όταν η Ελλάδα δίνει αυτό που θέλει η Τουρκία και το έχει ενθυλακώσει, εν συνεχεία μετά εμφανίζεται και κάνει το δικό της παιχνίδι. Και το είχαμε πει στην εκπομπή στις 16 Φεβρουαρίου ότι έτσι και κανονίσει να μπει τελικά στο Made in EU, τότε θα κάνει ακόμη χειρότερα. Προχωρούμε λοιπόν ότι μετά τη συμφωνία αυτή, την 1 του 1995, έχουμε μία άλλη σημαντική απόφαση που είναι η απόφαση 1 του 1998, Συμβούλιο Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τουρκίας, 25 Φεβρουαρίου 1998, κυβέρνηση πάλι Κώστα Σιμίτης, για το καθεστώς εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε, πατάτες, ντομάτες, αδασμολόγητα, ψάρια που έρχονται, που τα ψαρεύουν παράνομα αυτοί έξω από τη Μυτιλίνη, έξω από τη Λέσβο και τα πουλάνε σε εμάς, αυτά γίνονται με αυτήν εδώ την απόφαση. Με την ίδια απόφαση 23 Φεβρουαρίου 1998, την 278, πάβουν να ζητούνται δικαιολογητικά για κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα της Τουρκίας και έχουμε πλέον μεγάλες εξαγωγές τουρκικές κλωστοϊφαντουργίας. Φτάνουμε μετά στην απόφαση 1, στην απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2006, κυβέρνηση Κώστας Καραμαλής, που διαμορφώνει ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση από πλευράς Ελλάδος, διότι θα μπορούσε όλα αυτά να τα έχει μπλοκάρει, να έχει βάλει βέτο και η Τουρκία να είναι εκτός συμφώνους. Αλλά επειδή εμείς από ό,τι φαίνεται ως χώρα είμαστε large, δεν μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες, παρότι η Τουρκία έχει κάζους μπέλη, απειλή κτλ. Κάθε κυβέρνηση δίνει και κάτι. Αποτέλεσμα. Στοιχεία τα οποία είναι φετινά για τις σχέσεις τις οικονομικές. Λόγω της τελωνιακής ένωσης, το διμερές εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι 217,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 217, 217,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκ των οποίων αυτό που έχει σημασία είναι οι τουρκικές εξαγωγές στην Ευρώπη, 103,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 42,7% των εξαγωγών της Τουρκίας έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εάν μπορέσεις να ανακόψεις αυτή την οικονομική συνεργασία με διάφορους τρόπους, θα είναι σημαντικό πλήγμα για την Τουρκία, πολύ μεγαλύτερο από το να κάνεις μια ρηματική διακοίνωση ή να κάνεις μια διαμαρτυρία. Σε επίπεδο υπηρεσιών, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ αμοιβαία συνεργασία υπηρεσιών. Πάμε τώρα για να καταλάβουμε πώς διαμορφώνονται ανά εμπόρευμα και κλάδο αυτές τις συμφωνίες. Θα μιλάμε τώρα σε δολάρια, γιατί είναι με δολάρια τα στοιχεία που έχουμε. Συνολικό λοιπόν, διμερές εμπόριο το 2025, 128 δισεκατομμύρια δολάρια. Φύγαμε από τα ευρώ, έχουμε πάει στα δολάρια, γιατί τα στοιχεία είναι με δολάρια. Προσέξτε τώρα. Τα αυτοκίνητα έχουν αξία που εξάγουν προς την Ευρώπη 28,9 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 29 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξαγωγές οχημάτων. Είδαμε και κάτι εδώ, κάποια τοπική αυτοδιοίκηση έχει αγοράσει και λεωφορεία τουρκικά. Εν συνεχεία, τα μηχανήματα αξίζουν ως εξαγωγές 21 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τα πλαστικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ο χάλιβας 2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα αγροτικά προϊόντα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, η Τουρκία στην Ευρώπη δεν εξάγει κατά κύριο λόγο αγροτικά προϊόντα. Εξάγει κατά κύριο λόγο οχήματα, μηχανήματα και και εμπορεύματα που έχουν σχέση με, με θέματα πολύ σημαντικά που αφορούν τα μηχανήματα. Άρα έχουν αρκετά προχωρήσει στην βιομηχανία τους και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Στα αυτοκίνητα λοιπόν επιμερίζονται ως εξής. Τα επιβατικά αυτοκίνητα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Και τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων 5,9 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, παρότι πολλοί νόμιζαν ότι κατασκευάζει εξαρτήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης αλλά και της Ιαπωνίας, κατά κύριο λόγο κατασκευάζει τα αυτοκίνητα ολόκληρα και τα κομμάτια που έχουν σχέση, πόρτες, παράθυρα, ξέρω κλπ. Είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, με συγχωρείτε, είναι των οχημάτων τα οποία είναι έτοιμα. Ακόμη και μοτοσυκλέτες εξάγει και τράκτορες κτλ. Από εκεί και πέρα βεβαίως εξάγει διάφορες μηχανές, μέχρι και πλυντήρια. Υπάρχουν πολλά πλυντήρια ρούχων, πιάτων, τα οποία είναι τουρκικής κατασκευής. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε τι αξία έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αφήσει ασίδωτη την Τουρκία στο κομμάτι αυτό. Οι επιχειρήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας που έχουν εργοστάσια στην Τουρκία είναι η Ford, είναι η Fiat, Stellantis λέγεται, είναι η Renault, είναι η Mercedes, είναι η MAN για τα φορτηγά και τα Pullman, είναι η Toyota και η Hyundai. Αυτές έχουν εργοστάσια πέραν των κινέζικων εταιριών και κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Τι θα γίνει τώρα εάν δεν πάρουν οι Τούρκοι το Made in Europe? Όλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να εισάγονται ή μάλλον θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όταν γίνονται δημόσιες προκηρύξεις και δημόσιες προμήθειες δεν θα μπορεί να χτυπάνε δουλειές. Δηλαδή, λεωφορεία που έχουν κατασκευαστεί στην Τουρκία, ακόμη και αν είναι, λέμε, της ΜΑΝ και γίνει μια προκήρυξη στη Γαλλία, δεν θα μπορούν να χτυπήσουν τη δουλειά. Θέλανε λοιπόν να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Και είχαμε δείξει στην εκπομπή που κάναμε 16 Φεβρουαρίου, πριν τρεις μήνες, το σεβδά που λέγαμε του Ερντογάν για να μπει στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε το Brussels Signal, 16 Ιανουαρίου 2026, η Τουρκία, επειδή είμαστε μακριά να μην τα δείχνω στο... Θα προσπαθήσω να μην τα δείχνω όλα, τα έχω εδώ. Η Τουρκία κάνει λόμπι για το Made in Europe, έτσι λεγόταν στην αρχή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξηγούσαν εκεί οι επιχειρηματίες οι Τούρκοι ότι τα βασικά αυτοκίνητα, οχήματα και τα εξαρτήματα που παράγονται στην Τουρκία δεν έχουν μέχρι στιγμής δεσμεύσεις στην εισαγωγή τους στην ευρωπαϊκή αγορά και αν γίνει η εξαίρεση πλέον αυτή με το Made in EU θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία και εξηγεί εδώ ότι οι εταιρείες είναι Renault, Toyota, Mercedes, MAN κτλ. Ο Ερντογάν έρχεται και στέλνει μια επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, εδώ είναι και το δημοσίευμα, το είχαμε δείξει και την άλλη φορά, και λέει προς τη Φόντερ Λάιεν ότι πρέπει να υπάρξει ένταξη της Τουρκίας στο Made in EU, διότι διαφορετικά η τουρκική οικονομία θα έχει πρόβλημα και υποτίθεται ότι δεν θα δουλέψει η Τελωνιακή Ένωση. Αυτά ο Ερντογάν με δημοσίευμα 26 πρώτου του 26, δηλαδή λίγες μέρες πριν συναντηθεί με τον Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου. Οι βιομήχανοι οι Τούρκοι δεν κάθονται, αλλά δημοσιεύουν στους Financial Times μια ανοιχτή επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν, προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Μεντσόλα, και προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα, και ζητούν την ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα Made in EU. Εξηγούν εδώ ότι τρία, λέει, είναι τα βασικά θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Πρώτον, το safe, να πάρει δηλαδή το παραδάκι στα 150 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Να μπουν στο Made in Europe, το οποίο είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ δουλειές, και να μπουν και στο παιχνίδι να έχουν και πρόσβαση και στις άλλες χώρες που είναι με ελεύθερες συναλλαγές, δηλαδή στη Μερκοσούρ. Αυτά με επιστολή τους ανοιχτή και αρχίζουν να κάνουν το λόμπι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Turkish Minutes, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο, έχει εδώ ανάλυση, η οποία είναι 28 Ιανουαρίου, δεν έχει πάει ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης, και λέει ότι ο Ερντογάν έστειλε την επιστολή στην Φόντερ Λάιεν και ζητάει την ένταξη. Ο Χιζαρκίτσογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος εκεί των εμπόρων και βιομηχάνων της Τουρκίας, λέει ότι είναι σημαντικό να πάρουν το Made in Europe για να μπορούν να δουλέψουν οικονομικά, ότι είναι πολύ σημαντικό η Τελωνιακή Ένωση να εξελιχθεί, να εκμοντερνιστεί και πλέον να μπει η Τουρκία στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και εν συνεχεία λέει εδώ ότι υπάρχει πίεση και από αυτοκινητοβιομηχανίες. Και υπάρχει αυτή λοιπόν η κατάσταση. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης, συναντιέται με τον Ερντογάν και υπογράφει το κοινό, την κοινή δήλωση. Ακούστε. Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις. Τώρα τα ακούμε και γελάμε μετά από 3 μήνες. Και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση σύμφωνα με τη διακήρυξη των Αθηνών για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία. Δεύτερο, οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Ερντογάν και η Ελλάδα, επανέλαβαν ότι η εκτεταμένη διμερή συνεργασία με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Τώρα γελάμε, είδαμε τι κάνει. Μετά από αυτά, και ψάχνουμε εμείς για γαλάζια πατρίδα και λοιπά, και έχει υπογράψει 11 Φεβρουαρίου ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Να κάνω μια παρένθεση. Επειδή λένε για χάρτη Ηνωμένων Εθνών, αύριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που την προεδρία του έχει ακόμη η Κίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας θα παραστεί με συζήτηση, με θέμα συζήτηση, η τήρηση των αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ερώτημα. Θα πάει ο κύριος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας να συμμετάσχει εκ μέρους της Ελλάδος? Μιλάμε ότι θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας με θέμα ό,τι καλύτερο και πιο επίκαιρο υπάρχει σήμερα για την Ελλάδα. Η τήρηση των αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Θα πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Γεραπετρίτης να πάει, να παραστεί, να στηρίξει βεβαίως την τήρηση των γενικών αρχών και του χάρτη του ΟΗΕ και να καταγγείλει την Τουρκία για όσα κάνει. Και να πει και ξεκάθαρα ότι τέρμα το καλαμπουράκι, ότι δεν μπορείτε να εμφανίζετε ένα εσωτερικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να λέτε ότι θα έχετε όσα μίλια θέλετε στο Αιγαίο, ότι έχετε δίθεν 156 νησιά, δικά σας και όλα αυτά. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία. Θα πάει αύριο. Και αν δεν πάει, ο Έλληνας εκπρόσωπος θα μιλήσει ανοιχτά, όχι περικοκλάδες και αοριστείες, όχι κατά των απειλών αορίστως, δηλαδή ότι οι εξωγήινοι υποτίθεται απειλούν την Ελλάδα, αλλά οι συγκεκριμένες δράσεις Τουρκίας. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος την επόμενη μέρα πηγαίνει στο άτυπο συμβούλιο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Alden Wiesen του Βελγίου, και διαβάζω εδώ, ενώ του είχε στείλει επιστολή ο κύριος Κώστα τι θα συμπεριλαμβάνει, και λέει εδώ ότι τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, προσέρχεται λέει για να μειωθεί λέει η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και να υπάρξει ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Μάλιστα. Να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και καλύτερη και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Να υπάρχουν τα θέματα της ενέργειας. Με αυτό το θέμα πήγε. Κοιτάξτε την άλλη μέρα τι θέμα συζητήθηκε. Θα το διαβάσω από την άλλη εφημερίδα. Στροφή στο Made in EU αποφάσισαν 27. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος εκεί ή δεν ήξερε ότι θα συζητηθεί αυτό ή δεν ήθελε να θέσει το θέμα. Και δεν έθεσε το θέμα του Made in EU, που σημαίνει ότι έπρεπε να πει, ακούστε να δείτε, βεβαίως να έχουμε την ευρωπαϊκή προτίμηση, βεβαίως τα ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά δεν μπορεί να είναι η Τουρκία μέσα, δεν μπορεί να πάρει διαβατήριο η Τουρκία, διότι απειλεί την Ελλάδα, διότι έτσι και... Μα πώς να πει απειλεί, αφού την προηγούμενη μέρα έχει υπογράψει ότι όλα είναι καλά και καλούμενα. Και βγαίνει εδώ η απόφαση της άτυπης συνόδου με τα συμπεράσματα και διαβάζω. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση, το Made in EU, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα, ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ηγετών για τη χρήση της σε επιλεγμένους τομείς κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό των τομέων. Αυτά λοιπόν αποφασίζονται στις 12 Φεβρουαρίου. Όταν παίρνει μια πολιτική εντολή η Κομισιόν, θα την εφαρμόσει και θα διαμορφώσει νομοθετικό πλαίσιο. Και έρχεται ο κύριος Σεζουρνέ, ο Γάλλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανταγωνιστικότητα, θέλει την ευρωπαϊκή προτίμηση και προτείνει αυτή την πρόταση κανονισμού για το Made in EU. Και λέει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια στρατηγική προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν το 15% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια δουλειά είναι αυτή. Και βάλα την Τουρκία να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και λέει εδώ στο σημείο 17 του προημίου, η σταδιακή ένταξη των υποψηφίων χωρών και των δυνάμει υποψηφίων μελών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της σταδιακής συμμετοχής τους στις πολιτικές και στα προγράμματα της Ένωσης, είναι απαραίτητη για τη στήριξη και την ευθυγράμμισή τους με το κεκτημένο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βαθύτερης ενσωμάτωσης στις αξιακές αλυσίδες της Ένωσης και στην ενίσχυση της οικονομικής και ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να μπουν αυτές οι χώρες στις αξιακές αλυσίδες. Ξαναγυρνάω στη δήλωση Μητσοτάκη. Συμφώνησαν μεταξύ άλλων για την περιφερειακή ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Να μην κοπεί η Τουρκία από τον εφοδιασμό της και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά τα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, βάζει μέσα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Άστε, ποιους βάζει τώρα? Άρθρο 7. Άρθρο 7. Ενωσιακή προέλευση. Τι σημαίνει να είναι κάποιο προϊόν ευρωπαϊκό? Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως περιεχόμενο ευρωπαϊκής προέλευσης, νοείται το περιεχόμενο που προέρχεται από την Ευρώπη. Άρα ευρωπαϊκή προέλευση έχουν τα εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα που είναι από την Ευρώπη. Άρθρο 8. Περιεχόμενο ισοδύναμο με περιεχόμενο ενωσιακής προέλευσης στις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτες χώρες, δηλαδή Τουρκία, με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελευθέρωσης συναλλαγών ή τελωνιακής ένωσης, σας το διάβασα πριν, θεωρούνται και αυτές ότι είναι ενωσιακής προέλευσης. Θεωρούνται ότι είναι made in Europe, made in EU, άρθρο 8. Άρα για τις δημόσιες συμβάσεις και τα εμπορεύματα και όσα παράγονται στην Τουρκία παίρνουν τη σφραγίδα. Σύμφωνα με την πρόταση. Άρθρο 9. Άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Όταν δίδονται κρατικές ενισχύσεις σε μια εταιρεία, που σημαίνει θα αγοράσει εξαρτήματα, και αυτές οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δημόσιες συμβάσεις για εμπορεύματα, μηχανήματα, εξαρτήματα και από χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία με διατελωνιακή ένωση, άρα και από την Τουρκία, άρα και με το άρθρο 12 μέσα. Σύναψη λοιπόν των συμβάσεων μπορεί να γίνει με φορέα εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες κτλ. Κτλ. Άλλες μορφές δημόσιας παρέμβασης, μέσα η Τουρκία. Άρθρο 28, τι σημαίνει δημόσια, τι σημαίνει ενωσιακή προέλευση, πάλι μέσα η Τουρκία. Επομένως αυτή εδώ είναι η πρόταση. Κρατάω στο τέλος αν μπορεί να ανατραπεί.
9: Άρα από ό,τι καταλάβαμε, από το 1995 έχουμε πάρει από χεράκι την Τουρκία και τη βάζουμε όλο και βαθύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην συζητήσω για τα σημερινά που μας τα εξηγήσατε με την... με τις επαφές του κυρίου Ερντογάν και το τι δεν έκανε με ο κύριος Μητσοτάκης. Και εδώ υποκριτικά, χρησιμοποιώ την πιο έτσι απαλή έκφραση, συζητάμε και μας λένε οι κυβερνώντες ότι δεν θα μπει η Τουρκία στο λεγόμενο safe, ότι δεν θα έχει καμία συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και μας τα εξηγήσατε επικαλούμενο συγκεκριμένες αποφάσεις, επίσημα έγγραφα, δηλαδή είναι εκτίμηση.
10: Ακούστε, υπάρχουν δύο τακτικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες χώρες σου λέει γιατί να είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού μπορώ να έχω τα καλά, τα θετικά της οικονομίας και να μην έχω και κανένα στο κεφάλι μου.
9: Ακούγεται προτιμότερο αυτό, ναι.
10: Έτσι, διότι δεν έχεις ούτε σύμφωνο σταθερότητας, ούτε να σου λέει υπάρχει κόφτης δαπανών, δεν θα δώσεις αυξήσεις. Ούτε να έρχονται, αφήνω τα μνημόνια, να υπάρχουν όπως υπάρχουν τώρα έλεγχοι και σε άλλες χώρες, ότι δεν θα κάνεις το Α, δεν θα κάνεις το Β. Ότι θα περάσει τον Α νόμο ή τον άλλο νόμο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και απ' την άλλη, τι σε νοιάζει, είναι μια μεγάλη οικονομία, κάνεις εξαγωγές των εμπορευμάτων σου, τα αγροτικά σου προϊόντα, δεν πληρώνεις δασμούς, έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις πλέον δουλειές στο safe μέχρι 35% αξίας του παραγόμενου οπλικού συστήματος. Έχεις δικαίωμα να πας να αγοράσεις μια εταιρεία όπως αγόρασε ο γαμπρός του Ερντογάν, την Πιάτζιο, και να κάνεις δουλειές και περισσότερες στο safe. Έχεις τώρα τη σφραγίδα made in EU και όλα σου τα βιομηχανικά προϊόντα που δείξαμε ποια είναι, γι' αυτό τα είπα αναλυτικά, θα κυκλοφορούν ελεύθερα και θα άρχισε και θα χτυπάς δουλειές. Και μάλιστα σου κάνει και φασαρία αν κάνει μια δημόσια προκήρυξη, γιατί γράφει εδώ ότι οι δημόσιες προκήρυξεις αφορούν, οι δημόσιες συμβάσεις, 250.000 οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήμους, περιφέρειες, κοινότητες, τα πάντα. Και κάνεις εσύ μια δημόσια προκήρυξη, για λεωφορεία ξέρω εγώ. Θα έρθει αυτός και θα δώσει και προσφορά. Και άμα τον απορρίψεις για λόγους τυπικούς, θα σου κάνει και ένσταση και θα είναι τουρκικές εταιρείες. Αφού λοιπόν τα διασφάλισε αυτά, γιατί να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει όλα τα υπόλοιπα, τα μειονεκτήματα και τα αρνητικά? Εφόσον κάνει εμπόριο και οικονομάει. Και τώρα πάμε στους πανηγυρισμούς, όχι του Ολυμπιακού που ήταν χτες, αφορμή το κύπελο που κατέκτησε, να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, σε ελληνική ομάδα αλλά και οι Ολυμπιακοί. Οι υπόλοιποι που δεν είναι Ολυμπιακοί, το ανέχονται, το αποδέχονται. Πάμε στους πανηγυρισμούς της Τουρκίας. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, είδαμε ότι αυτή η πρόταση κατέβηκε 4 Μαρτίου. 6 Μαρτίου η Χουργιέτ. Τι λέει, η Άγκυρα καλωσορίζει την Ευρωπαϊκή, τη συμμετοχή της στην πολιτική του Made in EU. Και εξηγεί εδώ ότι η πρόταση ευρωπαϊκή, που είναι μια νομοθετική πράξη για την επιτάχυνση της βιομηχανίας, για τη βιομηχανική ανάπτυξη, περιλαμβάνει το χάλιβα, είδαμε ότι πουλάει χάλιβα, τσιμέντα, αλουμίνιο, την αυτοκινητοβιομηχανία και τα χημικά, τα οποία επίσης πουλάει η Τουρκία. Και είναι σημαντικό, λέει εδώ, ότι πλέον συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία στις αλυσίδες της αξίας, στις αξιακές αλυσίδες, δηλαδή είναι πλέον κομμάτι. Φαντάσου, έχει τη Fiat ας πούμε, και η Fiat ως εταιρεία ή η Renault δεν είναι μόνη της, έχει και το κομμάτι της Τουρκίας. Και ό,τι παράγει η Τουρκία είναι μέσα στη συνολική αξία αυτή, την εμπορική, τη βιομηχανική. Και άρα δεν είναι μόνο ότι πουλάει, είναι ότι έχει δεθεί με την ευρωπαϊκή οικονομία. Και επομένως όταν έρθεις εσύ να το σπάσεις αυτό, δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Ερντογάν. Έχεις να αντιμετωπίσεις τη Renault, έχεις να αντιμετωπίσεις τη Fiat, έχεις να αντιμετωπίσεις τη Mercedes, άρα τις κυβερνήσεις, ενδεχόμενα και τα εργατικά συνδικάτα που μπορεί να θέλουν να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αν και πολλά συνδικάτα στη Γερμανία δεν το θέλουν, γιατί χάνονται δουλειές μες στη Γερμανία και πηγαίνουν στην Τουρκία. Άρα είναι δέσιμο. Αυτό το δέσιμο, όσο περνάει ο καιρός που ξεκίνησε με την Τελωνιακή Ένωση, είναι δύσκολο να σπάσει. Πανηγυρίζει λοιπόν εδώ η Χουργέτ Daily News. Έχουμε το Ανατολού και την Daily Sabah. Μετά από 2 μέρες. Τα ίδια. Η τουρκική συμμετοχή στο Made in EU ενισχύει την αυτοκινητοβιομηχανία και τον τομέα του χάλιβα. Και έχει εδώ δηλώσεις πρώτον του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εμπορίου Μπολάτ, ο οποίος πανηγυρίζει διότι έχει πλέον συμμετοχή στην ανταγωνιστικότητα και στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω Τελωνιακής Ένωσης. Υπάρχει ο Μπουράν Τσελίκ, δεν ξέρω αν είναι ένας ξάδερφός του Τσελίκ, λοιπόν, ο οποίος είναι στους εξαγωγείς τους Τούρκους και λέει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή και η ολοκλήρωση, η βαθιά ολοκλήρωση μέσα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της Τουρκίας. Υπάρχει η δήλωση για την αυτοκινητοβιομηχανία που λέει ότι όχι μόνο κερδίζει τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και οι Κινέζοι, λέει, κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία, ούτως ώστε και τα κινέζικα αυτοκίνητα που θα έχουν σφραγίδα τουρκική και θα είναι σφραγίδα made in EU να περνάνε για αυτά στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι μόνο ότι πουλάνε, δεν είναι μόνο ότι θα γίνονται ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τουρκία και θα κλείνουν εργοστάσια στην κεντρική Ευρώπη και στη Γερμανία, γιατί είναι πιο φθηνά τα εργατικά στην Τουρκία. Είναι ότι και άλλες χώρες, όπως είναι η Κίνα, θα κάνουν επενδύσεις για να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και αντί να πάνε στην Ουγγαρία που πηγαίνει η Κίνα, θα πάει στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι φοβερό χαρτί είναι αυτό που έχει πάρει. Εδώ η Ένωση Βιομηχάνων Τούρκων για τα θέματα του χάλιβα πανηγυρίζει. Άλλο εδώ. Επετέλεσαν οι τουρκικοί σκοποί. Άλλο εδώ. Made in EU και τα λοιπά για το χάλιβα. Ειδική αναφορά των βιομηχάνων του χάλιβα στην Τουρκία. Εδώ άλλο δημοσίευμα. Η Τουρκία παίρνει τη σφραγίδα την ευρωπαϊκή. Πανηγυρισμοί λοιπόν, διότι οι άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν πετύχει. Και τώρα πάμε, αν μπορεί να έχουμε άμυνα για να κρατήσουμε και να ανατρέψουμε την κατάσταση. Άμυνα που στο μπάσκετ χρειάζεται, αλλά που εδώ
9: δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει. Ακούστε, η Κομισιόν από την ώρα που πήρε το πολιτικό ok και το δείξαμε στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων στις 12 Φεβρουαρίου, θα κάνει τη δουλειά της. Και στην Κομισιόν υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πιέζουν, που κοιτάνε να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Και τι τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, γιατί από πίσω είναι οι εταιρείες. Επομένως η Κομισιόν διάλεξε μία νομική βάση η οποία λέει ότι αυτός ο κανονισμός θα ψηφιστεί με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Γιατί λέει εδώ στην αρχή, έχοντας υπόψη το άρθρο 114 και το άρθρο 207, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, θα πάω κάτω. Και πάμε τώρα στο άρθρο 114, το οποίο λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, άρα με πλειοψηφία. Και παρακάτω άρθρο 207. Η κοινή εμπορική και τα λοιπά πολιτική διαμορφώνεται μπλου μπλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας μέσω κανονισμών με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, άρα με πλειοψηφία. Επομένως είναι αργά για δάκρυα στέλα, διότι έχουν φτιάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως εσύ είναι δύσκολο πλέον να το αμφισβητήσεις. Πρέπει να πάνε να πούνε ότι πρέπει να πάει σε άλλη νομική βάση. Και αν αυτό δεν αλλάξει, θα πρέπει να το καταψηφίσει η Ελλάδα, πιθανόν όμως να περάσει. Θα πρέπει να πάμε μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσπαθούμε να το ανατρέψουμε, εξαιρετικά δύσκολο, όταν όλα αυτά μπορούσαμε να τα έχουμε μπλοκάρει από τις 12 του μηνός Φεβρουαρίου, όπου όπως σας διάβασα, εκεί πέρα οι ηγέτες έδωσαν το ok. Όταν λοιπόν δίνεις το ok, έπρεπε να έχει βάλει τις ρήτρες, τις προδιαγραφές, να έχει ζητήσει αποκλεισμό της Τουρκίας, να έχει πει ότι η νομοθετική βάση θα είναι άλλη, διότι ο κύριος Κώστα, σας διαβάζω ξανά, όσον αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ηγετών. Απόφαση ευρωπαϊκή. Όταν λοιπόν πηγαίνεις εκεί και δεν ξέρεις τι σου γίνεται, και περί άλλων τυρβάζεις, γιατί σας διάβασα τι πήγε και ζήταγε, ενώ ήταν άλλο το σκηνικό, φτάνουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρεί νομοθετικά. Εξαιρετικά δύσκολο πλέον να ανατραπεί, διότι και στο Ευρωκοινοβούλιο να πάρεις πλειοψηφία, που δεν την παίρνεις, πάλι δεν μπορείς, δεν είναι εύκολο να βάζεις μια πλειοψηφία που να το ανατρέψεις. Άρα πρέπει να έρθεις να ροκανίσεις αυτόν τον κανονισμό, και υπάρχουν 2-3 σημεία στα οποία μπορείς να ροκανίσεις τον κανονισμό. Να τα προτείνουμε κι εμείς μας και διευκολύνουμε την κυβέρνηση. Δεν μας νοιάζει η κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει η ελληνική πλευρά. Σήμερα τυχαίνει να είναι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι άλλος. Εμείς μιλάμε ως Ελλάδα. Στο άρθρο 8 υπάρχει μια εξουσιοδότηση στην Επιτροπή να κόβει το Made in EU για κάποιους λόγους. Εκεί θα μπορεί να προσθεθεί κάποια εξαίρεση για να μείνουν απ' έξω οι τουρκικές εταιρείες. Δηλαδή να μείνει απ' έξω μια χώρα η οποία με κάζους μπέλη απειλεί την ασφάλεια και την κυριαρχία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην το αφήσουμε αυτό στην Επιτροπή, στην Κομισιόν να κάνει την εξαίρεση, αλλά στο άρθρο 8 να περάσουμε εμείς μια αυτοτελή εξαίρεση για το θέμα αυτό. Για να περάσει όμως αυτό, χρειάζεται πλειοψηφία. Άντε να τη βρεις αυτή τη πλειοψηφία. Και κλείνω, γιατί την άλλη φορά όποιοι δουν την εκπομπή που κάναμε μετά τη συμφωνία, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, είχαμε πει ότι κάθε λεξούλα μετράει. Προσέξτε. Ξαναγυρνάω στην κοινή δήλωση για να δείτε πόσο σημασία έχουν οι λέξεις. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τον εξυγχρονισμό των διασυνοριακών οδών και των σιδηροδρομικών διαδρόμων. Και βάλαμε η ολοκλήρωση και αποτελεσματική διασύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και σιδηροδρομικών μεταφορών για της Τουρκίας είναι σημαντική κλπ. Και είχαμε πει ότι τους βοηθάμε να πάρουν και δάνεια για το σιδηρόδρομο το δικό τους, να στέλνουν και σιδηροδρομικό στα εμπορεύματα. Δεν πέρασα παρά λίγος καιρός. Εδώ είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ανασυγκρότησης στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, που δίνει ένα δάνειο 500 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία για να φτιάξει το σιδηρόδρομό της 127 χιλιόμετρα και να κάνει bypass από την Κωνσταντινούπολη, να μην μπαίνει μέσα, για να μεταφέρει τα προϊόντα και να συνδέσει, λέει, την ασιατική πλευρά με την ευρωπαϊκή πλευρά. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι να κάνει ο Έλληνας αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έβαλε βέτο, πήρανε και τα 500 εκατομμύρια δάνειο μόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο, χώρια και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό σημαίνει όταν βάζεις λεξούλες και ο άλλος ξέρει γιατί σου ζητάει αυτές τις λεξούλες, το θέμα είναι αν ξέρεις εσύ γιατί βάζεις αυτές τις λεξούλες μέσα. Για να καταδειχτεί με το σαφή τρόπο ότι έχει σημασία τι υπογράφεις. Λοιπόν, αυτά κύριε Καρβουνόπουλε, και συζητάμε τώρα για τη γαλάζια πατρίδα και καλά συζητάμε και ο τύπος θα κονομάει σε λίγο δισεκατομμύρια. Αν του κλείναμε όμως την πόρτα, θα ήταν διαφορετικά. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο ή δεν του κλείσαμε καθόλου την πόρτα.
9: Δεν υπήρχε καν πρόθεση από ό,τι κατάλαβα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Απογοήτευση και απόγνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
14: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
15: Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Οι άθλοι του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
16: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
17: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
18: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
19: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κομματοκρατία και διάβρωση των θεσμών. Η ανάγκη για ένα νέο πολιτικό σύστημα. Η άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα αποτελεί το λείπασμα για τη συντήρηση των παθογενειών. Όσο οι πολίτες παραμένουν θεατές των εξελίξεων χωρίς να αντιλαμβάνονται τα γρανάζια της εξουσίας, τόσο οι παθογένειες αυτές θα ριζώνουν βαθύτερα. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η κομματοκρατία, η κατάσταση δηλαδή όπου τα πολιτικά κόμματα πάβουν να λειτουργούν ως μεσολαβητές και μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες του κράτους, υποτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον στην κομματική επιβίωση. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος από τα κόμματα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. πόλωση, αναξιοκρατία και συγκεντρωτισμός. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η πόλωση, δηλαδή η τεχνητή διαίρεση της κοινωνίας σε εχθρικά στρατόπεδα, λειτουργεί ως το ναρκωτικό των κομμάτων, προσφέροντας μια γρήγορη μέθοδο συσπήρωσης μέσω του συναισθήματος. Ο μηχανισμός των τεχνητών συγκρούσεων βασίζεται στη μετατροπή του αντιπάλου σε υπαρξιακή απειλή μέσω της αποανθρωποποίησης, χρησιμοποιώντας όρους όπως προδότες, φασίστες, ανθέληνες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αντικειμενική αλήθεια πάβει να υφίσταται, καθώς θυσιάζεται στον βωμό του κομματικού αφηγήματος. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό? Τα fake news και η παραπληροφόρηση ανθίζουν για να εξυπηρετήσουν την κομματική συσπήρωση, ενώ οι πολίτες φανατίζονται και διχάζονται σαν τους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ήττα του αντιπάλου και όχι η ορθότητα των θέσεων. Αυτή η τοξικότητα καθιστά αδύνατη τη συνένεση για κρίσιμα εθνικά θέματα όπως η παιδεία, η ενεργειακή μετάβαση ή η δημογραφική κατάρρευση. Και φυσικά, όταν η αλήθεια διαβρώνεται, το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου ξεπέφτει σε παροχολογία και συνθήματα και η κοινωνία χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να λύνει τα πραγματικά της προβλήματα. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο άξονα κομματικής διάβρωσης των θεσμών, που είναι η αναξιοκρατία, δηλαδή η επικράτηση των ημετέρων έναντι των ικανών. Εδώ βλέπουμε την πολιτική εξουσία μέσω του κυβερνώντος κόμματος να μεταλλάσσεται σε ιδιοκτήτη των θεσμών, αντιμετωπίζοντας το κράτος ως λάφυρο και τον πολίτη σαν πελάτη. Ακαριαία από την στιγμή που καταλαμβάνουν την εξουσία, τοποθετούν τους δικούς τους σε κάθε διοικητικό γρανάζι του κράτους, με κριτήριο φυσικά όχι την ικανότητα, αλλά την κομματική.

προσκάπτοντας το κοινό συμφέρον. Ο τρίτος και τελευταίος διαβρωτικός άξονας της κομματοκρατίας που θα αναφερθούμε είναι ο συγκεντρωτισμός. Τα κόμματα συχνά λειτουργούν ως ολιγαρχικοί μηχανισμοί. Η εξουσία συγκεντρώνεται στον αρχηγό, ενώ η βάση υποβαθμίζεται σε απλούς χειροκροτητές. Κεντρικό ρόλο παίζει η προσωπολατρεία. Το κόμμα ταυτίζεται απόλυτα με τον ηγέτη. Αν ο ηγέτης αποτύχει, το κόμμα καταραίει, καθώς στερείται θεσμική συνέχειας. Η φήμωση του βουλευτή είναι το αποκορύφωμα αυτής της παθογένειας. Παρά το άρθρο 60 του συντάγματος που επιτάσσει ψήφο κατά συνείδηση, η πραγματικότητα της κομματικής πειθαρχίας και η απειλή της διαγραφής μετατρέπουν τους εκπροσώπους σε ψηφοφόρους ρομπότ. Συνέπειες αυτού του συγκεντρωτισμού. Απουσία νέων ιδεών λόγω φόβου διαφωνίας. Αποσύνδεση της ηγεσίας από την κοινωνική πραγματικότητα. Βουλευτές υπάλληλοι που προτάσσουν τη γραμμή έναντι του καθήκοντος προς την περιφέρεια. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος δεν είναι νομοτέλεια, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών που μπορούν να ανατραπούν. Η αναγέννηση της δημοκρατίας περνά μέσα από την επαναφορά θεμελιωδών αξιών, την αξιοκρατία στη διοίκηση, την αλήθεια στον πολιτικό λόγο και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τους τρεις άξονες της αναγέννησης. 1. Αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης. Πλήρης διαχωρισμός του κράτους από το κόμμα. Η διοίκηση πρέπει να στελεχώνεται μέσω αδιάβλητων διαδικασιών αξιοκρατίας. 2. Ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και διάκριση των εξουσιών. Δημιουργία θωρακισμένων ελεγκτικών μηχανισμών που θα λειτουργούν αυτόνομα, προστατευμένοι από τον εκλογικό κύκλο και τις κομματικές πιέσεις. 3. Ενδυνάμωση του πολίτη μετόχου. Μετάβαση από την ανταλλακτική ψήφο στη συνειδητή συμμετοχή. Η δημοκρατία απαιτεί πολίτες που δεν είναι πελάτες, αλλά συνειδητοί μέτοχοι του δημόσιου συμφέροντος. Η ευθύνη για την ανατροπή αυτής της παρακμής βαραίνει τον καθέναν από εμάς.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα στο

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Οι άθλοι του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.

0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Στις 22 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, ertopen.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. 29 Μαΐου απόψε του 2026, 29 Μαΐου του 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλούς σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών στην τότε κρατούσα κατάσταση. Πάνω κάτω, ό,τι φαίνεται να διάγουμε σήμερα, πολλοί λένε ότι είναι αβεβαιότητα και απροσδιοριστία, είναι βέβαιον πάντως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν γεωπολιτικό αρμαγεδόνα που οι γεωστρατηγικές πολλές φορές τίθενται εκτός τόπου και χρόνου. Αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε όλοι περιμένουν μία ακόμη ανακοίνωση για μία εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, τουλάχιστον έτσι δηλούται, θα είναι και η πιο σοβαρή ως προς το τελικό κείμενο. Άρα, κάνει η ιστορία κύκλους? Όχι. Αλλά τα μπρος πίσω, σε μια πορεία που δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, υποδηλώνουν πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά υποδηλώνουν και τα κρίσιμα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Ο απόψινός μας συνομιλητής υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι ιστορικά τόσο ωριακά που για την Ελλάδα είναι και υπαρξιακά. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίσει ορατά τον κίνδυνο ενός γεωπολιτικού αφανισμού ή αν θα ανοίξει μια σελίδα προοπτικής για μια γεωπολιτική αναγέννηση. Κοντά μας απόψε ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ταυτόχρονα διδάσκων διεθνή γεωγραφία και συστημική γεωπολιτική ανάλυση και γεωγραφία της ασφάλειας στο ΕΚΠΑ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν είναι τυχαία ημερομηνιακά σήμερα η μέρα, είναι 29 Μαΐου. Και είπα εισαγωγικά ότι το 1453 με ένα εμφατικό τρόπο στη διελκυστίδα Ανατολής Δύσης, όπου η κατακόσμο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στη μέση, έκλεισε αυτή η σελίδα με την πλήρη πτώση άλωση αυτής της αυτοκρατορίας και αναδύθηκαν οι άλλοι πόλοι. Σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, ζούμε, πιστεύετε, οι ίδιους ιστορικούς ορίζοντες?
1: Ναι, όπως είπατε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί εδώ, δεν ήταν κάτι τοπικό, να το πούμε. Δεν επηρέασε μόνο εμάς. Ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός. Συνετάραξε τον χριστιανικό κόσμο και έθεσε σε κίνηση μια αλληλουχία από εξελίξεις που δημιούργησαν τη σημερινή εποχή. Μεταξύ των άλλων, η ανακάλυψη της Αμερικής αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πτώσης Κωνσταντινούπολης και της δημιουργίας ενός φράγματος μεταξύ του δυτικού άκρου της Ευρασίας και του Ανατολικού, την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετείται εδώ πέρα. Αλλά ναι, όπως είπατε, νομίζω ότι και σήμερα ζούμε μια ακραία μεταβατική κατάσταση, πάρα πολύ ρευστή. Τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και εγώ δεν θέλω, κάθε φορά λέω, δεν ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει μια εποχή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Και αυτό όχι ως μελετητές διανοούμενοι. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι να το μελετήσουμε και πρέπει να το βλέπουμε ψυχρά, γιατί όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη γεωγραφία, βρίσκεται σε ένα κρισιμότατο κομμάτι του διεθνούς συστήματος. Αυτές οι τρομακτικές αλλαγές την επηρεάζουν. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Συνακόλουθα μέσα σε έναν πάρα πολύ ρευστό, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό κόσμο που ανατέλει, θα μου πεις δεν ήταν πριν. Σαφώς ήταν και ποτέ δεν έπαψε να είναι. Αλλά απλώς σήμερα έχουμε κάποιες ποιοτικές μεταλλάξεις που καθιστούν πολύ πιο δυναμική αυτή την κατάσταση. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η Ελλάδα πρέπει να δει την παγκόσμια σκακέρα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που λέω εγώ, τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, δηλαδή να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και οι άμεσοι γειτονές μας. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος, επαναλαμβάνω, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο και αναδύονται πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι που θα προσπαθήσω και εγώ να δείξω σήμερα, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και εγώ και άλλοι να δούμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική κατάσταση αυτής της,
0: το αυτή. Άρα δεν μιλάτε για απλή σύνδεση χωρών όπως η Ελλάδα με τα μεγάλα γεγονότα. Λέτε ότι είναι μέσα στην ίδια αυτή η εικόνα που φαντάζει ότι είναι η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, τμήμα της όμως είναι εδώ.
1: Είναι ένα τμήμα και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένας παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα σε όλες τις διαστάσεις, στις διαστάσεις ισχύως, στο διεθνές δίκαιο, σε μια σειρά από άλλα, είναι ο αέναος και διαχρονικός ανταγωνισμός των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, της θάλασσας με τη στεριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτού του ανταγωνισμού, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ό,τι συνέβη εκεί, ό,τι αποκαλύφθηκε για τις δυνατότητες της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και κυρίως για τις αδυναμίες της. Και το νέο αυτό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επίθεση που ασκεί η Τουρκία κατά της Ελλάδος, αυτή την υβριδική ολοκληρωτική επίθεση, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας είναι αυτός ο περιβόητος νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Παρεπιπτόντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας γίνεται ειδικά αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό προέρχεται ακριβώς από την μελέτη των εξελίξεων από πλευράς των Τούρκων.
0: Θα πούμε πολλά απόψε. Θέλω να επιμείνω λίγο στη γενική αναφορά. Έχω προσέξει ότι αναφέρεστε σε μία ασάφεια πια που επικρατεί σε βασικά θεμέλια διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή όπως είναι η ισορροπίαση ισχύως, διότι εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ποιοτικές, ριζικές, βίαιες αλλαγές και μεταλλάξεις και έχετε πάει πια, μου κάνει εντύπωση και θέλω να το εξηγήσετε απόψε στο πολύ κόσμο που σας παρακολουθεί, από το λεγόμενο διπολικό κόσμο, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε τριπολικό, είχατε κι εσείς περιγράψει ένα πολυπολικό σύστημα, όχι πολλών πόλων μόνο, και εντελώς εσχάτως περιγράφεται ένα μη πολικό σύστημα, απολικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα?
1: Όχι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ασάφειας αναφορικά με το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι αυτοί οι πόλοι και τι ακριβώς θα είναι η θέση τους. Κυρίως γιατί, όπως και να έχει, είτε στον διπολικό κόσμο του ψυχρού πολέμου, είτε στη λεγόμενη μονοπολική στιγμή μετά τον ψυχρό πόλεμο, που υποτίθεται ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που ασκούσαν την απόλυτη κυριαρχία στον πλανήτη, ποτέ δεν ίσχυε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενικότερη αντίληψη. Είτε στον πολυπολικό κόσμο που διαμορφώθηκε μετά, ο κυρίαρχος παίχτης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που πηγαίναμε, ήμασταν ήδη, αλλά πηγαίναμε να μορφοποιηθεί πλέον αυτό το σχήμα, λέγαμε για πολυπολικό κόσμο μεν, που θα ήταν όμως πιο ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνέχιζαν να είναι το πρώτο βιολί της Παγκόσμιας Ορχήστρας ή ο μαέστρος της Παγκόσμιας Ορχήστρας. Πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ήταν και ένα βιβλίο που έγραψε μια Αμερικανίδα συνάδελφος, πολύ έτσι ρεαλίστρια, που έλεγε ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να είμαστε first among equals. Ωστόσο, μια σειρά από εξελίξεις που είχαμε στον πόλεμο του Ιράν, όχι σε αυτόν καθ' αυτόν, στις συνέπειές του όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα την εικόνα ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, της στρατιωτικής ισχύως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατεδάφιση, όχι απλώς αποδόμηση, λέω για την εικόνα. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι ρεαλιστικό, αλλά η εικόνα, η αντίληψη περί της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη, που με τη σειρά της εδράστηκε, εδράζεται και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε μια αντίληψη περί αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αίρεση, βρίσκεται κυριολεκτικά υπό κατεδάφιση. Δηλαδή αποκαλύφθησαν δομικές αδυναμίες της αμερικανικής, επαναλαμβάνω, πολεμικής μηχανής, τόσο του στρατιωτικού της κομματιού όσο και της βιομηχανικής βάσης που στηρίζει αυτή την πολεμική μηχανή, που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε όχι για αμερικανική παντοδυναμία, ούτε για αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι, στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών με θρησκευτικούς όρους, ούτε καν οπαδικούς. Δηλαδή είναι ένα είδος άτυπης λατρείας. Όχι μόνο αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί, αλλά και οι υποτιθέμενοι αντιαμερικάνοι, είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το λέω εγώ, ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή, εμφανίσω Αμερικανούς να είναι κακοί, να είναι ανθέληνες, να σε μισούν, να θέλουν να σε καταστρέψουν. Αυτό είναι τόσο ισχυροί, που ουσιαστικά αγγίζουν με τα φυσικά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και που λέμε είναι δεδομένο ότι πολλοί Έλληνες, συμπολίτες μας, θα το αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια να αποδομήσουμε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί εμείς θέλουμε να αναλάβει την εξουσία η Κίνα, η Ρωσία, η Σουηδία, το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εγώ προσπαθώ να μελετήσω, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ ρευστό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σταθερές, γιατί και αυτό το πολυπολικό σύστημα, επαναλαμβάνω, ο πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονταν ήταν η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας. Και η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, ο πυρήνας του, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Και ο πυρήνας της στρατιωτικής παντοδυναμίας ήταν η ναυτική παντοδυναμία. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος των ωκεανών, των θαλασσών από το αμερικανικό ναυτικό, την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Και όπως είπα και πριν, ακριβώς γιατί στον αέναο, διαχρονικό, διιστορικό ανταγωνισμό των χερσαίων με των ναυτικών δυνάμεων, σήμερα η μεγάλη ναυτική δύναμη ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε άλλη. Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση η ικανότητα των Αμερικανών δημιουργεί ένα κολοσιαίο κενό, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και κυρίως επηρεάζει τη δικιά μας γειτονιά, δίνοντας στην Τουρκία έναν χώρο να προσπαθήσει να ασκήσει αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει κατά της Ελλάδος.
0: Αν εκτιμάτε και επιστημονικά ότι είμαστε μπροστά στην αποδόμηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημείο κλειδί για σας, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, η Καμπή είναι... Η πρόσφατη μεγάλη πόλεμη δεν είναι απλή πόλεμη, δεν είναι τοπική πόλεμη, ούτε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι είναι μια αναμέτρηση Ρωσίας που εισέβαλε με Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ή πριν από αυτό υπάρχουν τα σπέρματα αποδόμησης αυτής της πολεμικής μηχανής παντοδυναμίας. Ένα. Και δύο, αν μέχρι σήμερα σωστά διαγνώσκεται, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε διπολικό είναι το σύστημα, είτε τριπολικό, είτε πολυπολικό, όλοι προσδιορίζονταν με βάση την υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό λέτε ότι πια δεν υφίσταται ή βαίνει σε πλήρη παρακμή, τότε είναι σαφές ότι αυτά που ξέρουν μέχρι τώρα και αναλύουν όλοι, και οι απλοί πολίτες και οι γεωπολιτικοί, είναι μάλλον λάθος.
1: Κι εγώ.
0: Κι εσείς.
1: Κι εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την εικόνα, με ελλιπείς και ψευδείς αντιλήψεις και πληροφορίες. Κοιτάξτε, επειδή είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των τηλεθεατών μας θα έχουν αρχίσει και θα λένε τι βλακίες είναι αυτά και τα λοιπά, να αρχίσουμε να μιλάμε με γεγονότα. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος στο Ιράν, αφήστε το τι έγινε στο Ιράν, που σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν. Και δεν μας ενδιαφέρει και τι θα γίνει εφ' εξής. Στο Ιράν οι Αμερικανοί υπέστησαν αποτυχία. Τέλος. Τώρα, ακόμη και αν καταφέρουν και να νικήσουν ή να αλλάξει το καθεστώς ή οτιδήποτε, η αίσθηση έχει μείνει. Κοιτάξτε, ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τη Φιλανδία το 1939, στο τέλος. Ήταν όμως νίκη για τον Κόκκινο Στρατό αυτό τότε? Όχι. Ήταν μια συντριπτική αποτυχία, η οποία παρεπτόντως επηρέασε και όλο το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας μια εικόνα, ψευδή εικόνα ολοκληρωτικής διάλυσης του Κόκκινου Στρατού. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο εικόνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι και να γίνει, εφ' εξής έχουν χάσει το Ιράν. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι εμφανίζεται πλέον και εμφανίζονται φωνές μέσα από το σκληρό αμερικανικό κατεστημένο ή από τις ίδιες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες. Και τώρα η ερώτηση είναι και η αντίρρηση, μα τι απώλειες μιλες, 1-2 αεροπλάνα έχουν χάσει στον αέρα και δεν έχουν κάνει τίποτα? Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε τα όπλα που καταναλώνουν και τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, πέραν όλων των άλλων. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, ο πρώτος που χτύπησε όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα της αποκάλυψης, ας πούμε, ήταν ο φοβερός και τρομερός Ρόμπερτ Κέιγκαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού κατεστημένου, γεράκι της Ουάσιγκτον, χρόνια μέσα στα συστήματα εξουσίας, ο σύζυγος της διαβόητης Βικτόριας Νούλαντ, στην ναυαρχίδα της αμερικανικής νεοσυντηρητικής σκέψης, το Atlantic, με το άρθρο του πριν από λίγο καιρό, που λέει το εξής, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποστήκαμε στο Βιετνάμ στο παρελθόν, και μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο και δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στο status quo ante, μεταξύ των οποίων έλεγε και αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πολεμική μας μηχανή της καταναλώσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Γιατί η βιομηχανία μας δεν μπορεί να τα φτιάξει. Βγαίνει μετά από λίγο καιρό ο αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων, δηλαδή ο αρχηγός, ο εν ενεργεία ναυτικός του Αμερικανικού Ναυτικού, στην Επιτροπή της Γερουσίας, αν θυμάμαι καλά, για άμυνα, ο Ναύαρχος Κόντλ, και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λέει επίσης ότι εάν δεν μας δοθούν 28 δισεκατομμύρια έξτρα χρηματοδότηση, θα μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα οπλικά μας συστήματα έχουν υποστεί τέτοια φθορά, ότι τα αεροπλάνα έχουν φορτώσει πάρα πολλές ώρες, πρέπει να τα συντηρήσουμε, πρέπει να κάνουμε να ράνουμε, και κυρίως σπαταλούμε κρίσιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε, ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με τους ρυθμούς που ο αντίπαλος αναπληρώνει τα δικά τους. Τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα? Για παράδειγμα, πύραυλοι Patriot.
0: Πριν μου το πείτε αυτό, ναι. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τα αποτελέσματα τη σύγκρουση με το Ιράν, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσαν, έτσι. Είναι το ένα κριτήριο. Το δεύτερο, η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε και αυτή ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
1: Η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε.
0: Γιατί τώρα θέλω να σας το πω αυτό, γιατί περιμένει και πολλοί κόσμος να τα ακούσει. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Από τη μία, οι Ουκρανοί χτυπούν σε απομακρυσμένα σημεία με εξαιρετική επιτυχία επί ρωσικού εδάφους. Και από την άλλη φαίνεται ότι και η Ρωσία αλλάζει ταχύτητα και τώρα στοχοθετεί και το Κίεβο. Άρα
1: η Ουκρανία απέδειξε εδώ και καιρό ότι, ναι, δεν είναι το αμερικανικό μοντέλο πολέμου που βρίσκεται εν κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το μοντέλο πολέμου. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, πριν βγει ο Κάγκαν, μια μεγάλη μορφή του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο Τζον Αρκίγια, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πριν από μερικές εβδομάδες. Μια μελέτη. Η μελέτη αυτή λέγεται The Troubled American Way of War, ο προβληματικός Αμερικανικός τρόπος πολέμου. Θα μου πεις και τι έγινε, ένας ακόμη μελετής? Όχι. Ο Τζον Αρκίγια είναι ένας από το βαθύ κράτος του Πενταγώνου. Εγώ τον παρακολουθώ από τη δεκαετία του 90. Είναι ο δημιουργός της έννοιας κυβερνοπόλεμος, το cyber warfare, αυτός το εισήγαγε, της έννοιας δικτυακός πόλεμος, network, της αντίληψης περί swarming, περί της σμήνωσης. Τέλος πάντων, από τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους θεωρητικούς, ο οποίος όμως δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το τελευταίο του πόστο ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πολεμικό ναυτικό, στη σχολή πολέμου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Έχει δουλέψει με τον Άντριου Μάρσαλ, με τον Άλβι Τόφλερ κλπ. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και οι φίλοι του, γιατί οι στρατηγοί έρχονται και παρέρχονται, οι πτερέρχοι έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί όμως μέσα στο Πεντάγωνο για δεκαετίες. Λοιπόν, και τι λέει, ότι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου είναι προβληματικός. Γιατί είναι προβληματικός? Γιατί βασίζεται πάνω, δίνει υπερβολική έμφαση στην συντριπτική ισχύ πυρός, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείς να το επιλύσεις ρίχνοντας τον απαιτούμενο αριθμό βομβών, ότι δίνει έμφαση σε όπλα τα οποία πλέον είναι φετιχιστικά, δηλαδή λειτουργούν ως φετίχ, όπλα υψηλού γοήτρου, πολύ ακριβά, που δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, ότι δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη, καμία μελέτη αναφορικά με την εξέλιξη, την μετεξέλιξη του στρατεύματος, και παραμένουμε σε οπλικά συστήματα, πλατφόρμες κτλ. Που είναι απλώς υπερβελτιωμένα, πανάκριβα έκδοχα συστημάτων που τα είχαμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, και στην αντίληψη ότι όλα μπορούν να καθυποταχθούν πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, λέει, ότι αυτό οδηγεί εμάς τους Αμερικανούς σε έναν πολύ προβληματικό, σε αδιέξοδο. Είναι, λέει, επειδή και οι σύμμαχοί μας είτε αγοράζουν όπλα από εμάς, βλέπε F-35 να εξώσει.
0: Ή οι αντίπαλοί μας.
1: Οι αντίπαλοι.
0: Άρα είναι αμερικάνικος ο τρόπος πολέμου, να το πω.
1: Ο ίδιος δεν υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία, ναι, λέει, κάναμε ζημιά στους Ουκρανούς. Ενώ λέει οι Ουκρανοί στην αρχή, αυτά λέει ο Αρκίγια. Ενώ λέει στην αρχή αναχέτησαν με μικρές ομάδες, αποκεντρωτικές, με μικρά όπλα, με ντρόουν κτλ. Αναχέτησαν την υπερφιλόδοξη και από ό,τι φαίνεται και κακοσχεδιασμένη ρωσική επιχείρηση, ακριβώς γιατί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μετά λέει παρεμβήκαμε εμείς, τους δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, φτιάξαμε ένα συμβατικό στράτευμα με το δικό μας τρόπο, το φορτώσαμε με βαριές πλατφόρμες, οργανώσαμε, δηλαδή βαριά άρματα, μάχες κλπ. Οργανώσαμε μια αντεπίθεση βάσει τα ανατοϊκά σχέδια κτλ. Η οποία οδηγήθηκε σε ολοκληρωτικό φιάσκο στη συντριβή του 2023. Και τώρα πάλι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε μεγάλα, αυτά τα λέει ένας Αμερικανός διανοούμενος. Δεν είναι μόνο αυτός, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος, δεν λέει στο βιβλίο του αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν και λέει, όπως δεν έκανε τίποτα απολύτως στο παρελθόν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, έτσι τώρα λέει και τώρα δεν θα κάνουμε και θα αποτύχουμε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλοί λένε, μα τι λες ρε μεγάλε τώρα, είναι δυνατόν η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, η πανίσχυρη, η φοβερή, που κάνει απίστευτα πράγματα, να μην μπορεί να παράξει όπλα? Και όμως έτσι είναι. Και όμως έτσι είναι. Για ότι αυτό που λέμε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο και θα δει ότι είναι έτσι.
0: Άρα για σας η σύγκρουση με το Ιράν επιτάχυνε αυτή την αντίληψη πια, και την
1: επιτάχυνε και το αποκάλυψε.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το αποκάλυψε.
1: Ακόμη και αν το Ιράν επιμείνει να συνεχίσει τον πόλεμο με τα οπλικά συστήματα που έχει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Πυράβλους Tomahawk, πυράβλους JASM, πυράβλους συστήματος Patriot, αντιβαλιστικά όπλα, πέραν ότι είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που τους ρίχνουν οι άλλοι, είναι, επαναλαμβάνω, και μπορεί να τα παράξει αυτή τη στιγμή σε μικρούς αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι πολλοί θα σκεφτούν τι βλακίες είναι αυτές. Δεν είναι, ας το ψάξουν. Μεταξύ των άλλων, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα, για την ακρίβεια σχεδόν για όλα, χρειάζεσαι μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα, κυρίως σπάνιες γαίες, την παραγωγή και κατεργασία των οποίων την ελέγχει σχεδόν 100% η Κίνα, ή αν όχι 100%, σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, εάν ο αντίπαλός σου είναι η Κίνα και θες να την πολεμήσεις, πρέπει η Κίνα να σου δίνει κρίσιμα συστήματα για να μπορείς να φτιάξεις όπλα για να την πολεμάς. Αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, ένα F-35, ας πούμε, μαχητικό αεροπλάνο, πέραν των άλλων άπειρων προβλημάτων που έχει, ενσωματώνει περίπου 412, αν θυμάμαι καλά, κιλά σπάνιων γεών, που τα παίρνεις από την Κίνα. Για να φτιάξεις ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, θέλεις γάλλιο. Αυτή τη στιγμή το ελέγχει η Κίνα. Βέβαια, προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εξού και η προσπάθεια που γίνεται εδώ για την ΧΙΟ κτλ. Αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αναμόρφωσης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει παραγωγική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι ότι όπως ήταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια βιομηχανία. Δεν παρέχαν ελάχιστα οπλικά συστήματα. Αλλά κυριολεκτικά σε μερικές μέρες τη μετέτρεψαν και από αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνες αεροπλάνα και μέσα φτάσανε να φτιάχνουν μαχητικά αεροσκάφη ανά 6,5 λεπτά βγαίναν τα Mustang ή κάποιες ώρες, λιγότερο από ώρα έβγαιναν τα B-24 ή τα πλοία τους, τα ναυπηγεία παρήγαγαν, έφτασε Liberty το ρεκόρ τους, ήταν τα Liberty να φτιαχτεί ένα σε 4,5 μέρες, ένα καράβι εμπορικό. Εντάξει. Αυτό όμως σήμερα, όπως μας λένε οι ειδικοί Αμερικάνοι, γιατί δεν είναι μόνο ο Αρκίγια, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, που λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχει αλλάξει πλέον η ίδια η δομή της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να κάνεις.
0: Υπολείπεται ούτως ή άλλως η αμερικανική οικονομία σε εργαλειοθήκες. Θέλω λίγο με τη βοήθεια κάποιων δεδομένων που επεξεργαστήκατε να το κάνουμε πιο απτό, γιατί δεν είναι εύληπτο με την πρώτη ματιά στον πολύ κόσμο. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ενότητα των γραφημάτων με την αποδόμηση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, λέτε, η δημιουργία ενός νέου κόσμου και το τέλος των υπερπλατφορμών. Έχετε μάλιστα ένα αεροπλανοφόρο μπροστά, το βλέπουμε τώρα στους δείκτες. Αυτό πιστεύετε ότι έχουμε πλέον, το τέλος των υπερπλατφορμών?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, γιατί και αυτοί αντιδρούνε. Ας πούμε, το σχέδιο το Replicator που έχουν είναι για να φύγουν από τα μεγάλα ακριβά δυσαναπλήρωτα πολεμικά πλοία και να φτιάξουν σμήνη από μικρά, μη επανδρομένα, που να μπορούν να αντέχουν και πλήγματα. Εδώ είναι βέβαια και η μεγάλη μονομαχία με την Κίνα που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αποδομηθεί η παραγωγική βάση των ΗΠΑ. Είπαμε πριν ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αμερικανικά ναυπηγεία είχαν φτιάσει το ρεκόρ τους να κατασκευάζουν ένα Liberty σε 4,5 ημέρες. Εντάξει. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Το αμερικάνικο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εγκλωβίστηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη φαντασίωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του τέλους της ιστορίας και του φιλελεύθερου κόσμου κλπ. Και λένε, γιατί να φτιάχνουμε, θα τα φτιάχνουν άλλοι για εμάς. Και εμείς θα πάμε στην μεταβιομηχανική οικονομία, τη χρηματιστηριακή κλπ. Οπότε τι γίνεται. Το αμερικάνικο ναυτικό σήμερα, το αμερικάνικο ναυτικό, το ONI, το Office of Naval Intelligence, το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού, το ξανατονίζω, εκτιμά ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν αμερικανικά ναυπηγεία, δηλαδή φτιάχνουν ένα πλοίο 10.000 τόνων, ένα καταδρομικό, οι Κινέζοι μπορούν να κάνουν 232. Οι συγκρίσεις είναι τρομακτικές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και η αναλογία είναι 1 προς 600. Δηλαδή για κάθε πλοίο ίδιου τονάζ που θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι μπορούν να φτιάχνουν 600. Αυτό σημαίνει ότι αν εμπλακούν η Κίνα με την Αμερική σε παρατεταμένο ναυτικό πόλεμο, θαλάσσιο πόλεμο, σημαίνει ότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάναν οι ίδιοι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να αναπληρώνουν γρηγορότερα τις απώλειές τους από αυτές του
2: αντιπάλου. Εδώ πάντως σε αυτή τη μακέτα βλέπω ότι βάζεται και ένα ποιοτικό στοιχείο. Απ' τη μια λέτε η ψευδέστηση ότι η στρατιωτική ισχύς μετριέται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό και την τεχνολογική υπεροχή των πανάκριβων υπερπλατφορμών, άρα δηλαδή ξοδεύουμε τα περισσότερα, είμαστε ανίκητοι, κερδάμε, είμαστε το υπηκό, το αμερικανικό, σε κάθε εκδοχή, και η πραγματικότητα είναι ότι το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο είναι σε δομική κρίση πλέον.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ειδικά γι' αυτό για τα χρήματα. Έχω βαρεθεί να ακούω, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα, ότι ο βασικός δείκτης, ο οποίος δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι ΗΠΑ, είναι ότι χαλάνε πολύ περισσότερα λεφτά από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά ακούστε ένα παράδειγμα τώρα που είναι χαρακτηριστικό. Ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα στις ΗΠΑ γενικώς και στο αμερικάνικο ναυτικό ειδικώς είναι πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Los Angeles. Πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, SSN. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων καταδίωξης, να το πούμε έτσι. Και βγαίνουν σε flights, σε εκδόσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η Flight 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα υποβρυχιάκι τέτοιο που λεγόταν Boise, το οποίο το 2017 έπρεπε να περάσει, το 2017 έπρεπε να περάσει συντήρηση, γιατί είχε φτάσει κάποια ωρία. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα δεν βρήκανε ναυπηγείο για να μπορέσει να περάσει συντήρηση. Παναλαμβάνω, αυτά υπάρχουν παντού. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει με ελάχιστη έρευνα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το υποβρύχιο όλο αυτό τον καιρό πληρώνανε το πλήρωμα, τους μισθούς και τη συντήρηση και τα λοιπά, ώστε να παραμένει αξιόμαχο. Και δεν μπορούσαν να το βρούνε ναυπηγείο για να συντηρηθεί. Τελικά βρήκανε το 2026, τώρα δηλαδή, και θα έβγαινε το 2029, δηλαδή αυτό το υποβρύχιο θα ήταν πυρηνικό υποβρύχιο, το ξαναλέω, κρίσιμο κομμάτι του συστήματος. Θα έμενε για 12 χρόνια εκτός υπηρεσίας και ανακάλυψαν τελικά θα στήγιζε πάνω από 3 δισεκατομμύρια και αποφάσισαν να το αποσύρουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τα λεφτά δηλαδή που έδωσες για να κρατάς ζωντανό ένα πράγμα που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, σημαίνει ότι ενισχύουν την πολεμική σου ικανότητα. Ξαναλέω, υπάρχει δομικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, και δεν το λέω εγώ. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του Αμερικάνικου Ναυτικού, βγαίνουν άνθρωποι μέσα από το Πεντάγωνο. Και εν πάση περιπτώσει είναι κουκιά μετρημένα. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί το αμερικανικό στράτευμα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε παρατεταμένη σύγκρουση με ομόλογο αντίπαλο. Εκτός, και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, εάν καταφύγει στα πυρηνικά όπλα.
2: Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάω στο επόμενο διάγραμμα. Έτσι πολύ γρήγορα το δείχνουμε, αντοχή και αποτέλεσμα. Αυτά που περιγράφεται, την τακτική συντριβή και τη στρατηγική φθορά με το βέλος του χρόνου για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χρόνος ως ενεργό όπλο, η άρνηση αποτελέσματος και τα μεταλλακτικά πλαίσια. Έχει ενδιαφέρον όμως η επόμενη μακέτα, γιατί είναι ο ανορθολογικός τρόπος πολέμου που λέτε ότι πια, δεν το λέτε μόνο εσείς, οδηγεί συστηματικά τις ΗΠΑ από αποτυχία σε αποτυχία. είναι αυτές οι τρεις μπάρες πυλώνες. Δηλαδή, η αιμονή στο στρατηγικό βομβαρδισμό, τα πυρηνικά όπλα και η αλγοριθμική μεταφυσική. Εδώ
1: είναι αυτό που λέει ο Αρκυγιά και άλλοι. Λοιπόν, ότι παιδιά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μεταφυσικό τρόπο θεωρώντας ότι η ρομφαία από τον ουρανό θα επιλύσει τα πάντα. Ειδικά δε, όπως λένε άλλοι θεωρητικοί, όπως ο David Kilcullen στο ιστορικό του βιβλίο το The Dragons and the Snakes, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσαρμόστηκαν. Το Ιράν το έκανε. Λοιπόν, τι έκανε το Ιράν? Δημιούργησε ένα στράτευμα, το είχαμε πει και την περασμένη φορά. Διατήρησε ένα στράτευμα το οποίο είναι αναλώσιμο, είναι συμβατικό και έφτιαξε και ένα ασύμετρο στράτευμα το οποίο περιλαμβάνει σμήνια από τα χύπλοα, βαλιστικούς πυράβλους, υπόγειες, υποδομές κλπ. Το οποίο είναι σχεδόν άθικτο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει προκύψει κάποια τρομακτική καταστροφή. Για το βαλιστικό πλωστάσιο, οι νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 60 με 70% και παραπάνω είναι ζωντανό. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για τα ασύμετρα όπλα στα στενά του Ορμούς. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και κάνει μπλόκο πάνω στον μπλόκο, πάει να πει ότι αυτά ισχύουν. Άρα έχει γίνει ποιοτική μετάλλαξη. Οπότε εκεί δεν έχει σημασία πόσες βόμβες θα ρίξεις ή πόσο εξελιγμένες είναι. Απαρεπιπτόντως, το όπλο της μόδας, ας πούμε, αυτό τον καιρό θα το έχετε ακούσει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, είναι τα λεγόμενα hypersonic όπλα. Τα αποδίδουμε στην Ελλάδα ως υπερηχητικά, δεν είναι σωστός όρος. Υπερηχητικό είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί supersonic, δηλαδή ξεπερνάει την ταχύτητα του ήχου. Τα hypersonic, που τα λέμε είτε υπερηχητικά είτε πολυηχητικά, είναι αυτά που επιτυχάνουν ταχύτητα τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και αναφερόμαστε κυρίως σε όπλα που κινούνται ενδοατμοσφαιρικά. Δηλαδή, οι βαλιστικοί πυραυλοί στην κάθοδό τους, ναι, επιτυχάνουν τέτοιες ταχύτητες, αλλά κυρίως αναφερόμαστε είτε σε πυράβλους κρούζ με κινητήρες scramjet, δηλαδή αυλοθητές υπερηχητικής καύσης, ή σε αυτά που λέμε hypersonic glide vehicles, δηλαδή οχήματα που πλανάρουν πάνω στον αέρα. Αυτά τι είναι? Είναι τα στέλνεις με έναν πυραυλοκινητήρα σε πολύ μεγάλο ύψος, στα όρια του διαστήματος, τους δίνεις μια αρχική πολύ υψηλή όθηση και μετά τα αφήνεις και αυτά πλανάρουν κυριολεκτικά, κάνουν σαν να κάνουν σερφ πάνω στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή η ταχύτητά τους είναι τρομακτική και εκμεταλλεύονται αυτό το κρουστικό κύμα που διαμορφώνεται από κάτω, κινούνται με τρομακτικές ταχύτητες, διεξάγοντας πολύ έτσι βίαιους ελιγμούς. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλα βεληνική, της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Λοιπόν, κάποια, το Avangard, το ρωσικό, ας πούμε, εκτιμάται ότι θα είναι τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα κινέζικα είναι πιο μικρά. Σε αυτά οι Αμερικανοί μείνανε πίσω. Γιατί μείνανε πίσω? Αν έχετε χρόνο μετά θα το πούμε το γιατί. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική ότι δεν τα χρειαζόμαστε, το τέλος της ιστορίας. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, τι να τα κάνω αυτά για να κυνηγάω αντάρτες στα βουνά. Και ενώ ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία της δεκαετίας του 80, του 90, τα αφήσανε, βγήκανε μπροστά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολλά επιχειρησιακά τέτοια εδώ και δεκαετίες. Πλέον εξοπλίζουν και το ναυτικό τους με παρόμοια συστήματα, πολύ εξελιγμένα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Τώρα, ας πούμε, λέγανε, είχε βγει πριν από λίγο καιρό, έτσι ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί ένα παρόμοιο όπλο στο Ιράν, το Dark Eagle. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα κτλ. Ναι, αλλά αυτός έκανε πόσα χρόνια να αναπτυχθεί. Τώρα βρίσκεται στα βρεφονιπιακά του βήματα. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ 10 και 15 πυράβλων όλων και όλων και πολύ δύσκολα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Κάθε ένας από αυτούς τους πυράβλους στοιχίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν πάνω από 1.000 σε υπηρεσία. Και τι έγινε τώρα? Αυτοί οι πυράβλοι είναι πολύ ακριβοί, αυτά τα οχήματα δεν είναι πυράβλοι, γιατί για να αντέχουν τις τρομακτικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την τριβή στην ατμόσφαιρα με αυτές τις ταχύτητες, έχουν πολύ εξελιγμένα υλικά, ειδικά κεραμικά υλικά, ειδικά κράματα τέλος πάντων κλπ. Και στοιχίζουν πάρα πολύ. Έλα όμως που οι Κινέζοι κατάφεραν και φτιάξαν έναν πυραβλάκο τέτοιου είδους, ένα όχημα τέτοιου είδους, νομίζω λέγεται YKJ-1000, ο οποίος αντί για εξελιγμένα υλικά έχει βιομηχανικό αφρομπετόν, το οποίο φάνηκε ότι δουλεύει μια χαρά. Και αυτός παράγεται μαζικά με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητος, στοιχίζει περίπου 100.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αμερικανικές εκτιμήσεις παρεπιπτόντως, δεν είναι κινέζικες. Άρα, σε μια μάχη μεγάλη, δεν μιλάμε τώρα για πόλεμο, που τυχόν θα γίνει μεταξύ του αμερικάνικου ναυτικού και του κινέζικου ναυτικού, οι Κινέζοι θα ρίχνουν σμήνη από τέτοια όπλα χαμηλής ποιότητος, πολύ φτηνά, πολύ όμως επικίνδυνα, και άλλοι θα ρίχνουν πολύ ακριβά, λίγα και μη αναπληρώσιμα. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν και τη μάχη. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το αν θα γινότανε, τι θα συνέβαινε, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο εσείς και εγώ. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη.
2: Και με έναν τρόπο καθορίζει μετά και τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Περνάει ο χρόνος με έναν τρόπο και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα και μιλάμε και προσπαθεί να μας εξηγήσει πού είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν την αποδόμηση της πάλε ποτέ κρατέας στρατιωτικής πολεμικής μηχανής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Γρίβας, αυτό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα μπορούσε να τα πει και σε μια σχολή πολέμου. Διαμορφώνει ολόκληρες γεωπολιτικές στρατηγικές πλέον. Πείτε μου κάτι, ρωτάει πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Δηλαδή υπενήσεστε ότι με έναν τρόπο επικάθισε στις δάφνες της ισχύως της ο σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες και παγιδεύτηκε, ή θέλετε να μας την εμφανίσετε, μου λένε κάποιοι, ότι τελικά ήταν ειρηνόφιλη και παγιδεύτηκε?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ήταν, και δεν το λέω εγώ, ήταν ο εγκλωβισμός στη λογική του τέλους της ιστορίας. Οπότε ουσιαστικά διαμορφώθηκε μια αντίληψη παγωμένου χρόνου, ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν χρειάζονται πλέον οι εξοπλισμοί και αυτοί που πρέπει να παραμείνουν εξοπλισμοί είναι αυτοί που νίκησαν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν εξελισσόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε διαγνωστεί το πρόβλημα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξαν διανοητές, μεγάλοι διανοητές, όπως ήταν ο Πολ Κένεντι στο ιστορικό του έργο «Η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων», που είχε πει το εξής: ότι αυξάνονται εκθετικά οι αμυντικές δαπάνες, γιατί τα οπλικά συστήματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά. Άρα, εάν επιμείνουμε σε αυτό, θα καταρρεύσουμε. Και έλεγε και είχε προβλέψει ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει πρώτη, γιατί ακριβώς ήταν εγκλωβισμένη σε μια υπερ, έτσι, κατανάλωση όπλων. Λοιπόν, έλεγε το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς. Βγαίνει το 86 μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και υφυπουργός Άμυνας μια περίοδο, ο Νόρμαν Άγκουστιν, που ήταν μεταξύ των άλλων πρόεδρος ή CEO, δεν θυμάμαι καλά, και της Lockheed Martin. Λοιπόν, και τι λέει? Έβγαλε μια σειρά από τσιτάτα, από αποφθέγματα για την επιχειρηματική λειτουργία, που τα ονόμασε νόμους. Ο περιβόητος 16ος νόμος του λέει το εξής, ότι λέει, που το παρατήρησε, δεν το είπε έτσι, τα μαχητικά, το κόστος κάθε γενεάς μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει εκθετικά. Ενώ λέει ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αυξάνει γραμμικά. Άρα λέει, αν πάμε να κινηθούμε με αυτό το ρυθμό, το 2054 θα μπορεί ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα αρκεί για να έχουμε σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχουμε κρυμμένο φυσικά για να μην καταστραφεί, το οποίο τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει αεροπορία, τις μισές στο ναυτικό και στα δίσεκτα χρόνια θα το παίρνουν και μια μέρα το χρόνο οι πεζοναύτες. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν ένα εφιολόγημα, αλλά περιέγραφε μια κατάσταση η οποία, είπαμε, λέγανε οι Αμερικανοί, να τη σταματήσουμε, να πάμε σε άλλου τύπου πολεμική, έτσι, τεχνολογία. Και δημιουργήθηκε η περιβόητη RMA, Revolution Military Affairs. Αυτά που έλεγε ο Αρκίγια, ας πούμε. Σμήνι, ρομποτικά συστήματα, δικτυακός πόλεμος κλπ. Τελειώνει όμως ο ψυχρός πόλεμος. Άρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζονται, τα προηγούμενα όπλα αυτά, η μυθοποιημένη πολεμική μηχανή, ενεδύεται πλέον το μανδύα του νικητή και ιεροποιείται. Άρα δεν πάμε να κατεβάσουμε το ιερό, να το κάνουμε, να το καταργήσουμε. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, έχουμε το 1993, επειδή στην Αμερική πολλοί λένε ότι κυβερνούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, οι πολεμικές βιομηχανίες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη ισχύ, προκαλούν και καχυποψία. Αυτό είχε φανεί και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο στην Κορέα, ο Αϊζενχάουερ, στον περιβόητο αποχαιρετιστήριο του λόγου, είχε μιλήσει για τον κίνδυνο ενός πανίσχυρου στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Οπότε, με το που τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, οι δυνάμεις που ήταν καχύποπτες έναντι των πολεμικών βιομηχανιών λένε: «Παιδιά, θα σας κόψουμε τα φτερά». Και γίνεται την 23η, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, 21η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 1993, γίνεται ο περιβόητος μυστικός δείπνος στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Τι ήταν αυτό? Στα αγγλικά νομίζω ότι ήταν The Last Supper, ο τελευταίος δείπνος. Καλεί λοιπόν τότε ο Υπουργός Άμυνας ο Λες Άσπιν νομίζω με τον Βίλιαμ Πέρι, καλούνε τους διευθυντές, τους προέδρους των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών των ΗΠΑ, που τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, περίπου 50-51 εταιριών ήταν οι μεγαλύτερες. Λοιπόν, και τους λένε το εξής: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, δεν μπορούμε να σας συντηρήσουμε όλους, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στο μέρισμα ειρήνης, άρα πρέπει οι περισσότεροι από εσάς να πάψουν να υπάρχουν. Εξού λοιπόν λέει ο Νόρμαν Άγκουστ, είναι ο τελευταίος μας δείπνος του χρόνου, λέει, πολλοί από εμάς δεν θα είναι εδώ. Και του λένε, ωραία, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα μας κλείσετε? Όχι, λέει, να αρχίσετε να κάνετε συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μα λέει, αυτά τα απαγορεύει ο νόμος περί μονοπωλίων. Δεν πειράζει, λέει, θα τον παρακάμψουμε, ειδικά για εσάς. Και ξεκινάει όντως μια τέτοια διαδικασία.
2: Αρχίριθμα κιόλας.
1: Και γίνονται, και ουσιαστικά κατέληξαν από 51 βιομηχανίες, εμβληματικές βιομηχανίες. McDonnell Douglas, ας πούμε, ο δημιουργός του F-15 και του Phantom, του F-4, εξαφανίστηκε, την απορρόφησε η Boeing και άλλες πολλές. Και σήμερα έχουν μείνει 5 μεγάλα συγκροτήματα. Πρώτο και καλύτερο.
2: Πανίσχυρα, δηλαδή.
1: Πανίσχυρα πλέον. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Αντί να μειωθεί η ισχύ τους, μεγάλωσε. Λοιπόν, αυτά τα υπερσυγκροτήματα, όπως λένε οι Αμερικανοί, φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, σοβιετοποιήθηκαν. Γιατί γίνανε κρατικοδίαιτες εταιρείες, ουσιαστικά ζουν μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπλάκησαν με το κράτος με πολλαπλούς τρόπους, ηθικούς, νόμιμους, αλλά όχι κατά ανάγκη ηθικούς. Δηλαδή, είσαι εσύ πτέραρχος και κάνεις, πρέπει να δώσεις σε μένα παραγγελία, τότε και εγώ, μόλις αποστρατευτείς, με βοηθάς, και μόλις αποστρατευτείς έρχεσαι και σου δίνω ένα χρυσό συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα και γίνεσαι στέλεχος της εταιρείας μου. Λοιπόν, οπότε άρχισαν οι τέτοιες διαπλοκές. Το σημαντικότερο όμως το εξής, ότι αυτά τα υπερσυγκροτήματα δεν έχουν ξεκάθαρη ιδιοκτησία. Δεν ανήκουν σε κάποιον, ούτε καν σε κάποιους. Είναι σε αυτή την μεταβιομηχανική χρηματιστηριακή οικονομία, η ιδιοκτησία τους είναι ασαφής. Μπορεί να είναι διάφορα funds, ας πούμε, επενδυτικά, που αλλάζουν την περιουσία τους κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα στο ίδιο λεπτό μέσω χρηματιστηριακών παιχνιδιών. Δεν έχουν. Αυτοί που τα κυβερνάνε είναι η τάξη των managers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ, και αυτοί προσέχουν πρωτίστως για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν έχουν κανένα όραμα. Οπότε τι γίνεται? Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο μάνατζερ της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ υπερεταιρείας, και μου φέρουν ένα υπερόπλο, το οποίο όμως είναι πολύ φτηνό στην κατασκευή του, πολύ πρωτοποριακό και θέλει και χρειάζεται και ρίσκο να το φτιάξεις, εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί θέτω σε κίνδυνο τη δομή της, την ίδια μου τη θέση, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει. Άρα να χάσω τη θέση μου, και η θέση μου είναι παίρνω 30, 40, 50 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Λοιπόν, και μετά, αν είναι κάτι που δεν είναι πολύ ακριβό, εγώ επειδή είμαι τεράστιο μαγαζί και δουλεύω με ποσοστό κέρδους επί του κόστους, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω ακριβά προγράμματα, τα οποία πολύ ακριβά, με μεγάλο κόστος σε βάθος χρόνου, για να βγάζω και εγώ πάρα πολλά λεφτά. Και καταπνίγω οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτόμα που μπορεί να μου απειλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ ένα αεροπλάνο, τυχαία λέμε F-35, και έρχεται τώρα μια άλλη εταιρεία και λέει: εγώ θα κάνω ρομποτικό αεροπλάνο με το 1% του κόστους και θα κάνω καλύτερη δουλειά. Όχι, θα την καταπνίξω. Βέβαια, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό μέγεθος, αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιστάσεις, αντισώματα. Και στον κρατικό τομέα, είπαμε, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα, το Replicator, και στον επιχειρηματικό. Εμφανίζονται εταιρείες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Anduril, ας πούμε, είναι η πιο δυναμική σε αυτή την κατηγορία. Η Kratos, που φτιάχνει ρομποτικά αεροπλάνα, το Valkyrie, και άλλες πολλές. Αλλά ακόμη αυτό το πράγμα δεν
2: άρα
1: δουλεύει.
2: Αυτό το μοντέλο που ξέραμε, το αμερικανικό μοντέλο, στρατιωτικά πολεμικά,
1: ναι,
2: θεωρείται ότι τέλειωσε? Γιατί έχει εξαχθεί στους συμμάχους πρωτίστως, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, πολλό δε εμάς, και την Τουρκία, αλλά και στους αντιπάλους. Θεωρείται ότι η Ουκρανία και το Ιράν είναι οι επιταχυντές του τέλους? Δηλαδή, εδώ διαγνώσκουμε ότι αυτό το μοντέλο, άρα και η όποια ηγεμονία εξαιτίας αυτού του μοντέλου, φεύγει σαν ψευδέστηση πια.
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, έφτασε πλέον το ένα μοντέλο που είναι βαριά οπλικά συστήματα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες γραφειοκρατικοί περιορισμοί, γιατί είναι και μια εχθρική γραφειοκρατία που δεν αφήνει. Παράδειγμα, λέμε ας πούμε για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ, δεν μπορώ να παράξω. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Ας πούμε, σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, ένα SSBN, κλάση Columbia. Το πρώτο και ομώνυμο της κλάσης ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αν πάνε όλα καλά, που δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πάνε όλα καλά, θα είναι το 2031 έτοιμο. 11 χρόνια φτιάξει ένα υποβρύχιο, το οποίο παρεπτόντως έχει και 11 τόνους περίπου σπάνιων υιών που πρέπει να τις πάρει από την Κίνα. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 50, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε υπηρεσία 41 πυρηνοκίνητα υποβρύχια μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων 5 διαφορετικών κλάσεων. 41 υποβρύχια εκείνο τον καιρό με τις τεχνολογίες εκείνου του καιρού, ένα σε 11 χρόνια σήμερα. Προσέξτε όμως, και τότε δεν υπήρχαν πολλά οπλικά συστήματα. Τότε όμως τι έγινε, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ιτάν Σαμίρ με τον Έντουαρντ Λούντβακ, που είναι δύο από τους μεγαλύτερους εν ζωή στρατηγιστές, στο εκπληκτικό τους βιβλίο The Art of Military Innovation. Και τι λένε λοιπόν, ότι τότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα υποβρύχια έχοντας απλά την υπόσχεση από τον Έντουαρντ Τέλερ, τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου, ότι θα μπορέσει να μικρύνει επαρκώς την κεφαλή την πυρηνική, ώστε να κουμπώνει, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα του πυράβλου του περιβόητου Πολάρης, ώστε να χωράει μέσα στα μικρά σιλό των πυράβλων. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το υποβρύχιο με τις προδιαγραφές αυτές, χωρίς να έχουν παρά την υπόσχεση. Σήμερα με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατον να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς. Υπάρχει μια πολύ σκληρή, άκαμπτη γραφειοκρατία που δεν το επιτρέπει. Λένε, ας πούμε, ο Σαμίρ με τον Λούντβακ ότι το περιβόητο Iron Dome το Ισραηλινό θα ήταν πρακτικά αδύνατον να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά πήγαινε στάδιο-στάδιο. Δεν είχαν επιλύσει τα προβλήματα του επόμενου σταδίου. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σημερινό νομικό σύστημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
2: Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά για την Ευρώπη. Εδώ ακούμε το rearm τώρα. Και πανεξοπλισμός. Η Γερμανία έχει φουλάρει ήδη. Και για την Ελλάδα, τι λένε? Γιατί το μοντέλο είναι το αμερικάνικο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό αντιγράφω. Μου λέτε δηλαδή ότι θα επενδύσουν δις σε ένα μοντέλο που είναι πια ξεπερασμένο και αποδομείται?
1: Ο Αρκίγια το λέει ξεκάθαρα, ότι το rearm Europe θα οδηγήσει σε παρακμή της αμυντικής πολεμικής, της πολεμικής ικανότητας των Ευρωπαίων δια πακτολού χρημάτων. Θα οδηγήσει σε δομικό αφοπλισμό δια του χρήματος. Λοιπόν, ακριβώς, γιατί λέει τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε καινοτόμες ιδέες χαμηλού κόστους και ανύπαρκτης γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που κάνουν οι Ουκρανοί. Το ουκρανικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό, και το πλέον προσαρμόζονται και οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις. Τι κάνανε οι Ουκρανοί? Οι Ουκρανοί από εκεί που είχαν 11 περίπου, λέει, μεγάλες βιομηχανίες, τώρα έχουν περίπου 1500, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες, είναι διασκορπισμένες. Δηλαδή κυριολεκτικά, όχι σαν το χώρο αυτό του στούντιο που είμαστε, στο 1/5 του χώρου αυτού υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που συναρμολογούν drones ή άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα drones, τα οποία χωρίς καμία έτσι προδιαγραφή απαιτήσεων που να έχει το τάδε στάναγ, ξέρω εγώ, προδιαγραφή ΝΑΤΟ και αυτό, και φεύγουν κατευθείαν στο μέτωπο και χτυπάνε.
2: Το ίδιο ακούσαμε ότι κάνουν και στο Ιράν. Πάρα πολλές γυναίκες και έτσι, από εκεί που είχαν την ταπιτουργία και ήθελε λεπτές κινήσεις, χρησιμοποιούμε πατέντες.
1: Και τα λένε αυτά, τα λένε garage weapons, γιατί τα κάνουν μέσα στα garage ή σε μικρά τέτοια. Όπως ήταν το garage punk παλιά που φτιάχνανε συγκροτήματα ο καθένας μέσα στο garage σπιτιού του, λοιπόν, ή το garage rock, εν πάση περιπτώσει, πιο πριν. Έτσι γίνεται αυτό. Οπότε, από τη μία, αυτό το μοντέλο, το υπερβαρύ, το υπερσυγκεντρωτικό που πρέπει να αντελέγχει όλα κτλ., καταραίει. Και λέει ότι, ότι οι χώρες οι οποίες οδηγούνται σε αυτή τη λογική θα υποστούν δομικό αφοπλισμό δια των εξοπλισμών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και μεγάλη πρόκληση για εμάς. Μεγάλη πρόκληση και μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε στο να μην επενδύουμε, θα μου πεις έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Ναι, αλλά πρέπει να τα πράγματα δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, πάμε σε τρομακτικά γρήγορες αλλαγές. Όταν βγαίνουν όχι ειρηνιστές, όχι κομμουνιστές, όταν βγαίνουν σκληρά στελέχη του Πενταγώνου εν ενεργεία
2: γεράκια, δηλαδή,
1: γεράκια, και λένε ότι παιδιά αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και αν εμπλακούμε σε πόλεμο δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε. Ας πούμε, βγαίνει πριν από μερικές μέρες, είδα μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ενός Αμερικανού γερουσιαστή, νομίζω, ο οποίος καυτηρίζει αυτά τα πράγματα. Έλεγε το εξής, ότι λέει για ένα εξάρτημα που άμα λέει το τυπώσουμε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή θα μας πάρει μερικά λεπτά και στοιχίζει περίπου 6 δολάρια, μια εταιρεία, δεν έχει σημασία πια, μας χρεώνει 40.000 δολάρια και επειδή έχει την πατέντα δεν μας αφήνει να το φτιάξουμε εμείς, οπότε λέει ένα οπλικό σύστημα που έλεγε ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα, πέρα από ότι μας στοιχίζει, καθυλώνεται μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία να μας δώσει αυτά τα... Και λέει πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο. Αλλά επειδή είναι σύνθετο αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει εύκολα. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά ή γρήγορα θα τη βρουν την άκρη, έχουν τεράστιες δυνατότητες κτλ. Όμως, και δεν το τονίζει μόνο ο Αρκίγια, και ο Ιτάν Σαμίρ, επαναλαμβάνω, και ο Λούντβακ, πολύ πριν από αυτόν ο P.W. Singer, που έλεγε ότι γιατί δεν πάμε σε ρομποτικά συστήματα, τονίζουν ότι ειδικά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που τους αντιμετωπίζουν ως γκουρού και αντιγράφουν τυφλά τα μοντέλα τους, οδηγούνται σε πιθανό δομικό αφοπλισμό. Και τέλος πάντων, να οδηγηθεί σε δομικό αφοπλισμό η Ισπανία, δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν οδηγείται. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, με μια Τουρκία που όπως, άμα θέλετε το συζητάμε μετά, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα μαζί της, είναι τραγικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο τραγικό? Είναι ότι, όπως είδαμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι η εποχή των μικρών, φτηνών λύσεων που να είναι παντρεμένες με το συγκεκριμένο χώρο, με την νοοτροπία κτλ. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και τα μοντέλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μοντέλα αποκεντρωτικής λειτουργίας, που δεν βασίζονται πάνω σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα με θεοποιημένους διοικητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν τα πάντα κλπ. Είναι ακριβώς αυτά που νικάνε και είναι ακριβώς αυτά που μας ταιριάζουν και στο δικό μας το έδαφος και στη δική μας νοοτροπία, ενώ δεν ταιριάζουν στους Τούρκους. Και όμως οι Τούρκοι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από εμάς στην καινοτομία. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, παρόλα τα πολύ θετικά βήματα που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι να γίνονται βήματα, τώρα πρέπει να γίνουν όχι άλματα, πρέπει να γίνουν εκβαντικά άλματα. Πρέπει να τους βγούμε τους Τούρκους από την εσωτερική, να το πω έτσι. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Πείτε μου κάτι, και έτσι θα πάω σε διακοπή. Άρα λέτε ότι σήμερα μικρά, ευέλικτα, επιλεγμένα και σε σχέση με. Είναι μόνο αυτά όμως, είναι μόνο σε σχέση με τη γεωγραφία ή είναι αν έχεις και μια στρατηγική πολιτική στόχευση? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε ότι το Ιράν δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα τα πρώτα 24 ώρα και δεν μιλώ μόνο για την ηγεσία του, ενώ τα χτυπήματα, τα οποία ήταν χειρουργικά ισχυρά και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, και όπως δημοσίευσε η Wall Street Journal σήμερα, από τη δεύτερη μέρα των βομβαρδισμών και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά δεν το έλεγαν τα Ηνωμένα.

0: τις φορές.
1: Ακριβώς.
0: Τι σας δείχνουν αυτά, έτσι θέλω να πάμε. Δεν είναι και θέμα πολιτικής στόχευσης.
1: Σαφώς, αλλά κυρίως εγώ θα αλλάξω τη λέξη συντριπτικά με τη λέξη μαζικά. Γιατί συντριπτικά δεν ήταν. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μεγάλο το κομβικό κομμάτι, το αποτελεσματικό, το επικίνδυνο κομμάτι της Ιρανικής πολεμικής μηχανής, τόσο ως δομή όσο και ως συστήματα, επεβίωσε και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ασύμετρα. Δηλαδή, όσους βόμβες και να μου ρίξεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί που λέει ο Σουντζού. Είμαι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, δεν μπορεί να με καταστρέψει εύκολα. Και την ακρίβεια είναι, δεν μπορεί να με καταστρέψει. Λοιπόν, είναι αυτά ακριβώς που καυτηριάζουν όλοι αυτοί οι αναλυτές που είπα πριν, και είναι ακριβώς και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή, όταν να πω κάτι για να το πούμε έτσι λαϊκά, πείτε ότι έρχονται οι εξωγήινοι και μας δίνουν ένα σούπερ διαστημόπλοιο, ας πούμε, το οποίο είναι φοβερό και τρομερό και μπορεί να κάνει τα πάντα και το έχουμε αυτό. Αλλά δεν είναι άτρωτο. Δηλαδή, πού θα το κρύψουμε, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εάν βρούνε τρόπο να το καταστρέψουν, να το αδρανοποιήσουν. Αφήστε, φτιάχνουμε ένα υπεραεροπλάνο. Μας το δίνουν πάλι εξωγήινοι. Αλλά το αεροπλάνο αυτό χρειάζεται διαδρόμους από προσγείωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Τούρκοι μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωση με βαλιστικούς πυράβλους. Και το υπεραεροπλάνο που έχουμε δεν μπορεί να απογειωθεί για μερικές ώρες. Έστω που δεν θα είναι μερικές ώρες. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα της τροτότητος και της αντοχής. Είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπλοκο. Και επαναλαμβάνω, όσο πιο χαοτικός γίνεσαι, τόσο σε δομή όσο και σε συστήματα που το ένα υποστηρίζει το άλλο, τόσο περισσότερη ανοχή έχεις και στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό παρεπιπτόντως πάλι δεν είναι δικές μου απόψεις. Τις συζητάμε, τις έχουν πει άνθρωποι όπως είναι ο Άντριου Μάρσαλ, ας πούμε, τον λένε ο Γιόντα του Πενταγώνου. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Πεντάγωνο ως υπεύθυνος του γραφείου αξιολόγησης, που ήταν ο σκληρός πυρήνας, το σκληρό think tank, στην μετεφηβική ηλικία των 94 ετών έφυγε. Εντάξει, μέχρι τότε προσέφερε τις υπηρεσίες του και μετά από μερικά χρόνια πέθανε. Και έλεγε από τότε, γιατί αυτή η δουλειά του ήταν να βλέπουν 30 χρόνια μπροστά, και έλεγε ότι πρέπει να πάμε αυτό σε αποκεντρωμένες δομές κλπ. Αλλά για τους λόγους που είπαμε, που υπάρχουν πολλοί, αλλά κάποιοι είναι αυτοί, δεν πήγαν. Α, ένας άλλος λόγος είναι ο εγκλωβισμός των Αμερικανών στο λεγόμενο πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή, εγκλωβίστηκαν σε μια σειρά από επιχειρήσεις στρατιωτικές ή αυτές που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου. Nation making κτλ. Operations other than war. Δηλαδή, να κυνηγάμε, να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά, αντάρτες στα βουνά. Εντάξει, αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας σε πολέμους χαμηλής έντασης, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα, είτε τα παλιά είτε τα καινούρια, δεν είχαν νόημα. Οπότε δεν προχώρησε η στρατιωτική σκέψη και έπρεπε να υπάρξει το σοκ της Κίνας, της αναγέννησης στρατιωτικής της Κίνας και της Ρωσίας, για να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι ξανά. Αλλά πάλι τι κάνανε, επαναφέρανε το στράτευμα του ψυχρού πολέμου, απλώς με οπλικά συστήματα πολύ πιο ακριβά στην παραγωγή τους, πολύ πιο δυσαναπλήρωτα και με μια βιομηχανική βάση πλέον που είχε μεταλλαχθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της μεταβιομηχανικής κτλ., που πλέον δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, όλο το υπόλοιπο ήταν μια μαγική εικόνα. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας θα λένε ότι τώρα ο Γρίβας, ας πούμε, και ο κύριος Σαχίνης, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί είναι τελειωμένοι.
2: Δεν είπατε αυτό. Δεν λέτε αυτό.
1: Ναι, και να μας πούνε ότι τώρα πλέον θα κυβερνά τον κόσμο οι Κινέζοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πείτε τι αποτύπωμα αφήνει αυτό όλο που περιγράφεται γεωπολιτικά. Και να έρθουμε μετά στο ποιοι σε αυτό το αποτύπωμα επιχειρούν να παίξουν ρόλο και τι γίνεται με εμάς. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Γρίβα, στο διάλειμμα πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί καταιγισμό παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Υπάρχει μια απορία. Αυτά συζητιούνται στα δικά μας στρατιωτικά επιτελεία ή εκπαιδευτικά στρατιωτικά επιτελεία. Γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις? Γίνονται τέτοιες συζητήσεις? Μας πείτε λεπτομέρειες που άπτονται απορρίτων, αλλά γίνονται ή όχι?
1: Καταρχάς, δεν έχω απολύτως καμία πρόσβαση σε απόρρητα και πολύ απλά δεν ξέρω τι κάνει. Στις σχολές φυσικά και εννοείται ότι συζητάμε αυτά τα πράγματα και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των σπουδαστών, οι οποίοι σας ενημερώνω επίσης ότι οι σπουδαστές έχουν φοβερά δυναμική σκέψη και εγώ μαθαίνω και πολλά πράγματα και από αυτούς. Είναι έτοιμοι να

0: λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και άλλοι πιο έτσι μεγάλης που είναι υποψήφοι διδάκτορες, που είναι σε μεταπτυχιακά, επίσης είναι. Τώρα το τι γίνεται στα επιτελεία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία, έχω μια άλλη απορία. Στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σχολή Ευελπίδων έρχονται φουρνιές από όλο τον κόσμο. Από την Κορέα μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είμαστε στην αποδόμηση του μοντέλου ισχύως των υπερπλατφορμών, των ακριβών πλατφορμών, έρχονται με αυτή την αντίληψη, τι ποιότητας έρχονται, για να καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται.
0: Κοιτάξτε, επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα πολύ, έτσι θα έλεγα, χολερικά για τους Έλληνες αξιωματικούς, σας πω ένα πράγμα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί έχω δει πάρα πολλούς, είναι από τα υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Μην ακούμε δομικά, υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών είναι πάρα πάρα πολύ υψηλό. Ως οργανισμός έχουμε θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι μόνο εμείς, γενικότερα, γιατί οι στρατοί γενικώς είναι πάρα πολύ συντηρητικοί οργανισμοί. Πολύ δύσκολα υιοθετούν το καινούριο, το καινοτόμο. Αυτό είναι μια παθογένεια, την έχουμε δει επανειλημμένο στο πέρασμα της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις και να μπεις στη νέα πραγματικότητα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα εμπλακείς σε πόλεμο, οπότε θα υποστείς τις συνέπειες και ή θα προσαρμοστείς, θα πεθάνεις, που δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που εξελίξανε πάρα πολύ γρήγορες. Ή πρέπει να λειτουργήσεις, να αλλάξεις τις δομές σου και να αρχίσεις να δημιουργείς, να λειτουργείς υπερκλαδικά, χωρίς με τον τρόπο που έμαθες, ας πούμε, επειδή ήσουν αεροπόρος, επειδή ήσουν ανάφθης, επειδή ήσουν αδεφορακισμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, και να προσπαθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με μια σειρά από μεθοδολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο management, να υιοθετήσεις, να προσαρμοστείς στην πραγματικότητα. Όταν οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το κάνουν, γιατί τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, εδώ πέρα πρέπει να. Γι' αυτό τονίζω εγώ ότι πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βαρεθεί να λέω ότι γιατί μιλάνε τι όπλα να πάρουμε κτλ. Εγώ λέω ένα όπλο χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό? Η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε εμείς να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο εχθρός, ποιο είναι ο χώρος, σε τι είδους πόλεμο, πώς μπορούμε να νικήσουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που λέγει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, τη μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο κόστος. Και αφού λοιπόν βάλουμε και σκεφτούμε κάτω, δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε μια ελληνική στρατιωτική θεωρία και μια ελληνική θεωρία νίκης που να είναι και προσαρμοσμένη στους στρατηγικούς σκοπούς κλπ. Κλπ. Τότε θα δούμε και τι όπλα χρειαζόμαστε. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ ένθερμο με τα F-35.
0: Κοιτάξτε, επειδή. Να πω και κάτι άλλο.
1: Στα απλικά συστήματα εξειδικευμένα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό αεροπλάνο. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει.
1: Ανάκριβο είναι. Δεν το λέω εγώ, ναι. Το λένε οι ισολογισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο που δεν έχει οριμάσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες η Αμερικάνικη αεροπορία τα τελευταία παρτίδα δεν είναι, ας πούμε, δεν τα θεωρούνται αξιόμαχα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για μια χώρα όπως την Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην ασκεί αδελφοκτόνα πλήγματα. Δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει φίλιους στόχους.
1: Να του κλειδώσει τους κωδικούς ή να τους δώσει.
0: Τέλος πάντων, επειδή μπορεί να μπλέξουμε και σε φίλους.
1: Το λέω απλά.
0: Ναι. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο εάν, ας πούμε, παίρναμε F-15 τα EX για παράδειγμα, που είναι ένα πανίσχυρο αεροπλάνο, αμερικάνικο, δεν είναι κομμουνιστικό. Το παίρνει το Ισραήλ, το παίρνει η Αμερικάνικη αεροπορία. Έχει τα μειονεκτήματα αυτών που είπαμε πριν, δηλαδή είναι ένα βαρύ, ακριβό οπλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια υπτάμενη πυροβολαρχία και θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Αν και για μένα είναι θέμα πλέον επιτακτικό να περάσουμε στην επόμενη γενεά που είναι πλέον ρομποτικά αεροσκάφη. Δεν μιλάω για μικρά drones, μιλάω για εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη με χαρακτηριστικά stealth, ρομποτικά όμως, με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς εδώ και πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη
1: κουβέντα. Γενικώς δεν ήσασταν μύστης ποτέ στις ακρίβες πλατφόρμες, θέλω να το πω. Πείτε μου, αυτά γεωπολιτικά τι σημαίνουν? Έτσι ορίζεται την απροσδιοριστία και τελικά την απολυκότητα σε αυτή τη φάση?
0: Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε.
1: Γιατί κάνετε και γεωπολιτική, έτσι.
0: Κυρίως, δηλαδή το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα και οι συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν υποστεί και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Ρώσοι και σε θέμα πλατφορμών, ας πούμε, αλλά και γενικότερα.
1: Και τώρα έχουν οικονομική αιμορραγία. Διάβαζα μία έκθεση της τραπέζης της δικής τους, έχουν σοβαρό πρόβλημα πια.
0: Και η προσαρμογή τους γίνεται ακριβώς σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπερπλατφόρμες, σαν αυτό που λέγαμε το TAF-14, το Αρμάτα, το υπεράρμα, ας πούμε, δεν. Το Sukhoi-57, ένα φοβερό αεροπλάνο μεν, αλλά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τον ρόλο στο διεθνές σύστημα που επαναλαμβάνω, έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο μύθος περί των Ηνωμένων Πολιτείων. Το είπαμε και πριν, δηλαδή το διεθνές σύστημα και ως πολυπολικό έχει έναν άξονα. Ο άξονας αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται ο άξονας αυτός σε ένα πυρήνα και ο πυρήνας είναι ο μύθος της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδομείται, για την ακρίβεια κατεδαφίζεται, έστω και σε επίπεδο εικόνας αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά σας λέω αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς μετριοπαθώς, να είστε σίγουρος και το ξέρουμε ότι την κάνουν σε πλήθος κέντρων στον πλανήτη και φίλιων και ανταγωνιστικών αντιτήτων των ΗΠΑ. Και τι γίνεται. Αποδομείται η αντίληψη περί παντοδυναμίας, επαναλαμβάνω, του σημαντικότερου δρόντος. Άρα το διεθνές σύστημα μετατρέπεται όχι απλώς σε πολυπολικό, μετατρέπεται σε μη πολικό, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή σε άμορφο. Είναι ακόμη ασχηματοποίητο εντελώς. Πόλους, ναι, ποιοι πόλοι και πώς και με τι τεχνολογίες και με τι όπλα κλπ. Κλπ. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο διεθνές σύστημα. Προσέξτε. Ειδικά δε όταν αντιμετωπίζεις κάποιον με όρους ιεροποίησης, δηλαδή το αντιμετωπίζεις με μεταφυσικούς όρους, ότι είναι πανίσχυρος, κάνει, ράνει, οι φοβερές τεχνολογίες τους και μπορεί αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, τότε και η αποδόμηση μπορεί να είναι υπερβάλλουσα, να πάει δηλαδή με μεταφυσικούς όρους. Υπήρχε μια παλιά ταινία με τον Σον Κόνερι, θυμάμαι καλά, και τον Μάικλ Κέιν, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, βασισμένος σε τέτοιο του Κίπλινγκ.
1: Λοιπόν, σωστά.
0: Που είναι εκεί, πηγαίνουν τέλος πάντων στο Αφγανιστάν δύο υπαξιωματικοί του Βρετανικού στρατού και τους αντιμετωπίζουν τον Σον Κόνερι.
1: Την εποχή της απεικιοκρατίας.
0: Ως Θεό. Και κάποια στιγμή αυτός ματώνει. Λοιπόν, και οι πιστοί του, ας πούμε, τον σκοτώνουν. Δηλαδή πλέον μετατρέπεται η λατρεία του σε οργή, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν Θεός. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μπορεί και να συμβαίνει. Άρα δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύστημα. Ένα διεθνές σύστημα ακραία ανταγωνιστικό, ασαφές, που ο βασικός του πυρήνας πάβει να υφίσταται σε επίπεδο εικόνας. Επαναλαμβάνω, η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Άρα χώρες που είναι τρομακτικά φιλόδοξες και σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι η ώρα μας, ότι πρέπει να κινηθούμε ορμητικά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι και να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί γίνεται. Ποια είναι η πιο φιλόδοξη χώρα του πλανήτη? Οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, η Τουρκία λοιπόν, που έχει τρομακτικές φιλοδοξίες, που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ή πρέπει να είναι νούμερο 5 χώρα στον κόσμο, και το 2071, που είναι η επέτειος των 1000 ετών της μάχης του Μαντζικέρτ, πρέπει να είναι η τρίτη. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην περιοχή και με πάτημα την κυριαρχία επί της περιοχής και την εξάλληψη τη γεωπολιτική της Ελλάδος, γιατί αυτό στοχεύει, όχι να μας σκοτώσει όλους, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, με την ημισέλινο, αλλά να μας θέσει στη σφαίρα επιρροής της, τότε με πάτημα αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει το ρόλο. Και το σημαντικότερο, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η μετάλλαξη, ο ανταγωνισμός αυτός που είπα πριν, μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι.
1: Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά μετάλλαξη. Δηλαδή, οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αρχίζουν και χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους χώρους ως προέκταση υπηρετικού τους εδάφους.
0: Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μια μονομαχία αναφορικά με το ποιος θα κυριαρχήσει στις εγγύς θάλασσες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες δυνάμεις, η Αμερική, η Ισπανία στο παρελθόν, η Ολλανδία,
1: η
0: Μεγάλη Βρετανία, τις αντιμετωπίζουν ως προέκταση των ωκεανών και δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά πολλά. Οι άλλοι το αντιλαμβάνονται και ειδικά σήμερα ως γαλάζιο έδαφος. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Αυτό είναι η αντίληψη των Κινέζων για την Νότιο-Ινδική θάλασσα, αυτό είναι των Ρώσων για τον Αρκτικό, αυτό είναι των Τούρκων για το Αιγαίο. Με μια διαφορά βέβαια το Αιγαίο. Ενώ η Νότιο-Ινδική θάλασσα, ναι, μεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν έχει νησιά, δεν έχει γη. Ο Αρκτικός επίσης είναι μια κενή θάλασσα. Εδώ πέρα υπάρχουμε εμείς. Οπότε είναι, εδώ εντοπίζεται δηλαδή μια σύγκρουση πρωτοφανών μεγεθών, διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
1: Άρα θεωρείτε ότι γεωστρατηγικά είναι κομβικής σημασίας γεωγραφικά το Αιγαίο και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειο, ή το λέμε έτσι θεωρητικά?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, και για λόγους αμυγός γεωγραφικούς, μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μακίντερ στο παρελθόν, ότι εδώ είναι ένα από τα κέντρα του πλανήτη, αλλά και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μονομαχίας των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, οι πλανητικές ισορροπίες σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστούν και ίσως διαμορφωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης που βρίσκεται εν εξέλιξη.
1: Άρα τι λέτε, να πάω να κολλήσω με τις θαλάσσιες δυνάμεις μονόπατα αυτές που περιγράφετε εσείς ότι είναι σε αποδρομή για να είμαι μαζί τους, μπας και γλιτώσω κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν περιγράφεται αυτό?
0: Όχι. Πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί λένε, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, ότι άλλοι είναι οπαδοί του διεθνούς δικαίου και άλλοι είναι οπαδοί της στρατιωτικής ισχύως. Λοιπόν, ξεχνάμε ένα πράγμα όμως, ότι αυτά είναι αλληλένδετα μεγέθη. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα υπήρξαν ως έννοια χάρη στο πυροβολικό. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Ολλανδοί, που ήταν σε κόντρα τότε με τον βασιλιά τον Ιάκωβο το Β' των Βρετανών, τους είπαν οι Βρετανοί, μην ψαρεύεις τις θάλασσές μου. Και του λέει, ποιοι είναι οι θάλασσές σου? Του λέει, αυτές. Λέει, οι θάλασσές σου είναι αυτοί που μπορεί να φτάσει το χέρι σου από τη στεριά. Και βάλαν λοιπόν τον περιβόητο κανόνα βολής του πυροβόλου. The canon shot rule. Αυτό είναι το θεμέλιο της έννοιας, μιας νομικής έννοιας. Δηλαδή το θεμέλιο είναι το πυροβολικό. Που χοντρικά ήταν ότι εκείνο τον καιρό το μέσο αποτελεσματικό βεληνεκές του πυροβολικού ήταν περίπου 3 μίλια. Οπότε λέγαν το εξής, ότι χοντρικά είναι ο χώρος στον οποίο αν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με τα θαλάσσια συστήματα, με τα πολεμικά πλοία, έχει ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, βέβαια, το βεληνεκές του πυροβόλου εξελίσσονταν. Τι έγινε όμως? Το πάγωσαν τα χωρικά ύδατα, τα πάγωσαν στα 3 ναυτικά μίλια οι ναυτικές δυνάμεις, γιατί πολύ απλά θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να είναι για να έχουν απόλυτα ελεύθερο χώρο κλπ. Στην πορεία τα πράγματα όμως άλλαξαν και γίνανε μια σειρά από γεγονότα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν την έννοια του δικαίου της θάλασσας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολλά, δεν είμαι άλλωστε ειδικός επί του διεθνούς δικαίου, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, την άνοιξη για την ακρίβεια του 1941, όταν ξεκίνησαν να στέλνουν μεγάλες νιοπομπές προς τη Βρετανία και φοβόντουσαν τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επέκτηνε τον έλεγχο των υδάτων, στην αρχή σε κάποια μίλια, μετά στα 350 μίλια, είπε 350 μίλια στον Ατλαντικό είναι αμερικανικά ύδατα, είχε πει, και έφτασε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 1941, ο Ναύαρχος Κίνγκ, και είπε ότι μέχρι την Ιρλανδία είναι αμερικανικά ύδατα. Δηλαδή επέκτηνε αυθαιρέτως τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο, ώστε να πει στους Γερμανούς ότι, παιδιά, αν χτυπήσετε εκεί, θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται μετά ο Τρούμαν και στη διακήρυξη του 1945 λέει, πατώντας πάνω σε αυτό που είχε γίνει πριν, ότι δεν είναι μόνο τα 3 μίλια, είναι μια μεγάλη έκταση, και εκεί δημιουργείται και η έννοια της σφαλοκρηπίδας, στην οποία εγώ θα την ελέγχω, θα κάνω, θα ράνω και μπορώ να ασκώ. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει,
1: κυριαρχία, αλλά είναι κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Αντιδρούνε οι λατινοαμερικανικές χώρες και γίνεται η περιβόητη διάσκεψη του Σαντιάγο και λένε, όπα, γιατί το λες και επειδή είσαι ισχυρός, δηλαδή θέτεις θέμα ασφάλειας, και για μένα λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας οικονομικής. Και αρνούνται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έθετε, ας πούμε, ήταν οι Αμερικάνοι, που λέγανε, ας πούμε, ότι η φαλοκρηπίδα είναι μέχρι 180-200 μέτρα βάθος, δεν θυμάμαι τι είναι, μπορείς να εκμεταλλεύεσαι, γιατί ο Ειρηνικός κοβόντανε πολύ απότομα. Οπότε λέει, δεν είναι μόνο θέμα σε τι βάθος είναι, σε έκταση. Και αρχίσετε και δημιουργείτε το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΖ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τι γίνεται λοιπόν? Εν συνεχεία έχουμε έναν άλλον παίχτη, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουν επίσης ότι το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των πολύ μεγάλων παιχτών. Όχι. Σε πολύ μεγάλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι μεγάλοι και να δούμε με ποιον θα κουμπώσουμε. Όχι, μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, εάν το πάρουμε απόφαση. Το 1957-58, θυμάμαι τότε, ποια ακριβώς χρονιά, γίνεται η περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα. Από το όνομα του Τζουάντα Καρταβιτζάγια, κάπως έτσι ήταν, ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας, ο οποίος τι λέει, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς, ότι παιδιά, εμείς είμαστε ένα κράτος νησιωτικό, τεράστιο μεν, αλλά δεν έχουμε εδαφική συνέχεια, γιατί μεσολαβούν διεθνή ύδατα. Πρέπει λοιπόν τα εσωτερικά ύδατα, για να έχουμε εδαφική συνέχεια, να θεωρηθούν εθνικά ύδατα. Και ξεκινάνε όλη αυτή την προσπάθεια. Αντιδρούν οι ναυτικές δυνάμεις, αλλά αυτό αρχίζει και παίρνει την πορεία του. Και μετά έχουμε ένα γεγονός μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, ξεκινάει από το 1958, με τη φοβερή και τρομερή, την πανίσχυρη στρατιωτική και γεωπολιτική υπερδύναμη, την Ισλανδία. Η Ισλανδία λοιπόν και είναι η περιβόητη πόλεμη του Μπακαλιάρου. Η Ισλανδία λοιπόν, μια χώρα 350.000 κατοίκων, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή όσο είναι το Ηράκλειο και τα περίχωρα εδώ πέρα, λοιπόν, πανφτωχή, ζει από το ψάρεμα του Μπακαλιάρου. Το 95% των εισοδημάτων της προέρχονται από εκεί.
1: Αλία λοιπόν.
0: Αλία, και σταδιακά βλέπουν ότι δέχονται μεγάλες εισβολές στα αλλιευτικά τους πεδία από βρετανικά αλλιευτικά. Και λένε, παιδιά, τι θα γίνει. Εμείς εδώ από αυτό ζούμε, θα μας καταστρέψετε. Οι Άγγλοι λένε, αυτά είναι διεθνή ύδατα. Αυθαιρέτως λοιπόν οι Ισλανδοί επεκτείνουν στην αρχή τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που το αυτό αρκεί, μετά πάνε στα 50 και μετά πάνε στα 200 και δημιουργείται αυτή η έννοια της ΑΟΖ όπως την έχουμε σήμερα. Οι Άγγλοι αντιδρούνε, έχουμε μια σειρά από τις περιβόητες αυτές συγκρούσεις. Το 1976 φτάνουμε στο λεγόμενο πόλεμο του Μπακαλιάρου, όπου πλέον διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν στρατό, έχουν μηδέν, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ούτε ένα στρατιώτη, ούτε ένα πολεμικό πλοίο. Κάτι σκαφάκια της ακτοφυλακής και τα αλλιευτικά. Πηγαίνουν και κόβουν τα δίχτυα των άλλων. Και όταν έρχονται τα πολεμικά, τα αγγλικά που έρχεται μια πανίσχυρη αρμάδα, αρχίζουν και τα εμβολίζουν. Λοιπόν, και τι άλλο λένε. Πιέζουν τους Αμερικανούς και λένε, κοίτα να δεις, εμείς είμαστε ΝΑΤΟ μεν, αλλά αν δεν μας στηρίξεις, πρώτον φεύγουμε από το ΝΑΤΟ και δεύτερον και τη βάση που έχεις εδώ, μια πολύ σημαντική βάση τότε, την κλείνουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Ισλανδία ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κεντρικό κομμάτι της λεγόμενης γραμμής GIUK, από το Greenland, Γρυλανδία, Iceland, United Kingdom, που είναι το φράγμα που απέτρεπε το σοβιετικό ναυτικό, ιδιαίτερα κατά σοβιετικά πυρηνικά υποδοχή, έξοδο στο Βόρειο Ατλαντικό. Οι Αμερικανοί λοιπόν, αντί όπως τα νόμιζε κανείς να στηρίξουν τον πιο ισχυρό τους και πιστό σύμμαχο, στηρίζουν αποφασιστικά το αδύναμο μέρος, την Ισλανδία, γιατί έδειξε αποφασιστικότητα. Δεν τους είπανε θα σε σκοτώσουμε, δεν τους είπανε θα σου βάλουμε φωτιά, θα σου κάψουμε τα βράχια που δεν καίγονται, δεν είπανε θα σου κάνουμε πραξικόπημα. Είπανε ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ακόμη νομικό προηγούμενο. Τι άλλο, ποιο ήταν μια άλλη αποφασιστική κίνηση. Μερικά χρόνια μετά η Μάλτα, το μικρότερο μέλος του ΟΗΕ τότε, η μικρότερη χώρα σε μέγεθος τότε του ΟΗΕ, το 67-68 θυμάμαι που ήταν, δια του πρεσβευτή της του ΟΗΕ, του Άρβιντ Πάρντο, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, μια μεγάλη μορφή, κάνει την περιβόητη διακήρυξη και λέει ότι, της Μάλτας, και λέει ότι παιδιά, εντάξει όλα αυτά, αλλά λέει πρέπει και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δεν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να ελέγχουν τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, και θεωρείται. Άρα, το δίκαιο της θάλασσας λοιπόν, όπως το ζήσαμε σήμερα, δεν είναι ότι κάτι άνθρωποι κάτσανε, σκεφτήκανε και το γράψανε. Λοιπόν, και μετά εφαρμόστηκε. Δημιουργήθηκε από μια σειρά από συγκρούσεις και από μια σειρά από μεγέθη.
1: Άλλωστε είναι ένα δυναμικό δίκαιο.
0: Δυναμικό.
1: Το οποίο διαμορφώνεται.
0: Και πολύ ευαίσθητο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν, ακόμη. Σήμερα λοιπόν, πού τι βλέπουμε. Είδαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν στην αρχή οι Κινέζοι, όταν δεν είχαν ακόμη ισχυρό ναυτικό και επεδίωξαν να διώξουν μακριά το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ακτές τους, επένδυσαν σε χερσαία ευραζόμενα συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένη αντιπλοϊκή βαλιστική πυραυλή, τα οποία ναι μεν είναι εξελιγμένα, αλλά είναι πυροβολικό. Για την ακρίβεια είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ντοπαρισμένο πυροβολικό. Artillery on steroids. Άρα ο πυρήνας των χωρικών υδάτων που είναι ο κανόνας βουλής του πυροβόλου αποκτά νέες ποιοτικές διαστάσεις. Σε ένα νέο λοιπόν διεθνές σύστημα, στον οποίο η αρχιετυπική και η μόνη θαλάσσια δύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, βρίσκονται σε μια φάση συρρήκνωσης, αυτό σημαίνει ότι οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η Τουρκία και κάνει αυτά τα φρικαλέα που κάνει, αυτές τις πολεμικές ενέργειες που είναι η γαλάζια πατρίδα και το επιτείνει αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά τι είναι. Λέει ότι εγώ, Τουρκία, οι θάλασσες μπροστά μου είναι γαλάζιο έδαφος. Είναι προέκταση της θεριάς. Γιατί? Γιατί έτσι κουστάρω από τη στιγμή που βρίσκω την ευκαιρία και έτσι είναι η δυναμική αυτή τη στιγμή. Μα, σε αντίθεση όμως με άλλα μέρη του πλανήτη, υπάρχουν νησιά, τα ελληνικά νησιά. Οπότε οι Τούρκοι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σου λένε ναι, θα ντάχεις τα νησιά, αλλά θα είναι ως θύλακες μέσα στο δικό μου γαλάζιο έδαφος. Εγώ θα το ελέγχω. Λοιπόν, και στη χειρότερη θα συζητήσουμε για το αν σου ανήκουν.
1: Άρα θα σε πάω και σε ένα καθεστώς χρησικτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Ιδίως ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος σήμερα, και θέλω να μου πείτε πώς σας ακούγεται αυτό, ότι έλα ρε παιδί μου, η εσωτερική κατανάλωση είναι στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Γιατί όπως είπαμε πριν, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ότι το γράφει κάποιος μια ένα κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στον Ποσειδώνα και μετά πάει στον Α του Κεντάβρου και επικυρώνεται και έρχεται μετά η αστυνομία από τον Σύριο και το επιβάλλει. Το υποκείμενο, ο διαμορφωτής του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη και η πράξη των κρατών και το πώς αντιλαμβάνονται το μέχρι το ισχύον διεθνές δίκαιο και πώς το εφαρμόζουν είτε δια πράξεων Τουρκία είτε δια παραλήψεων Ελλάδα δημιουργεί δίκαιο και σίγουρα δημιουργεί τετελεσμένο. Σίγουρα δημιουργεί αποτέλεσμα. Η αντιλήψη του τύπου δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Εμένα δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο, μα ακούγονται εξόχως εξοργιστικές.
1: Άρα κύριε Γρυβά, όταν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ, αυτό διαρρέτ, μέσα στον Ιούνιο φέρνω στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, θα την περιγράφει. Για μένα δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, γιατί άκουσα και αυτό το τελευταίο, ότι δεν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, μας διαβεβαιώνουν, αυτό λένε στην Ελλάδα, πηγές των Υπουργείων, ότι δεν υπάρχει καν το όνομα. Και η πράξη είναι τι αποτυπώνει. Το ερώτημα είναι το εξής, αν θέτει αιτία πολέμου, όπως έχει θέσει αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων, έως 12 ναυτικά μίλια. Και ταυτοχρόνως αιτία πολέμου, και αυτό δεν το λέμε, η οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου-ΑΟΣ διαφορετικά δεν θα είχε πρόβλημα και δεν θα έθετε με επίδειξη σημαία στα επίδικα σημεία από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι και δυτικά της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου, ή να το πω διαφορετικά, θα είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, έρχεται ως νόμος, ένα σενάριο, τραβιέται ως νόμος, γιατί έχετε, το είπατε εσείς στην αρχή, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Λάρτζ λοιπόν οι Τούρκοι λένε παγώνω αυτό το νομοσχέδιο, θέλω όμως τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, αυτό που ζητά, να φτιαχτούν και να αναλάβουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έρθουν οι μεγάλοι και ισχυροί του ΝΑΤΟ να πούν στην Ελλάδα, κοίτα, τραβάει πίσω, παγώνει προς το παρόν το νομοσχέδιο, δέξου και εσύ αυτά τα στρατηγεία.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα.
1: Ναι, μια εκδοχή. Ναι,
0: και είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το
1: σχέδιο. Δεν είπα ότι θα γίνει. Ναι. Αλλά λέω ένα
0: τρίτο. Σίγουρα ταιριάζει στην πολιτική και στρατηγική σκέψη των Τούρκων, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις μπροστά και πίσω. Και αυτό είναι και στρατιωτική τέχνη των λαών της Στέπας από την οποία προέρχονται. Είναι και ψευδείς υποχωρήσεις. Δηλαδή φαίνεται να υποχωρώ, στην πραγματικότητα όμως χτυπάω από άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή. Αφήστε τώρα κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί εξυπηρετούν ένα συμφέροντα. Αλλά γενικότερα, όσοι θέλουμε να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες ασκούν εναντίον μας έναν σύνθετο, υβριδικό, ολιστικό πόλεμο. Δεν είναι απλώς προκλήσεις. Είναι κάτι ευρύτερο και είναι ένα αρχιτεκτόνημα.
1: Μα αφού έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, έχουμε μια διακήρυξη.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Μέσα στα ήρεμα νερά έχουμε το νομοσχέδιο. Υπό διαρροή βεβαίως, γιατί γαλάζια πατρίδα.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν ότι δεν γινόντουσαν παραβιάσεις. Δηλαδή, το αντίστοιχο είναι να είμαστε τώρα στα χαρακόμματα, να πολεμάμε και επειδή δεν δεχόμαστε επιθέσεις από το πεζικό, αλλά δεχόμαστε πυρά πυροβολικού, να λέμε εντάξει, είμαστε σε ηρεμία, ας πούμε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται. Αυτά θα ήταν κομικά, αν δεν ήταν τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κουκιά μετρημένα. Το δίκαιο διαμορφώνεται και η πραγματικότητα γεωπολιτική από πράξεις. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, είναι κάτι δυναμικό. Οπότε πράξεις και παραλήψεις. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, έχουν μηδέν. Τα αντιμετωπίζει ως, επίσημα το λέει δηλαδή από το 1974, ως προέκταση της μικρασιατικής ακτής. Αυτό. Λοιπόν, οπότε η αντίδραση δική μας, όταν αποφασίσει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να λειτουργήσει σοβαρά και να πάψει να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να είναι συνθετή. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
1: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε.
0: Και όχι μόνο.
1: Καταγγελία στο ΝΑΤΟ.
0: Και μια αντίστοιχη διακήρυξη.
1: Επέκταση χωρικών υδάτων.
0: Επέκταση, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό.
1: Οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Θα μου πείτε, μα υπάρχει απειλή πολέμου. Μα η απειλή πολέμου αποτελεί κομμάτι του πολέμου που σου διεξάγει η Τουρκία εναντίον σου. Αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν γραμμή προ γραμμή, γράμμα προ γράμμα, εδάφιο προ εδάφιο. Αυτό που είχε διαρρεύσει από την Κίνα, το δόγμα των τριών πολέμων, που ξεκινάει από το lawfare, illegal warfare, το νομικό πόλεμο, δηλαδή μια παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα. Λένε, ας πούμε, ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν. Είναι νομικά, είναι ανύπαρκτα, διότι είναι προέκταση της πυρωτικής ακτής. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Και τα ελληνικά νησιά είναι σαν να μην υφίστανται. Ακολουθεί μετά ο πόλεμος κοινής γνώμης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστεί η κοινή σου γνώμη ότι έχουν δίκιο και οι Τούρκοι, να μην είμαστε μονακοφάιδες, να μαξιμαλιστές, ότι δεν μπορεί η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή να μην έχει δικαιώματα μες στο Αιγαίο και όλα αυτά που αρνούνται την ίδια την έννοια της γεωγραφίας. Και το τελευταίο και η βάση είναι η απειλή πολέμου. Εντάξει. Εκεί λοιπόν και η απάντηση δική σου πρέπει να είναι αντίστοιχη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή αποτροπή. Μα θα μου πεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι. Κατά ανάγκη, αλλά που δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποφύγει. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση υπό τους όρους της Τουρκίας που θα έχει διαμορφώσει και το διεθνές πλαίσιο κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ο Σέλινγκ, μια μεγάλη μορφή της πυρηνικής αποτροπής, παρεπιπτόντως πήρε και βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για τις θεωρίες του αυτές, έλεγε το εξής, ότι όταν θέλεις να έχεις σοβαρή αποτροπή, μην έχεις 100% τον έλεγχο. Άφηνε και κάτι στην τύχη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο αντίπαλος μπορεί να πιστέψει ότι εσύ μπορεί να μην οδηγηθείς σε πόλεμο, γιατί φοβάσαι τις συνέπειες, πολλό δε μάλλον σε πυρηνικό πόλεμο, δημιούργησε μια αντιπρόταση στην οποία λες: εγώ δεν θα σου επιτεθώ. Θα κάνω όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα και να οδηγηθούμε σε πόλεμο χωρίς εγώ να το θέλω κατά ανάγκη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, η φιλοδοξία της κρύβει και πάρα πολύ, κρύβει πολλούς φόβους. Πολλές φοβίες, και οι φοβίες προέρχονται από τη δομική της αστάθεια. Πολύ δύσκολα θα επιλέξει μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, το αν θα υπάρχουμε ή αν δεν υπάρχουμε, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο.
1: Πάντως, επί του παρόντος, από ό,τι βλέπω, και έτσι πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε αυτό το όριο.
0: Όχι. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει, αφού λέμε ότι είμαστε και οι θειασότες και οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου. Φυσικά. Εδώ πρέπει λοιπόν να πάμε να καταβυθιστούμε στα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας. Στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εκεί που πήγε και η Ινδονησία. Είναι δηλαδή το δικαίωμα στην εδαφική συνέχεια, το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία, το δικαίωμα στον έλεγχο των εδαφών σου. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ξεκάθαρα ότι θα τοποθετήσω τα εδάφη σου μέσα στο δικό μου έδαφος, αυτό είναι σαφή πολεμική ενέργεια και δεν μπορείς να το δεχτείς. Και μετά πρέπει να δεις ποιους σκάλους πατάει η Τουρκία. Όπως είπα πριν, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή των χερσαίων δυνάμεων. Εντάξει. Δηλαδή, αν εμείς το δεχτούμε, ή αν επιβληθεί, ή αν το κάνει το ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό, φυσικά δεν μπορείς να πεις τίποτα στη Ρωσία όταν σου πει, που στο λέει, ότι ο Αρκτικός είναι δικός μου, 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου εκεί λέει, διότι οι υποθαλάσσιες οροσειρές Μεντελέγεφ και Λεμονόσοφ είναι προέκταση της Σιβηρινής ακτής. Εσύ θα τους πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, που θα το έχεις δεχτεί εδώ στην Ελλάδα τυπικά ή άτυπα όχι για υποθαλάσσιες, αλλά για κατοικημένα ελληνικά νησιά, νησιά άλλης
1: χώρας. Καλά, κύριε Γρίβα, μην κουράζεστε. Ένα ρώσικο ντρόν, έτσι λένε οι πληροφορίες, έπεσε στην Κωνσταντζά στη Ρουμανία και η Ρουμανία έκλεισε το προξενείο των Ρώσων και μάζεψε τα μπογαλάκια του ο Ρώσος πρόξενος και έφαγε. Ένα ουκρανικό ντρόν διαπιστωμένα ήταν στη... ένα ξέρουμε στη θάλασσα του Ιωνίου και ακόμη συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα φωνάξουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας. Για αυτή τη χώρα μιλάτε.
0: Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της από υπαρξιακή απειλή, γιατί μιλάμε για υπαρξιακή απειλή, δεν μιλάμε τώρα για 5 κουβάδες πετρέλαιο ή για 10 στρέμματα νερό, είναι αν θα έχει συνέχεια η χώρα, αν θα είναι κανονική χώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπερασπίζει και τα στρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, της υποτιθέμενης σωστής πλευράς της ιστορίας. Εάν δεν το κάνει, τότε τι κάνει? Δίνει τεράστιες πάσες στους μεγάλους αντιπάλους, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Άρα, τελικά, δεν ξέρω, ποιος είναι δηλαδή αυτός που προωθεί τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα εδώ πέρα? Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Οπότε, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, το Αιγαίο γίνεται ένας χώρος όχι απλά προβολής ισχύως, αλλά αν δεν αντιδράσεις στην πράξη, θα είναι και περιορισμένης ευθύνης πλέον?
0: Θα κατακτηθεί. Δηλαδή τα ελληνικά
1: νησιά. Σας το λέω γιατί θυμάμαι ότι ο πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ, ο Θόδωρος Καριώτης, ακούει διάφορους που συζητάνε, 50 χρόνια το παλεύει και λέει το εξής απλό. Μα μιλάμε για μια χώρα, τη δική μας, η οποία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερής πράξη, και δεν έχει προχωρήσει καν σε οριοθέτηση ΑΟΣ με το άλλο πνεύμα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα η Τουρκία, λέει, που από την αρχή της θέσπισης της ΑΟΣ ήταν κατά, μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, και τι κάνει, λέει, προχωράει μονομερός μέχρι και σε οριοθέτηση ΑΟΣ, που είναι παράνομο και από την ίδια την Άγκλος η μονομερής οριοθέτηση ΑΟΣ. Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι πεδίο συζητάμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι το παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια για μετάλλαξη των εγγύης υδάτων σε γαλάζιο έδαφος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αλλά η ιδιαιτερότητα εδώ είναι το Αιγαίο.
0: Η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε εμείς, είναι η πυρωτική ακτή και είναι και τα νησιά. Άρα θα είναι δικό μας γαλάζιο έδαφος, που αυτό είναι το σωστό. Το φυσιολογικό, το λέει το διεθνές δίκαιο και η γεωγραφία, ή θα είναι προέκταση της υπηρετικής ακτής. Επαναλαμβάνω, αυτό πέραν θα είναι καταστρεπτικό για την Ελλάδα, θα έχει και παγκόσμιες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ των άλλων, θα επιβάλλει ένα τετελεσμένο για το πλεονέκτημα, κατά κάποιο τρόπο για το προτέρημα, για το προνόμιο της υπηρετικής ακτής έναντι των νησιωτικών δομών. Αυτό θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Είναι αναντήρητο. Παρεπιπτόντως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο το δίκαιο της, το δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο η συνθήκη του Μοντεγκομπέ, είναι και μετέπειτα νομολογίες. Παράδειγμα, το 2016 βγήκε μια συντριπτική απόφαση κατά της Κίνας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι αυτά που οι Κινέζοι λένε ότι είναι νησιά, που είναι τεχνητά νησιά, δεν είναι νησιά, δεν έχουν νομική υπόσταση, και διασαφήνισε τι είναι το νησί. Δηλαδή, γιατί έπαιζαν, ας πούμε, δηλαδή έλεγαν, παιδί μου, ένα νησί που είναι αυτό, λέει, που έχει μόνιμους κατοίκους και ή και οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν βάλω εγώ σε ένα βράχο που το βάζαν οι Κινέζοι, σαν αυτό το τραπέζι, δύο φαντάρους και έχω και δύο γλάστρες και καλλιεργώ ματζουράνα και βασιλικό, δηλαδή αγροτική παραγωγή, είναι νησί και έχει πλήρη δικαιώματα? Και βγαίνει λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και λέει, νησί είναι αυτό που έχει όχι δύο ή τρεις κατοίκους, πρέπει να έχει ανθρώπινη κοινότητα και να την έχει σε ιστορικό βάθος. Άρα, και αυτό λέει πλέον ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι κάτι τέτοιο, έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορείς να πεις ότι η πυρωτική ακτή έχει περισσότερα δικαιώματα από το... Είναι ποιοτικά το ίδιο. Τίθεται θέμα ποσότητας μόνο. Αυτό κονιορτοποιεί τα τελευταία, αν θυπώ, επιχειρήματα της Άγκυρας. Λοιπόν, και φυσικά στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ?
0: Το κρίσιμο.
1: Η Κίνα είναι όμως, σου λέει, εντάξει, εσείς πήρατε μια απόφαση, εγώ κάνω προβολή σημαίας και ισχύως.
0: Ακριβώς. Εγώ την αγνώ.
1: Και την αγνώ. Άρα,
0: την αγνοώ.
1: Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και γι' αυτό.
0: Να την επιβάλλεις. Το θέμα εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά το κρύβουμε. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πολλούς φορούς, και εγώ δεν θα την ήξερα αυτή την απόφαση αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους. Αν δεν ασχολούμουν δηλαδή με τα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει συνωμοσία της σιωπής, ακριβώς γιατί αυτή η απόφαση, παραλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική νομολογία του διεθνούς δικαίου, στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί δεν πρέπει να την ξέρουμε? Γιατί πρέπει να είμαστε στο αφήγημα ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο σε αυτό που περιγράφεται. Στο Αιγαίο, το ακριτικό Αιγαίο, θα πάμε στον πρώην δήμαρχο Καλύμνου και γεωπολιτικό σχολιαστή, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητα των αλλιέων και της Καλυμνού και όλων των 12 νησίων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Έτσι, ο κύριος Διακομιχάλης λέει αυτά που εσείς περιγράφετε με όρους και οπλικών συστημάτων και διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Πώς... Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι λένε όλα αυτά για τους ακρίτες στα νησιά μας.
2: Οι ακρίτες στα νησιά, κύριε Σαχίνη, λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο μεταφράζεται, αν θέλετε, σε αυτά που υφίστανται οι ψαράδες μας, βλέποντας τους Τούρκους συναδέλφους τους με τις τουρκικές μηχανότρατες να εισβάλλουν στα χωρικά μας ύδατα αυτά των 6 ναυτικών μιλίων και να φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων και βάζουν ένα ανήλικτο ερώτημα: μα επιτέλους η Αθήνα θα μας προστατεύσει? Θα προστατεύσει τα υπάρχοντα σήμερα έστω χωρικά ύδατα από την εισβολή των τουρκικών μηχανότρατων? Αυτό είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων που, ακούγοντας την ανάλυση του καθηγητή, πραγματικά απόψε ήταν μια μυσταγωγία του πώς διαμορφώνεται ο κόσμος και τι κάνουμε εδώ στο Αιγαίο. Διότι σε μας η ιστορία με το ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, επιτρέψτε μου με όλο τον σεβασμό να πω ότι έχει καταδύσει ανέκδοτο. Εφαρμόζουμε το ο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα και δεν τολμούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο καθηγητής, αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι, αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης, ότι έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία που ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα μάχης παλιάς τεχνολογίας ανακήρυξε ΑΟΣ, έκανε συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και εμείς την επομένη της κύρωσης το 1995 με νόμο του διεθνούς δικαίου, την επομένη μας ακολούθησε η Τουρκία, είπε αυτό το περιβόητο κάζους μπέλι η εθνοσυνέλευσή της και εμείς είμαστε δυστυχώς κλεισμένοι στο καβούκι μας στην λογική: μα θα πάμε σε πόλεμο? Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν θα πάμε σε πόλεμο. Και επιτρέψτε μου να μην προσωποποιήσω κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για το Αιγαίο. Έγινε το περιστατικό με τα Ίμνια. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Την επομένη των γεγονότων ήρθε με βρήκε ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζερόπουλος και με ρώτησε: Δήμαρχε, θα πάρω τα κατσίκια μου και να φύγω από τα νησιά? Του λέω: όχι, θα παραμείνεις εκεί και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εγώ ως δήμαρχος μαζί με σένα. Και έμεινε ο Αντώνης, ο Βεζιρόπουλος, ο Βοσκός στα Ίμνια 7 ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι Τούρκοι το γνώριζαν. Το γνώριζαν ότι συνέχιζε να πηγαίνει πάνω και αυτό που υιοθετήθηκε και στην ελληνική, δυστυχώς, αστική τάξη και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ως γκρίζα ζώνη τα ίμια. Εμείς, ένας απλός δήμαρχος που ήμουν εγώ, μαζί με έναν απλό βοσκό, ανατρέψαμε αυτό στην πράξη, διότι για 7 ολόκληρα χρόνια, 2 και 3 φορές την εβδομάδα, πήγαινε στα ίμια. Και επιτέλους, να πω κάτι, οι νησιώτες δεν πάσχουν από το φοβικό σύνδρομο, το οποίο πραγματικά διακατέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
1: Κύριε Διακομιχάλη, 7 χρόνια πηγαίνανε για τα κατσίκια, τα εγωπρόβατα, τις κατσίκες για την ακρίβεια, στα ίμια. 7 χρόνια μετά, άρα λέτε δεν είχαν γκριζαριστεί τα ίμια και ας γινόταν στην Αθήνα πάρτι γκριζαρισμα. 7 χρόνια μετά όμως, ποιος θα γκρίζαρε τα ίμια? Σήμερα πάτε στα ίμια?
2: Όχι βέβαια. Ποιος τολμά να πάει? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν θέλει, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν θέλουν να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Διότι να πω κάτι, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ ημίων και τουρκικών ακτών είναι συγκεκριμένα. Τα ίμια βρίσκονται 3,5 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Άρα η θαλάσσια οριογραμμή είναι ανατολικότερα των ημίων. Εκεί, αν υπήρχε παρουσία σοβαρή ή του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είτε της ελληνικής ακτοφυλακής, και οι ψαράδες θα ψάρευαν και ο βοσκός θα πήγαινε και δεν θα τολμούσε κανείς να μιλά για γκρίζα ζώνη στην περιοχή των ημίων. Δυστυχώς, η ελληνική αστική τάξη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εθιστεί στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί μιλήσανε και μιλήσατε για τα ήρεμα νερά από το Δεκέμβρη του 23. Ναι, δεν υπήρχαν παραβιάσεις στον αέρα, αλλά οι καθημερινές παραβιάσεις στη θάλασσα δίνουν και παίρνουν καθεστώς. Σε λίγο θα μιλούν οι Τούρκοι για χρησιχτησία στο μισό Αιγαίο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα που δυστυχώς ότι βιώνουμε νησιώτες. Να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχουν συρθεί από το ελληνικό δημόσιο 22 κάτοικοι Πάτμου και Αρχιών στα δικαστήρια, διεκδικώντας το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα οικόπεδα των Αρχιωτών, γιατί τα έδωσε με το νόμο 3.800 του 57, αυτά έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους και ο Δήμος για τους δικούς του λόγους, και καλώς έκανε, προκειμένου να υπάρχει ζωή στους Αρχιούς, παραχώρησε οικόπεδα. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει σύρει 22 αρχιώτες στα δικαστήρια και επειδή έχασε σε πρώτο βαθμό, τους πήγε στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό και τώρα λέγεται ότι στα πλαίσια του κώδικα της διαφύλαξης των περιουσιών του δημοσίου θα βρεθεί ένας τρόπος να παραιτηθεί το ελληνικό ο δημόσιο από την διεκδίκηση αυτών των οικοπαίδων. Με τέτοιες πρακτικές και πολιτικές καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, όταν βλέπετε ότι οι γείτονές μας μιλούν και σου λένε ανατολικότερα από το 25ου μεσημβρινού ανήκουν σε μας, είναι η περιβόητη γαλάζια πατρίδα και εσείς θα είστε θύλακες μέσα σε αυτή την χερσαία, να την πούμε έτσι, αν θέλετε, ζώνη της γαλάζιας πατρίδας. Και από εκεί τι κάνουμε εμείς εδώ?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, έχετε και επενδυτές για παράδειγμα στην Γκάλινο με Golden Visa?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εμείς εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενη ιστορία, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που θα έβαζα εγώ και με την ευκαιρία του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι μια άλλη ιστορία, ότι συγκεκαλυμμένα γίνονται άγορα πολυσίες στα νησιά, με ό,τι αυτό σημαίνει, για να το βρούμε λίαν συντόμως μπροστά μας και αυτό το θέμα. Εκεί που δεν υπήρχαν περιουσίες, που επαναλαμβάνω συγκεκαλυμμένα σήμερα βρίσκονται σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται από συγκεκριμένα κέντρα από την απέναντι περιοχή, θα το βρούμε και αυτό μπροστά και θα είναι μια άλλη παράμετρος στα όσα έχουμε να βρούμε μπροστά μας από τους γείτονές μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνολική ανατροπή.
1: Κύριε Διακομιχάλη, κάντε μου τη χάρη λίγο να πάμε σε μερικά ερωτήματα, θα τα πείτε μετά, έχουμε χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, θέλω να επισημειώσω εδώ ότι ακόμη και στην Κρήτη έχεις φαινόμενα όπου οι πάλε ποτέ ονομαζόμενοι τουρκοκριτικοί που έρχονται, επιστρέφουν εγγόνια και δυσέγγωνα, η πρώτη επίσκεψη που κάνουν, και δεν το κάνουν από μόνοι τους, είναι στα πάλε ποτέ υποθηκοφυλακία στην Κρήτη. Αυτό είναι μια στρατηγική υβριδικού πολέμου που λέει ο κύριος Γρίβας. Επειδή εμείς είμαστε πάντα φιλόξενοι ως λαός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάνω εδώ που ήταν η περιουσία του παππού στην Ιωνική γη, λέμε και πάμε και ζητάμε και άδεια να τη δούμε. Εδώ έρχονται και μπαίνουν σε επιθηκοφυλακία ή βάζουν δικηγόρους να ψάξουν να βρουν αν έχουν ιδιοκτησίες. Θα μου πείτε εσείς, μα έχουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το υβριδικό δουλεύει σιγά σιγά. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε όλοι. Γιατί ορισμένες φορές πάνω στην καλοκαρδία γίνονται τοπήματα που δεν ξέρεις ποια προέκταση έχουν. Ούτε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κάποιος άλλος τους έχει πει θα το κάνετε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Έρχεται αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ έβαλα και μία παράμετρο στον κύριο Γρίβα. Μπορεί ο μεγαλόκαρδος Ερντογάν, αφού η συνάντηση θα είναι του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, να πει για το καλό της συμμαχίας, εγώ το παγώνω να μην τζακώνομαι με τους Έλληνες. Θέλω όμως τα δύο στρατηγεία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε οι σύμμαχοι θα λένε στην Ελλάδα, μα το πάγωσε το δικό του. Το πάγωσε το νομοσχέδιο. Πες και εσύ ναι στα στρατηγεία. Αυτό πώς θα ακούτε? Αν είναι υπονατοϊκή ομπρέλα όλα καλά?
2: Όχι βέβαια, ακούστε, θα πω κάτι, το ξέρει ο καθηγητής, θα σίγουρα και εσείς. Ξέρετε πότε μπήκε ζήτημα για πρώτη φορά στην αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Το 1964, κατά καλό καιρά, σε μια σύναξη στρατιωτικών παραγόντων του ΝΑΤΟ, βγαίνει ο Τούρκος στρατιωτικός και λέει ότι πρέπει να αλλάξουν τα όρια των στρατηγείων και να πάρουμε εμείς την ευθύνη, γιατί τα νησιά τα οποία είναι παρακείμενα στις τουρκικές ακτές είναι μικρά, ακατοίκητα και εν πάση περιπτώσει για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αντέδρασε με έναν χιουμοριστικό τρόπο και ανέφερε στην σύναξη ότι τα νησιά αυτά είναι κατοικημένα χιλιάδες χρόνια από Έλληνες, απαριθμούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Λέσβου με την περιφημότερη λεσβία της εποχή, της Σαφό. Και εκεί οι Αμερικάνοι ξύπνησαν, γέλασαν, δεν πέρασε το εγχείρημα του Τούρκου στρατιωτικού εκπροσώπου, όμως έσπηρε, βλέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα μπρος, τα πίσω, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, διότι αναλύουν την συγκυρία, μετρούν τις παραμέτρους εκείνες, πότε θα κερδίσουν, είτε δια της απειλής άσκησης βίας, είτε με νομοθετήματα τα οποία νομικά είναι έμονα, όπως είναι τώρα η γαλάζια πατρίδα, προκειμένου στο τέλος με την απειλή άσκησης βίας ή με το κάζους μπέλι να πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα.
1: Κρατήστε το ζήτημα που μπαίνει. Θα πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψω με το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πάω κατευθείαν στον πρώην Δήμαρχο Καλλινού, τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί τον διέκοψα λίγο άκομψα. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλατε να πείτε λοιπόν ότι εδώ είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα.
2: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Εδώ έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Έχουμε την δική μας επιχειρηματολογία. Οι Αμερικάνοι, δόξα σοι ο Θεός, στην Ελλάδα έχουν τις βάσεις. Ουκές στην αριθμός. Ως χώρα είμαστε νομιμόφρονες στο ότι ανήκουμε στη Δύση και πιστά ακολουθούμε την Αμερικάνικη, τα Αμερικάνικα συμφέροντα, τα στηρίζουμε και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τι? Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη βάση ότι εάν υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το αντιστάθμισμα, ωραία, δεν ψηφίζουμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νόμο, αλλά να πάρουμε τα δύο στρατηγεία, ωραία, σήμερα δεν υπάρχει ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας μεθαύριο. Εγώ κράτησα πολλά πράγματα από την τοποθέτηση του καθηγητή, αλλά μία φράση έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά από το πώς σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Το ελληνικό σύστημα.
1: Κόλλησε ο κύριος.
2: Σκέφτεται,
1: ναι, ναι,
2: στη λογική του διπολικού συστήματος. Δύο πόλοι, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ρωσία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολυπολικό κόσμο έχουμε σήμερα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, συμμαχίες, ναι, να είμαστε με τον δυτικό κόσμο, αλλά τα δικά σου συμφέροντα διασφαλίζονται και με δικές σου κινήσεις και στρατηγικές επιλογές που θα έχουν καθαρά ελληνικό άρωμα. Αλλιώς πως το Αιγαίο, επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινούμαστε στη λογική πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά που δεν το εφαρμόζουμε εμείς ήδη, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Διακομιχάλη. Κύριε Γρίβα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά στην ουσία, όταν λέμε Αιγαίο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στο Κολωνάκι, είναι στα ελληνικά νησιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ακρίτες, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα και γεωπολιτικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έθεσε επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή, αυτά που, και είπε αυτά που έπρεπε να λεχθούν. Η ορολογία που χρησιμοποίησε είναι ακριβώς αυτή. Μιλάμε περί εισβολής και αυτά που είπε περί των Τούρκων αλλιέων που εισέρχονται όχι απλώς στα χωρικά ύδατα, προκλητικά και επιδεικτικά σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις ελληνικές ακτές, δεν είναι απλώς προκλήσεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη πρόκληση εκνευρίζομαι. Όλα αυτά είναι ενέργειες, πολύ σοβαρές ενέργειες αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο καταστρεπτικό παρατεταμένη αλεία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα από το να περνάει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος των ειδικών δυνάμεων και να φεύγει τουρκικό, εντάξει. Όλα αυτά γιατί είναι οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα επιβάλλουν σταδιακά αυτή την αντίληψη ότι κοίτα να δεις, εδώ είναι δικός μου χώρος και όχι δικό σου. Αυτά στη διεθνή ορολογία δεν είναι παρεπλόντως δικές μου εκτιμήσεις, τα λέμε έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή κυριαρχία που την επιβάλλει ο άλλος δια της έρπισης, σταδιακά, ακριβώς για να μην οδηγήσει τα πράγματα σε πολεμική αναμέτρηση. Και είναι πολλαπλά. Οπότε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο με μια νέα Τουρκία, εξόχως επιθετική, όχι προκλητική, όχι απλώς προκλητική, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι, έχουμε πολλά όπλα στην υφαρέτρα μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, καθηγητά,
1: ναι.
2: Καθηγητά, ξέρετε ότι οι Τούρκοι μηχανότρατες, όταν εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν εισβάλλουν, έχουν ανοιχτά τα ΑΗΣ. Προσέξτε, αυτό είναι τρομακτικό, να μπαίνεις μέσα και να λες εγώ βρίσκομαι εδώ, ανοιχτό το ΑΗΣ. Ξέρετε ότι τα τουρκικά πολεμικά σκάφη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου κάνουν μειοψίες στα πλαίσια του ICAT, ενώ υπάρχει ελληνική σημαία και δεν έχουν καμιά αξιοδότηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να το κάνουν μόνο ελληνικές αρχές στα πλαίσια των ελέγχων για την αλληλεία του τόνου και ειδικών μεταναστευτικών ψαριών. Εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία

0: ό,τι χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ολιστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να μιλούμε ότι δεν, τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν ιατρικώς όλο τον τοπικό πληθυσμό και τις χιλιάδες εκατοντάδες τουριστών. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει αποτροπή ισχυρότατη σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά να είναι αστακή, έτσι ώστε να δουλεύουν και στη λογική των σταθερών αεροπληροφόρων, εάν μπορούμε, μιας και ο καθηγητής είπε αποδομούνται οι μεγάλες πλατφόρμες, να μιλούμε εμείς για μικρές και με μεγάλες πλατφόρμες σταθερές που πραγματικά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να τους δούμε για την νησιωτική Ελλάδα.
1: Κύριε Διακομιχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
0: Και από την Ακριτική Κάλυμνο, από τα Ίμια.
1: Από τα Ίμια, έχετε δίκιο. Κύριε Γρήβα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
2: Όχι, ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ακριβώς πρέπει και εμάς, ήταν σαν κουβάς με κρύο νερό πάνω μας, ας πούμε, πρέπει να, για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος.
1: Λέει όμως κάτι πολύ, και θέλω να τον κρατήσω μόνο γι' αυτό, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει για την ελληνική πολιτική ελίτ και την ελληνική οικονομική ελίτ και τις ευθύνες της. Γιατί πολλά μπορεί να ψέξεις το γείτονα, αλλά η δική του πολιτική ελίτ και οικονομική ελίτ, ανεξαρτήτως των διαφορών, έχει ενιαία στρατηγική βάθους χρόνων, δεκαετιών. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην τελική το να επικαλείσαι, το είπατε εσείς κύριε Γρήβα, να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας για την Κάλυμνο, την πανέμορφη Κάλυμνο και τα γύρω νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, πώς, με την επίδειξη απλά των τόμων του δικαίου. Στην πράξη αυτό λέει, ούτε το στοιχειώδες, το ψάρεμα εδώ ακούω τώρα, δεν το γνώριζα, το ακούω, κάνουν μειοψίες τουρκικά πλοία στα πλαίσια της καταπολέμησης όντως της λαφροδιακίνησης του τόνου. Μάλιστα, σου λέει από πού και σου πού. Ναι, αλλά αυτοί εμπεδώνουν στα διεθνή χαρτιά σιγά σιγά ότι μέσα σε ελληνική θάλασσα κάνουν μειοψία.
2: Ακριβώς.
1: Άρα
2: ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εντάξει, και το θέμα είναι αυτό που είπατε, δηλαδή...
1: Όχι μειοψία έλεγχο, να μην παρεξηγηθώ.
2: Έλεγχο, ναι, όχι μειοψία, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, πείτε μου.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά και κύριε Σαχίνη, η ιστορία τώρα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας,
1: ναι,
0: πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Θα γαλουχηθούν γενιές και γενιές και όλη η πολιτική τάξη στην Τουρκία κινείται στις ίδιες στοχεύσεις, ότι το μισό Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα, μας ανήκει, και τα νησιά εδώ θα είναι θύλακες μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα, και δυστυχώς εδώ που έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε επίπεδο ο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, είτε στο ΝΑΤΟ, εμείς τι λέμε σήμερα, να δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν να δουλέψει και να αντιμετωπίσει κανείς μια επιθετική τακτική ενός λαού που εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο εθνικός όρκος των Τούρκων που προέκυψε από την τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920 είναι σε ισχύ, υλοποιείται βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας βήμα σημείωτων, άλλοτε βήματα προς τα πίσω, αλλά οι στοχεύσεις παραμένουν και τις υλοποιούν. Βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στη Λιβύη, βρίσκονται στη Σομαλία, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, αμφισβητούν τα πάντα στην Δυτική Θράκη, η Κύπρος είναι με 40.000 στρατό κατοχής, από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς?
1: Μάλιστα. Να πω κάτι κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια καλή στιγμή, αν επιμένεις και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως και αν έχουν καταντήσει, έχει αποτελέσματα, διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και σε δεύτερο βαθμό ακυρώθηκε πλήρως η χρήση ως brand name του Turk Aegean. Τέλος. Εκεί προσέφυγαν. Μας πιάσαν στον ύπνο 2 χρόνια, επανήλθαμε με επιμονή στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και απεθάθησαν. Τέλειος το Turk Aegean ως χρήση.
0: Και οι δύο κληρικοί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο
1: Σωστό.
0: Των δικαιωμάτων του ανθρώπου
1: της Κωνσταντινούπολης. Έχετε δίκιο. Έτσι. Για τα βακούφια. Έχετε δίκιο. Να τα λέμε,
0: λοιπόν,
1: όλα.
0: Όλα να τα λέμε.
1: Άρα, αν έχεις ενεργητική πολιτική, καλό βράδυ.

0: Βράδυ, κύριε Διακομιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς στην Κάλυμνο.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι κρίσιμα όσα σημείωσε.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και εννοείται ότι η αξιοποίηση των αλλιευτικών σκαφών ως μέσο άσκησης πολιτικής, ως όπλο εν πάση περιπτώσει, επίσης χρησιμοποιείται και από την Κίνα και από άλλες χώρες. Δηλαδή οι Τούρκοι αντιγράφουν πάρα πολύ αυτές τις μεθοδολογίες. Το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε, το ξαναλέω. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είμαστε σαν δύο γείτονες, ας πούμε, και ο ένας και έρχεται ο άλλος και μας κοροϊδεύει, μας βρίζει. Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά είναι πράξεις, είναι ενέργειες. Αυτό που είπα πριν, είναι έρπουσα κυριαρχία. Είναι ένα είδος τρίφτη, μας θεωρούν εμάς το τυρί και σιγά σιγά τρίβουνε. Χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά πλέον ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει ανεκτό. Είναι αδιανόητο.
0: Πάντως ο Υπουργός Άμυνας που πήγε απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι να έχει το νου τους η Ελλάδα, διότι εμείς θα εμπεδώσουμε επί του πεδίου τα νόμιμα, παρακαλώ, δικαιώματά μας και τη νομική ισχύ που αποκτάνε. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι άλλο σε προειδοποιεί? Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, μπορείς να αναπτύξεις μια στρατηγική ξεκινώντας από αυτό που δεν έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς για την Ελλάδα με τη νομική έννοια του όρου ως αρχιπελαγικό κράτος ή ως μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, αλλά είναι αρχιπέλαγος το Αιγαίο. Μπορείς λοιπόν να αναπτύξεις μια συνεκτική, με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε στις ημέρες μας, στρατηγική και ένα στρατιωτικό πλέγμα που πραγματικά να σε κάνει και να είσαι δύναμη ισχύος και δύναμη αποτροπής για λόγους άμυνας. Δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά το είπε ο κύριος Διακομιχάλης. Διαρκώς κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση, το μότο είναι και τι θέλετε ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε. Για ένα νησί, για ένα βράχο, για ένα μίλι παραπάνω, να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά του λαού. Τώρα τα θυμόμαστε τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια στρατηγική? Και το λέω σε έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια, σε μια εκπομπή εδώ, είχε πει μια ιδέα ότι μπορεί να γίνει ένα αδιαπέραστο αμυντικό πλέγμα στηριζόμενο, παρακαλώ πολύ, και στις βαλιστικές ικανότητες πάνω στα νησιά. Τότε δεν είχαμε ούτε Ουκρανίες, ούτε Ιράν, ούτε χρήση βαλιστικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Τα ντρόν λίγο αχνοφαίνονταν. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ή γίνεσαι 51η πολιτεία και φωνάζεις τον Μπαρμπατράμπ και του λες ανέλαβε, ή γίνεσαι ένα σατζάκι και να πας να το διαπραγματευτείς με καλούς όρους.
2: Ναι, να ενταχθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και να είμαστε ο δυτικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Κάτι σαν ελέη, να περνάμε και καλά, βρε αδερφέ.
2: Άντε, ναι. Να γίνουμε πασάδες,
0: μπέιδες. Καταλάβατε πώς το λέω, έτσι.
2: Κοτζαμπάσιδες. Μην νομίζετε, εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά είναι δεδομένο ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξεως που είπε και ο Δήμαρχος πριν. Δεν λέω μόνο στο πολιτικό σύστημα. Δεν ανέκαθεν δυσφορούσε με την εθνική ανεξαρτησία και νοσταλγούσε την εποχή του κοντζαμπασισμού και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν διατηρούσε τα συμφέροντά της, πολλό δε μάλλον αν αύξανε και τον πλούτο της και τα λοιπά. Πάση περιπτώσει να υπάρχει και μια ασαφή έτσι εθνική κυριαρχία, και γιατί κακό είναι δηλαδή να είμαστε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι δεδομένο ότι σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, είναι όντως ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι ο πυρήνας στη συζήτησή μας σήμερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να λειτουργήσεις, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο πλαίσιο ενός κόσμου που πλέον έχει αλλάξει και να περιμένεις τον μεγάλο σου αφεντικό, που πιθανώς να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, να σου πει τι θα κάνεις. Όχι, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Αυτό που ήθελα να τονίσω πριν είναι ότι όταν βλέπεις χώρες όπως η Ισλανδία ή η Μάλτα έχουν πολύ μεγάλη, επέδρασαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση του κόσμου, τότε εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Θίγει τα άμεσα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, το είπα πριν. Mm-hmm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρει σε Βίκο Αότα σε πολλά μέρη του πλανήτη και στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε όμως εδώ, εδώ υπάρχει μια αντίρρηση που μου λένε και πολλοί συνάδελφοι. Μου λένε ρε μεγάλε, εάν ισχύουν όντως αυτά που λες, γιατί δεν σου λένε οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ, ναι, έλα και εγώ θα σε στηρίξω, λοιπόν, και πρέπει να πας να τους το πεις εσύ. Αυτοί χαζοί είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, πολλοί επενδύουν και λένε η Τουρκία είναι τέτοιο. Άρα λες βλακίες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ειδικά σε τέτοιες ακραία μεταβατικές περιόδους και ειδικά σε πολυκεντρικά συστήματα εξουσίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προκύπτει άμεσα κάποια άποψη και η οποία υπερτερεί κτλ. Και όλα αυτά γίνονται σε αλληλεπίδραση με τους δρόντες, εν προκειμένου και εμάς. Ας πούμε σε μια μελέτη που διάβαζα πρόσφατα, το The Art of Diplomacy, αν θυμάμαι καλά, του Eisenstadt, μιας μεγάλης μορφής αμερικανικής διπλωματίας και υφυπουργός και χρόνια κλπ. Λέει, ας πούμε, ότι σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που ήταν το άνοιγμα στην Κίνα των Νίξον Κίσιγκερ και ουσιαστικά που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι κάνουμε. Πολλοί που ήταν ακραία αντικινέζοι, πολλοί που λέγανε, λέει, μαζεύτηκαν και βρήκανε, πιάσανε τον Κίσιγκερ και τον Νίξον, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, και του λένε μην το κάνουμε διότι θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Τεράστιες αντιδράσεις. Δώσανε εντολή στον πρέσβη τους στην Βαρσοβία, που ήταν η μόνη χώρα στην οποία είχε πρεσβεία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Αμερική, να πιάσει τον Κινέζο πρέσβη και να του δώσει ένα γράμμα, και αυτός δεν εκτέλεσε γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν δούμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθείς δυναμικά. Δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά τι θα σου πει η δασκάλα, ο αφέντης. Δεν είσαι δούλος. Είσαι παίχτης μέσα στο διεθνές σύστημα. Είτε το θες είτε δεν το θες.
1: Ή ο εργοδηγός του στην περιοχή. Όπως είναι το Ισραήλ τώρα. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις εσύ.
2: Να δεις τι θα κάνεις εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε, ας πούμε, και πάλι δεν πρέπει να το δούμε μονολυθικά ότι είναι οι χερσαίες δυνάμεις είναι υπέρ της Τουρκίας. Όχι, δεν είναι ούτε καν έτσι. Γιατί η Τουρκία, αν γίνει υπερβολικά ισχυρή στην περιοχή, θέτοντας την Ελλάδα υπό μια άτυπη υποδούλωση, αυτομάτως μπορεί να εκβιάζει, γίνεται ο κλειδοκράτορας του κλειδόλιθου. Ελέγχει τον κλειδόλιθο, που λέει ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, της Ευρασίας, της παγκόσμιας νήσου. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ινδία και σε ένα σωρό άλλους. Ξεκινάς λοιπόν από αυτό το πράγμα, ότι παίζεις ισότιμα μέσα στο διεθνές σύστημα και πρέπει να παίξεις αυτόνομα. Ψάχνεις να βρεις το marketing σου και μετά πάνω σε αυτό οικοδομείς συγκεκριμένες στρατηγικές. Κομβικό κομμάτι φυσικά είναι η στρατιωτική στρατηγική.
1: Εδώ όμως πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την ώρα, με βάση το ότι είναι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά η Τουρκία στις καινοτομίες, μια χαρά τους βάζουν ως συμπράτουσα δύναμη, και ο Ζελένσκι προχθές προέτρεψε να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην Τουρκία για τους δρόνους. Ζελένσκι, έτσι, ο σύμμαχός μας. Θέλω λιγάκι.
2: Μια που το λέτε, να σου πω, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα που δεν επικρατεί και τόσο πολύ ορθός λόγος. Άστε τον ορθολόγο και η εξυπνάδα. Δηλαδή, σε πρόσφατο συνέδριο Σχολή Ευελπιδών, ακούσαμε Πολωνό συνάδελφο, που δεν είναι μόνος του, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη εκεί, ότι πρέπει η Τουρκία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολεμική μηχανή, διότι ο πολύ μεγάλος στρατός της Τουρκίας είναι κρίσιμος για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Πόσο ηλίθιος είσαι για να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Και είναι και επίσης και θλιβερό όταν βλέπεις, ας πούμε, τους απογόνους ενός ηρωικού λαού. Ενός λαού, ας πούμε, οι πρόγονοι των οποίων σώσανε την Ευρώπη, οι πίστους Σομπιέσκι σώσαν την Ευρώπη στη Βιέννη, να παρακαλάνε να μπει η Τουρκία για να τους σώσει από τους Ρώσους. Λοιπόν, που αυτό είναι μια φαντασίωση, ας πούμε, πολύ χειρότερη. Καταλαβαίνεις πόσο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εκφράζει την ασάφεια της εποχής. Από την άλλη, άρα θα έχει προβλήματα. Από την άλλη όμως, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους και αν νικήσει σε αυτό τον άτυπο πόλεμο με την Ελλάδα, θα αλλάξει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί είπαμε, το δίκαιο της θάλασσας διαμορφώνεται πρώτα μέσω συγκρούσεων, πράξεων και παραλήψεων και μετά αποτυπώνεται. Και τότε τι θα γίνει? Ναι, μεν θα έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση και στα, σε αυτές τις, τις δύο μεγάλες χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή τον αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως θα έχει δημιουργηθεί και μια πολύ μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τα δικαιώματα των μεγάλων και των μικρών χωρών. Αυτό, όπως η Μάλτα τότε, έτσι και εσύ μπορεί να το περάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, είναι και οι μικρές. Δηλαδή όταν τους πεις ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι θα αλλάξουν εντελώς, θα βάλουν το δίκαιο του ισχυροτέρου με ακραίο τρόπο. Θέλετε να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο άναρχο κόσμο, να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα δικά σας και να μπορεί ας πούμε η Κίνα να επεκταθεί όπου γουστάρει, να διαλύσει τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ή η Ινδία ή η Βραζιλία ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε είναι δεδομένο ότι μπορείς να αναπτύξεις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για να έχουν όμως νόημα και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να υπάρχει μια βάση και η βάση είναι η στρατιωτική ισχύς.
1: Κρατήστε το αυτό, θα πάω σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω και μέσα από παραστατικά εδώ πέρα χαρτογραφήματα να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει ένα ασφαλές Αιγαίο με όρους ισοτιμίας και ισχύως ισοτιμίας και να βγούμε και από τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα χωρίς να δαπανούνται δις σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν κύριε Γρίβα, σε αυτό το μέρος θέλω λιγάκι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας για αυτό που υπονοείτε συχνά πυκνά, ότι είναι αναγκαίο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας, με αυτή την κατάσταση και στρατιωτικά μεγάλων παικτών ισχύως και κυρίως της υπερδύναμης, με τη διελκυστίδα μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων και των χερσαίων, με το ρόλο που θέλει η Τουρκία. Έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός στρατηγικού δόγματος με όρους 21ου αιώνα σε μια χώρα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα στον 21ο αιώνα και είναι η Ελλάδα, και θέλω λιγάκι να το δούμε. Το έχετε ονομάσει σε μια παρουσίασή σας η μεγάλη στρατηγική του αρχιπελάγους και λέτε από τον παθητικό νομικισμό στην υπαρξιακή ισχύ, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων αποτελεί, βασίζεται, εδράζεται και προκύπτει από τον στο λεγόμενο κανόνα βολής του πυροβόλου. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη οργανικά και αδιέρετα με τη στρατιωτική ισχύ. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, πολλό δε μάλλον δύο ανταγωνιστικά μεγέθη, όπως λέγονται εδώ. Άρα μια χώρα η οποία θέλει και έτσι πρέπει να λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και να υπερασπίσει το διεθνές δικαίο, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της αρχιτεκτονικής της γεωπολιτικής στην οποία ανήκει, πρέπει να επενδύσει πάνω σε ένα είδος στρατιωτικής ισχύως τέτοιας που να επιτρέπει, μάλλον να επιβάλλει την συνοχή, την ασφάλεια και τη συνέχεια της χώρας σε ένα ευδιέρετο μέγεθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβόλο. Λοιπόν, με βάση αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία. Άρα, στόχος, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Η δημιουργία μιας αρχιπελαγικής δομής προβολής ισχύως, εδραζόμενη στη στεριά, γιατί είπαμε άλλο ειδικό βάρος έχει και νομικό η ισχύς που προκύπτει από τη στεριά, ώστε να νομιμοποιεί την κυριαρχία επί της θάλασσας, έτσι ώστε που να συνθέτει το αρχιπέλαγο σε μια ενιαία δομή. Και ποιος είναι ο απόλυτος στόχος? Που, για να αποφύγουμε και τον πόλεμο και επιτέλους να θέσουμε μια βάση ειρηνικής συνύπαρξης με την Τουρκία, να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης ελληνικής κυριαρχίας. Θα μου πεις, μεγάλε, τι μας λες τώρα? Δηλαδή είναι εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο, γιατί έχεις μια σειρά από πλεονεκτήματα.
1: Μισό λεπτό. Θέλω καταρχάς να δούμε την επόμενη κάρτα, που είναι η τεκτονική μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύως. Αυτά που έχετε περιγράψει εδώ, έχετε καδράρει σε δύο περιοχές για το πώς καταραίει ο μύθος αλλά και τα πλέγματα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά, έτσι?
2: Ναι, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι στα εγκύσιδα τα πλέον κυριαρχούν πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, δηλαδή δικτυακές δομές από μικρά σκάφη, από αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό κλπ. Παρεμπιπτόντως, έτσι πρέπει να πω ότι, γιατί πολλοί μου λένε, και συνάδελφοί και φίλοι και κυρίως απόστρατοι φίλοι μου λένε, δεν ισχύουν αυτά που λες, τι θες δηλαδή, να καταργήσουμε την αεροπορία, να καταργήσουμε το ναυτικό, να μην έχουμε μεγάλα καράβια? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άλλωστε και οι Κινέζοι που αμφισβήτησαν όλο αυτό το τέτοιο, το μύθο των Ηνωμένων Πολιτειών, επενδύουν και αυτοί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά τα μεγάλα καράβια είναι πλέον για τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή το Αιγαίο όντως χρειαζόμαστε, και πολύ καλά κάναμε και πήραμε τις φρεγάτες αυτές που πήραμε, για να έχεις, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο, μια γεωγραφία ισχύως που να ενώνει τον ελληνικό κορμό με την Κύπρο για παράδειγμα, και να υλοποιήσεις επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα μαχητικά σου αεροσκάφη, ειδικά τα Ραφάλ, επίσης είναι ιδανικά για αυτή τη δουλειά. Για να ελέγξεις και να έχεις προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θες τέτοια συστήματα. Για το Αιγαίο όμως, για το Αιγαίο όχι. Για το Αιγαίο θέλεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μικρά, φτηνά, απλά. Δεν είναι μόνο που λένε κάποιοι, τι να βάλουμε πυράβλους εξωσέτη αντίστοιχους στα νησιά. Όχι. Ακόμη πιο μικρά, απλά και φτηνά πράγματα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, από μικρά θαλάσσια ταχύπλοα USV, drones δηλαδή, σαν αυτό που πιάσαν το ουκρανικό παρεπιπτόντος. Λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο είναι πρακτικά ανίκητα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πολλοί νομίζουν ότι λέμε ή ότι η σωστή λύση είναι να τα πετάξουμε όλα και να επενδύσουμε μόνο στα drones. Δεν είναι ούτε αυτό έτσι. Δηλαδή, και αυτό στην ιστορία των πολέμων, ποτέ δεν υπήρξε ένα οπλικό σύστημα για το οποίο να επικρατήσει πλήρως και μονίμως. Πάντοτε δημιουργούνται αντίδοτα και δημιουργούνται συνθέσεις ισχύως. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ για κάνω λόγο, να μην γίνουμε βαρετοί. Ακόμη και τη φέκια, βαρέα τη φέκια καταστροφής υλικού μέσα στο Αιγαίο, σε ομάδες εθνοφυλάκων, ούτε καν ειδικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ αξιόλογο οπλικό σύστημα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Το θέμα είναι πως έχεις το πλέγμα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την επαναπροσέγγιση των εγγύς υδάτων, έτσι όπως την αναφέρατε, με τις δύο διακριτές ομάδες, να το πω έτσι, τις ναυτικές δυνάμεις και τις λεγόμενες αναθεωρητικές χερσαίες δυνάμεις. Βλέπουμε την αντίληψη του χώρου, το πώς το βλέπει κάθε πλευρά, το στρατηγικό εργαλείο και ο γεωπολιτικός στόχος. Θέλω να έρθουμε όμως στην επόμενη κάρτα λίγο και να σταθούμε, που την έχετε ονομάσει η στρατηγική του εγκυβωτισμού στο Αιγαίο. Εδώ είναι τα προσδοκόμενα από την Τουρκία καταρχάς, έτσι, περιγραφόμενα. Και θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό εδώ το χάρτη?
2: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα, ότι η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς. Κάνει δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν και θα το επιτύχουν εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αντιδράσουμε δυναμικά, στο να μετατρέψουν ένα μεγάλο κομμάτι της θάλασσας του Αιγαίου σε τουρκικό γαλάζιο έδαφος, το οποίο θα μας κλείσει μέσα σε ένα κυβότιο. Και όχι μόνο αυτό, θα μετατρέψει πολλά ελληνικά νησιά, αυτά που δεν αμφισβητεί την κυριαρχία επί του εδάφους η Τουρκία, θα τα μετατρέψει σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας. Πώς είναι το Λεσότο μέσα στην Νότια Αφρική, κάπως έτσι. Και εδώ η στρατηγική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν λέει μόνο περί γαλάζιου εδάφους. Όταν η Τουρκία, ας πούμε, παραπονιέται γιατί πέρασαν ελληνικά πολεμικά πλοία, αεροπλάνα πάνω, ας πούμε, από το Καστελόριζο, ή γιατί έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε νησί, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία των Ελλήνων της Ελλάδος επί του εδάφους. Υπάρχει λοιπόν, δηλαδή, μια ολιστική απειλή.
1: Γιατί μιλάτε λοιπόν για διακήρυξη αρχιπελαγικής ενότητας?
2: Αυτό, δηλαδή, ότι πρέπει να, αφού είμαστε και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε. Γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια προνόμια. Απειλείται η εδαφική συνέχεια. Απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις. Ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε, εντάξει, αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την Ιωπικιοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθηκε επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό κτλ. Μέσα στο ΝΑΤΟ παρεπιπτόντως, γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι κτλ. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω.
1: Αλλά,
2: που,
1: μέσα
2: που
1: είναι, στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
2: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
1: Θέλω να δούμε.
2: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
1: Επί του πεδίου παρήγαγε.
2: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα.
2: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
1: Αλλά έχετε
2: είναι...
1: πει ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λίγα να σταθείτε.
2: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο ας πούμε, δηλαδή ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων. Συνάδελφοι δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής σχολή στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να το δέχεται πειρά από ρουκέτες, από drones, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια drones, από σμήνη ταχυπλών σκαφών. Τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα. Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα. Λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το κόστος, το βασικό κόστος αναμονάδα, χωρίς την κεφαλή, είναι $3,000. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή, ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15 χιλιάδων δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
1: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ταϊφούν, τρεις ταϊφούν.
2: Και τα κομμάτια του, δηλαδή, το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή, στη δυτική φραγκίστα Ευρυτανίας, εμείς με ξέρεις τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ένιο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως, πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρον ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγκυλώσεις που υπάρχουν.
1: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
2: Χρειάζεται πρωτίστως πολιτική
1: βούληση. Και πολιτική σύμπνια, πολιτική βούληση και επιλογή.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου, να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον, όμως, και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξεις και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο υπουργός μας παρεμπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Ότι θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών. Εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λουντβάκ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο, δεν θυμάμαι ακριβώς συγγραφής, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα, που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάλανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι. Ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι, όχι, αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ τουλάχιστον.
1: Βλέπω, ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε βυσίες.
2: Ακριβώς, γιατί ξέρετε και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής, θέλεις, ζητάς ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι, μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν, μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνουν οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνουν οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν.
1: Όπως κάνει η Τουρκία.
2: Όπως κάνει η Τουρκία.
1: Να μην τρεπόμαστε να το λέμε.
2: Ακριβώς.
1: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα έχει τις δυνατότητες η χώρα? Σας ρωτώ γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
1: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ναι, βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα με βάση αυτόν τον κόσμο?
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη, πολλαπλώς. Οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τη σχέση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί με τον τρόπο που προσπαθεί να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
0: Δημογραφικό.
2: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα, προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε γλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε: Κωστά, για αγόρι μου τώρα, τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή αυτά θα κοιτάμε. Δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία. Τι ακριβώς είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτό και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη, έτσι, ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα, μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες, γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή έτσι επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών, αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω. Και το ένα θα φέρει το άλλο.
0: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, να το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
0: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή, να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
2: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
0: πάντως
2: μιλάμε.
0: Υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
2: δηλαδή,
0: αυτό.
2: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
0: Οπότε,
2: εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε, δηλαδή, έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι ο Γάιδαρος, να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι, παραλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν, ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
1: Ιρανών.
2: Των Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα.
2: Πάρα πολλά.
1: Για χώρες όπως εμείς. Παναλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και τι να αποτείνει. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
2: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
1: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε.
2: Όχι,
1: για αυτό.
2: Και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως αν να έχει νικήσει. Και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούν ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσε αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα, ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ, μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε πολύ πιο, την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις, καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον και τα λοιπά. Ήτανε σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής αρχηγός της Μοσάντ ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
1: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29 Μαΐου κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο με βάση τα δεδομένα εκείνης εποχής, η εποχή που ζούμε σήμερα.
2: Ναι. Η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, παναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση, εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν την κόπηκε, άρα έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Παναλαμβάνω, η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο, ο Ρίγκαν τότε, το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ή εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία, που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η Σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο, και μπήκανε σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός, αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίχτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα σε αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς υδάτα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες, και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανόν να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες, σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν, και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
1: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά, ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεις που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελεία, κάποιος πρωθυπουργός, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να σας βάλουν απέναντι και να πούνε ότι εγώ, κύριε Γρίβα, διαφωνώ, αλλά πείτε τα μας εδώ, θέλω να κρατήσω σημειώσεις. Πώς το λέτε ότι αλλάζει ο κόσμος και στρατιωτικά, ας πούμε. Σας έχουν φωνάξει.
2: Εντάξει, υποθέτω.
1: Το ρωτώ γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στο Χρυσό Τρίγωνο των Αθηνών, όπου μετακαλούνται από το εξωτερικό να μιλήσουν για την Ελλάδα από το εξωτερικό. Δεν έχω εγώ καμία εμβολία. Μπορεί να είναι ικανότατοι άνθρωποι. Αλλά εδώ δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι το νησί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ειδικοί απ' έξω που ανέλυαν τις προάλλες για το Ιράν, αλλά δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα για τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο. Αλλά ήταν μεγάλη στρατηγική σύμβουλη, ξένη. Σας ρωτώ λοιπόν.
2: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστειεύεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσαν και μας καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους, και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα για σας, σε αυτό τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ
1: και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Στο γαλά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα αντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
4: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
3: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
5: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
6: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
5: Κάθε πρόγραμμα είναι

0: Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε σήμερα τα μαθήματά μας αναφορικά με την φιλοσοφία του Πλάτωνος. Και η ανάλυσή μας η σημερινή θα έχει ως κεντρικό θέμα το θέμα της αρετής και ως υπόβαθρο γνωστικό κυρίως τον πρωταγόρα, τον διάλογο πρωταγόρα του Πλάτωνος, όπου ο Σωκράτης συνδιαλέγεται με τον γνωστό, τον πασίγνωστο και πολύ σημαντικό σοφιστή και στοχαστή τον πρωταγόρα. Την προηγούμενη φορά στην ανάλυση μας της πολιτείας, στο πρώτο μας μάθημα, αναφερθήκαμε στη δικαιοσύνη ως θεμέλιο της κοινωνίας των ανθρώπων και στην κοινωνία των ανθρώπων ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού. Επομένως, έτσι δικαιολογήσαμε τον χαρακτηρισμό που αποδώσαμε στο περισπούδαστο αυτό έργο του Πλάτωνος ως το φιλοσοφικότερο έργο του. Προτείναμε επίσης και μία αναγνωστική πρόταση. Μία πρόταση προσέγγισης της πολιτείας ως ένα έργο διαχρονικά επίκαιρο. Καθώς η πολιτεία, την οποία εγκαθιδρύουν ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του, δεν φαίνεται να έχει πρότυπο κάποια άλλη πολιτεία που υπήρξε στο παρελθόν. Ούτε βεβαίως φαίνεται να είναι μία πρόταση του Πλάτωνος για την εγκαθίδρυση μίας τέτοιας πολιτείας με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά στο μέλλον. Στο βαθμό επομένως που η πολιτεία αυτή είναι μια θεωρητική κατασκευή, ένα διανοητικό πείραμα όπως είχαμε συγκεκριμένα υποστηρίξει, δηλαδή μια υποθετική πολιτιακή οντότητα ως αποτέλεσμα της φιλοσοφικής διερευνήσεως της φύσεως της δικαιοσύνης, η πολιτεία του Πλάτωνος έχει την δυνατότητα να αναφέρεται σε όλες τις κοινωνίες των ανθρώπων, άρα και στην δική μας. Επομένως, την πολιτεία καλούμαστε σήμερα να την αναγνώσουμε και να την προσεγγίσουμε σαν να είμαστε εμείς οι πρώτοι της αναγνώστες και ως σαν να έχει γραφτεί το έργο αυτό σήμερα για εμάς. Ο τέλειος πολίτης της ιδανικής πολιτείας, όπως είπαμε, εκπληρώνει τον ορισμένο ρόλο του εντός της κοινωνίας και δεν πολυπραγμονεί. Οι ιδιαίτερες φύσεις, με ευθύνη της πολιτείας πάντοτε, πρέπει να λάβουν την αναγκαία αγωγή και παιδεία ώστε να φτάσουν και να κατακτήσουν το σκοπό της ύπαρξής τους, της θέασης δηλαδή του αγαθού. Οι απελευθερωμένοι, οι πρώην δεσμότες, στην φρικτή εκείνη σπηλαιώδη φυλακή, φτάνοντας στο αγαθό, κατακτούν και τον σκοπό της υπάρξεώς τους. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στο σκοπό της υπάρξεως των ανθρώπων. Μία ύπαρξη δηλαδή η οποία έχει νόημα μόνο όταν έχει έναν τέλος, έναν σκοπό προς την κατάκριση του οποίου ο άνθρωπος θα κατευθύνει όλες τις δημιουργικές του δυνάμεις αξιοποιώντας κάθε εκμάδα του πνεύματος και της διανοίας του. Αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά στην πολιτεία περισσότερο σε κοινωνικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο. Και ορίσαμε μαζί με τον Πλάτωνα, τον δίκαιο άνθρωπο, ως εκείνο που φέρει εντός του σε αρμονία τα τρία μέρη της ψυχής του. Η αρετή, η δικαιοσύνη, όλες εν γέννη οι έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας έχουν πάντα κοινωνιοκεντρικό περιεχόμενο. Δεν βλέπουν τον άνθρωπο ως μονάδα. Τον βλέπουν ως πολίτη, ως μέλος δηλαδή αναπόσπαστο ενός συνόλου, ως μέλος που ταυτίζεται και αντλεί όλη του την αξία, όλη του τη δύναμη από το σύνολο στο οποίο ανήκει. Αυτή είναι η κλασική αντίληψη του ανθρώπου, η ελληνική αντίληψη, που ταυτίζει τον ιδανικό άνθρωπο με τον ιδανικό πολίτη. Αναλογιστείτε το εξής. Στην πολιτεία έγινε λόγος για την ιδέα του αγαθού και τη θέασή της από τους φιλοσόφους βασιλείς. Έγινε επίσης λόγος και για τον ηθικό καταναγκασμό που επιβάλλουν οι οικιστές της πολιτείας στους φιλοσόφους, ώστε να επιστρέψουν στα έγκατα της γης, στην φυλακή της Πηλεώδη που αναφέρουν.

αναφέραμε νωρίτερα, και να επιχειρήσουν το αδιανόητο. Να προσπαθήσουν δηλαδή να ελευθερώσουν τους δεσμότες ακόμη και με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μομφές εναντίον του Σοκράτους και των οικιστών της πολιτείας και εναντίον και του ιδίου του Πλάτωνος. Και βέβαια και εμείς ίσως να τίνουμε στο να αποδεχθούμε αυτή τη μομφή, διότι είναι μία ενέργεια που φαίνεται να αναγκάζει τους φιλοσόφους, τους ελεύθερους και τους πλέον αγαθούς ανθρώπους της πολιτείας να επιστρέψουν και να υπομείνουν ταπεινώσεις, προπυλακισμούς, ακόμη και θανατώσεις. Αναλογιστείτε όμως και το εξής. Ποια θα ήταν η αξία της αλληγορίας του σπηλαίου, της πολιτείας, της παιδείας του ανθρώπου, χωρίς ακριβώς αυτόν τον υποτιθέμενο καταναγκασμό? Δηλαδή, ποια θα ήταν η αξία του ίδιου του αγαθού και ποιος θα ήταν ο λόγος της ενατένισής του? Εμείς εδώ σήμερα ισχυριζόμαστε το εξής. Κάτι που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη μομφή αυτή και αντιστρέφει τους όρους της συζήτησής μας σήμερα. Θα μπορούσε ο φιλοσοφικός λόγος της πολιτείας να αντέξει κάτω από το βάρος της αντίθετης μομφής? Αν δηλαδή οι οικιστές άφηναν εντελώς ελεύθερους τους φιλοσόφους να ασχολούνται με τις θεωρητικές ενατενήσεις τους, εγκαταλείποντας τη μοίρα της την πολιτεία, η οποία στερούμενη κατ' ουσίαν όλα τα μέσα της προόδου θα οδηγούνταν στην καταστροφή. Θα ήταν ανεκτή δηλαδή μία τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους των οικιστών και εκ μέρους των φιλοσόφων? Εξηγώ. Ο καθηγητής, ο κύριος Νιάρχος, πάντοτε επισημαίνει, αναφορικά με την ιδέα του αγαθού, ότι πρόκειται περί μιας παγκόσμιας πρωτοτυπίας του Πλάτωνος. Δηλαδή, η κατάκτηση του αγαθού ταυτίζεται ακριβώς με το σκοπό της υπάρξεως του ανθρώπου. Διότι, όπως είναι εύλογο και μπορείτε να κατανοήσετε εύκολα, ο άνθρωπος, χωρίς κάποιον ορισμένο σκοπό, παραπέει εδώ και εκεί, καθώς δεν έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς επί του οποίου να στηριχθεί και με το οποίο να συντονίσει τη δραστηριότητά του. Και κάτι ακόμη. Η ιδέα του αγαθού οριοθετεί την απόσταση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Κάθε φορά δηλαδή οι πολίτες της ιδανικής πολιτείας που δεν πράττουν το αγαθό, κάθε φορά που δεν πράττουν το αγαθό, πράττουν το κακό. Διότι προσέξτε, το κακό δεν έχει οντολογική υπόσταση. Νοείται μόνον ως απουσία του αγαθού. Με αυτή την έννοια μπορούμε εμείς εδώ σήμερα να ισχυριστούμε ότι δεν υφίσταται μια ηθική ουδετερότητα του ανθρώπου. Γιατί αν δεχθούμε ότι η συζήτησή μας γίνεται περί ανθρώπων οι οποίοι είναι ελεύθεροι και αυτοβούλως αναλαμβάνουν και δραστηριοποιούνται εντός του κόσμου, επομένως πρέπει να δεχθούμε ότι κάνουν επιλογές ορισμένες, οι οποίες τους δεσμεύουν σε μία ορισμένη συμπεριφορά και στον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, ο οποίος αντιστοιχεί στην συμπεριφορά την οποία κάθε φορά εκδηλώνουν. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι όταν πράττουν το αγαθό είναι αγαθοί και καλοί και όταν δεν πράττουν το αγαθό πράττουν το κακό. Και καλό είναι αυτό που αυξάνει ποιοτικά και τον ίδιο τον άνθρωπο, το ηθικό του δηλαδή ανάστημα, την προσωπικότητά του, αλλά και το ίδιο το σώμα της πολιτείας. Και μη μας μπερδεύει το μέγεθος του κακού, το μέγεθος ίσως της αδράνειάς μας ως προς το αγαθό. Όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι, είναι πάλι αποστέρηση του αγαθού, δηλαδή διάπραξη του κακού. Μπορούμε να ισχυριστούμε λοιπόν ότι το αγαθό είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, αλλά δεν αρκεί για την κατάκτησή του μονάχα η ενατένιση της ιδέας του, ούτε βεβαίως μπορεί να γίνει λόγος
για συμβολική ή θεωρητική του κατάκτηση. Η κατάκτηση, για να οριστεί ως τέτοια, επιβάλλει να φέρουμε ενώπιον του καθενός από εμάς που ασκεί τον λογικό έλεγχο στα λεγόμενά μας, την απόδειξη αυτών. Και η απόδειξη αυτή, ή καλύτερα το νόμισμα που εξαργυρώνει την αξία του αγαθού και δικαιώνει όσα αναφέρει ο Πλάτων στον διάλογο αυτό για την αξία του, για την αξία του αγαθού, την αξία της γνώσης, της παιδείας, είναι η πράξη. Από εκεί προέκυψε και ο ηθικός καταναγκασμός, ο οποίος στην ουσία είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης ή καλύτερα η ανάληψη της ευθύνης, της κατοχής της γνώσης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στην πολιτεία δηλαδή που τους ανέθρεψε. Ναι, είναι η πράξη το νόμισμα που εξαργυρώνει την αξία του αγαθού, που δικαιώνει, θα λέγαμε, με όρους της νεότερης φιλοσοφίας, τον αγώνα της γρηγορούσης συνειδήσεως, κατά τον Ευάγγελο Μουτσόπουλο, τον αγώνα δηλαδή του γνησίου φιλοσόφου. Η πράξη βεβαίως είναι πολυσήμαντη και ποικιλόμορφη. Έχετε ακούσει πολλές φορές την έκφραση «ο καθής εφώ ετάχθη». Και η θέση που έχει αναλάβει στον αγώνα της ζωής ο καθένας από εμάς είναι διαφορετική, η ουσία όμως είναι η ίδια. Κάθε στιγμή δηλαδή να αυξάνουμε ποιοτικά τον εαυτό μας και να συμβάλλουμε στη συνολική πρόοδο της κοινωνίας των ανθρώπων προς τα εμπρός. Σε ένα σημείο πιο κοντά στο πλέον είναι της υπάρξεώς μας, πιο κοντά στο πλέον είναι του είναι της κοινωνίας των ανθρώπων. Δηλαδή, κάθε στιγμή ο άνθρωπος, μέλος της οργανωμένης κοινωνίας, οφείλει με τη δράση του να γίνεται περισσότερο έλογος, περισσότερο ένομος, περισσότερο και εντελέστερα μέλος, ενός αδιάσπαστο μέλος ενός συνόλου. Και σε επίπεδο πολιτείας, η πολιτεία των ανθρώπων οφείλει κάθε φορά να είναι πιο σταθερή, να το οι νόμοι της να τείνουν να ταυτιστούν με τους νόμους της φύσεως ή με τους νόμους τους θείους από τους οποίους αλλού λέγεται ότι έλκει την καταγωγή του και ο ανθρώπινος νόμος, και κάθε φορά να γίνονται πιο ελεύθερες, να γίνονται πιο ανθρώπινες, να γίνονται πιο υποστηρικτικές για τον άνθρωπο, ώστε να ζει ελεύθερα και να μπορεί ελεύθερα να εξελίξει την προσωπικότητά του, το ηθικό του δηλαδή ανάπτυγμα. Λόγω των ημερών θα παραθέσω εδώ τη γνωστή μας ρίση: όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Αυτό, όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα κανενός πραγματικού καταναγκασμού. Αλλά αντιθέτως, είναι ακριβώς η κορυφαία έκφραση της ελευθερίας της συνειδήσεώς μας, που εκδηλώνεται μέσα από την προθετικότητα της συνειδήσεώς μας, δηλαδή από την τάση που έχει η συνείδησή μας να λαμβάνει θέση επί των πραγμάτων και να αναλαμβάνει δράση εντός του κόσμου. Η δράση μας, όπως είπαμε, μπορεί να λάβει πολλές μορφές, αλλά έχει ένα ορισμένο χαρακτηριστικό. Οφείλει να είναι συντονισμένη με την αντικειμενική πραγματικότητα. Να είναι δηλαδή μία δράση, μία ενέργεια σύμφωνα με την κάθε εποχή και τις επιταγές του καιρού της. Πολλές φορές θα με ακούσετε και με έχετε ακούσει να το λέω ότι οι μεγάλοι άνθρωποι κάθε εποχής ήταν πάνω απ' όλα άνθρωποι του καιρού τους. Η δράση δεν αρνείται την αλλαγή στα ανθρώπινα. Την αποδέχεται, την ενστερνίζεται. Προωθεί όμως την πρόοδο των κοινωνιών προς τα εμπρός, η οποία μπορεί να γίνει μόνο σε σταθερές βάσεις. Και οι σταθερές βάσεις της κοινωνίας, όπως αναφέραμε, είναι η δικαιοσύνη, είναι ο νόμος και είναι οι επιλογές, οι ελεύθερες επιλογές
που καλούνται κάθε στιγμή να κάνουν οι άνθρωποι. Ο καθένας δηλαδή από μας ξεχωριστά, αλλά με έναν όρο. Εφόσον μόνον ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, λειτουργούμε ως μέλη μιας κοινωνίας, ως μέλη που ταυτίζουν τον εαυτό τους με την ίδια την κοινωνία στην οποία ανήκουν. Στο πλαίσιο αυτό, της ταύτισης δηλαδή του πολίτη με την κοινωνία του, με την πολιτεία του, ολόκληρη η ηθική φιλοσοφία, η πολιτική φιλοσοφία, έχει στηρίξει κατ' ουσίαν την ύπαρξή της. Ο διάλογος Πρωταγόρας, στον οποίο θα αναφερθούμε σήμερα, έχει ως θέμα του μία άλλη πτυχή, όχι πολύ διαφορετική, αλλά παρόμοια. Δηλαδή στην πολιτεία έγινε λόγος για τη δικαιοσύνη και προσπάθεια ορισμού της δικαιοσύνης. Στον διάλογο Πρωταγόρας γίνεται λόγος περί της αρετής. Όχι τι είναι όμως η αρετή, αναζητώντας έναν ορισμό, αλλά κατά πόσον η αρετή είναι ή όχι διδακτή. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες παράμετροι, οι οποίες τίθενται στην πορεία του διαλόγου και στις οποίες θα αναφερθούμε αργότερα. Υπάρχει και ένας άλλος διάλογος του Πλάτωνος που εντάσσεται στην ίδια τετραλογία με τον Πρωταγόρα. Είναι δηλαδή ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας, ο Μένων και ο Ερυξήμαχος, τέσσερις διάλογοι, οι οποίοι εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική τετραλογία. Ο Μένων είναι ένας άλλος διάλογος, στον οποίο το θέμα του διαλόγου είναι η αρετή, και εκεί ο συνομιλητής του Σωκράτους είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ένας συμπατριώτης μου Θεσσαλός, ο στρατηγός Μένων, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεστε, απέναντι στον λογικό έλεγχο του Σωκράτους και στην εκλεπτισμένη ειρωνία του, φαίνεται όλος διόλου αδαής ως προς τα ζητήματα της αρετής. Διότι ο Σωκράτης προσποιείται καταρχήν την άγνοια της αρετής, ο Μένων προσφέρεται να τον διαφωτίσει για αυτό το πολύ απλό ζήτημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν και στη συνέχεια βέβαια εκτίθεται κάτω από το λογικό έλεγχο του Σωκράτους και ακολουθεί τον στοχασμό το σωκρατικό και τη διαλεκτική του μέθοδο προς μια επαρκέστερη προσέγγιση του θέματος της αρετής. Ελπίζω και εγώ σήμερα να φανώ ικανότερη του Μένωνος στη διαπραγμάτευση του θέματος της αρετής. Καταρχήν, προτού μιλήσουμε για τον διάλογο τον ίδιο και το θέμα του, οφείλουμε να αναφερθούμε στον ίδιο τον Πρωταγόρα. Ο Πρωταγόρας είναι ένας από τους κορυφαίους στοχαστές του ελληνικού κόσμου, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Στον Πρωταγόρα αποδίδονται πολλά, δύο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι η περίφημη του πρόταση «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Δηλαδή, για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο πυρήνας της ανθρωπιστικής θεώρησης μέσα στον κόσμο. Και ο δεύτερος λόγος του είναι αυτός, είναι η αιτία για την οποία του αποδίδουν έναν αγνωστικισμό ως προς τους θεούς. Λέγει δηλαδή ο Πρωταγόρας το εξής, ότι «περί θεούς ουκ έχω ιδένε, ουδεός ίσιν ουδεόκους ουκ ίσιν». Δηλαδή, για τους θεούς δεν έχω καμία γνώση, ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, διότι αφενός είναι δυσθεώρητος η γνώση τους, αφετέρου η απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μας φτάνει δηλαδή ο βίος των ανθρώπων. Ο βίος μας δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρός για να φτάσουμε να κατακτήσουμε τη γνώση αυτή περί των θεών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ο Πρωταγόρας, σας είπα, ότι είναι από τους σημαντικότερους στοχαστές. Και στον διάλογο εδώ, ενώ ο Πλάτων γενικά φαίνεται ότι είναι ιδιαιτέρως επικριτικός απέναντι στους σοφιστές.
ανάμεσα στους άλλους λόγους και για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι εμπορεύονται την γνώση. Δεν είναι διδάσκαλοι οι οποίοι δημιουργούν έναν κύκλο μαθητών, οι οποίοι οικειοθελώς έρχονται δίπλα τους και εκείνοι οικειοθελώς τους διδάσκουν. Υπησέρχεται το οικονομικό στοιχείο, το οποίο κάνει τον Πλάτωνα σοβαρότατα και τον Σωκράτη να αμφιβάλλει για την ηθική πλευρά της διδασκαλίας τους. Εδώ, στον Πρωταγόρα, θα δούμε τον Σωκράτη να αντιμετωπίζει τον Πρωταγόρα και με κάποια ηρωνία, σίγουρα με σκεπτικισμό, αλλά βέβαια συνολικά και τον Σωκράτη και τους συνομιλητές και ακροατές τους εκεί, αλλά και τον ίδιο τον Πλάτωνα, με έναν πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί ακριβώς πρόκειται περί ενός ανθρώπου ο οποίος εισήγαγε στην παγκόσμια διανόηση ορισμένες ιδέες και απόψεις, ίσως ο ίδιος ως μέρους του σοφιστικού κινήματος συνολικά, κάποιες ιδέες και στο τομέα του ανθρωπισμού, όπως είπαμε, και στο θέμα της διαπραγμάτευσης της γνώσης. Θα δούμε και παρακάτω, στο θέμα των ποινών, θα δούμε και παρακάτω μία άλλη θεώρηση της κοινωνίας, η οποία ταιριάζει περισσότερο στην πραγματικότητα των κοινωνιών που προέκυψαν μετά το διαφωτισμό, θα λέγαμε, τυπικά, παρά με τις κοινωνίες εκείνες τις αρχαίες. Αλλά ο διάλογος αυτός, κατεξοχήν, είναι ένας διάλογος ο οποίος εμφανίζει μέσα στο κείμενο τιτάνες της διανοήσεως, ο Σωκράτης, ο Πρωταγόρας, οι άλλοι σοφιστές, ο Πρόδικος και ο Ιππίας, που είναι σπουδαιότατοι, και εκεί συνδιαλέγονται και επικοινωνούν και φαίνεται ήδη από αυτόν τον διάλογο πώς είναι ή πώς θα έπρεπε να είναι η αλληλεπίδραση των ιδεών και η όσμωση των ιδεών των στοχαστών, των πνευματικών ανθρώπων κάθε εποχής, ώστε η αλληλεπίδραση αυτή να έχει ένα θετικό πρόσημο για τις κοινωνίες, δηλαδή να έχει έναν διαμορφωτικό χαρακτήρα με θετικό πρόσημο ωστόσο. Διότι πάντοτε οι ιδέες, οι θέσεις, οι απόψεις συγκρούονται και διαπλέκονται, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι αυξάνεται η γνώση για τον άνθρωπο και ότι οι κοινωνίες των ανθρώπων καλυτερεύουν και εξελίσσονται ποιοτικά προς ένα ανώτερο σημείο, αντί να υποβαθμίζεται. Ο διάλογος αυτός, όπως όλοι οι διάλογοι του Πλάτωνος, είναι ένα πολύ ευχάριστο καταρχήν ανάγνωσμα. Επομένως, έχει και μία ορισμένη σκηνοθεσία, όπως όλοι οι διάλογοι του Πλάτωνος. Ο Σωκράτης ξεκινά να αφηγείται σε κάποιο φίλο του τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη ημέρα και τι ήταν αυτά τα οποία συνέβησαν. Ο Σωκράτης διατείνεται ότι είχε την τύχη να συνομιλήσει με έναν σοφότατο άνθρωπο, τον σοφιστή Πρωταγόρα. Και πώς έγινε λοιπόν και πραγματοποιήθηκε αυτός ο διάλογος? Με τον εξής τρόπο. Ξημερώματα, στην οικία του Σωκράτους καταφθάνει αγωνιώδης ο νεαρός Ιπποκράτης, ο Αθηναίος, όχι ο γιατρός, και αναζητεί τον Σωκράτη. Ο Σωκράτης κοιμάται. Ξυπνά βεβαίως, υποδέχεται τον νεαρό και του κάνει κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τι συνέβη, αν έρχεται για καλό σκοπό και τα σχετικά, που θα ρωτούσαμε κι εμείς. Ο νεαρός του αποκαλύπτει ότι έμαθε για την άφιξη του σοφιστού Πρωταγόρου στην Αθήνα και επιθυμεί πάρα πολύ να γίνει μαθητής του. Ζητά επομένως την συνδρομή του Σωκράτους. Δηλαδή, ο νεαρός ντρέπεται να προσεγγίσει μόνος του τον σοφιστή Πρωταγόρα, επομένως ο Σωκράτης για λογαριασμό του θα ζητήσει από τον Πρωταγόρα να δεχθεί ως μαθητή του τον Ιπποκράτη. Ο Σωκράτης, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι αγένεια να επισκεφθούν μια τέτοια κατάλληλη ώρα την οικία στην οποία φιλοξενείται ο Πρωταγόρας,
προσπαθεί να διερευνήσει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ο νεαρός Ιπποκράτης επιθυμεί να γίνει μαθητής του σοφιστού. Και τον ρωτάει πάνω κάτω τα εξής, ότι πες μου παιδί μου, αν πήγαινες σε κάποιον γιατρό, τι θα φιλοδοξούσες να μάθεις από αυτόν, την ιατρική τέχνη. Πάρα πολύ ωραία. Και να γίνεις ικανός ιατρός. Πάρα πολύ ωραία. Με παρόμοιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, εξαντλητικά όπως πάντα κάνει ο Σωκράτης, το κάνει και την ερώτηση από τον πρωταγόρα. Τι σκοπεύεις να μάθεις? Τι νομίζεις ότι μπορεί να σε διδάξει αυτός ο άνθρωπος? Να τον διδάξει αυτά που είναι χρήσιμα να κατέχουν οι άνθρωποι για να είναι καλοί πολίτες και να είναι αξιοσέβαστοι εντός της κοινωνίας και να θαυμάζονται κατά την παιδεία τους. Προσέξτε το εξής για να δείτε με ποια γνώμη πηγαίνει ο Σωκράτης να συναντήσει τον πρωταγόρα. Του λέγει δηλαδή ότι επιθυμείς να λάβεις γνώση από τον πρωταγόρα των μαθημάτων από τα οποία τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου. Διότι πρόσεξε το εξής, του λέγει, όταν πας στην αγορά και αγοράσεις βότανα εκεί και αν ακόμη δεν ξέρεις πώς θα τα χρησιμοποιήσεις, έχεις τη δυνατότητα αφού τα αγοράσεις σε δεύτερο χρόνο να ρωτήσεις κάποιον πιο ειδικό από εσένα πώς πρέπει να τα χορηγήσεις στον εαυτό σου. Με τα αυτά που θα αγοράσεις όμως από το σοφιστή είναι μαθήματα τα οποία κατευθείαν θα εντυπωθούν στην ψυχή σου και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να τα διώξεις μετά, να τα αποβάλεις από τον οργανισμό σου. Επομένως, είσαι σίγουρος ότι θες να πας να μάθεις κοντά στο σοφιστή, στον σοφιστή, ο οποίος την χάνει ον έμπορος της ή κάπηλος των αγωγήμων αφών ψυχή τρέφεται? Δηλαδή, να πας στον κάπηλο και στον έμπορο των μαθημάτων, των αγαθών, από τα οποία τρέφεται η ψυχή. Χειρότερη γνώμη δεν μπορούσε να έχει. Δεν μπορούσε να έχει χειρότερη γνώμη για το σοφιστή. Και όταν έρχεται η ώρα, μεταβαίνουν εκεί στο σπίτι του Καλία και ο θυρωρός εκεί τους βλέπει και μονολογεί. Πάλι σοφιστές θα είναι. Γιατί ο Καλίας φιλοξενούσε σοφούς και σοφιστές από όλη την Ελλάδα. Και αφού αυτοί έμεναν στην κατοικία του, πολλοί σοφοί και υποψήφιοι μαθητές φτάναν εκεί για να συνδιαλεχθούν με τους σοφιστές ή να γίνουν μαθητές τους ή να τους γνωρίσουν. Και ο Σωκράτης τον διαβεβαίωσε ότι δεν είναι σοφιστές, αλλά έρχονται για τον πρωταγόρα και του ζητά να τον καλέσει ή να τους αφήσει να μπουν. Επίσθη μετά από πολλή ώρα ο φύλακας και τους άφησε να μπουν και βρήκαν εκεί μία θαυμαστή εικόνα. Ο πρωταγόρας, έχοντας έναν κύκλο μαθητών γύρω του, μιλούσε και έλεγε διάφορα ζητήματα. Ο Ιππίας, σε άλλο σημείο μπροστά με θρανία και καθίσματα, δίδασκε σε άλλους. Και ο πρόδικος, εντός κάποιου μικρού δωματίου, περιτριγυρισμένος επίσης από έναν κύκλο ανθρώπων, δίδασκε και εκείνος τα δικά του. Επομένως, εισέρχεται ο Σωκράτης, ξεκινά επικοινωνεί με τον πρωταγόρα και όλοι ενώνονται, συσπυρώνονται γύρω τους, περιμένοντας να ακούσουν όσα έχουν να πούν εκεί. Εξέρχεται και ο πρόδικος με τους άλλους και σχηματίζεται μια αρκετά μεγάλη ομίγυρης, η οποία με προσοχή παρακολουθεί επί πολλή ώρα την συζήτηση που πρόκειται να ακολουθήσει ανάμεσα στον Σωκράτη και τον πρωταγόρα. Ο Σωκράτης εισέρχεται κατευθείαν στο θέμα και του λέγει ότι αυτός εδώ ο νεαρός, ο Ιπποκράτης, θέλει να γίνει μαθητής σου. Και εγώ, για λογαριασμό του σήμερα, έρχομαι να σε ρωτήσω τι θα μάθει ο Ιπποκράτης αν μαθητεύσει κοντά στον πρωταγόρα. Και ο πρωταγόρας πολύ εύκολα λέει, μπορώ να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Το μάθημα, λέει, το οποίο εγώ διδάσκω, είναι η ευβουλία, ευκεβούλωμε, περί των οικείων, όπως αν άριστα την αυτού οικίαν διοικεί, και περί των της πόλεως, όπως τα της πόλεως δυνατότατος ανήει και πράτην και λέγει. Τους λέγει δηλαδή τα εξής. Όποιος μαθητεύσει κοντά μου, αυτός εδώ ο Ιπποκράτης που θα μαθητεύσει κοντά μου, θα μάθει να σκέφτεται σωστά για τα ιδιωτικά του πράγματα, πώς να διοικεί την οικία του, και θα μάθει να, και θα γίνει δυνατότατος, ικανότατος στο να ομιλεί δημόσια και να πράττει όσα πρέπει αναφορικά με την πολιτεία σας. Και ο Σωκράτης πέφτει από τα σύννεφα, διότι του λέγει εν ολίγης ότι εσύ σοφέ Πρωταγόρα, πολύ σπουδαίο μάθημα μας λες ότι διδάσκεις, αν το διδάσκεις πραγματικά. Διότι εγώ αντιλήφθηκα ότι εσύ αναφέρεσαι στην αρετή και εγώ δεν νομίζω ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί. Και γιατί δεν μπορεί να διδαχθεί, το βλέπουμε ως εξής. Υπάρχει το παράδειγμα των Αθηναίων στην εκκλησία του Δήμου. Όταν πρόκειται, λέει, να φτιάξουν κανένα πλοίο, καλούν έναν ναυπηγό. Όταν πρόκειται να πολεμήσουν, καλούν τον στρατηγό. Όταν πρόκειται να χτίσουν, καλούν τον αρχιτέκτονα. Αλλά όταν πρόκειται να αποφασίσουν για κάτι άλλο εντός της πόλεως, που δεν είναι ειδικό θέμα, αλλά αφορά το σύνολο της πολιτείας, τότε επιτρέπουν στον κάθε ένα Αθηναίο πολίτη να ανέβει στο βήμα και να εκφράσει τη γνώμη του. Και δεν τον ρωτάνε ποτέ το επάγγελμά του, αν είναι κτίστης, αν είναι σοφιστής, αν είναι ποιητής ή αν είναι οικοδόμος. Αλλά του επιτρέπουν να ομιλήσει, θεωρώντας ότι τα ζητήματα αυτά που άπτονται της αρετής, όλοι οι άνθρωποι τα κατέχουν και γι' αυτό δικαιούνται και υποχρεούνται στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών να ομιλούν. Και βέβαια υπάρχει και άλλη απόδειξη, ότι η αρετή δεν διδάσκεται. Ανάμεσα στην ομίγυρη ήταν και τα δύο παιδιά του Περικλή, ήταν και ο Αλκιβιάδης. Και λέγει ο Σωκράτης το εξής. Ο Περικλής, ο διάλογος πραγματοποιείται λίγο πριν τον Πελοποννησιακό πόλεμο, λίγο μετά ίσως το θάνατο του Περικλή. Λέγει το εξής, ότι ο Περικλής δεν κατάφερε να μάθει τίποτα από τα χρήσιμα που ήξερε στα παιδιά του. Και τους βλέπουμε τους νεαρούς αυτούς να κάνουν έναν άσωτο βίο. Αναφέρει και κάποιον άλλον, ο οποίος αφού τον παρέδωσε ο πατέρας του 6 μήνες στο διδάσκαλο, ο διδάσκαλος, σημαντικός διδάσκαλος, τον επέστρεψε πίσω μη έχοντας τι να τον κάνει. Άρα λοιπόν του λέγει, ακόμα και οι καλύτεροι ανάμεσά μας δεν δύναται να μεταδώσουν στα παιδιά τους αυτό που οι ίδιοι ξέρουν. Και με αυτό το γνωστό ηρωνικό ύφος του Σωκράτους ολοκληρώνει το λόγο του και αναλαμβάνει ο Πρωταγόρας να υπερασπιστεί τη θέση του και την τέχνη την οποία κατέχει, που ισχυρίζεται ότι κατέχει. Και ικανότατος στο λόγο όπως είναι, ρωτά τους συνομιλητές του, να σας τα αναπτύξω αυτά με λόγο ή με μύθο. Και λένε οι άλλοι όπως επιθυμείς. Και ο Πρωταγόρας, ο οποίος προσέξτε, κατά την εποχή εκείνη, είναι αρκετά προχωρημένης ηλικίας και ο μεγαλύτερος από την ομίγυρη έχει την ηλικία των παιδιών του. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο σοφότατο, τον οποίο όλοι σέβονται και ο οποίος πραγματικά γνωρίζει πολλά και θαυμαστά πράγματα. Επομένως, πρέπει να ακούσουμε το λόγο του με μεγάλη προσοχή και σε καμία περίπτωση να μην τον υποτιμήσουμε,
έχοντας στο νου μας αυτά που ο Σωκράτης ισχυρίστηκε νωρίτερα για τους σοφιστές. Στην περίπτωση του Πρωταγόρα δεν ισχύουν. Και ο Πρωταγόρας ξεκινά να αφηγείται έναν μύθο. Είναι ένας μύθος περίφημος, ο μύθος της δημιουργίας των ζώων, ο οποίος εν ολίγης λέγει τα εξής. Όλοι ξέρετε το δεύτερο μέρος του μύθου. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, ήταν κάποτε καιρός που υπήρχαν οι θεοί, αλλά δεν υπήρχαν τα θνητά γέννη πάνω στη γη, δηλαδή τα ζώα και οι άνθρωποι. Και όταν ήρθε ο ορισμένος χρόνος από την Ημαρμένη να γεννηθούν τα ζωντανά πλάσματα, οι θεοί τα έπλασαν στα έγκατα της γης με χώμα, γη, φωτιά και ό,τι άλλο αναμειγνύεται με αυτά. Και τα ανέβασαν στο φως. Εκεί κάλεσε ο Δίας τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα, τα δύο αδέλφια, τους δύο τιτάνες, να μοιράσουν διάφορα χαρίσματα και χαρακτηριστικά στα ζώα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η ευημερία του καθενός. Ο Επιμηθέας, σκεφτείτε το όνομά του, επί και μίδομαι, δηλαδή σκέφτομαι μετά, δηλαδή κατόπιν εορτής. Και Προμηθέας, σκέφτομαι δηλαδή προνοώ, προνοητικά. Εδώ ο Επιμηθέας σκέφτηκε ως Επιμηθέας, ο Προμηθέας όμως δεν λειτουργήσε ως Προμηθέας. Και είπε λοιπόν ο Επιμηθέας στον αδελφό του τον Προμηθέα, «Αδελφέ, να κάνω εγώ τη μοιρασιά και να έρθεις εσύ να κάνεις την επιθεώρηση, αν τα έχω κάνει σωστά». Και ξεκίνησε ο Επιμηθέας να μοιράζει, να διανέμει όλα αυτά τα χαρίσματα με τρόπο θαυμαστό σε όλα τα ζωντανά πράγματα. Σε άλλα έδινε μεγάλο μέγεθος και το ίδιο το μέγεθος αυτό διασφάλιζε τη σωτηρία τους. Σε άλλα έδινε μικρότητα και η μικρότητα αυτή, συνδυαζόμενη με ταχύτητα ή με πέταγμα πουλιού ή με υπόγεια κατοικία, μπορούσε πάλι να εξασφαλίσει την επιβίωση του είδους. Και σε άλλα έδινε όπλα για να αμυνθούν, οπλές, κέρατα, αιχμηρά δόντια. Τους έδινε επίσης σκληρά δέρματα και τριχώματα και οπλές, ώστε να μπορούν να αναπαύονται. Δηλαδή το ίδιο τους το δέρμα και το τρίχωμα να είναι τα κλινοσκεπάσματά τους για το χειμώνα. Αλλά και τα ίδια αυτά να τους προστατεύουν από τον καύσωνα το καλοκαίρι. Όλα αυτά λοιπόν με πάρα πολύ σοφία έδωσε και έδωσε επίσης, όρισε και την τροφή του καθενός. Αν λοιπόν κάποια ζώα θα τρέφονται με φυτά ή με άλλα ζώα. Όσα είναι φυτοφάγα, τους έδωσε τη δυνατότητα να παράγουν πολλούς απογόνους. Όσα είναι σαρκοφάγα, λίγους απογόνους. Με κανέναν τρόπο δηλαδή να μην διαταράσσεται η ισορροπία των ειδών και όλα να έχουν τα απαραίτητα μέσα για την επιβίωση και τη διαιώνιση του είδους τους. Και αφού ολοκλήρωσε λοιπόν τη μοιρασιά αυτή τόσο σοφά, ήρθε ο Προμηθέας να κάνει τον έλεγχο και τα αξιολόγησε όλα θαυμάσια, πλην όμως ο Επιμηθέας είχε ξεχάσει κάπου σε μία άκρη ένα πλάσμα ανυπόδητο, χωρίς όπλα, χωρίς μέσα προς επιβίωση. Αυτό το πλάσμα δεν ήταν άλλο από τον άνθρωπο. Αλλά επειδή επίκειτο ο έλεγχος από τη μεριά των θεών για το πώς είχε πραγματοποιηθεί η μοιρασιά αυτή, ο Προμηθέας έπρεπε να δώσει μία λύση στο πρόβλημα. Για να διορθώσει λοιπόν την ασκεψία τη δική του και του αδελφού του, εισήλθε κρυφά στα ανάκτορα εκεί του Διός, στον Όλυμπο, στο εργαστήρι του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης και έκλεψε τη φωτιά και την έντεχνο σοφία. Γιατί χωρίς την τεχνική ικανότητα η φωτιά δεν χρησιμεύει στον άνθρωπο. Τα πήρε αυτά και τα έδωσε στον άνθρωπο.
Ο Δίας αντελήφθη την κλοπή και αργότερα λέγεται ότι τιμώρησε για αυτά τον Προμηθέα με τις γνωστές τιμωρίες, αλλά και τον Επιμηθέα, δίνοντάς το σύζυγο την Πανδώρα κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι το εξής, ότι οι πρώτοι αυτοί άνθρωποι, έχοντας πλέον και τα δώρα του Προμηθέως, ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, να προστατεύσουν κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό τους προσωρινά, κατασκευάζοντας κάποια όπλα και ενδύματα και βρίσκοντας μια κατοικία σπηλαιώδη ίσως. Αλλά επειδή όμως δεν κατήχαν καλά την πολεμική τέχνη, η οποία είναι μέρος της πολιτικής τέχνης, λέει ο Πρωταγόρας, ή στη σύγκρουσή τους με την άγρια φύση και τα άγρια θηρία, είχαν πάντοτε το μειονέκτημα και κινδύνευαν να καταστραφούν. Προσωρινά λοιπόν ενώνονταν και σχημάτιζαν μικρές κοινότητες, τις οποίες όμως πολύ γρήγορα διέλυαν, επειδή ο ένας αδικούσε τον άλλον. Δεν είχαν τη δικαιοσύνη, δεν τα γνώριζαν αυτά. Ο Δίας λοιπόν ήταν που φοβήθηκε μήπως χαθεί το γένος των ανθρώπων και αποφάσισε γι' αυτό το λόγο να δώσει στους ανθρώπους ένα ακόμη δώρο, και γι' αυτό το λόγο έστειλε τον Ερμή. Και ο Ερμής έκανε την ερώτηση και του λέγει, να δώσουμε το δώρο αυτό όπως δώσαμε τις τέχνες στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, που κάποιος είναι γιατρός και αλλά φτάνει για όλη την κοινότητα, κάποιος είναι υποδηματοποιός, κάποιος είναι οπλοποιός κτλ. Κτλ. Ή να του δώσω σε όλους. Η απάντηση που έδωσε ο Δίας σε μυθολογικό επίπεδο είναι η απάντηση στο ερώτημά μας. Ποια είναι δηλαδή τα θεμέλια της κοινωνίας των ανθρώπων και ποιος ο σκοπός της κοινωνίας των ανθρώπων. Απαντά λοιπόν ο Δίας, να τα δώσεις σε όλους και όλοι να μετέχουν σε αυτά. Και αν κάποιος δεν μπορεί, αυτός να θανατώνεται. Δηλαδή, να διώχνεται μακριά και οριστικά από το σώμα της πολιτείας. Έτσι λοιπόν, έχοντας οι άνθρωποι αυτά τα μέσα που τους έδωσε ο Δίας, ξεκίνησαν να δημιουργούν πλέον τις πρώτες κοινωνίες. Τα δύο αυτά δώρα, το ένα που έχει δύο παραμέτρους, είναι η πολιτική αρετή που συνίσταται από την εδώ και την δίκη. Η εδώς έχει έναν ατομοκεντρικό τρόπον τεινά χαρακτήρα, αλλά και έναν κοινωνικό προσανατολισμό. Τι εννοώ ατομοκεντρικό? Λέγει κάπου ένας άλλος σοφός, ίσως ο Πλάτωνας, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι το εδίσθε εαυτόν, δηλαδή να σέβονται τον εαυτό τους, τον αυτοσεβασμό δηλαδή, τον αυτοσεβασμό. Η εδώς λοιπόν είναι καταρχήν αυτό το αίσθημα του αυτοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης, το οποίο όταν εξωτερικεύεται και απλώνει και κατευθύνεται προς το σύνολο της κοινωνίας και προς τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να το δούμε ως την δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται και τους άλλους ανθρώπους, και όταν έχει μάθει να οριοθετεί τον εαυτό του, ένεκα ακριβώς του αυτοσεβασμού, μαθαίνει να σέβεται και τα όρια των άλλων. Η οριοθέτηση του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτό που τεχνικά προσπαθεί μία πολιτεία να το επιβάλλει ή να το κατασκευάσει μέσω του θεσμικού της πλαισίου, μέσω των νόμων, αλλά ουσιαστικά και πολύ πριν τη δημιουργία των θεσμών, όχι των γραπτών, αλλά και των προφορικών
κανόνων ή νόμων που διρυθμίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, υπάρχει ως έμφυτη τάση του ανθρώπου. Δηλαδή, το να επιδιώκει τη συναναστροφή, την συνύπαρξη και την επικοινωνία με πλάσματα όμοια με αυτόν. Άρα λοιπόν, ο Πρωταγόρας με τον μύθο του αυτό λέγει το εξής, ότι οι άνθρωποι έχουν έμφυτη τη δυνατότητα του να μετέχουν, του να είναι μέλη μιας κοινωνίας. Στην ουσία είναι η ίδια αντίληψη με αυτή που λέει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό, κοινωνικό δηλαδή. Άρα λοιπόν όλα αυτά και ο Αριστοτέλης και ο Πρωταγόρας και ο Πλάτων και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο μήκος σχήματος ως προς τη θεώρηση της κοινωνίας και του ρόλου του ανθρώπου εντός της κοινωνίας. Θεωρείται δηλαδή στην κλασική εποχή ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό από τη φύση του και η κοινωνία του είναι το φυσικό του περιβάλλον. Αυτά λοιπόν λέγει με τον μύθο ο Πρωταγόρας. Λέγει όμως και το εξής και το λέει με λόγους. Του λέγει ότι του Σοκράτους ότι εγώ Σοκράτη, μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που λες, ότι όλοι αυτοί οι σοφοί άνδρες δεν επιδιώκουν να διδάξουν στα παιδιά τους την αρετή, ενώ τους διδάσκουν αριθμητική και γεωμετρία και μουσική, που αν κάποιος δεν κατέχει κάτι από αυτές τις επιμέρους τέχνες, τίποτα κακό δεν θα του συμβεί. Αν όμως δεν κατέχει την αρετή, δηλαδή την εδώ και τη δίκη, γίνεται ένα δυσλειτουργικό μέλος του συνόλου, το οποίο σύμφωνα με τους νόμους κάθε πολιτείας πρέπει να τιμωρηθεί. Και οι τιμωρίες, ανάλογα με το μέγεθος των αδικιών, είναι θανατώσεις, εξορίες, δημεύσεις περιουσιών, συνολικές ανατροπές ολόκληρων γενεών. Και δεν φροντίζουν λοιπόν να διδάξουν στα παιδιά τους αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα, και όμως τα διδάσκουν. Από μωρά μαθαίνουν τα παιδιά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν, από τη μητέρα τους, από την τροφό τους, από τα μεγαλύτερα τους αδέλφια, και αργότερα που μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα από τον πατέρα τους με νουθεσίες, και αργότερα από τους δασκάλους τους, τον κιθαριστή και τον μουσικό και τον ποιητή που τους μαθαίνει ποιήματα. Ποιήματα τα οποία έχουν πρότυπα συμπεριφορών και πρότυπα ανθρώπων, τα οποία αξίζουν την προσοχή των παιδιών. Δηλαδή είναι πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν και πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία πρέπει να αποφύγουν αντιστοίχως. Επομένως, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού, όσο την ευθύνη για αυτό την έχει η οικογένειά του, με κάθε τρόπο προσπαθούν να το διδάξουν την αρετή. Και όταν ενηλικιωθεί και γίνει πολίτης, η ίδια η πολιτεία φροντίζει για να εκπαιδεύει και να διδάσκει καθημερινά την αρετή στους πολίτες της. Με ποιο τρόπο? Μέσω των νόμων. Στην εποχή εκείνη, στην Αθήνα εν προκειμένου, αλλά και στις άλλες πόλεις, οι νόμοι είναι, εκτίθενται δημόσια. Γράφονται στις στήλες, έχουν βρεθεί πολλές στήλες και οι άνθρωποι μπορούσαν ανά πάσα ώρα και στιγμή να διαβάσουν τους νόμους, δηλαδή να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Έτσι λοιπόν η πολιτεία φροντίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά. Άρα λοιπόν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι πολίτες, εκπαιδεύονται με κάθε τρόπο και σε όλη τους τη ζωή για την αρετή. Επομένως, πολύ εύλογα οι Αθηναίοι δέχονται τον κάθε έναν πολίτη να μιλήσει περί ζητημάτων τέτοιων, διότι έχει επιμεληθεί η πολιτεία την παιδεία του. Τώρα, ποια είναι η ανάγκη των διδασκάλων, των επιμέρους διδασκάλων? Είναι η εξής. Πολλοί λέγει, αν σε μια πολιτεία υπάρχει ένας νόμος, όλοι να πρέπει να γνωρίζουν να παίζουν αυλό. Όλοι οι πολίτες θα ξέρουν να παίζουν αυλό.
Δεν σημαίνει όμως ότι οι πολίτες αυτοί θα είναι και άριστοι αυλητές. Ούτε σημαίνει ότι τα παιδιά ενός άριστου αυλητού θα γίνουν και αυτά άριστοι αυλητές. Ούτε τα παιδιά ενός κακού αυλητού θα γίνουν κακοί αυλητές. Αλλά σύμφωνα με τη φύση του καθενός και το πόσο επιδεκτική είναι κάθε επιμέρους μαθήσεως, θα γίνει ο καθένας από εκείνους τους πολίτες ικανός ή όχι τόσο ικανός στην αυλητική τέχνη. Επομένως, έτσι γίνεται και με το ζήτημα της αρετής. Δηλαδή, οι διδάσκαλοι της αρετής, των πολιτικών αυτών δηλαδή πραγμάτων, έχουν και αυτοί ικανότητες, επίπεδα. Και οι καλύτεροι, οι οποίοι είναι προσφιέστεροι ως προς τα ζητήματα αυτά και έχουν αφιερώσει κόπο και χρόνο πολύ περισσότερο από τους άλλους, θα γίνουν βεβαίως ικανότεροι. Άρα θα γίνουν όχι μόνο ικανότεροι οι ίδιοι σε αυτά, αλλά και ικανότεροι να τα διδάξουν αυτά. Επομένως, έτσι δικαιολογείται και η ύπαρξη των διδασκάλων. Να πω το εξής για το θέμα της οικονομικής αμοιβής του Πρωταγόρα. Ο Πρωταγόρας είχε μία ορισμένη αμοιβή και έλεγε «Όποιος θέλει δίνει τα χρήματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής. Όποιος έχει αμφιβολίες για την αξία των μαθημάτων μου μπορεί να πάει ενώπιον του Θεού, να ορκιστεί πόση αξία δηλαδή θεωρεί ότι έχουν αυτά τα μαθήματα και να έρθει να μου αποδώσει αυτό το τίμημα που ο ίδιος θα έχει ορίσει». Και μάλιστα θεωρείται ο Πρωταγόρας ο πρώτος που έλαβε χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητα. Δηλαδή είναι ο πρώτος σοφιστής, ο σοφιστής των σοφιστών. Αν οι σοφιστές είναι ένα κακό είδος, ο Πρωταγόρας που εισήγαγε την οικονομική αμοιβή, δηλαδή σκεφτείτε, και από τη γνώμη που εξέφρασε ο Σωκράτης στην αρχή, θεωρείται το κάκιστο παράδειγμα σοφιστού. Επινόησε και τη χρηματική αμοιβή. Φανταστείτε λοιπόν με ποια διάθεση και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας βλέπουν τους σοφιστές. Προσέξτε όμως, δεν αναιρεί αυτό την αξία του Πρωταγόρα και δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση, δεν υπονομεύει μάλλον, τη στάση του Σωκράτους απέναντι στον Πρωταγόρα. Και ο Σωκράτης θαυμάζει πάρα πολύ το λόγο του Πρωταγόρα και οι άλλοι, οι ακροατές. Αλλά επειδή είναι ο Σωκράτης, ξεκινά τον λογικό έλεγχο όλων αυτών. Και κάθε φορά που ο Σωκράτης φέρνει μία ένσταση, για παράδειγμα, για την αρετή, είναι η αρετή ένα πράγμα ή η αγιότητα, η οσιότητα, η σοφροσύνη, η ανδρεία είναι κομμάτια της αρετής. Είναι όμοια με την αρετή, με τρόπο όπως είναι τα μόρια του χρυσού ως προς το σύνολο του χρυσού ή έχουν μία διαφορά όπως τα μέρη του προσώπου με το πρόσωπο, τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη, το στόμα κτλ. Και ξεκινά μία εξαντλητική αναζήτηση με ερωτήματα. Μικρές ερωτήσεις που επιβάλλουν και μικρές απαντήσεις. Ένα ναι και ένα όχι. Το ναι και το όχι είναι αυτό που δεσμεύει τον άνθρωπο σε μία ορισμένη στάση. Όταν η απάντηση υποχρεώνει τον άνθρωπο να απαντήσει διαζευκτικά και εκείνος αρνείται να απαντήσει, εκεί ίσως υπάρχει, ανοιχνεύεται μία δυσφορία ή μία άρνηση να πάρει θέση. Γιατί αν απαντήσει κάτι από τα δύο, αν απαντήσει θετικά σε αυτό που του λέει ο συνομιλητής του, φαίνεται να αυτοαναιρείται με κάτι που έθεσε νωρίτερα. Ο Πρωταγόρας δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συνομιλητής του Σωκράτους και παρουσιάζει κάποιες αντιστάσεις. Ο Σωκράτης επιδιώκει αυτόν τον άμεσο τρόπο ερωταποκρίσεων. Ο Πρωταγόρας σε κάθε ερώτηση του Σωκράτους απαντά σχεδόν με μία διάλεξη. Ο Σωκράτης τον ειρωνεύεται και του λέγει το εξής. «Εγώ
Έχω ένα ελάττωμα. Δεν με βοηθάει η μνήμη μου. Να θυμάμαι όταν ακούω μακροσκελείς λόγους. Επομένως, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε σύντομα ή εσύ να ρωτάς και εγώ να απαντώ ή εγώ να ρωτώ και εσύ να αποκρίνεσαι. Ο Πρωταγόρας αντιδρά προς αυτό, αυξάνεται, δημιουργείται μια ένταση ανάμεσά τους. Ο Σωκράτης λέγει «Δεν έχω κάποιον άλλο λόγο να είμαι εδώ, έχω και κάποιες δουλειές και πρέπει να φύγω» και σηκώνεται να φύγει. Παρεμβαίνουν εκεί τα μέλη της Ομίγυρης, ηρεμούν τον Σωκράτη, τον παρακαλούν να μείνει. Ο Σωκράτης επιδιώκει στην ουσία να μείνει και βρίσκουν μια συμβιβαστική λύση. Από εδώ και στο εξής, ο Σωκράτης θα ρωτά και ο Πρωταγόρας θα απαντά. Και το θέμα το οποίο με το οποίο συνεχίζουν, αλλά στην ουσία με σκοπό να επιστρέψουν στο αρχικό ζήτημα αν είναι ή όχι διδακτή ή αρετή, περνά μέσα από την ανάλυση ενός ποιήματος του Σιμονίδη. Ο Σιμονίδης ο Κίος, ο ποιητής. Εκεί λέει ο Σιμονίδης «Χαλεπών το αισθλόν γενέσθε». Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κανείς να γίνει αισθλός, αγαθός δηλαδή, άνθρωπος, ενάρετος δηλαδή. Το επίθετο αισθλός είναι ένα αρχαϊκό επίθετο. Δεν αποδίδεται, τα συνώνυμα που σας είπα είναι απλώς συνώνυμα. Δεν αποδίδεται επακριβώς. Η αισθλότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία ιδιότητα των ανθρώπων, η οποία πιστεύω ότι χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Και είναι κάτι που συνδυάζει ίσως το επίθετο ενάρετος, το επίθετο ευδαίμων, το επίθετο ευτυχής, και δείχνει δηλαδή μια συνολική κατάσταση γαλήνης και αρμονίας για τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια παραθέτει έναν αρχαίο παροιμιώδη λόγο, όπου λέγει το εξής: «Εσθλή μεν γαρ απλός, παντοδαπός για κακή». Δηλαδή, εσθλή γινόμαστε με έναν μόνον τρόπο. Δηλαδή, στην ουσία, ο δρόμος της αρετής είναι μόνο ένας. Ενώ ο δρόμος της κακίας, οι παρεκτροπές δηλαδή από το αγαθό, είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μην πράττουμε το αγαθό, αλλά μόνο ένας να το πράττουμε. Επομένως, είναι πολύ χαλεπό να γίνουμε εσθλοί, ενάρετοι, ακριβώς λόγω του πλήθους των παρεκτροπών που υπάρχουν και των παρεμβολών που δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας. Και το αντιπαραβάλλει αυτό και μέμφεται ο Σιμονίδης στο ποίημά του τον Πιτακό, έναν από τους 7 σοφούς, ο οποίος έλεγε το εξής: «Χαλεπών εσθλών έμενε». Δηλαδή, είναι δύσκολο να μένει πάντοτε, να είναι κανείς ενάρετος πάντα. Και ο διάλογος από εδώ και στο εξής κινείται ακριβώς ανάμεσα σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει το υπόβαθρο, το ερώτημα του υποβάθρου. Είναι ή όχι διδακτή ή αρετή. Είναι δύσκολο ή εύκολο να γίνει κανείς ενάρετος. Είναι δύσκολο ή εύκολο να μένει ή να είναι κανείς ενάρετος. Στο αν είναι εύκολο να μένει κανείς ενάρετος, η απάντηση που δίνει ο Σωκράτης στο διάλογο είναι δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είναι αδύνατον. Διότι τέλειος είναι μόνον ο Θεός. Οι άνθρωποι αντιθέτως κάποιες στιγμές σφάλουν. Οι αιτίες των σφαλμάτων είναι πολλές. Αξιολογούμε ως σημαντικότερα όμως τα σφάλματα τα οποία γίνονται
ενώ κατέχουμε τη γνώση η οποία θα μπορούσε να τα έχει αποτρέψει. Με ποια έννοια? Για παράδειγμα, για να γίνει κάποιος ιατρός και να πάρει αυτή την ιδιότητα, πρέπει να παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα της ιατρικής. Και τότε μόνο θα πούμε ότι ο ιατρός

Ασφαλίσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει λάβει μία ορισμένη παιδεία που θα έπρεπε, αξιοποιώντας τα μαθήματα τα οποία έχει δεχθεί, να είναι σε θέση να κρατήσει μία ορισμένη στάση. Αυτή που χαρακτηρίζουμε καλή και κακή, την δίκαιη δηλαδή ή την άδικη. Το αποτέλεσμα αυτής της συνδιαλλαγής απόψεων, διότι στη συζήτηση υπησέρχεται και ο σοφιστής πρόδικος, ο οποίος κατάγεται από το ίδιο νησί με τον Σιμονίδη και τον καλεί ο Σωκράτης προς υπεράσπιση του συμπατριώτη του, γιατί ο Πρωταγόρας ασκεί μια κριτική στο ποίημα και ο Σωκράτης προσπαθεί να θέσει τη συζήτηση σε καινούρια βάση και να εξηγήσει ακριβώς αυτά που λέγονται εδώ. Και μην ξεχνάτε για τον πρόδικο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι ο σοφιστής, γιατί οι σοφιστές ευθύνονται, ευτυχώς δηλαδή, για πολλούς γνωστούς μύθους οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικοί και τους ξέρουμε όλοι. Για παράδειγμα, ο μύθος της δημιουργίας των ζώων είναι δημιούργημα του Πρωταγόρα. Ο μύθος της αρετής και της κακίας με τον Ηρακλή και το δρόμο που ακολουθεί, που επιλέγει εν τέλει την αρετή, είναι μία κατασκευή του προδίκου. Ένας, ο πρόδικος είναι ένας εκ των συνομιλητών του διαλόγου. Από αυτόν ζητά ο Σωκράτης να πάρει μία ορισμένη θέση εδώ για τα πράγματα και ο πρόδικος έχει και μία άλλη ικανότητα, ασχολείται εξαντλητικά με τον ορισμό των εννοιών και τη σημασία των λέξεων. Επομένως, εδώ τίθεται το ζήτημα ακριβώς ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να μένει πάντοτε ενάρετος αγαθός, αλλά οφείλει να το πράττει στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί και να το κάνει συνειδητά. Και στο θέμα των ποινών που θα δεχθεί κάποιος, των συνεπειών που θα δεχθεί κάποιος για τη συμπεριφορά, ο Πρωταγόρας νωρίτερα είχε θέσει μία άλλη παράμετρο και λέει: οι κοινωνίες δεν τιμωρούν τους ανθρώπους ως εκδίκηση για την πράξη που κάνανε και εξαντλητικά. Τους τιμωρούν γιατί το κακό που έγινε δεν ξεγίνεται. Τους τιμωρούν όμως, λέει, τους επιβάλλουν κάποια ορισμένη ποινή με σκοπό να τους σοφρονίσουν, ώστε να μην επαναλάβουν στο μέλλον το κακό που διέπραξαν. Και στην περίπτωση που μία ποινή είναι εξαντλητική, του θανάτου ή της εξορίας, να λειτουργήσει μία πολύ αυστηρή ποινή, πάλι διδακτικά, για το σύνολο της πολιτείας. Δεν είναι λοιπόν οι ποινές, λέει ο Πρωταγόρας, δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα. Αυτή είναι μία αντίληψη που λέγεται ότι εισήλθε στις δυτικές κοινωνίες μετά το διαφωτισμό. Στην ουσία όμως, η άποψη αυτή του Πρωταγόρα δεν φαίνεται να είναι τόσο μακριά από το πλαίσιο των πόλεων κρατών της κλασικής και της αρχαϊκής περίοδου. Και θα το εξηγήσω αυτό πιο κάτω. Τι εννοώ δηλαδή, ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι η κλασική αντίληψη θέτει το σύνολο υπεράνω του μέρους. Επομένως, υπάρχουν εκεί, βλέπετε στις κοινωνίες εκείνες, οι ποινές του θανάτου, η ποινή της εξορίας, πάρα πολύ σημαντική ποινή, η ποινή της δίμευσης των περιουσιών, δηλαδή η περιουσία μια ολόκληρη γενιά, όχι την ατομική περιουσία. Μπορεί να είναι σε μια ολόκληρη γενιά και να εξαφανιστεί μια ολόκληρη γενιά από μια πόλη. Είναι σημαντικό διότι ο άδικος απομακρύνεται με τις ποινές αυτές, τις πολύ βαριές, με κάθε τρόπο από την πολιτεία, αν δεν θεραπευτεί η αδικία του ή αν θεωρηθεί ότι η αδικία του δεν έχει θεραπεία. Γιατί

0: Η πόλη δεν πρέπει να συνεχίσει να υπονομεύεται. Σκοπός του νόμου και των ποινών που επιβάλλει είναι να την προστατεύσει και μαζί με το σύνολο της πολιτείας να προστατεύσει τους νομοταγείς πολίτες, ανάμεσα στους οποίους δεν έχει θέση ο άδικος. Αυτό δηλαδή που ενώ είναι μέλος της πολιτείας, την επιβουλεύεται παραβαίνοντας τον νόμο, υποσκάπτοντας ουσιαστικά τα θεμέλια στα οποία όλη η πολιτεία στηρίζεται. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος των μαθημάτων μας, όπου θα γίνει αναφορά εκτενής στον ίδιο τον Σωκράτη και για ποιο λόγο επέλεξε να δεχθεί τη θανατική καταδίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι παλαιοί Έλληνες δίνανε μια πολύ μεγάλη σημασία στην κοινωνία των ανθρώπων. Δεν θεωρούν τον άνθρωπο άνθρωπο εκτός της κοινωνίας των ανθρώπων. Οπότε πρέπει η κοινωνία να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο. Έλεγε ο Ηράκλητος για τον νόμο, όπως είπαμε την άλλη φορά, ότι πρέπει να τον υπερασπίζουμε όπως τα τείχη της πόλεως. Και εδώ βλέπουμε ότι ο άδικος τιμωρείται, ακόμη και με θάνατο. Πιο σημαντική ποινή και πιο κοντά στο πνεύμα των αρχαίων εκείνων κοινωνιών, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν είναι ούτε η θανατική καταδίκη, ούτε η δημεύση των περιουσιών, αλλά είναι η ποινή της εξορίας. Τον εξορίζει δηλαδή, ζωντανό, από το σώμα της πολιτείας. Και ο εξόριστος δεν είχε θέση σε καμία από τις ελληνικές πόλεις, οι οποίες κυβερνούνταν από τον νόμο. Είχε θέση ίσως στις αυλές κάποιου μονάρχη. Είδαμε πολλοί εξόριστοι και στρατηγοί και σημαντικά πρόσωπα αναζήτησαν καταφύγιο στην ουσία από μία περιπλάνηση στον κόσμο ανέστιοι και αφρύτορες και απάτριδες ως εξόριστοι, αναζήτησαν ένα καταφύγιο στην Περσία, το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσει το πνεύμα των Ελλήνων που είχαν γαλουχηθεί ακριβώς σε μια οργανωμένη πολιτεία, στην οποία ο πολίτης, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, είναι πολύ σημαντικός για την πολιτεία του. Και γι' αυτό η μοίρα του κάθε πολίτη ταυτιζόταν με τη μοίρα της πολιτείας του συνολικά. Ίσως λοιπόν το ζήτημα της ποινής της εξορίας να πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, με άλλη ευκαιρία. Και προχωρώντας λοιπόν ο λόγος, οι συνομιλητές, ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης επικοινωνούν σε ήρεμο ύφος. Ο Πρωταγόρας, πολύ δεκτικός, απαντά στα ερωτήματα του Σωκράτους και φτάνει προς το τέλος σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης ισχυρίζεται το εξής και αναγκάζει μέσω μια πολύ αυστηρής συλλογιστικής διαδικασίας στην οποία όλη την ώρα συμμετείχε ο Πρωταγόρας, αναγκάζει τον Πρωταγόρα να δεχθεί ότι η ανδρεία, ότι η αρετή είναι συνέπεια κάποιας γνώσης, είναι αποτέλεσμα της γνώσης. Γιατί ο Πρωταγόρας είχε πει νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αρετές, διάφορες, η σοφροσύνη, η οσιότητα κτλ, η δικαιοσύνη, αλλά η ανδρεία είναι ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Δηλαδή, ότι κάποιος μπορεί να είναι άδικος, μπορεί να είναι ανώσιος, μπορεί να μην είναι σόφρον, αλλά μπορεί να είναι ανδρείος. Ο Σωκράτης αποδομεί αυτό. Ο Σωκράτης αποδομεί αυτή τη θέση του Πρωταγόρα, δείχνοντάς του ότι ο άνθρωπος που στερείται αρετής, δεν στερείται ένα μέρος, αλλά στερείται συνολικά την αρετή. Και όχι μόνο αυτό. Η αρετή έχει μία αναγκαία προϋπόθεση. Και αυτή είναι η γνώση. Διότι όταν έχεις άγνοια, μπορεί να επιλέξεις κάτι το οποίο είναι καλό ή κακό. Κάτι που το νομίζεις καλό ή κακό. Και έρχεται εκεί η παιδευτική διαδικασία, η οποία παιδευτική διαδικασία κάνει κατά τον Σωκράτη τον άνθρωπο ικανό σε μία τέχνη και μία επιστήμη. Την ονομάζει μετρητική επιστήμη αυτή ο Σωκράτης. Τι είναι η μετρητική αυτή επιστήμη του Σωκράτους? Είναι η εξής. Μετράμε δηλαδή σωστά τα πράγματα. Το μέγεθος της καλοσύνης και της κακίας τους, το μέγεθος της δικαιοσύνης και της αδικίας τους, το μέγεθος του ευχάριστου και του δυσάρεστου που προξενούν, και δεν είναι αποτέλεσμα παρατήρησης και κρίσης, δηλαδή μου φαίνεται ότι το ένα είναι πιο ευχάριστο ή πιο δυσάρεστο, είναι αποτέλεσμα μέτρησης που αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, το καθένα θα βαρύνει με το πραγματικό του βάρος. Και εδώ γίνεται και μια πολύ σημαντική εισαγωγή στην έννοια της μεσότητας. Διότι αναφέρεται ο Σωκράτης στα άκρα της αρετής και της κακίας, αναφέρεται στις αποστάσεις, αναφέρεται και στο ενδιάμεσο αυτόν, που είναι μια ισορροπία στα πράγματα. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα, για παράδειγμα, και πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα. Πλην όμως, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, βαραίνουνε όχι με το ευχάριστο και το δυσάρεστο ως άμεση συνέπειά τους, αλλά ως μακροπρόθεσμη συνέπειά τους. Γιατί, για παράδειγμα, μια θεραπεία για μια ασθένεια μπορεί να είναι δυσάρεστη, αλλά όμως μπορεί να είναι ωφέλιμη. Και ευχάριστη, δηλαδή, σε δεύτερο χρόνο. Αλλά κάτι που είναι ευχάριστο, όπως μια τροφή πολυνόστιμη, να είναι όμως μακροπρόθεσμα και στην κατάχρησή της βλαβερή, άρα δυσάρεστη. Επομένως, θέτει εδώ το ζήτημα της γνώσης ως προϋπόθεση της αρετής. Άρα λοιπόν, καλείται ο άνθρωπος κάθε στιγμή ελεύθερα και υπακούοντας τον έλεγχο της δικής του συνειδήσεως να πάρει μία απόφαση για το τι πρέπει να πει και το σημαντικότερο, τι πρέπει να πράξει, το οποίο είναι ίσως και το φιλοσοφικότερο των ερωτημάτων και το οποίο βεβαίως είναι το ερώτημα που περισσότερο από κάθε άλλο αφορά τον καθημερινό μας βίο. Θα με ακούσετε πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντοτε να λέω το εξής, ότι η φιλοσοφία είναι μία επιστήμη, αλλά μία πρακτική επιστήμη. Μας δίνει όλα τα μέσα, τις μεθόδους, τις στρατηγικές και τις αρχές, επί τη βάση των οποίων μπορούμε να οργανώσουμε την δραστηριότητά μας, την επικοινωνία μας με τη φύση, με την κοινωνία, με τον συνάνθρωπό μας. Να συνδιαλεχθούμε δηλαδή, να έρθουμε, να φέρουμε σε επικοινωνία, όπως λέει ο κύριος Νιάρχος, το εγώ της προσωπικότητός μας με το εσύ του άλλου. Στο πλαίσιο λοιπόν των αναλύσεων του προηγούμενου μαθήματος και αυτού εδώ, έχουμε μία ορισμένη σειρά. Έχουμε τον νόμο ως θεμέλιο της κοινωνίας των ανθρώπων και την κοινωνία των ανθρώπων ως το αναγκαίο υπόβαθρο της ανάπτυξης του φιλοσοφικού στοχασμού. Και ο φιλοσοφικός στοχασμός φέρνει αντιμέτωπο τον άνθρωπο με το σύνολο των ευθυνών του, για τον απλούστατον λόγο ότι τον φέρνει ακριβώς ενώπιον της γνώσης, την οποία αφού αποκτήσει δεν μπορεί να την αρνηθεί. Επομένως, οφείλει να ασκεί έλεγχο στον εαυτό του και ως μέλος ενός οργανωμένου συνόλου να ελέγχει, όχι επικριτικά, αλλά διδακτικά και συμβουλευτικά, και περισσότερο να ελέγχει μέσω του δικού του αγαθού και ενάρετου παραδείγματος τη συμπεριφορά των άλλων. Διότι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν είναι η μίμηση. Αν θέλουμε λοιπόν να αυξάνουμε κάθε φορά ποιοτικά τον εαυτό μας, να αναπτύσσουμε την προσωπικότητά μας, να διευρύνουμε τα όρια δηλαδή του ηθικού μας αναπτύγματος, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη το εξής, ότι είμαστε μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας και έχουμε ευθύνη εμείς, καταρχήν οι μεγαλύτεροι απέναντι στους μικρότερους και βεβαίως οι πνευματικοί άνθρωποι σε σχέση με τους άλλους, τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους του κόπου, του μόχθου και της εργασίας, της σωματικής, της χειρονακτικής, να είμαστε εμείς τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα παραδείγματα προς μίμηση, τα οποία θα ακολουθήσουν και οι άλλοι και τα οποία θα φέρουν την κοινωνία μας, αφότου όλοι θα τα ακολουθούμε, σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό είναι το διακύβευμα όλων των κοινωνιών από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν και θα είναι πάντα. Διότι αν υπονομεύσουμε το θεμέλιο της κοινωνίας, που είναι ακριβώς η αναγκαία οριοθέτηση και αυτοοριοθέτησή μας, και βέβαια η απορρέουσα από αυτό η δική μας ανάπτυξη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το εξής. Να μην καλλιεργούμε την πολιτική αρετή, να φύγει από εμάς, από μακριά μας, η εδώς και η δίκη, να στερηθούμε δηλαδή τα μυθικά δώρα του Διός στους ανθρώπους και να επανέλθουμε σταδιακά στις κοινωνίες, στις πρώτες του πρωταγωρικού μύθου. Στις κοινωνίες δηλαδή, όπου οι άνθρωποι μακριά από τον νόμο, τη δικαιοσύνη, την αρετή, τον ανθρωπισμό, την φιλανθρωπία, οδηγούνται σε μια κατάσταση αποκτήνωσης. Επομένως, όλοι μας πρέπει να έχουμε πάντοτε παρούσα την εδώ και τη δίκη, τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση και τον σεβασμό των ορίων των συνανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή του στην πορεία προς επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Η φράση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία του τηλεφωνήματος του Ρώσου Προέδρου για να δώσει συγχαρητήρια στον Αμερικανό πάνω στην επέτειο των 80χρονων γενεθλίων του. Θα δούμε στις επόμενες ώρες αν και πόσο ο Τραμπ τηρήσει το λόγο του έναντι των Ιρανών. Αναλυτές των διεθνών πραγμάτων πάντως εξηγούν ότι ο Αμερικανός πρέπει να αρπάξει την τελευταία ίσως σανίδα σωτηρίας, του λένε, που του προσφέρει ο Πούτιν, αν πράγματι θέλει να επιπλέψει τόσο αυτός όσο κυρίως η αμερικανική οικονομία στο επόμενο δίχρονο της προεδρίας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya, προέβλεψε πως μεγάλοι πόλεμοι όπως αυτός στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν μπορεί να τελειώσουν μέσα στο 2026. Και ο Λευκορώσος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ούτε τα λέει αυτά από μόνος του. Όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, τις κινήσεις εκεί αλλά και την εικόνα που εξελίσσεται και που πιστοποιεί ότι οι μεγάλες ρήξεις έπονται άμεσα, μπορώ να πω τα εξής. Την περασμένη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν νέα συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες υλικών πολέμου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίγκοφ. Η τακτική εξάντλησης του αντιπάλου βγαίνει σε πρώτο πλάνο για το ρωσικό στρατό ως απάντηση στα απανωτά πλήγματα των Ουκρανών σε ειρηνικούς στόχους μέσα στη Ρωσία με μια σειρά από ατέλειωτα μη επανδρομένα. Ένας από αυτούς που προκάλεσε αίσθηση ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγανάκτηση των πολιτών ήταν το οργανωμένο πλήγμα κατά του Μουσείου Πανοράματος της Άμυνας της Σεβαστούπολης, μιας εποχής από το 1855 ακόμα, σε έναν από τους κρημαϊκούς πολέμους κατά των Οθωμανών όπως έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μόσχα λοιπόν μεθοδικά προχωρεί επιτέλους σε επιλεγμένα πλήγματα σε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, καυσίμων, βιτιοφόρων και κάθε μορφής αλυσίδας εφοδιασμού και διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμήματων του μετόπου. Οι αλυσίδες εφοδιασμού από τα μετόπισθεν μεταξύ των περιφερειών Σούμι και Χαρκόβου, Ζαπαρόζι και Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσόνας και Νικολάεφ καταραίων η μία πίσω από την άλλη. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής των ημερών μας βρίσκεται η γεωγραφική συσσόρευση στο τρίγωνο Κωνσταντίνοφκα-Κραματόρσκ-Σλαβιάνσκ. Η πρώτη πόλη βρίσκεται ουσιαστικά στα ρωσικά χέρια, η εκαθάριση γίνεται από κτίριο σε κτίριο καθημερινά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εγκαταλείφθηκαν από την ηγεσία τους και ως θύματα της ψευδούς προπαγάνδας δεν πίστευαν ότι ο ρωσικός στρατός είναι μέσα στην πόλη Κωνσταντίνοφκα και τους έχει περικυκλώσει. Η προπαγάνδα που γίνεται κυρίως για τους δυτικούς εταίρους καλά κρατεί, αλλά η πράξη λέει άλλα. Ήδη στο Κίεβο από τις 9 έκτου, από την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, επιβάλλεται η αναγκαστική εκένωση των οικογενειών με παιδιά ως 17 χρονών από το γειτονικό Κραματόρσκ, ενώ απομακρύνει το Κίεβο εσπευσμένα όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κυρίως βλημάτων, όπου εργάζονται πάνω από 3.500 άνθρωποι. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις επιδιώκει να τις βγάλει, να τις εκενώσει από το Κραματόρσκ και να τις μεταφέρει στις δυτικές περιοχές γύρω από το Λβόβ. Δεν φτάνουν όμως όλες εκεί. Ο νικηφόρος τρόπος με τον οποίο δείχνουν τις εξελίξεις οι Ουκρανοί, είπαμε ότι αποτελεί τροφή για τους ευρωπροθύμους στην ερχόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μιλήσει ο βασικός το τελευταίο χρονικό διάστημα ομιλητής, ο Ζελένσκι, και ο οποίος απαιτεί πλέον, επιπλέον θα έλεγα, 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του. Στο Βερολίνο πάντως κατηγορούν τον καγκελάριο Μέρτς ότι έχει μετατρέψει το γερμανικό προϋπολογισμό σε προσωπικό πορτοφόλι του Ουκρανού. Ωστόσο, είναι πολλοί πλέον εκείνοι που αρνούνται να συνάδουν με τις αποφάσεις που παίρνονται όχι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ε3, όπως λέγεται και όπως αποκαλούν το άτυπο αυτό όργανο Γερμανίας, Γαλλίας και προσέξτε, Αγγλίας. Στην έδρα της οποίας, της Αγγλίας δηλαδή, έγινε η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με παρουσία του Ζελένσκι και οι αποφάσεις επίκειται τώρα να επιβληθούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αρρωστημένοι ρωσοφοβικοί όπως είναι οι Πολωνοί ηγέτες, συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τούσκ, πικραμένος για το ότι δεν τον κάλεσαν στο Βερολίνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι η Βαρσοβία δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που ελήφθησαν, ενώ εκείνη δεν είχε συμμετοχή. Καλά μεν όλα αυτά τα σούρτα φέρτα, αλλά η εξάντληση και η απομόνωση περιοχών στο μέτωπο που περνάνε άμεσα υπό ρωσικό έλεγχο είναι γνωστό πάντως σε όσους έχουν κουραστεί αλλά συνεχίζουν να τρώνε ουκρανικό σανό. Ο βρετανικός Guardian, για παράδειγμα, γράφει ότι μετά την Κωνσταντίνοφκα πέφτει άμεσα και το Κραματόρσκ και γι' αυτό γίνεται η αναγκαστική εκένωση όχι μόνο του πληθυσμού αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είπαμε. Την αντικειμενική εικόνα βλέπουν και οι ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις περιοχές αυτές και είναι εκείνοι που πυκνώνουν τις τάξεις που λιποτακτούν, εκείνων που λιποτακτούν από το στρατό, από το μέτωπο, μαζί με όλο τον προσωπικό τους οπλισμό. Και άντε να τολμήσει κάποια στρατολογία στα μετώπιστα της Ουκρανίας να τους φέρει πίσω. Καλά, μεμονωμένα περιστατικά θα πει κάποιος και εν πάση περιπτώσει ρωσική προπαγάνδα. Όχι, το πρόβλημα δεν κρύβεται. Πάλι η υπεράνω πάσης υποψίας για φιλορωσική προπαγάνδα Πολωνή, προσέξτε σε τι κινήσεις προβαίνουν τώρα, άμεσα. Από σήμερα, για παράδειγμα, 15 έκτου, η Βαρσοβία κλείνει τα σύνορά της για είσοδο Ουκρανών στη χώρα. Γιατί? Διότι, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, φοβάται τις μαζικές εισρωές παράνομων όπλων από την Ουκρανία, αρχής γενομένης από τώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά κυρίως μόλις αυτός τελειώσει. Δηλαδή σύντομα. Βρε που φτάσαμε. Πώς καταλαβαίνουν οι Πολωνοί τα λόγια του γείτονά τους Λουκασέμκο. Ότι πλησιάζει το τέλος. Και ότι αυτά τα οποία θα συμβούν με την ανεξέλεκτη μετακίνηση όπλων, κυρίως προς δεσμάς είναι πράγμα το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς. Η Πολωνία, η οποία στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έστειλε ανεπίσημα βεβαίως 2-3 δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους και πήρε πίσω μέχρι και 5.000 φέρετρα, όπως είχε γραφτεί τότε, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση, τώρα φτάνει αυτή η Πολωνία να κλείνει τα σύνορα εξόδου των Ουκρανών. Ακόμα και σε εμπορικά φορτηγά και νταλίκες, οι ουρές στα ουκρανοπολωνικά σύνορα αυτές τις μέρες καταγράφουν μερικά χιλιόμετρα. Επίσης, η δημόσια τελετή ταφής των οστών του Ουκρανού Εθνικιστή στο Κίεβο, του εκτελεστή δεκάδων χιλιάδων Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του διαβόητου Μέλνικ, συνοδοιπόρου του Στεπάν Μπαντέρα, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις στην Πολωνία. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο πρόεδρος Ναυρότσκι της Πολωνίας απειλεί να αφαιρέσει από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας, το μετάλλιο λευκού αετού όπως λέγεται, που το απέδωσε ο προκάτοχός του Ντούντα μόλις πριν από 2 χρόνια, το 2023, σε ένδειξη της βαθιάς φιλίας και καρφή στα μάτια της Μόσχας. 2 λοιπόν χρόνια μετά του το παίρνουν. Επίσης ο Ζελένσκι έχει φέρει τους Πολωνούς σε κρίση συνείδησης, σε βαθμό που ενώ ως τώρα όλες οι μετακινήσεις του Ουκρανού γινότανε με το προεδρικό αεροπλάνο από το νοτοϊκό αεροδρόμιο Ζέσουβ κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, τώρα τις τελευταίες κυριολεκτικά μέρες οι μετακινήσεις του γίνονται μέσω Μολδαβίας. Εκτίθεται πολύ ή τον εκθέτουν ο Ζελένσκι, ή συνειδητά τον εκθέτουν κάποιοι σε κινδύνους. Γιατί Μολδαβία είναι αυτή. Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός βουλευτής Ντουμπίνσκι αποκαλύπτει πως η Ουκρανική κυβέρνηση βγάζει μαύρο χρήμα αγοράζοντας βλήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά που ζητάει και παίρνει ο Ζελένσκι κάθε 3 και λίγο. Τα αγοράζει με τιμές 12 φορές πιο ακριβά και τα χρεώνει στους προθύμους. Μα θα πει κάποιος, τόσο ηλίθιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι καλέ, δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλά μέρος του συστήματος με το αζημίωτο. Έχει κανείς αμφιβολίες για το ποιόν των πολιτικών μάνατζερ της Ευρώπης? Πάντως στις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, εκτός των γνωστών Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, προστίθεται και η Βουλγαρία. Θα ήταν περιττό αν εγώ αποφάσιζα να ρωτήσω, αλήθεια υπάρχει περίπτωση στη δική μας κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο της Αθήνας να ανοίξει κανείς τα μάτια και να δει την κατάσταση που διαμορφώνεται? Ότι αρκετοί σήμερα στην Ευρώπη, πιο πολύ αύριο, συνειδητοποιούν πως πίσω από το προπέτρεσμα καπνού με το όργιο των μη επανδρομένων, η φράση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει την καθολική πίεση στο μέτωπο που καταραίει και οθείται να προβαίνει σε συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις με ντρόουν, ότι αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Κλείνω με μια σκέψη που είπε φωνακτά αλλά που δεν πολύ δημοσιεύεται ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Τι θα γίνει με την Ευρώπη? Θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό? Θα συνεχίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ? Ευρωπαίος ηγέτης τα λέει. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Γεια σας.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner, Προπόληση ticketservices.gr.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Κοινοβουλευτισμός από τη μία, αυθεντική δημοκρατία από την άλλη. Πάμε να δούμε τις διαφορές τους. Τελικά, το σύστημά μας είναι όντως δημοκρατικό? Ένα ερώτημα που αξίζει να ερευνήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που ξέρουμε, τον κοινοβουλευτισμό. Ψηφίζουμε πολιτικούς να αποφασίζουν για εμάς. Στην ουσία, επιλέγουμε μια κλειστή κάστα πολιτικών που αναπαράγει τον εαυτό της και τους δικούς της στα δημόσια αξιώματα. Στον αντίποδα, έχουμε την αυθεντική δημοκρατία. Εδώ, η εξουσία περνάει κατευθείαν στα χέρια των πολιτών. Άρα, όλο το ζήτημα είναι ποιος κρατάει την εξουσία και πώς την ασκεί. Τόσο απλά. Στη μία περίπτωση, ο πολίτης είναι κυρίαρχος και αποφασίζει ο ίδιος για τα πάντα. Στην άλλη, είναι απλώς ένας ψηφοφόρος που παραχωρεί την εξουσία του κάθε 4 χρόνια, δίνοντας την ουσία σε κάποιους αντιπροσώπους του λευκή επιταγή να δρουν ανεξέλεγκτα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική ψευδαίσθηση η οποία βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι η δημοκρατία. Ας δούμε λίγο την ιστορική αναδρομή που στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί η ιστορία που ξέρουμε κρύβει πολλά λάθη. Ο κοινοβουλευτισμός δεν κατάγεται από την Αθήνα, αλλά από την ολιγαρχική Ρώμη. Και η μετονομασία του σε δημοκρατία ήταν μια στρατηγική κίνηση εξαπάτησης που έγινε πολύ αργότερα όταν οι πολίτες άρχισαν να διεκδικούν περισσότερη εξουσία. Καλά όλα αυτά, θα πει κανείς. Αλλά μετά από μια τόσο έντονη κριτική, ποια είναι η λύση? Εδώ λοιπόν έρχεται στο τραπέζι μια πρόταση που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Μια σύγχρονη αναβίωση της αληθινής δημοκρατίας. Και εδώ είναι που η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Το όραμα είναι μια νέα μορφή σύγχρονης δημοκρατίας, τεχνολογικά ενισχυμένης. Οι πολίτες αποφασίζουν για τα πάντα με online ψήφους. Και οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί αλλάζουν ρόλο. Γίνονται απλοί εκτελεστές, εντολοδόχοι της λαϊκής βούλησης. Όλη αυτή η ανάλυση λοιπόν μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι τελικά καιρός για μια νέα ουσιαστική δημοκρατία?

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λυποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πόσες υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.4 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτηρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Καταφαντασία Ανασενής και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Καταφαντασία Ανασενούς? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Καταφαντασία Ανασενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το, κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση, το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος, αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμε, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούνε, η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω ο Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Σύν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Δηλαδή λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιώνει, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση.

0: πάτα, που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την ό,τι όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
1: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
0: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό πεθαίνω του έργου κλπ. Και έχετε μπει καλά στο ρόλο. Ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα το λέω.
0: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιαίος ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
0: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Ξέρετε τι συμβαίνει? Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
0: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
1: Ο ηθοποιός,
0: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
1: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης?
0: Βέβαια, να, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα, και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία, ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση,

0: Έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός. Αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτιρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Mm-hmm. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες, και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
1: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα. Ναι. Να πιούμε λιγάκι νερό. Εντάξει.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καταπαταστή ασθενής στη διασκευή και στην οφησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόν στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέση της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
1: μας. Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος ατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches, ναι. Που περιμένουμε από αυτούς, τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτιμήσει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και στην ελληνική κοινωνία σήμερα, που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών, ήρθε και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
1: ναι,
0: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι, mm-hmm, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη είναι.
1: Πάμε στο Χίτλερ. Τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό που δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές. Μία από τον Κούπη, μία μετά τον Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
1: Αλλήμον.
0: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
1: Και βλέπανε Βουλή.
0: Και συμβεί και αυτό.
1: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
1: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόσουμε, την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του.
1: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
1: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκείνη η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε με, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
1: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους, χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
1: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνή έντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάσεις τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
1: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα σε θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
1: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
1: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Mm-hmm. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω.

0: Όταν βγούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασία Ασανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανεί δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπου που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία
1: γέροντα. Κλινήρι, κλινήρι.
0: Αν ο Αργκάν
1: μπορούσε. Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούσε έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στου Έλληνε πολίτε του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύει ότι θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναβάμαστε πάντα.
1: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά όρθιοι.
0: Να και ούτω καταξής. Να βρισκόμαστε σε...
1: σε εγρήγορση.
0: Σε εγρήγορση.
1: Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια. Κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την Άνοια, γιατί η Άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές
1: δοκιμές. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, που πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία μπροστά την.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει.
7: Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Μα εγώ καλά δεν τρέπε.
7: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαι και εγώ εκεί.
19: Εκεί θα είμαι και εγώ.
20: Θα είμαι και εγώ εκεί.
21: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
22: Εκεί θα είμαι και εγώ.
23: Θα είμαι και εγώ εκεί.
24: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
25: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Εσύ θα λείπεις.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
26: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
27: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσε και εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά και το 1832 δικάζουν το γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται τη Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα, η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλεγα. χώρα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 74 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην Αοκάλο κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω, τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω, μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε, λέει, τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτή η μούτση. Ακούστε ρε Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι φταίει? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας, που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλοί και άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουν όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
12: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
14: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές.
14: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
15: φίλος
14: να πω
15: σου.
14: Σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
15: Αριστοφάνης.
12: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
19: Καλησπέρα σε όλους. Είναι Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Όπως πολύ καλά ακούσετε, να το ξαναλέμε, μήπως είστε παρήκοοι. Πολύ κρύο έξω, πολύ ζεστή καρδιά εντός του στούντιο. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα του σταθμού, σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzing.gr. Και θεού θέλοντος, ποιου θεού βέβαια, θα μου πείτε. Όσοι δεν προλάβετε να μας ακούσετε ζωντανά, θα μας ακούσετε σε κονσέρβα. Την Τρίτη το βράδυ στις 9 στην Ert Open, η οποία έχει την ευγενή καλοσύνη να φιλοξενεί και να αναμεταδίδει τις εκπομπές μας, παρότι εμείς πλέον δεν είμαστε μέλος της οικογένειάς της. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπημένος, προσωπικά δικός μας. Είναι η τέταρτη φορά, είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που έρχεται για τέταρτη φορά σε αυτήν την εκπομπή, στα 9 χρόνια της παρουσίας της και της ύπαρξής της. Όμως πριν μιλήσουμε για το έκτο του musical και εκτελεί αφήσουμε την ιστορία της πενεμένης φάντρας να εκτελεχθεί. Θα μου πεις ποια είναι η πενεμένη φάντρα. Θα σας τα πούμε όλα. Έχετε υπομονή, παιδιά. Έχετε υπομονή και σας μιλάει ένας άνθρωπος που την λέξη υπομονή δεν τη γνωρίζει. Αλλά σας ζητάει να έχετε υπομονή. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον υπεύθυνο του Jazz Solidarity Network, τον Κοσμά τον Αναγνωστόπουλο, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό, το οποίο έρχεται σε λίγες ημέρες στο Θέατρο Ροές. Είναι η εκδήλωση της παρουσίασης του Greek Jazz Real Book, της πρωτοβουλίας η οποία πήρε το Jazz Solidarity Network πριν λίγο καιρό, αξιοποιώντας την ιδέα του Πέτρου Κλαμπάνη για τη δημιουργία μιας μεγάλης πλατφόρμας όπου θα συγκεντρώνονται οι συνθέσεις των Ελλήνων μουσικών της jazz. Η ιδέα αυτή έχει ξεκινήσει, έχει προχωρήσει. Ήδη μετράμε γύρω στις 110 συνθέσεις οι οποίες υπάρχουν και σε λίγες ημέρες αυτό το πράγμα θα γίνει πραγματικότητα και θα παρουσιαστεί όλο αυτό το μεγάλο έργο στο Θέατρο Ροές την προσεχή Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Και θα ακολουθήσει μια πολύ σημαντική σύμπραξη, μια σύμπραξη μουσικής και χορού από τους BYS, δηλαδή το τρίο του Χρυσόστομου Μπουκάλη, του Κώστα Διαξόγλου και του Νίκου Σιδηροκαστρίτη, με καλεσμένο του Γιάννη Παπαναστασίου και χορευτές. Αυτά όμως καλύτερα να μας τα πει ο Κοσμάς, ο οποίος ελπίζω να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την όμορφη και κρύα Έγινα. Κοσμά, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, εγώ θα τα ακούω. Τι, μ' ακούτε?
19: Με τα χίλια ζόρια. Να προσπαθήσουμε πάλι. Κοσμά.
1: Μ' ακούτε.
19: Σε ακούω. Καλησπέρα. Από το στούντιο του Music Art Lab και του Jazz Breeze Radio. Μπορείς να μας πεις τι θα γίνει την Πέμπτη? Τα είπα εγώ πολύ επιγραμματικά μέχρι να συνδεθούμε. Νομίζω ότι πρέπει εσύ να αναλάβεις τα υπόλοιπα.
3: Λοιπόν, για τις ροές αυτού σχεδιασμού. Είναι μια νέα πρωτοβουλία, ένας νέος θεσμός κοινού αυτοσχεδιασμού μεταξύ μουσικών και χορευτών. Μουσική κατά κύριο λόγο της jazz, της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Χορευτές από διάφορα είδη, και εδώ είναι το ενδιαφέρον στοιχείο, ότι δεν περιοριζόμαστε στους κλασικούς χορευτές της jazz που προέρχονται κυρίως από το χώρο του swing, και αυτή θα είναι, και θα υπάρχει και μια τέτοια βραδιά αφιερωμένη στη γέννηση της jazz, για να το πούμε έτσι. Αλλά επειδή αυτός ο νέος θεσμός δημιουργείται με πρωτοβουλία της Χριστίνας Σουγιουλτζή και της ομάδας και όμως κινείται, η οποία έχει την έδρα της στο Θέατρο Ροές και είναι μια ομάδα, για όσους δεν τη γνωρίζουν, που εξειδικεύεται στο σύγχρονο χορό και στα ακροβατικά. Το πολύ ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και προσέγγισαν το Jazz Solidarity Network, όχι τυχαία, γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη Χριστίνα, και μας πρότειναν να δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμό που ανά κάποιους μήνες θα επαναλαμβάνεται και θα φέρνει στην ίδια σκηνή χορευτές και μουσικούς για να αυτοσχεδιάσουν με την ελάχιστη δυνατή προσυνεννόηση.
19: Ωραίτατα.
3: Εκεί είναι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί ναι μεν τους BYS, που είναι αγαπημένο σχήμα, τα αγαπημένα του Jazz Solidarity και προσωπικά εμένα, τους έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως θα έχουν guest τον Γιάννη Παπαναστασίου, τον εκπληκτικό άλτο σαξοφωνίστα που οι περισσότεροι νομίζω ακροατές σου γνωρίζουν. Και εκτός από αυτό, λοιπόν, θα ανέβουν στη σκηνή 6 σύγχρονοι κορυφαίοι χορευτές του σύγχρονου χορού, και πάνω στο ρεπερτόριο, το γνωστό ρεπερτόριο των BYS 3, θα κάνουν διάφορους χορευτικούς συνδυασμούς μεταξύ τους και διάφορους αυτοσχεδιασμούς που θα προκύψουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μιλάμε λοιπόν για χορογραφία. Μιλάμε για δημιουργία χορού εκείνη τη στιγμή.
19: Ωραία, επιτόπου, πολύ ωραία.
3: Αξίζει να αναφέρω τα ονόματα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Έκανε τεράστια δουλειά εδώ πέρα η Χριστίνα να μαζέψει την αφρόκρεμα του σύγχρονου χορού. Μιλάμε λοιπόν, συγγνώμη για το βήχα, είμαι και εγώ κρυωμένος όπως όλοι μας.
19: Βέβαια.
3: Μιλάμε λοιπόν για τον Αναστάση Καραχανίδη, τον Δημήτρη Μητυλινέο, τη Σοφία Πουχτού, η Λία Χαμηλοθόρη, τον Αλέξη Φουσέκη και τον Ηλία Χατζηγεωργίου. Είναι όλοι κορυφαία ονόματα του σύγχρονου χορού, σε διαφορετικό στυλ ο καθένας από τον άλλον, και δεν είναι άνθρωποι που δουλεύουν συχνά μεταξύ τους, ούτε άνθρωποι που ανεβαίνουν συχνά στη σκηνή. Συμμετέχουν σε πολύ μεγάλες παραγωγές, σε σπάνιες παραγωγές. Οπότε αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι πρώτον μοναδικό, με την έννοια ότι δεν έχει επαναληφθεί, δεν έχει προηγηθεί και δεν θα επαναληφθεί εύκολα στο μέλλον. Έτσι, και θα είναι σίγουρα υψηλής ποιότητας, γιατί έχουμε τώρα κάποιους μουσικούς σαν τον Χρυσόστομο Μπουκάλη, τον Κώστα Γιαξόπουλου, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη και τον Γιάννη Παπαναστασίου, που μόνο κορυφαίες παραστάσεις και παραγωγές αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν. Έτσι. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση εσύ.
4: Εγώ τι να πω για αυτούς τους άνθρωπους, δεν χρειάζεται, είναι η οικογένειά μου πλέον.
3: Ναι. Οπότε αυτό λοιπόν συμβαίνει την 5η 13 Φεβρουαρίου. Η παράσταση αυτή θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα, αλλά αξίζει στις 9.30, συγγνώμη. Υπάρχει εισιτήριο, μπορεί κανείς να το προμηθευτεί από το ticket services. Να πούμε βέβαια ότι είναι μια μεγάλη παραγωγή όλο αυτό που συζητάμε, μιλάμε για 10 καλλιτέχνες και με το εισιτήριο που θα δείτε βγαίνει οριακά το κόστος για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά θέλω να πω και για κάτι που προηγείται αυτής της παράστασης. Για μια ανοιχτή συζήτηση με ελεύθερη είσοδο στο φουαγέ του θεάτρου στις 8 η ώρα την ίδια μέρα σχετικά με το Greek Jazz Book. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σου του Greek Jazz Book.
4: Ναι, το είχαμε ξανασυζητήσει όταν ήταν στα Σπάργανα. Τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
3: Σωστά, σωστά. Γιατί αυτή η ιδέα είχε αρχίσει να συζητιέται κατά την ίδρυση του Jazz Solidarity Network, όταν σε μια συνάντηση με τον Πέτρο τον Γλαμπάνη μας είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό ο ίδιος να δημιουργηθεί ένα real book της ελληνικής jazz σκηνής.
4: Ναι.
3: Real book, για όσους δεν ξέρουν, είναι το βιβλίο που άτυπα δημιουργήθηκε από σπουδαστές jazz μουσικής τη δεκαετία του 70 και περιλαμβάνει όλα τα jazz standards που οι περισσότεροι γνωρίζουν. Έτσι, είναι ένα βιβλίο που χρησιμεύει στο να συμπράττουν, να εκπαιδεύονται καταρχάς, να μαθαίνουν την jazz μουσική οι καλλιτέχνες, αλλά και να συμπράττουν μεταξύ τους έχοντας μια κοινή βάση. Έτσι, ναι. Τη μελωδία, το ρυθμό, τα κόρντα. Αυτό λοιπόν, ο Πέτρος Γλαμπάνης θεώρησε ότι είναι σωστό να δημιουργηθεί για την ελληνική σκηνή. Υπάρχει πλέον η οριμότητα, υπάρχουν οι συνθέτες, υπάρχει τεράστιος αριθμός συνθέσεων. Έχουμε καταγράψει με το Greek Jazz Library, τον Βαγγέλη τον Αραγιάννη, πάνω από 300 συνθέτες, Έλληνες συνθέτες της jazz.
4: Είναι τρομακτικό, ο αριθμός είναι απίστευτος, έτσι.
3: Είναι τεράστιο νούμερο. Εμείς λοιπόν, μέσα από κάποιες συνελευσιακές διαδικασίες, στις οποίες συμμετείχαν, όπως θυμάσαι και εσύ, τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής σκηνής και από τους παλιότερους και νεότεροι φυσικά, νομίζω ότι όλοι τότε εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο.
4: Ναι, ναι.
3: Συζητήσαμε για τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους και καταλήξαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία θα αναρτώνται αυτές οι συνθέσεις με πρωτοβουλία των συνθετών. Το οποίο και κάναμε, πέρσι τέτοιο καιρό υποβάλαμε μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έθεσε υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότησή του αυτή την προσπάθεια

0: ιδέα του. Θέλουν να φέρω τον Γιώργο τον Τζόλι, το γνωστό συνθέτη και πιανίστα, ο οποίος συντώνησε καλλιτεχνικά όλη αυτή την προσπάθεια και συνεχίζει να τη συντονίζει. Και θέλω να αναφέρω και τη Ροξάνη Χατζηδημητρίου, συνθέτρια και πιανίστρια κλασικής και κινηματογραφικής μουσικής, η οποία ανέλαβε όλη την επιμέλεια όλων των συνθέσεων. Μιλάμε για, για ένα τεράστιο έργο, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Έτσι,
0: γιατί κάθε συνθέτης δίνει τη δικιά του παρτιτούρα με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει μια ομοιομορφία σε αυτό. Και επίσης από την ομάδα του Jazz Solidarity, την επίσης μουσικό και βοκαλίστρια, την Πελαγία Τραγάρη, που είναι και στη διοικητική υποστήριξη της ομάδας μας και η οποία επίσης έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μαζευτούν την Πέμπτη που μας έρχεται στο θέατρο ΡΟΕ στις 8 η ώρα και θα κάνουν μια παρουσίαση αυτής της δουλειάς, αλλά θέλουμε να κάνουμε και μια συζήτηση με το κοινό πού αυτή η δουλειά μπορεί να μας οδηγήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί εφόσον μαζεύεται το υλικό, αυτό το υλικό μπορεί να ανταλλαχθεί πλέον μεταξύ των καλλιτεχνών.
1: Έτσι, προτάσεις πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, έτσι. Ναι, ναι.
0: Σωστά. Μπορεί να πάει σε οδεία, μπορεί να πάει σε πανεπιστημιακά τμήματα, μπορεί να πάει σε κονσερβατόρια, μπορεί να πάει και εκτός Ελλάδος. Μπορούν να δημιουργηθούν δισκογραφικές παραγωγές, αλλά και εκδηλώσεις και φεστιβάλ
1: που
0: θα στηρίζονται σε αυτό το υλικό.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
0: Θέλουμε να κάνουμε και προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο.
1: Και τους μουσικούς κυρίως, όσοι δεν έχουν δουλειά, όσοι μπορούν να παρευρεθούν, να είναι παρόντες για να δουν τι έχει γίνει και για να δώσουν οι ίδιοι ίσως κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και κάθε μουσικόφιλο και τζαζόφιλο τον προσκαλούμε, γιατί πλέον έχει τελειώσει η χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και αναζητούμε νέους πόρους, νέες συνέργειες, νέες συνεργασίες.
1: Έτσι.
0: Οπότε κάθε καλοπροαίρετος και που έχει να προσφέρει κάτι σε αυτή την ιστορία είναι καλοδεχούμενος.
1: Πολύ ωραία.
0: Τη συζήτηση.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Την Πέμπτη λοιπόν στο θέατρο ΡΟΕΣ στις 8.30, στις 8, συγγνώμη, στις 8 η έναρξη της συζήτησης για το Greek Real Book και στις 9.30 συναυλία των BYS με την σύμπραξη του Γιάννη Παπαναστασίου στο σαξόφωνο και 6 κορυφαίων χορευτών του σύγχρονου χορού. Εισιτήρια μέσω ticket services, έτσι Κοσμά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνει το Jazz Solidarity Network. Είμαστε μαζί του, το στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και βήμα-βήμα προχωράει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κοσμά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα λέμε την Πέμπτη από κοντά.
0: Χαιρετισμού σε όλους όσους είναι στο στούντιο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κοσμά. Να είσαι καλά. Φιλιά, καλό απόγευμα. Τα ακούσατε λοιπόν όλοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον την Πέμπτη στο θέατρο ΡΟΕΣ από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, και τώρα πέφτει, ανοίγει η αυλαία και ξεκινάει ο αναματερός και η πενεμένη φάντρα. Καλώς ήλθες, George.
2: Γεια σας.
1: Είναι τέταρτη φορά που έρχεσαι εδώ πέρα, το έχεις πάρει χαμπάρι.
2: Με ετοιμάει πάρα πολύ πρόσκληση και μάθω μου και θα προσπαθήσω να φανώ
1: αντάξιος. Ήδη είσαι. Δεν χρειάζεται. Και μόνο,
2: δεν ξέρω,
1: και μόνο που είσαι εδώ αρκεί. Και μόνο που κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Να πούμε ότι ο αναματερός είναι one of a kind. Δεν υπάρχει κάποιος να σταθεί δίπλα του στην κατηγορία του. Είναι μόνος του. Και κυριολεκτικά είναι μόνος του. Αυτά που κάνει είναι μόνος εναντίον όλων. Πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Είναι το πολιτικό κομμάτι. Είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Και θα μας τα πει σε λίγο στο Natsa Amateur Aesthetics.
2: Έτσι.
1: Θα τα πει σε λίγο.
2: Ήρθα
1: μελετημένος όσο το δυνατόν. Αλλά, ο Γιώργος δεν είναι μόνος του σήμερα εδώ. Τα κορίτσια που είναι στο στούντιο μαζί μας δεν έχουν ξανάρθει. Είναι μεγάλη μας χαρά που τις υποδεχόμαστε. Κυρία Άλκη της Λαμπροπούλου.
3: Καλησπέρα.
1: Και η κυρία Καρολίνα Γιανακόπουλου.
3: Την οποία
1: έχουμε να τη δούμε από τότε που εγώ είχα. Τα μαλλιά μου ήταν μαύρα ακόμα. Στις αξέχαστες εποχές του Νίξον, όπου παρακολουθούσαμε τις συναυλίες του τρελού ο Παλαμιώτη και της παρέας του. Από τότε έχουμε να βρεθούμε. Χαίρομαι πολύ που οι δρόμοι μας μίγουν εδώ σήμερα στο ραδιόφωνο. Τα κορίτσια ερμηνεύουν το ρόλο της πενεμένης η φάντρα σε αυτό το musical. Το οποίο, τι λέτε, να μπούμε στην εισαγωγή, θα ακούσουμε μόνο την εισαγωγή ή θέλετε να μπούμε και στο πρώτο κομμάτι, κύριε δημιουργέ?
2: Γιατί ξέρω, εσύ Μάνθο, ορίζεις. Έχεις την παγκέτα και διευθύνεις.
1: Εγώ λέω να μπούμε στην εισαγωγή. Να ακούσουμε τη σύντομη εισαγωγή που εισάγει τον θεατή σε αυτό που θα ακούσει και επιστρέφουμε εδώ για να μπούμε στη ροή της εκπομπής μας. Είναι η Τζέννη Γρηγοροπούλου στην επιμέλεια του ήχου. Έχει αναλάβει αυτό

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πρέπει να ακούσουμε την εισαγωγή.
0: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι το άλμπουμ. Όποιος πάει Γεώργιος Τιαναμάτερος και σας παρακαλώ πηγαίνετε και γίνετε subscribers, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στην Άλκη, στη Λαμπροπούλου και στην Καρολίνα Γιανακοπούλου. Είναι ο τρόπος σας, είναι δωρεάν και είναι ο τρόπος σας να μας στηρίξετε. Όταν φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο subscribers και εμείς θα σας είμαστε ευγνώμονες. Τώρα είμαστε γύρω, είμαστε πολύ πιο λίγο. Τέλος πάντων, όποιος πάει λοιπόν εκεί θα βρει στα releases τις κυκλοφορίες το Ο Αναματερός και η Πενεμένη Φάντρα, αλλά θα το βρει και σαν μια κουμούτσα στην οποία τέλος πάντων θα μπορέσει να βρει και τους υποτίτλους. Διότι στο releases δεν υπάρχουν υπότιτλοι, αλλά υπάρχουν στην κουμούτσα. Γιατί μέσα έχει 7 γλώσσες τέλος πάντων, οπότε βλέπετε τους υποτίτλους.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι σε 7 γλώσσες το musical αυτό. Τη μία την ακούσατε. Θα ακούσετε και τις άλλες 6 στην πορεία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνεις να γράψεις σε τόσες πολλές γλώσσες.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό το άλμπουμ έχει αυτό το.
1: Τα πορτογαλικά τα είχαμε ξαναδεί.
0: Βεβαίως.
1: Τα γαλλικά τα είχαμε ξαναδεί.
0: Βεβαίως. Τα ιταλικά
1: τα είχαμε ξαναδεί.
0: Perché signora contessa non ci liberiamo di questo latex, perché non assaporiamo un po' di unsafe sex. Καταλάβατε και χωρίς να ξέρετε ιταλικά. Τώρα ήταν λοιπόν η ώρα των γερμανικών. Και ελληνικά είχατε ακούσει στην Ανθελάδα 2021. Ναι, επίσης έχουμε ρωσικά σε κάποια στιγμή. Ναι, βέβαια. Θα το ακούσουμε και αυτό. Ναι, βέβαια.
1: Θα πεταχτεί ο Ασημάκης από εδώ και έχει κάνει παρατηρήσεις. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Μόνο αυτό μας μένει σε αυτήν την εκπομπή. Να κάνουμε και γλωσσολογικά μαθήματα.
0: Ναι, κάπως ξέρεις, ήθελα να ξεφύγω. Και μου αυτό το να γράψω σε άλλες γλώσσες δημιούργησε νέες μελωδίες, νέες αρμονίες. Το βλέπω πάντα, ξέρεις, γιατί τα περισσότερα τραγούδια που γράφω γράφονται με βάση κάποια αρχική φράση, ας πούμε, έτσι. Μετά φτιάχνεται η μελωδία του κομματιού και μετά επιστρέφω και βάζω τους στίχους. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι επίσης βίδες. Πέρασαμε από το γλωσσολογικό στο συνθετολογικό μάθημα. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μια εισαγωγή λοιπόν στην κουμούτσα, η οποία δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει, αλλά λέει τέλος πάντων τα εξής. Ο αναματερός και η πενεμένη Φάντρα είναι το έκτο musical του Αναματέρ, το οποίο θα γίνει viral το 2076, όταν η αστροναύτρια Γιώση Φαρζούκο θα επιστρέψει από την 34η αποστολή στον Άρη και θα το συμπεριλάβει στη λίστα με τα all time favorites. Και καθώς ο αναματερός θα γίνεται δισεκατομμυριούχος στα 99 του, η πενεμένη Φάντρα θα διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει πάρει τα royalties. Και το διεθνές φεμινιστικό κίνημα θα βγει και θα πει: δώσε στη μούσα σου τα royalties που της ανήκουν. Πενεμένη Φάντρα δεν σημαίνει πονεμένη αφέντρα. Και επίσης πρέπει να σας πω, όποιος πάτε στο anamateur.gr, έχει κάνει τα σκίτσα ο John Sugarthunk Rubanis, θα δείτε ότι υπάρχει ένα άρθρο, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, ο Μοχάμεντ Γιακαμότο, ο Ζόρτζ Ριμπέιρο, η Τζέιμι Λαφαγέτη, υπάρχουν διάφοροι εκεί, διάφορες φιγούρες εκεί πέρα. Κάποιος από αυτούς έχει γράψει τέλος πάντων ότι όπως ένας ζωγράφος πληρώνει τη μούσα του για να τη ζωγραφίζει, έτσι θα πρέπει και οι songwriters να πληρώνουν. Με καταχαιριάζει λοιπόν. Όχι, κάποια γυναίκα είναι, δεν τη θυμάμαι τώρα. Κάποια δεν θυμάμαι τώρα, ξέρεις.
1: Και εξ αφορμής αυτού ζωγράφησε η πενεμένη Φάντρα το πόστερ του δίσκου.
0: Είναι η πρώτη μούσα με την οποία είναι εντελώς πλατωνικός ο έρος, τίποτα, ούτε φίλοι, τίποτα. Αλλά είναι η μοναδική η οποία μου προσέφερε και κάτι. Δηλαδή θέλω να πω αυτό, δηλαδή πιστεύω αυτό είναι και μια ένδειξή της ότι υπάρχει κάποια αγάπη και εκ μέρους της. Τώρα είναι μάλλον αδελφική αγάπη. Και αναγκαστικά και εγώ πλέον έχω γίνει μοναχός και την βλέπω και εγώ αδελφικός με ωμέγα.
1: Ναι, αν δεν υπήρχε η Λαμπρινή θα ήμουν στη θέση σου, να ξέρεις. Και ξέρεις πως και εγώ τέτοιες πλατωνικές αγάπες έχω βιώσει. Έχουμε πολλά κοινά με τον Αναματερό. Εντάξει, θα βρεις κάποτε κι εσύ.
0: Όχι, δεν θα βρω.
1: Ναι, έχετε το αποφασίσει.
0: Το 7ο musical θα λέγεται Λίκα Λίκα Φιαντίτ Μαναστήρ. Πάμε στο μοναστήρι. Και άλλα singles. Παρένθεση και άλλα singles.
1: Το οποίο είναι παλιό, βέβαια.
0: Όλοι να κάνουμε παιδιά, τι να κάνουμε. Ακριβώς. Η Φάντρα κατάλαβε ότι εγώ δεν είμαι και οι προηγούμενες το είχαν καταλάβει.
1: Κάτι το οποίο συνεχώς γίνεται, ακούγεται μέσα στο musical αυτό του Γιώργου. Πενεμένη Φάντρα, λοιπόν. Γιατί Πενεμένη Φάντρα, αυτό το όνομα, αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτός ο προσδιορισμός, σε τι αναφέρεται?
0: Μήπως θέλετε να απαντήσετε εσείς, δεν ξέρω το. Εγώ θα έλεγα να μην πούμε τίποτα για την Πενεμένη Φάντρα, να την αφήσουμε, να αφήσουμε ένα μυστήριο να πλανάται περί αυτήν. Και όταν φτάσουμε στο τέλος να μου πείτε.
1: Ωραιότατα, δηλαδή, ωραιότατα.
0: Ναι, Πενεμένη Φάντρα. Γιατί? Γιατί είναι Πενεμένη Φάντρα? Διότι υφαίνει ένα νηστό. Υφαίνει ένα νηστό και είναι αξιέπαινη. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε που την έχετε υποδηθεί?
2: Και είναι και μία από τις ασχολίες της, όχι?
0: Αν μας κάρπωσες.
1: Είναι αράχνη. Τι ασχολείται?
3: Μπορεί.
2: Ας μην δώσω το προφίλ. Καλά είπες, θα το δούμε στο τέλος.
3: Εντάξει, και εκτός από αυτό είναι και νομίζω και μία αίσθηση του καλλιτέχνη αυτή.
1: Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς είχατε υπόψη σας όταν σας κάλεσε ο Γιώργος με το TST αναματερός?
0: Ακουγόσουνα,
1: ναι. Ακουγόσουνα λίγο,
0: το είχα κλειστό.
1: Λίγο σοβαρά.
0: Τώρα το καταλάβαμε. Εντάξει, από εκεί.
1: Είσαι ένας γίγαντας. Πραγματικά, δηλαδή, μας έχεις εκτινάξει την Άβυσσο. Γεωλεξία. Εγώ ετοιμαζόμουν να κάνω νόημα στον Ασημάκη να έρθει μέσα να σου αλλάξει μικρόφωνο, γιατί νόμιζα ότι ακούγεσαι από μακριά. Και εσύ έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά.
0: Μικροφώνησε πριν με τον κόσμο,
1: τι να κάνω. Και είμαστε με καφέ. Είμαστε με καφέ γαλλικό, αυτό σκεφτείτε, και χωρίς ζάχαρη. Εσείς γνωρίζατε την ύπαρξη του Γιώργου καλλιτεχνικά?
2: Ναι.
1: Και πώς όταν σας φώναξε? Γιατί από την αρχή το συζητάγαμε. Λέει, αυτές τις δύο θέλω. Τις κατηδίαν συζητήσεις μας. Ήταν κάθετος από την αρχή ότι έχω επιλέξει αυτές τις δύο ερμηνεύτριες. Αυτές θέλω.
0: Πέρασαν
1: και με αυτές θα πορευτώ.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια που...
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το έκανα. Όταν έκανα την avant-première του 22, την έκανα μόνος μου με την αντρική και τη γυναικεία τη φωνή, διότι δεν έβρισκα.
1: Σε μια βραδιά all-time classic, στο Ζάτοπεκ, με την παρουσία της Πενεμένης Φάντρας, να πούμε.
0: Και του Γκουντάουζεχεν Φρόιντ τη, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και Γκουντάουζεχεν Φρόιντ, αυτό πρέπει να το πούμε. Την αρχή που την γνώρισε είχε Γκουντάουζεχεν Φρόιντ και παρέμεινε μέχρι το τέλος μια στατική κατάσταση. Ως προς αυτό.
1: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ήταν μια πώς να το πω, μια θεατρική παράσταση η οποία εκτυλίχθηκε μπροστά στην πρωταγωνίστριά της, δηλαδή, η οποία ήταν από κάτω όμως. Δεν ήταν στη σκηνή. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν μόνο με τον αναματερό και γι' αυτό είναι one of a kind, γιατί κάνει τη ζωή του τέχνη.
0: Κάνω τη ζωή μου δύσκολη, αλλά και τέτοια.
1: Και δύσκολη. Και δύσκολη, γιατί είναι ένα και το αυτό στο φινάλε. Ο αληθινός καλλιτέχνης βιώνει αυτό που κάνει.
2: Να πω εγώ.
1: Να πεις, ναι.
2: Εγώ τον ήξερα τον Γιώργο από παλιά.
1: Ακούμε την Άλκηστη, να πούμε, γιατί δεν έχουμε κάμερες.
2: Είχαμε βρεθεί και σε jam sessions και σε lives, jazz. Αλλά ναι, δεν είχαμε κάνει παρέα, αλλά πάντα μιλούσαμε και τα λοιπά. Και μετά, όταν, πότε ήταν, πριν 3 χρόνια?
0: Πρέπει να ήταν το
2: 21.
0: Το 21 το Νοέμβριο.
2: Ναι.
0: Το 22 το Νοέμβριο.
2: Που είχαμε πάει σε ένα live με την Καρολίνα στο Half Note. Με την Καρολίνα γνωριζόμαστε από την Ολλανδία που σπουδάζαμε μαζί. Και μόλις είχαμε επιστρέψει και δύο στην Αθήνα και λέμε πάμε στο Half Note. Δεν θυμάμαι.
3: Κάποιος έπαιζε και...
0: Βοκαλίστας ήταν.
2: Okay.
0: Και εγώ με τον Μπέλο είχα πάει.
3: Ναι, και
0: 5 Νοεμβρίου του 21, άμα το δούμε.
2: Γνωρίζαμε το Σεραφή με τον Μπέλο από παλιά επίσης. Και εκεί ξανασμίξαμε όλοι μαζί και έπεσε η πρόταση.
0: Ναι, με το που τη είδα λοιπόν μαζί την Καρολίνα και την Άλκηστη, λέω, να την Πενεμένη Φάντρα. Λέω, θα παίξετε στο επόμενο έργο μου, θα κάνετε την Πενεμένη Φάντρα.
3: Και εμείς δεν γνωριζόμασταν. Εμείς ήταν η πρώτη φορά. Εγώ δεν ήξερα καν την ύπαρξη του Γιώργου.
0: Γιατί δεν την Άλκηστη, δεν την ήξερα.
2: Όχι,
0: σχεδόν καθόλου, αλλά... δηλαδή είχαμε σε κάποιες jam sessions και τα λοιπά. Νομίζω δεν είχαμε ίσως να είχαμε τραγουδήσει μαζί.
2: Μπορεί, jam. Αλλά είχα μια συμπάθεια.
0: Κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ήξερα ακριβώς πώς θα γινόταν. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όπως κατέληξε να διαχωριστούν τα κομμάτια κτλ. Αυτό ήταν προϊόν μιας πώς το λένε, ήταν μια interaction. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι έλεγα, ξέρω εγώ, πείτε τα μαζί. Και μου λέει η Καρολίνα το εξής, θα κάνουμε και διφωνίες. Οπότε με τον τόνο που μου το είπε, κατάλαβα, μπήκε το όριο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σιγά σιγά, επειδή και με την Άλκηστη τα κάναμε πιο... ήταν διαφορετική ρυθμή. Δηλαδή, η Άλκηστη μου είπε πιο γρήγορα το ναι, κάτσε και τα μελέτησε κτλ. Με την Καρολίνα ήταν ένα προτσές, δηλαδή, που πήρε περισσότερο το χρόνο του κτλ. Θα τα αναλύσουμε αυτά.
1: Ακριβώς. Θα τα αναλύσουμε. Η ιστορία έχει ξεκινήσει. Και εδώ το κομμάτι λεγόταν While Teaching You Some German. Ενώ σε διδάσκω γερμανικά.
0: Ναι. Τι ωραίο να βλέπω τα μάτια σου, wie schön deine Augen sehen, καθώς σου διδάσκω γερμανικά κτλ. Είπαμε, υπότιτλοι είναι στο αυτό. Ναι, να πω και άλλα του στίχους δηλαδή.
1: Όχι, η ερώτησή μου είναι, δίδασκες εσύ γερμανικά?
0: Όχι, έτσι το έκανα για να φλερτάρω. Γιατί μπαίνουμε νυφάντρο.
1: Α, έτσι ξεκίνησες.
0: Γιατί ήθελα να μάθει γερμανικά, γιατί
1: θα σε μάθω
0: ο φίλος της ήταν γερμανόφωνος. Και της είπα, θα σε μάθω εγώ, αλλά τα κύρια αυτά στα γερμανικά που δεν τα καταλάβαινε. Δηλαδή ήταν η εξομολόγηση του έρωτος σε μια γλώσσα που θα μάθαινε, αλλά δυστυχώς θα τη μάθαινε για να πάει πιο κοντά στον φίλο της και όχι σε μένα. Αυτό είναι το κακό της υποθέσεως για μένα, αλλά και το καλό για
1: αυτήν.
0: Και ίσως και για το γενικό καλό, ναι, για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος, για ποιον είναι καλό ή κακό αυτό που τελικά δεν συνέβη μεταξύ σας. Προχωράμε στην εκτελήσουμε την ιστορία. Τώρα, ελληνική γλώσσα. Αν είναι να είμαι η μούσα σου. Η φωνή είναι της Καρολίνας. Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Θέτει όρια λοιπόν από την αρχή η πενεμένη Φάντρα, θέτει τις διαχωριστικές της γραμμές, καθορίζει το πεδίο της, σου δίνει κατευθυντήρια γραμμή, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινηθείς. Από την αρχή του φλερτ αυτού υπήρξε η ανάγκη σου να εκφράσεις στην πενεμένη Φάντρα ότι είναι η μούσα σου.
1: Βέβαια, ύστερα από τόσες μούσες, τρεις μούσες δηλαδή, είναι η τέταρτη.
0: Είναι η τέταρτη.
1: Λέω εντάξει. Ήμουνα 42 ετών, αλλά τσακ, ένα όχι δηλαδή που δεν έγινε ποτέ, είναι ένα όχι έτσι, όχι.
0: Ναι, ναι, αλλά έθεσε μία, άνοιξε το γήπεδο.
1: Ναι,
0: σου λέει εδώ, εδώ παίξε,
1: ναι.
0: Κέρδισέ με.
1: Το είπα αυτό, δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά το μεταφράζω. Το μεταφράζω εγώ σαφώς και θα το αρνηθεί. Έτσι πρέπει να κάνει. Αυτή τη θέση της πρέπει να το αρνηθεί σαφώς. Αλλά εγώ ο θεατής, ο ακροατής μεταφράζει ως πάσα όλο αυτό το κομμάτι.
1: Εσείς τι λέτε. Γιατί κοιτάξτε, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα royalties που είπαμε ότι είναι να πάρει η πενεμένη Φάντρα είναι γιατί τουλάχιστον τα δικά της τα τραγούδια προκύπτουν από φράσεις που έχει πει. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εσείς τι λέτε λοιπόν από την πλευρά σας? Το σκέφτηκα, Καρολίνα. Ωραία ανάγνωση όμως.
0: Έτσι το αναγνωρίζω. Έτσι το διάβασα εγώ. Και εντάξει, πέρα του γεγονότος ότι είστε γυναίκες, οπότε πρέπει να μπείτε και στο πετσί του ρόλου που σας αναθέτει ο άνδρας δημιουργός του έργου, αλλά και στην ψυχολογία της πενεμένης Φάντρας. Και ουσιαστικά, παρότι είστε τραγουδίστριες, καλείστε να ερμηνεύσετε ένα έργο. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεστε και τρόπον την αηθοποιή, πρέπει να μπείτε στο πετσί ενός ρόλου. Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, σας πήρε καιρό? Ναι, βεβαίως.
1: Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι από την αρχή εγώ κατάλαβα ότι θα ήταν φοβερές ερμηνεύτριες και θέλω να πω ότι για μένα αυτό είναι κάτι που δεν διδάσκεται στα jazz πανεπιστήμια. Αυτό είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το έχεις, δεν το έχεις. Και άμα δεν το έχεις, άμα θες να το κάνεις, το κάνεις. Πάντως, εκτός από εξαιρετικές ως προς την τεχνική, η Καρολίνα και η Άλκηστη, είναι και φοβερές ερμηνεύτριες. Και αυτό δηλαδή το
0: βέβαια, και γι' αυτό ήταν και η επιμονή σου από την αρχή σε αυτές τις δύο κοπέλες. Έτσι, ότι δεν συζήταγες κάποια άλλη. Αυτές είναι.
2: Εγώ θέλω να πω.
0: Είναι σημαντικό, νομίζω είναι πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πέραν του γέλιου και της πλάκας που ίσως κάνουμε εδώ, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, να ξέρετε. Όσον αφορά τον αναματερό, όσοι μας ακούτε, δεν είναι κωμωδία η σημερινή εκπομπή. Και σας έβαλε, νομίζω, σε μια διαδικασία που ίσως να μην ξαναμπείτε. Στην
2: ναι,
0: πορεία σας,
2: έτσι. Ισχύει. Εμένα ήταν αρκετά έξω από το comfort zone μου, να πω, γιατί για πολλά χρόνια ασχολιόμουν πιο πολύ με τη μελωδία και τη μουσική παρά με το στίχο. Τώρα έχω αρχίσει, και όχι μόνο με τον αματερό το musical, αλλά σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, και με ενδιαφέρει πολύ η ερμηνεία των στίχων και το πώς θα πω το κομμάτι και τα λοιπά, και πώς θα πω την ιστορία του κομματιού. Οπότε ήταν μια διαδικασία που με βοήθησε στο να εκφραστώ μέσα από το στίχο περισσότερο, να δείξω περισσότερα ηχοχρώματα, συναισθήματα. Οπότε ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα και μακάρι να ξανασυμβεί.
1: Στο 7ο θα ξαναεμφανίζεται η
2: περιμένη. Ναι, αυτό. Και ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία που κράτησε και αρκετό καιρό και είχαμε το χρόνο, επειδή μάθαμε και οι δύο όλα τα κομμάτια, να δούμε και τους δύο ρόλους, τους ρόλους, δηλαδή το πιο κωμικό και το πιο μελαγχολικό, ας πούμε.
0: Που εσύ έχεις αναλάβει, ας πούμε, τρόπον την το πιο ευχάριστο, το πιο κωμικό κομμάτι του ρόλου της πενεμένης Φάντρας, ενώ η Καρολίνα τον λίγο πιο δραματικό, έτσι, τρόπον την εσύ, Καρολίνα?
3: Κοίταξε, για μένα, να πω αρχικά ότι ήμουν ο λόγος, νομίζω, που καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Η Άλκηση ήταν έτοιμη.
1: Έμαθα και τον νευρικό κλονισμό το καλοκαίρι του 23 με τον Κωνσταντοπούλο.
3: Αλλά ήταν αυτό, εντάξει, και ήταν και καλοκαίρι, έτσι. Δεν ήταν ότι...
1: Μα το καλοκαίρι όμως είναι η εποχή για να κάνουμε ηχογραφήσεις.
3: Δεν είναι η εποχή να κάνουμε ηχογραφήσεις.
0: Και για να παθαίνουμε νευρικούς κλονισμούς. Σας το λέω. Το υπογράφω.
3: Ναι, ναι. Ισχύει και αυτό. Αλλά εμένα μου πήρε χρόνο με την έννοια ότι είχα την ανάγκη να βρω έναν τρόπο να μπω κι εγώ στην ιστορία κάπως και να νιώσω ότι αυτό γίνεται κτήμα μου και ότι δεν είναι κάτι φορεμένο σαν ρόλος. Οπότε αφενός μου πήρε καιρό γιατί δεν ήξερα τον Γιώργο καθόλου. Μου πήρε χρόνο να εμπιστευτώ τη διαδικασία και τα κομμάτια του και ήμουν και ξεκάθαρη απέναντί του ότι πρέπει να βρω κάτι που να με κάνει να θέλω να το πω. Και έτσι το σκεφτόμουν, τα μελετούσα το ξανά, τα ίδια κλπ. Η άλλη και στις έτοιμη από την άλλη, να μου λέει ο Γιώργος πότε θα πάμε να γράψουμε, πότε θα πάμε να γράψουμε. Και εγώ να του λέω, δώσε μου λίγο χρόνο, χρειάζομαι. Ήταν τελικά, αρχικά για μένα, μουσικά, ο Γιώργος έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει αυτό το μη αναμενόμενο στοιχείο στη μουσική του που μπορεί να εμφανίζεται, ας πούμε, στην τζάζ έναν αυτοσχεδιασμό, το συναντάμε πιο συχνά, ή λιγότερες μελωδίες. Ο Γιώργος στις μελωδίες αυτό το έχει συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να γράψει και κάτι που είναι απολύτως αναμενόμενο και ξέρεις τι θα ακολουθήσει, ας πούμε, αλλά στα περισσότερα έχει γράψει με έναν τρόπο που είναι συνέχεια ένα ξάφνιασμα, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως είναι και ο χαρακτήρας του που έχει αυτό το δίπολο, ας πούμε, του πολύ σταθερού και του πολύ ασταθούς, ας πούμε, παράγοντα.
0: Ναι, ναι.
3: Και οπότε με ιντρίγαρε πολύ το να μάθω τις μελωδίες και να είναι απολύτως σωστά και νομίζω και οι άλλοι και στις ξέρεις, γιατί ήταν κάποιες νότες που έλεγες ότι μα δεν την ακούω. Δεν
2: και κάποια διαστήματα.
3: Ναι, και κάποια διαστήματα που... Και... Ναι. Και από πλευράς στίχου και λοιπά, εγώ από την άλλη σε σχέση με την άλλη ήμουν πάντα περισσότερο στο στίχο, οπότε ήταν μια διαδικασία οικία προς εμένα, αλλά επειδή τα νοήματα του Γιώργου είναι αρκετά σύνθετα και πολύπλοκα, δηλαδή σε μια φράση μπορείς να κάνεις πολλές αναγνώσεις και να σκεφτείς πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
3: Έχει αυτό το δύσκολο που τώρα, ας πούμε, σκεφτόμουν που έκανες αυτή την ερώτηση στο Γιώργο, ότι άμα με ρωτήσεις για το αν είναι να είμαι η μούσα σου, μπορώ να βρω ένα διπλό μήνυμα, ας πούμε, μέσα σε αυτό, το οποίο με διχάζει και εμένα την ίδια τελικά. Και τώρα συνειδητοποίησα πόσο με δίχαζε και την ώρα που τα τραγουδούσα και τελικά έμεινα σε μια αίσθηση, σε κάποιο χρώμα, σε κάποιες εικόνες, παρά στις λέξεις αυτές καθεαυτές, ώστε να νιώσω λίγο περισσότερο το γενικό.
0: Είναι σαν να έφερνες ένα διάλογο μπροστά στα μάτια σου, σαν να συμβαίνει ένα καρέ από μια ταινία, να έφερνες ένα διάλογο της Πενεμένης Φάντρας που ερμήνευες με τον αναματερό,
3: ναι,
0: με τον Γιώργο.
3: Ναι, και αν το ακούς...
0: Συγγνώμη που σε λέω συνέχεια με το επίθετό σου, αλλά είναι ο αναματερός και η Πενεμένη Φάντρα.
3: Έτσι είναι. Και είναι, δηλαδή, αν τον βάλεις στο στίχο κάτω, είναι σαν να λέει το ένα πράγμα και μετά να αντιφάσκει κάπως σε αυτό που λέει. Δηλαδή, κάπως δεν, είναι σαν να μην βγάζει νόημα, σαν να μην έχει ροή. Και σκέφτομαι τώρα ότι και η μελωδία αυτή. Δεν είναι σαν να έχει ροή κάποιες φορές. Mm-hmm. Είναι σαν να έχεις βάλει, δηλαδή, ειδικά αυτό το κομμάτι για μένα ήταν σαν σπουδή, δηλαδή κάτι πολύ καινούριο, ξέρω εγώ. Αυτό από τη δική μου πλευρά σε σχέση με γενικά με το, αλλά και ειδικά με αυτό το κομμάτι ήταν.
0: Ναι, νομίζω ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα φαντάζεστε ίσως ότι έλα μωρέ, τραγουδάκια είναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι το οποίο ταλαιπώρησε τον καλλιτέχνη και αναλάβατε εσείς να τον ενσαρκώσετε. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλό αυτό που συνέβη, όπως τίποτα δεν είναι απλό εντελώς και απλοϊκό στα έργα του Γιώργου, έτσι, από τον Ευγενή Τιμωρό μέχρι την Ανθελάδα, μέχρι τον Τζοάννα EP, την Πυρουλίτα. Και ξεχνάω και το μνημειώδες δεύτερο.
1: Μια πεποίθηση σφόλιασε στην καρδιά της Φωτισμένης. Μια πεποίθηση σφόλιασε στην καρδιά της Φωτισμένης Τυράννου.
0: Όπου είχαν ερμηνεύσει Τέρι Βακιρτζόγλου και Αγγελική Τουμπανάκη στο Αλυσμόνητη, εκείνη η παράσταση, στο Μπούζ
1: Κοπεραλίβα. Με τις μπλε περούκες.
0: Ναι. Με Κώστα Κωνσταντίνου και Θάνο Δασκαλόπουλο στο ρόλο του κλέφτη κλπ.
1: Του διπλού πράκτορα.
0: Του διπλού πράκτορα.
1: Που έπαιζε κλακέτες. Και έπαιζε και η Γεωργία. Σε μια παράσταση δεν ήρθε ο Θάνος Δασκαλόπουλος, ήρθε η Τζόρτζια. Αχ, όπως την πάτησα τότε στην παράσταση, την πάτησα και τώρα. Πώς λέγεται η tap dancer που είναι στην Κρήτη που μένει,
0: η Βαρδουλάκη. Τζορτζίνα Βαρδουλάκη. Γεια σου, Τζορτζίνα, μου ελπίζω να μας ακούς.
1: Όπως την πάτησα στην παράσταση, την πάτησα και εδώ τώρα.
0: Ναι. Η ιστορία μου συνεχίζεται, είμαστε ακόμα στην αρχή και πάμε στην τρίτη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτό το musical. Volio essere quell'altro. θέλω να είμαι αυτός ο άλλος. Όπου εδώ ο αναματέρ προσπαθεί να εισχωρήσει στην ψυχή της πενεμένης υφάντρας, να πάει πιο βαθιά, ψυχικά. Μην το παρεξηγείτε αυτό που λέω, ψυχικά. Πάμε να το ακούσουμε. Στα ιταλικά παρακαλώ.

Κάπου εδώ λοιπόν ο αναματερός εκδηλώνει τον έρωτά του, λέγοντας ότι θα ήθελε να είναι αυτός ο άλλος που την έχει γοητεύσει την πενεμένη Φάντρα, και εκδηλώνει την επιθυμία για πρώτη φορά σε αυτό το musical να της κάνει ένα παιδί. Επιθυμία η οποία θα εκδηλωθεί με πολλούς άλλους τρόπους στην πορεία της εξέλιξης αυτού του musical, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε ολόκληρο στο YouTube, να το πούμε, το είπε ο Γιώργος πριν, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, και το σημαντικό είναι ότι δεν θα μπείτε στη διαδικασία να παιδευτείτε, γιατί ο Γιώργος έχει φροντίσει, όπως οι παραστάσεις του κάνει πολύ επισταμμένα χρόνια τώρα, να υπάρχουν υπότιτλοι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Οπότε είτε ρώσικα ακούτε, είτε πορτογαλικά, είτε ιταλικά, είτε γαλλικά, είτε ελληνικά, θα μπορέσετε να τα μεταφράσετε χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί ο άνθρωπος είναι οργανωμένος και κάνει το πράγμα όπως πρέπει. Έτσι. Τον εαυτό σου είναι ευχαριστής. Όμως δεν θα χάσουμε πολύ χρόνο, γιατί έρχεται η άμεση απάντηση της πενεμένης Φάντρας στην πρόταση του αναματερού να της κάνει ένα παιδί. Δεν το λαχταράς, να είσαι τον τέκνον μου ο πατήρ. Πάμε.

0: Λοιπόν, απαντάει η πενεμένη Φάντρα και είναι πληρωμένη η απάντηση. Από πού προήρθε η τόση τη σιγουριά ότι εσύ δεν το λαχτάρας πραγματικά να γίνεις ο πατέρας των παιδιών της? Ήταν μέρος του ερωτικού παιχνιδιού αυτή η κόντρα ή...
1: Έλαντε. Δεν έχω απαντήσεις για τίποτα. Το μόνο για το οποίο μπορώ να είμαι σίγουρος είναι τα τραγούδια που έχω γράψει. Από εκεί και πέρα δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Γελάτε, αλλά αν θες να και εσύ μπροστά, εσύ έχεις καταλάβει τίποτα?
0: Κοίταξε, εγώ τώρα δεν ξέρω αν η πενημένη Φάντρα θέλει να ακούσει αυτό που θα πω.
1: Πρέπει να το πεις τότε.
0: Εγώ είχα έναν διάλογο μαζί της στο τέλος της βραδιάς, ο οποίος κατέληξε με την πενημένη Φάντρα να φεύγει. Γιατί της είπα πολύ απλά ότι αυτό το πράγμα που ζεις απόψε δεν θα το ξαναζήσει ποτέ στη ζωή σου. Αυτό της είπα.
2: Παύση.
0: Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό το πράγμα που ζεις,
1: η πενεμένη Φάντρα,
0: πρέπει να αντιληφθείς ότι είναι πράγμα στη ζωή σου που θα το θυμάσαι μέχρι το τέλος.
1: Η πενεμένη Φάντρα λοιπόν, οπότε τώρα τι, μου έδωσες αξία που έγραψες για μένα αυτά τα τραγούδια? Αυτή είναι η απάντηση, ας πούμε.
2: Εντάξει, πάντως δεν έχει άδικο Μάνθος, νομίζω. Δηλαδή, είτε έχει θετικό πρόσημο είτε αρνητικό για εκείνη, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει εκείνη, αλλά σίγουρα, σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεχάσει.
0: Νομίζω ότι θα σάστιζε ο καθένας στη θέση της. Εσείς τι θα κάνατε?
2: Ένα ολόκληρο musical να έχει γράψει κάποιος όλη την ιστορία καταγεγραμμένη.
0: Γνωρίζοντας όλο αυτό το πράγμα.
2: Περίμενε, έτσι όπως ήταν η συνθήκη εκείνο το βράδυ, δηλαδή με τον Ludwig van, δεν ξέρω, Μπετόβεν.
0: Είστε σε ένα βιβλιοπωλείο γεμάτο από κόσμο. Ένα από τα καλύτερα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και τα πιο όμορφα, το Ζάτοπεκ στην Καλλιθέα. Γιατί όχι να μην κάνουμε διαφήμιση στο Δημήτρη και σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχει. Και ενώπιον τόσων ανθρώπων, ένας άνθρωπος κάθεται στο πιάνο και με αυτόν τον τρόπο.
1: Με τον Γιώργο Κωστόπουλο.
0: Με τον Γιώργο Κωστόπουλο στο μπάσο, ο οποίος συμμετέχει και στο άλμπουμ και θα πούμε στην πορεία τους μουσικούς, γιατί είναι η οικογένειά σου αυτοί οι άνθρωποι. Και ακούτε όλο αυτό να εκτελήσετε. Στο τέλος της βραδιάς, πώς θα αισθανόσασταν? Θα ήσασταν το ίδιο έτσι σαστισμένες? Θα είχατε εκνευρίσει? Μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία?
3: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι θα είχα παγώσει, δηλαδή, μπροστά σε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ να ακούσεις ένα ολόκληρο. Δηλαδή, είναι μνήμα προς την πενεμένη Φάντρα αυτό με κάποιο τρόπο. Και το να έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτό χωρίς να ξέρεις ακριβώς. Δηλαδή, να ξέρεις ότι κάτι εκτελείται, αλλά να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που σε περιμένει. Το να το βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως έγινε εκείνη τη βραδιά, το περιγράψατε πριν. Νομίζω ότι. Ναι, έχει κάτι το οποίο...
3: Είναι κολακευτικό, σίγουρα. Ναι. Εγώ θα ένιωθα μια κολακία. Θα το συζητούσα με τον σύντροφο. Το Γερμανό.
1: Δεν του άρεσε πολύ.
0: Καταλάβαινε.
1: Πώς να καταλάβαινε. Κοίτα, είχε έρθει η πενεμένη Φάντρα με δύο φίλες της και ο σύντροφός της με δύο φίλους. Και οι φίλοι του είπανε τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά ενώ βγήκαν έξω, η πενεμένη Φάντρα με τις δύο φίλες ήταν εκεί και κοιτούζανε τους υποτίτλους με πολύ μεγάλη αυτή. Και βέβαια γελούσε η πενεμένη Φάντρα και σε κάποιο σημείο που θα σας πω έκλαψε. Στο πορτογαλικό θα. Βέβαια, πρέπει να τα πούμε.
0: Αργή, μετά, αλλά είναι τέτοιο, μια πολύ σημαντική στιγμή.
1: Με ρώτησε, θες να το χωρίσω? Και λέω, φυσικά και θέλω, και θέλω να πάρει σε μένα. Και μου είπε, φίλες μου είπαν ότι είσαι πολύ επικίνδυνος. Εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα τι εννοούσε. Το πήγα αμέσως το μυαλό μου στο κακό, ας πούμε. Τώρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να το πει με την έννοια ότι. Την άλλη, την πιο.
0: Με την έννοια του μη διαχειρίσιμου, του απρόβλεπτου που ανέφερε και πριν η Καρολίνα, το οποίο πολλές φορές οι γυναίκες ίσως το σκέφτονται. Κάποιες φορές σου γοητεύει κιόλας η έννοια του απρόβλεπτου και του επικίνδυνου. Κάποιες άλλες όχι, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρα ένα εφαλτήριο για να συνεχίσει, να μην είναι, να μην είναι ξενέρωτη φάση, για να το πω πολύ λαϊκότροπα. Να είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό που εκτελήσεται. Και νομίζω και εκείνο το βράδυ το κατάλαβε. Ο Γιώργος έχει έναν τρόπο να τιμάει.
2: Τι ένιωσε ο Μάνθος εκείνο το βράδυ?
0: Ο Γιώργος έχει έναν τρόπο να τιμάει τις γυναίκες, ο οποίος είναι αξιοθαύμαστος. Μπορεί να μην είναι αυτά τα γλυκερά τραγουδάκια, τα απολύτως ερωτικά και τα τραγούδια της ερωτικής υποδούλωσης που έλεγε ένας φίλος μου στο πέραμα ύμνηστος να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά έχει έναν τρόπο να εκφράζει, το θαυμασμό του και τον έρωτά του για τις γυναίκες που αγαπά, ο οποίος νομίζω και τις τιμά αλλά και τις φέρνει ενώπιον του καθρέφτη τους. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το πράγμα που κάνει, και βέβαια έχει τις συνέπειες του αυτό που κάνει, έτσι.
1: Μπράβο, ρε Σιμάντα.
0: Και η συνέπεια είναι ότι η Πενεμένη Φάντρα δεν ήρθε τελικά και ακολούθησε το δικό της δρόμο.
1: Ναι, πρέπει να πούμε όμως εδώ.
0: Δεν την κατηγορούμε γι' αυτό, αλλά δεν την επαινούμε κιόλας.
1: Μπορεί όμως. Κοίτα, τώρα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση το γεγονός ότι είμαι ο άνθρωπος που διαρρέει τα απόρριτα του ελληνικού.
0: Βέβαια.
1: Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος από τις 14 Νοεμβρίου που με όρισε η εισαγγελία του ΣΔΟΕ πραγματογνώμονα στην υπόθεση του ελληνικού. Εγώ το ήθελα να ντυθώ ήρωας, γιατί είχα φτιάξει το musical με τον Ευγενή Τιμωρό από το 2009 και το story από το 2002 στην Πορτογαλία, ενώ ήμασταν πολύ μακριά από την κρίση και κανείς δεν το περίμενε. Άρα λοιπόν εγώ όμως από την ημερομηνία εκείνη ξέρω ότι μπορεί αύριο το πρωί να ξυπνήσω και να μου φυτρώσουν μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό και σε όλους όσους δεν καταλαβαίνουν γιατί έπαθα τον νευρικό κλονισμό με την Κωνσταντοπούλου στις 10 μέρες αϊπνία. Άρα λοιπόν, πέραν της πλάκας, τώρα χθες με πήρε ένας δικηγόρος, ας πούμε, για μια υπόθεση που έχω αναλάβει, να κοιτάξω αν γίνεται σωστά η αγοραπολισία, να εξετάσω, να εξετάσω την νομοποίηση και όλα αυτά τα πεζά, τέλος πάντων. Και μου λέει, καλά, είστε ο κύριος Αναματερός που διαρρέει τα απόρριτα. Θέλω να πω ότι όσο γίνομαι, άμα και άμα έχει πάρει διαστάσεις το πράγμα, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Νομίζω όμως
1: λοιπόν,
0: ότι
1: μια γυναίκα η οποία έρχεται αντιμέτωπη και με αυτό. Δηλαδή κάθε φορά τώρα με είπε με την Πενεμένη Φάντρα, της τα έλεγα αυτά και θα δείτε μετά, μου είπε πάλι βλογά στα γένια σου. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να αισθάνεται η ίδια, αλλά γενικά κάθε γυναίκα η οποία έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εν δυνάμει μελοθάνατος. Τι να πει δηλαδή.
0: Και γελάει, αλλά δεν είναι πλάκα, γιατί όποιος μπει στο YouTube και ψάξει τον Αναματερό, πέρα από τα μουσικά του πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές, αρκετές συνεντεύξεις του στο Μιλιτέρ, στον Πάρη Καρβουνόπουλο, όπου ξεσκεπάζει όλη αυτή τη βρωμιά που υπάρχει εδώ και χρόνια στην αγοραπολισία του ελληνικού.
1: Που το λες έτσι όπως το λες.
0: Υπέρ της Lambda Development. Έχει βγάλει όλα τα απόρριτα στη φόρα. Κάποιοι προσπάθησαν να το βγάλουν τρελό και γραφικό, αλλά βλέποντας τα μηνύματα του κόσμου στις τελευταίες συνεντεύξεις στον Πάρη Καρβουνόπουλο, θα δείτε ότι αυτή η άποψη έχει αλλάξει τελείως που υπήρχε.
1: Δεν
0: υπάρχει κανένα τρόλ από κάτω. Όλοι αρχίζουν και περισσότεροι ακόμα και βλέπουν αυτό που συμβαίνει και ίσως θα ήταν πολύ χρήσιμο να σπαταλούσαμε ώρα για αυτό, αλλά δυστυχώς.
1: Όχι, αρκετά. Ναι. Όποιος θέλει πηγαίνει και τα βρίσκει.
0: Ακριβώς, δείτε τα.
1: Το εισήγαγα στη συζήτηση.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί είναι μια πτυχή, γιατί γράφτηκε παραλλήλως με την Ανθελάδα 2021 ο Αναματερός και η Πενεμένη Φάντρα. Η Ανθελάδα 2021 είναι το καθαρά πολιτικό κομμάτι και εδώ πέρα είναι το. Πάντως είναι δίδυμα. Εταιρεοζηγωτά, ίσως, αλλά.
0: Γι' αυτό και λες ότι είναι μια ερωτική κωμωδία που εκτελήσεται στην Ελλάδα του Κούλη. Ναι. Έτσι, όπου Κούλης γνωρίζετε φυσικά όλοι ποιος είναι. Αυτό το θεάρεστο πρόσωπο που κυβερνά αυτή την δύσμηρη χώρα. Ο Θεός να μας κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια, παιδιά, να μας κυβερνάει μέχρι να φύγουμε από τη ζωή. Να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά, ο Κούλης, να είναι καλά. Εκμεταλλεύτρια σε ποθό είναι η συνέχεια. Όπου το πράγμα αρχίζει και ζωηρεύει πάρα πολύ. Εκμεταλλεύτρια λοιπόν σε ποθό.
1: Φωνάζει ένα. Δεν το λέμε.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει τον Μπέλο εκεί πέρα να παίζει drums να μην ακούγεται.
0: Για να μην ακούγεται, αλλά.
1: Είναι στο Harry Clean που ακούγαμε. Τιτ!
0: Ναι, ναι. Παλιά εποχή, η ωραιότατη εποχή του beep της λογοκρισίας. Εδώ όμως δεν έχουμε λογοκρισία. Θα καταλάβετε όλοι τι εννοεί ο Γιώργος ακούγοντας. Εκμεταλλεύτρια σε ποθό. Πάμε για συνεχίζει την ιστορία με αμύωτο ενδιαφέρον.

0: Εδώ ο αναματερός ζητάει αντίτιμο για την προσφορά του. Ο Μπέλος νομίζω είχε μια μικρή καθυστέρηση στην κορυφή. Για να κρύβει τις λέξεις. Μπράβο Σερά, μπράβο Σερά. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Ναι. Χρειάζεται ισορροπία σε αυτά που γράφεις. Χρειάζεται ισορροπία γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο, είναι μια ερωτική κωμωδία, αλλά δεν είναι μόνο κωμωδία αυτό που συμβαίνει. Είναι, θα καταλάβετε συνέχεια. Είναι ο πόθος ενός ανθρώπου να βρεθεί με έναν άλλον. Είναι αυτό που δημιουργείται μέσα μας που λέγεται ανεκπλήρωτο. Το οποίο σε κανέναν δεν ευχόμαστε να συμβεί, γιατί το έχουμε ζήσει αμφότεροι. Δεν ξέρω αν εσείς κορίτσια έχετε ζήσει.
1: Να το ευχηθούμε. Είναι απαραίτητο να το
0: είναι. Είναι τελικά απαραίτητο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πώς θα γίνει. Άμα δεν ζήσει το ανεκπλήρωτο, πώς θα. Τι, όλα θα έρχονται μέλι γάλα στη ζωή.
2: Πώς θα γράψει τραγούδια.
0: Ακριβώς. Σκέφτεσαι αν η πενεμένη Φάντρα ή οι προηγούμενες μουσες είχαν προχωρήσει μαζί σου στη ζωή. Αν θα.
1: Μα μπορώ
0: δημιουργούσες
1: να πω,
0: όλα αυτά τα έργα.
1: Μα μπορώ να σας πω πολλές περιπτώσεις που μου δώσανε το πράσινο φως και εγώ δεν έκανα το βήμα.
3: Για να συντηρήσεις λίγο αυτό το.
1: Εντάξει, η πρώτη η πίση για την οποία γράφτηκε το «Μια αμφιβολία γεννήθη στο μυαλό ενός ουγενούς τιμωρού και το «Μια πεποίθηση σφόλιασε στην καρδιά της φωτισμένης τυράννου» ήταν φοβερή ατακαδόρισα και με αυτήν και τι γινότανε, που πέταγε την ατάκα την οποία εγώ έπρεπε να γραπώσω και να αρπάξω την ευκαιρία και μαρμάρωνα και μετά σκεφτόμουν τι που είμαι αλλά ήταν πάντα κατόπιν εορτής, πάντα κατόπιν εορτής, πάντα ακόμα και την τελευταία στιγμή, δηλαδή τέλος πάντων να μην πω αυτό, πάντα πάντως κάτι μου πέταγε. Δηλαδή την πήγα, την επισκέφτηκα στο νοσοκομείο, ήταν να κάνουμε την πρόβα και εκεί θα τη εξεδήλωνα τον έρωτα κτλ. Γιατί το πρώτο μου musical το έγραψα για να παίξει πάνω στη σκηνή, να τη εκφράσω τον έρωτα και να παίξει πάνω στη σκηνή. Και να τη εκφράσω τον έρωτα μπροστά και στον φίλο τη που θα ήταν από κάτω, ένα πολύ γνωστό σκηνοθέτη, τον Ρόχη. Ναι, έως πάντων.
0: Σου αρέσει να βάζει τον εαυτό σου μεγάλα όρια έτσι. Ίσως, ναι, ίσως δίσκαμπτα όρια, μάθα, δύσκολα. Μάθα. Σου αρέσει να βάζεις δύσκολα στον εαυτό. Ναι.
1: Προφανώς για να. Κι όμως, κοίτα να δεις τι γίνεται. Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι ήθελα το όλον κατευθείαν. Δεν πήγαινα κλιμακωτά, ας πούμε. Έβαλα μια κατάσταση ή αυτό ή τέλος. Οπότε νομίζω ότι και εγώ έβαζα. Ζητούσα πράγματα που ήταν εντελώς αδύνατον από την άλλη πλευρά να εκπληρωθεί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια αμφίδρομη κατάσταση.
0: Αυτό το έβλεπες την ώρα που συνέβαινε ή το βλέπεις τώρα με την απόσταση του χρόνου?
1: Όχι, των υστέρων πάντα φυσικά. Των υστέρων υπήρχε, γιατί υπήρχε ανταπόκριση από όλες αυτές τις κοπέλες για τις οποίες έγραψα τα τραγούδια. Δεν μπορείς να γράψεις τραγούδια όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι εντελώς αυτιστικό αυτό το πράγμα και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι υπήρχε μια ανταπόκριση, αλλά δεν ήταν αυτό το, πάντα ήμουν εθεροβάμων δηλαδή και πάντα τώρα άμα στην πρώτη στην Ειρήνη αγόρασα και ένα δακτυλίδι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αλλά δηλαδή φανταστείτε τώρα, ταξίδεψα στην Πορτογαλία και με είδε μπροστά της σαν Ζορζ Ριμπέιρο με ένα. Είχα πάρει, βέβαια, είχα πάρει ένα μουστάκι από τα ρούχα του Βασιλιά. Τα ρούχα του Βασιλιά. Και πήρα και από την. Μια κόλλα 7 ευρώ από την. Στη Μιχαλακοπούλου, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία. Νεοπλέξ, Νεοπλέξ. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι τώρα. Πάντως.
0: Ότι έκανε 7 ευρώ όμως, το θυμάσαι.
1: Το θυμάσαι, 7 ευρώ. Το θυμάμαι και πήγα εκεί πέρα και τη έστειλε ένα μήνυμα ότι ήμουν ο Ζορζ Ριμπέιρο. Ζορζ Ριμπέιρο, Πορτογάλος φιλόσοφος, σας έχω δει και τα λοιπά. Τώρα επειδή παίζονταν μέχρι, πιστεύω ότι φανταζόταν ότι ήμουν εγώ, αλλά με είδε μπροστά με καπέλο και μουστάκι. Το είχα ξυρίσει και λίγο, ήταν σαν του Νίτσε και ζήτησα από τη σερβιτόρα «Ich möchte schneiden» και τα λοιπά. Μου έδωσε ένα ψαλιδάκι, πήγα στην τουαλέτα, το ξύρισα, μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι να κάνουν ανάγκη τους και με βλέπανε να ξυρίζω το ψεύτικο μουστάκι που θύμιζε Νίτσα, αλλά μετά δεν θύμιζε πλέον Νίτσα. Νίτσα και τέλος πάντων ήρθε μέσα. Φυσικά έπαθε την πλάκα. Πάντως ήταν 45 λεπτά. Πιστεύω ότι και σε αυτή προσέφερα 45 λεπτά, τα οποία είναι σίγουρο ότι τις έχουν μείνει αξέχαστα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα άντε να μπλέξεις, λέει, με τον τρελό. Δηλαδή, άστον, εντάξει. Πάντως, νομίζω ότι έχουν γίνει ωραία πράγματα.
0: Σίγουρα έχουν γίνει ωραία πράγματα. Το θέμα είναι τι αφήνουν σε σένα τελικά όλες αυτές τις περιπέτειες.
1: Και συγγνώμη, πήγα εκεί κατόπιν προσκλήσεως. Δηλαδή, προσκλήσεως έμεσης φυσικά. Δηλαδή, έγραψε κάτι στο Facebook. Α, εγώ το λέω, το έχει γράψει για μένα. Πλήρης παράνοια δηλαδή. Εγώ το πιστεύω ότι το έχει γράψει για μένα. Αλλά γι' αυτό δεν πήγα μόνο. Δεν έστειλα εμένα. Έστειλα τον Ζορζ Ριμπέιρο. Με το μουστάκι, καταλάβατε. Εδώ είναι. Αυτό θέλω να το κάνω κάποια στιγμή ταινία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θα το κάνω, το λέω για να το πάρει κάποιος να το κάνει ταινία σε 50 χρόνια από τώρα.
0: Σκεφτήκατε, κορίτσια, εσείς ποτέ είδατε κάποιο ζόρι σε αυτό? Είχατε διαφωνίες με τον Γιώργο όσον αφορά αυτά που γράφει? Δεν ξέρω πώς θα θέσω ακριβώς την ερώτηση, γιατί δεν έχω προετοιμάσει τίποτα από αυτά που ρωτάω. Έρχονται αυθόρμητα όλα. Αν κάποια στιγμή είπατε, ρε παιδί μου, μη με βάλεις να πω αυτό, δεν θέλω. Αν είχατε κάποια διαφωνία με την μπλοκή, αν διαμορφώσατε, μπήκατε μέσα στην ιστορία και εσείς δίνοντας ιδέες, πώς εξελίχθηκε όλο αυτό?
3: Καρολίνα εδώ.
0: Ναι, ναι. Γιατί, σωστά, είναι δικό μου το λάθος.
3: Όχι, όχι, παρακαλώ, απλά είμαστε χωρίς κάμερες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ συγκεκριμένα, κυρίως για την προσέγγιση στη μουσική, έτσι, δεν είχα κάτι να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Γιώργος έφερε κάτι δικό του. Mm-hmm. Και αυτή είναι η ιστορία του, τέλος πάντων. Αλλά μετά μουσικά έκανα κάποιες προτάσεις προκειμένου αυτό κάπως να ταιριάξει και με τη δική μου ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, και ταυτότητα. Τις οποίες τις δουλέψαμε και τις άκουσε ο Γιώργος. Δηλαδή, άκουσε τις προτάσεις, τις δοκιμάσαμε και έτσι καταλήξαμε και. Έτσι κατέληξαν και πολύ διαφορετικά οι μπάντες. Δηλαδή, που η μία είναι full band και η άλλη είναι λίγο πιο acoustic.
0: Ναι, ναι.
3: Μετά από συζήτηση και από. Αυτό και αυτό μέχρι και. Αλλά σε σχέση με τους στίχους και λοιπά, όχι. Το μόνο που ζητούσα διαρκώς να μου υπενθυμίζει ο Γιώργος είναι την ιστορία, για να μπορώ να. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σύνθετο. Πραγματικά είναι σύνθετο και για μένα μου δίνεται τώρα ευκαιρία να πω σε σχέση με τη συνθετότητα του, των συνθέσεων του και των στίχων του. Είναι ότι για μένα ξεκινάει με αφορμή μια ερωτική ιστορία. Αλλά αν το βάλουμε κάτω, πραγματεύεται το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της χώρας, το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, όλη αυτή η ματαιότητα που υπάρχει μέσα, ας πούμε, σε μια απόρριψη, δεν είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε, με τον Πρωθυπουργό. Ή τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ. Κάποιοι άλλοι το βιώνουν αλλιώς, φυσικά, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ, τέλος πάντων, εμένα με βρίσκει σύμφωνη αυτό, οπότε είμαι πολύ κοντά. Και εν τέλει, μέσα από το σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό που χρησιμοποιεί ο Γιώργος, και αυτό ταιριάζει πολύ και σε αυτό που έλεγε σε σχέση με τις γυναίκες. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί, αρχικά αγγίζει τη δική του θηλυκή πλευρά. Έχει αυτή την ικανότητα, δηλαδή, να συναισθανθεί τις γυναίκες και να αγγίξει τη δική του θηλυκή πλευρά, να μην τη φοβηθεί. Και νομίζω ότι έρχεται αντιμέτωπος τελικά σε αυτό με τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, είναι ένας πολύ ωραίος καθρέφτης για εκείνον και γι' αυτό νιώθω ότι ακόμα και το πόστερ της γύμνης, ας πούμε, και του ξεγυμνώματος, ταιριάζει πολύ, γιατί στο τρίτο επίπεδο είναι πρώτα, ας πούμε, για μένα το ερωτικό, το ερωτικό, το ερωτικό,

0: Και έχω ανατολία και το σκεφτόμουν όσο ερχόμουν εδώ, ορμόμενοι από άλλα πράγματα που κάνω στη ζωή μου, πόσο σημαντικό είναι που μεταφέρει πια και λεκτικά ο Γιώργος, πέρα από τις μουσικές του, ας πούμε, πολύ ανοιχτά και αυτό που του έχει συμβεί στη ζωή του με τον νευρικό κλονισμό. Για μένα είναι πολύ σημαντικά κομμάτια κοινωνικά για να μπορεί να φύγει το στίγμα και κάποιος να αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Τελικά δεν έχει σημασία. Όλοι μας βρισκόμαστε σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Τώρα κάποιος την περνάει για λίγο, κάποιος την περνάει για πάντα, κάποιος δεν την περνάει ποτέ. Αυτά ήρθαν με το χρόνο, γι' αυτό εγώ χρειάστηκα τα 2 χρόνια. Γιατί έτσι κατάφερα να νιώσω και τον Γιώργο και αυτά που γράφει. Και δεν έχω ακούσει τίποτα από τα άλλα musicals ακόμα, έχω να το λέω και δεν είναι προς τιμή μου, αλλά με όλα αυτά δεν υπήρχε χρόνος.
1: Αυτό το κάνεις επίτηδες, ότι δεν άκουσες?
0: Όχι, δεν το έκανα.
1: Ήρθε με τη συνθήκη.
0: Ναι, δεν μπήκα στη διαδικασία, η αλήθεια είναι περαιτέρω. Νομίζω ότι με απορρόφησε πάρα πολύ και αυτό. Από μόνο ότι, δηλαδή, έχει, ξαναλέω, πολλή πληροφορία.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, όμως δίνει και μία. Φαντάζομαι ότι δεν απέχει πολύ από τα προηγούμενα. Αν και έχω μια αίσθηση ότι δεν ξέρω αν είχε ξεγυμνωθεί τόσο στα προηγούμενα. Νιώθω ότι αυτό κάτι έχει από τις ιστορίες που έχω ακούσει, από αυτό που έχω αντιληφθεί.
1: Έχει, αλλά εδώ το πράγμα σοβαρεύει λίγο περισσότερο και ειδικά προς το τέλος. Ναι, υπάρχει αυτή η μανιέρα, κατά τη γνώμη μου, στα συναισθηματικά, παύλα, musical αγάπης που έχει κάνει ο Γιώργος. Αλλά εδώ το πράγμα, ειδικά από το δέδωρο δοκούμενη φίτσα και μετά, σοβαρεύει. Σοβαρεύει εντελώς. Μέχρι το τέλος, όπου το Ζεϊμπέκικο επαναφέρει λίγο την κατάσταση, την πρώτερη ευθυμία. Αλλά σε όσα λες, συμφωνώ απόλυτα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Γιατί μας δίνει, μας δίνει την αφορμή να καταλάβουμε, σε όσους μας ακούνε, ότι το γέλιο που πέφτει εδώ μέσα δεν είναι προϊόν ότι εδώ συμβαίνει κάτι αστείο. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και αφορούν όλους μας. Αυτό το θέμα, ειδικά που έθιξε τώρα η Καρολίνα, του ξεγυμνώματος, αφορά όλους μας. Και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να φεύγει από μέσα μας να φεύγουν από μέσα μας βάρη, τα οποία και τη δική μας ζωή ταλαιπωρούν, αλλά και των γύρων μας, των ανθρώπων που αγαπάμε, που συναναστρεφόμαστε. Ο Γιώργος το κάνει αυτό, ξεφορτώνει. Και
2: εντάξει, μερικές φορές λέω, πρέπει να δεν μπορώ να μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πάντα προσπαθώ να το κάνω, τέλος πάντων.
1: Ναι, έχεις σταθεί όμως και στις δυσκολίες άλλων, οπότε δεν είσαι αυτούλης.
0: Να ρωτήσω όμως και εγώ, συγγνώμη, για την άλλη, γιατί δεν ξέρω. Ναι. Εγώ έχω χάσει αυτό το process.
3: Τα είπες πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, αν όμως εσύ συνέβαλες.
3: Εγώ μουσικά μόνο.
0: Ή με κάποιο τρόπο, από την ερώτηση του Μάνθ, γιατί.
3: Όχι, κάποιες διορθώσεις κάναμε μαζί σε κάποια. Νομίζω σε ένα στίχο και μία μελωδιούλα, αλλά που βόλευε καλύτερα, αλλά δεν κάναμε κάτι βαθύτερο. Αυτό.
2: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι η Άλκηστη ήταν. Ήσουν κατευθείαν. Μπαμ.
3: Ναι, ήμουν εκτελέστη.
2: Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή κατάλαβες τι. Έπιασες το ρόλο, νομίζω.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι και στην πρώτη πρόβα που ήμασταν μαζί. Θυμάμαι την Άλκηστη να τη βλέπω και να λέω, πώς το κάνει ρε φίλε αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς μπαίνει έτσι, και την έβλεπα και όντως μετά, επειδή τραγουδούσαμε το 2 κομμάτι, μία η άλλη και ψάχναμε τους τόνους μας και αυτά, θυμάμαι να προσπαθώ να τη μιμηθώ, γιατί λέω εντάξει μπαίνει, δηλαδή μπαίνει, πώς το κάνει, εγώ γιατί θέλω 2 χρόνια για να μπω, ας πούμε, αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω, απλά... Πήγαμε, πάμε στη μουσική και στο...
0: Ναι, το έχεις αυτό γενικά όμως, που είναι πολύ ωραίο, ότι η Άλκηστη πάει. Δηλαδή μπαίνει και σου λέει τώρα πάμε και προχωράμε και κολυμπάμε και...
3: Δεν θέλω να καθυστερώ, θέλω να γίνει τη δουλειά.
2: Εντάξει, για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με την Άλκηστη έγινε το πράγμα, τα περάσαμε τα κομμάτια. Εντάξει, με την Καρολίνα η αλήθεια είναι ότι... Αλλά εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι υπήρχε. Θέλω να πω ότι ας πούμε δεν ήταν η Άλκηστη και ήμουν, ξέρω εγώ, μόνο εγώ.
2: Αυτό
0: μπορεί
2: είναι
0: να μην είχε βγει αυτό το παιδί. Να έχει αλλάξει. Θέλω να πω ότι ήταν στυλοβάτης.
2: Επειδή.
1: Ναι, κράτησε ισορροπία. Κράτησε ισορροπία όλο αυτό.
2: Και το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχε η Άλκηστη άφησε και έδωσε και στην Καρολίνα μία. Το ότι ξέρει.

0: σε άφησε και σένα να λες υπάρχει και η άλκηστη. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Οπότε πάντως είναι σημαντικό να το, εγώ το, να το πω εδώ πέρα ότι εντάξει, έχω δώσει τα κομικά κάπως τραγούδια στην άλκηστη και τα δραματικά στην Καρολίνα, αλλά φυσικά και η άλκηστη έχει ένα dark στοιχείο και η Καρολίνα έχει ένα light στοιχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χρησιμοποιώ εξεπίτες τον αγγλικό όρο, διότι αυτό το ελαφρύ βαρύ το ελληνικό με εκνευρίζει. Το light dark είναι πιο ωραίο και το light έχει και το, την έννοια του φωτός, ας πούμε, του
1: ναι,
0: brilliant.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το σκέφτομαι, συγγνώμη, και στη φωνή είναι light dark. Στο ηχόχρωμα.
3: Ναι, ναι, έχεις ναι, ναι. δίκιο.
0: Τώρα, αυτό το πράγμα για να το καταλάβω πώς ακριβώς θα μοιράσω τα κομμάτια, πέρασανε 2 χρόνια. Δεν είναι. Είναι
3: να,
0: μια διεργασία. Ήταν
3: χρήσιμο. Ήταν χρήσιμο. Έμαθε.
1: Ναι, ίσως τελικά να είναι, το... να είναι το πρώτο musical που βγαίνει με τόση καθυστέρηση από την στιγμή που το εμπνεύστηκες μέχρι την ώρα που θα βγει.
0: Ναι, δηλαδή τη σκηνοθεσία κάπως αισθάνομαι την κάναμε όλοι μαζί.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που ενώ υπήρχε το σενάριο. Η σκηνοθεσία συνέβαλε. Δεν είναι πάμε, το κάνουμε κτλ.
1: Ακριβώς.
2: Και βρεθήκαμε και όλοι μαζί πολλές φορές.
0: Και βρεθήκαμε
2: πριν
0: και μαζί πολλές φορές, βέβαια.
2: Κάνουμε ξεχωριστά πρόβες.
0: Βέβαια. Οπότε.
1: Οπότε πάμε στη συνέχεια. Και η συνέχεια είναι το μανιφέστο του Anamateur. Το επόμενο κομμάτι. That's Anamateur's Aesthetics. Αυτή είναι η αισθητική του Anamateur'ου.
0: Να τα βάζει με το, με το Taipei και με τη στέγη του Ωνάση.
1: Ναι, ναι. Τα έχει βάλει και με τους δύο και όχι μόνο. Και επιβιώνει γιατί στην κοινωνία, η κοινωνία αυτή έχει στεγανά, τα οποία είναι πολύ καλά κλεισμένα και η φωνή του Anamateur'ου θέλουν να είναι φωνή όντως εν τη ερήμο, αλλά ο κόσμος γνωρίζει, καταλαβαίνει, μπαίνει στη διαδικασία και ο Αναματερός θα δικαιωθεί.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αναματερός θα δικαιωθεί εν ζωή.
0: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει.
1: Επιθυμείτε να ακούσουμε και το επόμενο, το που είναι μια έτσι ευθύτατη πλέον ευθεία βολή του Αναματέρ στην Πενεμένη Φάντρα. Έλα στο Δημαρχείο, καλό σκοπό αν κυνηγάς. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Τελείωνε. Τελείωνε, Πενεμένη Φάντρα. Όπως λέει και τελείωνε. Τελείωνε. Για να δούμε τι θα κάνουμε. That's Anamateur's Aesthetics, λοιπόν, και έλα στο Δημαρχείο, καλό σκοπό αν κυνηγάς.
0: Μπράβο, εσύ.

0: το τέκνο του Θουβού λόγω της αραιωμένης κόμης. Είναι τρομερό το πράγμα, πραγματικά. Θέλω να το ρωτήσω πολλά, αλλά πρέπει να τρέξει και η ιστορία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, καμιά ώρα ακόμα έχουμε, και η οποία δεν φτάνει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τι να σου πω τώρα, αυτά που γράφεις συμβαίνουν στη ζωή, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Υπάρχει αυτή η κόντρα, υπάρχει αυτό το ερωτικό παιχνίδι. Γυρνάς στο σπίτι σου και κατευθείαν κάθεσαι στο πιάνο, ή περιμένεις να καταλαγιάσει όλο αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Κάποιες φορές, βέβαια, είναι τόσο μεγάλο το μπούχτισμα που πρέπει να κάτσω και να. Βέβαια, και να το αυτό. Άλλες φορές έρχεται με το καιρό. Άλλες φορές έρχεται εκ των υστέρων, δηλαδή κάθομαι και κάνω κάτι άλλο. Πάντως, τη σύνθεση είναι ο μόνος τρόπος για να τα ξεπεράσεις όλα. Mm-hmm. Είναι οπωσδήποτε, δηλαδή είναι η γιατριά μου.
0: Είμαστε λοιπόν στο σημείο όπου ο αναματερός προσκαλεί ευθέως την περιμένη πάντρα να έρθει στο Δημαρχείο, για να τελειώνουμε. Δηλαδή να βάλουμε το δαχτυλίδι, να παντρευτούμε, πάει στο διάλο, να προχωρήσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Φτάνει πια το παιχνίδι. Όμως η περιμένη πάντρα δεν πτωείται. Δεν πτωείται και βρίσκει πάντα τον τρόπο να κοντράρει τον αναματερό. Και τώρα τον κατηγορεί για αναχρονισμό, ότι χρησιμοποιεί παλαιομοδίτικες μεθόδους φλερτ. Και του λέει ευθέως, δεν είμαστε στο 19ο αιώνα, μα στον 20ο και στο 2020.
1: Ναι, δεν είμαστε στον 20ο αιώνα, αλλά στον 21ο.
0: Ναι. Τι είπα, 19ο αιώνα. Ναι, εντάξει, εγώ το πήγα ακόμα πιο πίσω. Δεν είμαστε λοιπόν στον
1: 20ο. Γιατί είσαι συγγραφέα γι' αυτό.
0: Ναι, σιγά. Δεν είμαστε λοιπόν στον 20ο αιώνα, αλλά στον 21ο, φίλε μου. Βάζει πάλι το όριο. Επιτίθεται λοιπόν, αντεπιτίθεται μάλλον. Δεν απαντά ξεκάθαρα ότι εγώ δεν έρχομαι ή έρχομαι στο Δημαρχείο. Δεν είναι ξεκάθαρη. Συντηρεί το ερωτικό παιχνίδι και την κόντρα. Πάμε λοιπόν.
1: Μπράβο, Μάντα. Do you still believe?

0: Η ιστορία αρχίζει και ανάβει, η κόντρα αρχίζει και ανάβει, αλλά τόση ώρα το λέμε, το έχουμε πει μάλλον 2-3 φορές και δεν έχουμε αναφερθεί στους ανθρώπους οι οποίοι ακούγονται πίσω από τις φωνές σας, στους μουσικούς δηλαδή που αποτελούν τους προς, αναματέρων προς, οι οποίοι νομίζω ότι είναι χρόνια μαζί, είναι οικογένειά σου πια. Και αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στο ποιοι άνθρωποι παίζουν σε αυτό το musical.
1: Όταν λοιπόν είναι ο Σεραφείμ ο Μπέλος στα drums, τον συνοδεύει ο Μάνος Λούτας στο κοντραμπάσο. Η άλλη σύνθεση που είναι μόνο τον μπάσο είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος, Γιάννης Κασέτας στο σαξόφωνο, Πρίαμος Μωράκης στην κιθάρα. Δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω. Η συνδρομή τους είναι πραγματικά, είμαι ευτυχισμένος. Γιώργος Πρινιωτάκης στο στούντιο, το Art Tracks έγινε η δουλειά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια ο Γιώργος. Φοβερός και στην ηχοληψία και στη μίξη και στο...
0: Ένας από τους καλύτερους ηχολήπτες για jazz δίσκους και ένας εξαιρετικός φωτογράφος, έτσι,
1: βέβαια,
0: να το πούμε αυτό. Όσοι είστε φίλοι του στο Facebook μπορείτε να το διαπιστώσετε πάρα πολύ εύκολα. Άξιζε λοιπόν τον κόπο η μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ο καθένας έχει τη δική του ιστορία στον χώρο, από τον Πρίαμο και τον Σεραφείμ που είναι όχι παλιές καραβάνες απλώς, μέχρι τον Γιώργο τον Κωστόπουλο και τον Μάνος Λούτας βέβαια, τον Γιώργο τον Κωστόπουλο, τον Γιάννη τον Κασέτα, έτσι.
1: Και άμα προσέξετε, είναι σαν να τους δίνω ρόλους και σε αυτούς, δηλαδή βλέπετε ότι δεν τους βάζω. Κάνουν guest appearances, πότε εδώ, ναι, πότε εκεί. Ναι, υπάρχει, ναι, μια αναλλαγή δηλαδή. Είναι σαν να είναι ο χορός.
0: Ναι. Προχωράμε με ένα πολύ αγαπημένο σημείο. Πάλι βλογά στα γένια σου, Φραγκόκοτα Γεωργάκη. Όπου εδώ υπάρχει ο αυτοσαρκασμός που ανέφερε πριν η Καρολίνα σε εντονότατο βαθμό. Και μετά ακολουθεί άλλη μια πληρωμένη απάντηση της Ιφάντρας, η οποία μην αντέχοντας κατ' εμέ να διαχειριστεί το φλερτ του αναματερού και έτοιμη να τον ερωτευτεί, αμήνεται για να μην τον ερωτευτεί, για να μην πέσει στον ερωτά. Και τον κατηγορεί, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, πενεμένη Ιφάντρα, συγγνώμη. Είμαι στη διάθεσή σου.
1: Θα το στείλω να δούμε τι θα πει τώρα.
0: Είμαι στη διάθεσή σου, μένω στο πέραμα για να με βρεις, να με. Χτυπήσεις, δεν ξέρω. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, είμαι θεατής. Δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε τραγουδιστής, αλλά ένας εκβιαστής.
1: Ναι, γιατί αυτό, υπάρχει ένα λογοπαίγνιο στα γαλλικά. Σαντέρ είναι ο τραγουδιστής, μέτρο Σαντέρ είναι ο εκβιαστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ θα έλεγε κάποιος ότι είναι ο αρχιτραγουδιστής, είναι ο εκβιαστής. Αυτή τη φράση δεν μου την έχει πει, αλήθεια είναι. Αλλά την έκανα εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι τη σκέφτεται, αλλά δεν μου την είπε ποτέ. Οπότε αυτή τη φράση
0: είναι σαν να στο έχει πει αφού το έχει σκεφτεί. Έτσι υποθέτουμε εμείς. Συγγνώμη, πενεμένη Ιφάντρα, απέφυγες τον έρωτα του αναματερού, τον φοβήθηκες. Κατά τη γνώμη μου.
1: Άκουτα! Άκουτα!
0: Γνώμη μου, τον φοβήθηκες. Δεν ρίσκαρες. Δεν μπήκες στη φωτιά. Δεν σε κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία του ακροατή θεατή. Δύο κομμάτια λοιπόν στη σειρά. Πάλι βλογά στα γένια σου, Φραγκόκοτα Γεωργάκη, και δεν είσαι οποιοδήποτε τραγουδιστής, αλλά ένας εκβιαστής, ελληνιστή, γιατί είναι γαλλικό. Η ερμηνεία είναι της Άλκης της, ναι, στο δεύτερο κομμάτι.
2: Και
0: πάμε.
2: Και στα δύο.
3: Σε πήραμε για να μας πεις πώς θα μεγαλώσουμε το άνοιγμα χωρίς να πέσει πλάκα στο κεφάλι μας. Και όχι για να μας λες ότι αυτό δεν γίνεται. Ω σεισμικέ της Λισμπό, ερευνητά!

0: Λοιπόν, μου έδωσε ο Μάνθος την μπάσα για να πω ότι και η Καρολίνα και η Άλκηστη είναι πολύ. Μ' αρέσει η αυστηρότητά τους. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω.
1: Τον βάζετε στη θέση του.
2: Mm-hmm. Να τα πούμε στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι επιθυμία. Εδώ παρουσίασε αυτή την παράσταση ενώπιον του συντρόφου και της πενεμένης φάτου.
2: Όχι μωρέ, εντάξει. Καλά τα πήγαμε.
1: Εκ του αποτελέσματος σίγουρα. Εκ του αποτελέσματος σίγουρα. Και μια που αναφερόμαστε στα κορίτσια, να πούμε και δύο. Να τις αφήσουμε να μας πούν δύο πράγματα για εκείνες. Καταρχάς, εντάξει, την Άλκηστη την ξέρουμε από τις εμφανίσεις της, κυρίως με το Sunbeams 3 του Βαλεντίνου Ντούλια και κάποια άλλα πράγματα που έχεις κάνει. Αλλά λίγο σε χάσαμε από τη σκηνή.
2: Ναι.
1: Θα μας πεις τι κάνεις τώρα, πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος, τι ετοιμάζεις.
2: Αρχικά πάλι με το Sunbeams 3, 27 Φεβρουαρίου στη Φαβέλα, στην Κεραμικό. Με χάσατε γιατί χαθήκαν και τα μαγαζιά στην Αθήνα.
1: Το ξαναπέστω.
2: Ναι. Τώρα είμαι σε μια δημιουργική φάση, δηλαδή έχω γράψει ένα κομμάτι με ελληνικό στίχο πρώτη φορά, μια μποσανόβα. Και θέλω να γράψω άλλα 2-3 ακόμη και να τα ηχογραφήσω και να τα κυκλοφορήσω. Αλλά είμαι σε δημιουργική φάση. Ο χρόνος δεν με αφήνει λίγο να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Δηλαδή ότι δεν έχω χρόνο. Εγώ τώρα ήταν και λίγο επιλογή μου που απομακρύνθηκα, γιατί ήθελα να έχω να πω κάτι. Και όταν γύρισα από την Ολλανδία έκανα κάποια lives γιατί είχα κάτι να πω. Μετά πέρασα μια φάση που δούλεψα και στη σχολεία, οπότε λίγο αυτό με... Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ έτσι πολύ τα μουσικά. Και τώρα έχω αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπάω στο σχολείο, γιατί θέλω να κάνω πιο πολύ μουσική και το ξαναβρίσκω. Κάνω σταθερά lives κάθε εβδομάδα, αλλά είναι κυρίως ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή. Και σύντομα και σε κάποιο jazz χώρο.
1: Πριν τις 27 και το Sunbeams δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Τα ξενοδοχεία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή κάθε Παρασκευή είμαι στο Caravel, στο Καβούρι τώρα για αυτό το μήνα. Αυτό είναι το σταθερό. Και ναι, κάτι θα προκύψει.
1: Ονειρεύεσαι
2: και
1: το δίσκο σου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ή ένα EP.
1: Το τεπούτο σου.
2: Ναι, ναι. Έχω κυκλοφορήσει δύο EP και κάποια singles δικών μου κομματιών. Και τώρα αυτό το επόμενο, ναι, θα έχει σίγουρα αυτό το τραγούδι που θα είναι με ελληνικό στίχο, λέγεται η Συνάντηση, και τα υπόλοιπα που θα έρθουν,
1: ωραιότατα,
2: θα γεννηθούν.
1: Ωραιότατα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να σε φιλοξενήσουμε κατά μόνας για να παρουσιάσουμε τη δουλειά σου, γιατί σήμερα τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Αναματέρ.
0: Όχι, πρέπει να...
1: Όχι, είσαστε τρεις. Είσαστε τρεις, αλλά είναι δικό σου το δημιούργημα. Καρολίνα Γιαννακοπούλου, χρόνια και ζαμάνια, έφυγες για Ολλανδία, ξαναγύρισες και τι γίνεται.
3: Τι γίνεται, να γυρίσουμε μαζί με την Άλκηστη αρχικά το 2021 νομίζω, τέλη 2021. Εγώ δεν έχω κινηθεί πάρα πολύ καλλιτεχνικά αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ. Εντάξει, ασχολούμαι με τη μουσικοθεραπεία έτσι περισσότερο, που είναι το δεύτερο μου, το μεταπτυχιακό μου, ας πούμε. Είμαι και εγώ στην ίδια φάση με την Άλκηστη που γράφω αυτή τη στιγμή κομμάτια. Επίσης με ελληνικό στίχο, περιέργως, γιατί και εγώ έτσι με τον ξέρω περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαι στη μπάντα της Θάλιας της Παλιβίδα, η οποία κυκλοφόρησε το EP της την Άνοιξη με το όνομα Θαλία Band και λέγεται Out of the Blue το EP. Σε πιο soul funk ήχους, μπείτε να το ακούσετε, είναι εξαιρετικό πραγματικά όσοι ακούτε. Και τώρα ξεκινά μια συνεργασία με τον Αλέξανδρο το Σιδηρόπουλο, ή αλλιώς Αλεξίδ, που είναι στους Quasimodo Orchestra, και θα παίξουμε σε κάτι πολύ μικρό που δεν θα διαδοθεί κιόλας, γιατί είναι στο Radio Days Europe, που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής το Μάρτιο. θα κάνουμε μια μικρή εμφάνιση εκεί, με τη διάθεση ας πούμε, να συνεχιστεί η συνεργασία. Κάποια live που έχουμε κάνει με τον Αματέρα, τον Πρίμο, τον Μωράκη και τον Γιώργο τον Κωστόπουλο, έτσι με Jazz Standards κλπ. Και την Τετάρτη γίνεται μια επανένωση ενός γκρουπ που λέγεται Καλού Κακού, που υπάρχει γύρω στα 25 με 30 χρόνια στη σκηνή. Πέφτει και μέσα στις απόκριες που είναι η στάνταρ εποχή που παίζουμε, γιατί έτσι είναι πολύ Latin, ας πούμε, oriented το πρόγραμμα. Και εκεί θα είμαστε πάλι με τη Θάλια την Παλιβίδα και το Σπύριο τον Κολαίτη αυτή την Τετάρτη στο Άρωμα Καφέ στην πλατεία της Νέας Μύρνης στις 8.30 ώρα. Θα χαρώ να σας δω, γιατί θα έχει πολύ πλάκα. Πάντα περνάμε ωραία. Είμαστε μια παρέα που είμαστε μαζί 17 χρόνια, οπότε θα είναι όμορφα. Να έρθείτε.
1: Ωραιότατα. Είναι σημαντικό το ότι έρχονται πράγματα, κάνετε πράγματα, έχετε πάρει το νήμα από εκεί που το αφήσατε και κάνετε και εσείς, ετοιμάζετε τα δικά σας πράγματα, έχετε δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν ευνοεί η κατάσταση τις φωνές, ειδικά στη jazz κοινότητα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η έλλειψη χώρων στην οποία αναφέρθηκε η Άλκηστης είναι το πρώτο και σοβαρότερο ζήτημα. Με 3,5 μαγαζιά στην Αθήνα είναι δύσκολο να εμφανιστείς όσο συχνά το θέλεις. Να έχετε δύναμη. Να έχετε δύναμη και να συνεχίζετε. Και εμείς, George, πιάνουμε πάλι το νήμα της ιστορίας. Ο αναματερός και η πενεμένη η Φάντρα. Εδώ πλέον αντεπιτίθεται ο αναματερός και μιλάει και από τη σκοπιά του επαγγέλματος. Δεν δωροδοκούμενη φίτσα. Ελεύθερη απόδοση από
0: τα. Γιατί με είπε φραγκόκοντα και εγώ τη λιώνει φίτσα.
1: Ναι, δεν δωροδοκίσε. Προσπάθησε, πώς προσπάθησε να σε δωροδοκίσει?
0: Πώς προσπάθησε?
1: Πήγε να σε χρησιμοποιήσω ως πολιτικό μηχανικό.
0: Πώς προσπάθησε? Θα τα ακούσεις στους στίχους.
1: Σωστά, γιατί πάω να το εκμεύσω, αφού θα ακουστεί, δεν είναι κάτι κρυφό. Και ακολουθεί το Exhibitionista et
0: Voyeur,
1: δηλαδή
0: επιδειξιομανής και ειδονοβλεψίας.
1: Χωρίς περαιτέρω λόγια, προχωράμε στην ακρόαση, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, παιδιά, δυστυχώς.
4: Now let me tell you about your cleverly disguised proposals. Oh, how I'm really sick of your indecent double entendre.

0: Εδώ το ερωτικό παιχνίδι έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Υπάρχει πλέον η κόντρα, είναι στα όρια.
1: Βεβαίως. Της λέω τέλος πάντων, γιατί συζητείτε για τον αγαπημένο σας, μου λέτε κάθε φορά, μου λέτε ναι, μου έκανε αυτό και τα λοιπά. Βάζετε και τα κλάματα. Γιατί? Γιατί είστε μια επιδειξιωμανή και εγώ ένα σύντομο επιληψία. Καλά να πάθω που τα υφίσταμε.
0: Τα υφίσταμε. Ναι, ναι. Είναι μέρος του ξεγυμνώματος. Είναι μέρος του ξεγυμνώματος αυτό, ολοφάνερα πλέον. Αλλά μπαίνουμε στην κορύφωση του δράματος με δύο κομμάτια, στα ρουσικά το ένα και στα πορτογαλικά το άλλο. Γιατί ρουσικά? Έχει να κάνει.
1: Τα ρουσικά γιατί. Τη λέω, είμαι ερωτευμένο μαζί σου. Όχι, δεν είσαι ερωτευμένο μαζί μου, έτσι νομίζει. Μα καλά, λέω, θα μου πει πώ αισθάνομαι και τα λοιπά. Ναι, έτσι αυτό. Οπότε εκεί λέω τώρα, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα έχουμε βρει την ισορροπία. Ύστερα από 6 χρόνια, αποφάσισα ότι δεν αντέχα πλέον να τη βλέπω από κοντά και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση και μιλάμε από το τηλέφωνο και μοιαζόμαστε για τον άλλον αυτή τη στιγμή. Τι να κάνω, δεν γινότανε.
0: Δεν γινότανε.
1: Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε βεβαίως πριν από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Νευχανή ευμαγεζίσνε να γεπραστράνστβα σημαίνει μην μπαίνει στο ζωτικό μου χώρο, αλλά έχει να κάνει με τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά από λίγο εισέβαλε ο Πούτιν, οπότε δυστυχώς πρέπει να κάνω την εξήγηση τώρα κάθε φορά. Και λέω blind by deinem gut aus einen Freund, δηλαδή την παρουσιάζω ότι αυτή είναι η ναζίστρια και εγώ είμαι ο σταλινικός ο οποίος αποκρούει την επίθεση. Έχει μια τέτοια διάσταση το πράγμα, εντάξει. Εντάξει, είναι φυσικά.
0: Κατάλαβες γιατί έκανε στα δύο πλαίσια χρόνια να πει στο κόλπο. Νομίζω ότι όσοι δεν το καταλάβατε, το έχετε καταλάβει. Πώς κατάφερε να συνδέσει την πενεμένη φάντρα με τον Πούτιν και τον Στάλιν, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος.
1: Και το Χίτλερ.
0: Ναι, δεν το.
2: Πού να ξέρουν και τα παρασκήνια των συζητήσεων, επισυζητήσεων για το πώς συνδέονται όλα αυτά για τον Γιώργο.
1: Δηλαδή, εννοείς τις συμπτώσεις.
2: Ναι, μην πούμε βέβαια.
1: Είναι για το 7ο musical αυτά.
2: Για το 7ο
1: musical, οι συμπτώσεις.
0: Η ιστορία με τις συμπτώσεις, τις οποίες μελετά ο Γιώργος αριθμολογικά κτλ. Με τους πλανήτες, με τους γαλαξίες, όλα αυτά. ο αναματερός δεν είναι ένας. Είναι πολλοί.
1: Εγώ ακολούθησα μετά από τον νευρικό κλονισμό με την Κωνσταντοπούλου. Ακολούθησα χωρίς να έχω διαβάσει Jung αυτό που έλεγε. Ψάξτε τις συμπτώσεις στη ζωή σας. Και εγώ βρήκα κάτι απίθανες συμπτώσεις που θα τις πω στο 7ο musical. Δεν έχει τόσο να κάνει με πλανήτες. Έχει να κάνει με πρώτους αριθμούς. Mm-hmm. Σας λέω ένα τέτοιο πρώτους αριθμούς. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου έφερε το σύμπαν αυτή την κοσμική φάρσα. Μάλλον διότι είχα ανταγωνισμό με τον πατέρα μου ποιος θα είναι πρώτος. Και έτσι το σύμπαν μου έστειλε πρώτους αριθμούς. Ό,τι συμβαίνουν είναι πρώτοι αριθμοί. Δηλαδή. Αλλά είναι για το επόμενο.
2: Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δεν έχει να κάνει με πλανήτες και αστρολογίες.
1: Ναι, δεν πιστεύω στην αστρολογία και σε όλα αυτά.
0: Όχι,
1: εγώ έχω κάνει για μένα. Είναι κομμένο και ραμμένο στα δικά μου μέτρα βάσει αυτών που διακάνουμε τώρα δηλαδή. Άλλη
0: αυτό
1: φορά.
0: Είναι.
1: Ναι, για άλλη
0: αυτό
1: φορά
0: είναι.
1: Όμως.
0: Αυτό είναι. Και μετά το ρωσικό κομμάτι ακολουθεί το πορτογαλικό. Όπου εδώ έχουμε το ακόμα και αν. Ακόμα και αν γινώσουν οι έγινες.
1: Ακόμα και αν γινώσουν.
0: Και αν γινώσουν η μητέρα των παιδιών μου,
1: τίποτα
0: δεν θα άλλαζε.
1: Εσύ θα ήσουν πιο όμορφη από ότι τώρα, οπότε θα με περιφρονούσες περισσότερο. Ακόμα και αν γινόμουν ο πατέρας των παιδιών σου, τίποτα δεν θα άλλαζε. Θα γινόμουν πιο επαναστάτης, οπότε θα σε μισούσα περισσότερο και τα παιδιά μας θα υποφέρανε όλη μέρα τις βίαιες διαφωνίες μας.
0: Όπου
1: εδώ είναι που δάκρυσε η πενεμένη φάντρα και δάκρυζω.
0: Όπου είναι ακριβώς και εσύ στο παίξιμο.
1: Ο Κωστόπουλος έβαλε και εκεί πέρα το κοντραμπάσου, το έκανε. Τι να κάνουμε, συγκίνησε και
0: με δοξάρι. Ναι, ναι. Αυτό για να καταλάβουμε δεν έχει πλάκα μόνο ιστορία. Η ιστορία βιώνεται. Ο αναματερός βιώνει αυτά που γράφει και αυτά που παίζει. Και μαζί του τα βιώνουμε κι εμείς. Γι' αυτό είναι one of a kind. Γι' αυτό δεν υπάρχει στην ελληνική τουλάχιστον μουσική σκηνή κάποιος. Όχι να τον ανταγωνιστεί, κάποιος που κάνει κάτι ανάλογο. Κανείς. Δεν υπάρχει κανείς, είναι μόνος του και γι' αυτό τον αγαπάμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να το μάθω να το κάνουν κι άλλοι αυτό.
0: Η Καρολίνα Γιαννακοπούλου πριν μίλησε και είπε ότι το να ξεγυμνώνεις τον εαυτό σου ενώπιον του κοινού και με αυτόν τον τρόπο, τον αυτοσαρκαστικό και τον κωμικό, δεν είναι το πιο απλό πράγμα, Γιώργο μου. Δεν το έχουν όλοι. Και δεν κατηγοράει κανείς αυτούς που δεν το έχουν. Θέλει guts. θα έλεγες και εσύ. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Έχει τρομακτικές συνέπειες πάνω απ' όλα στο δικό σου αυτό. Και μπράβο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάμε λοιπόν στα δύο κομμάτια που αναφερόμαστε. Μην εισέρχεσαι στο ζωτικό μου χώρο, στα ρώσικα. Και ακόμα και αν γινώσουν η μητέρα των παιδιών μου, τίποτα δεν θα άλλαζε, στα πορτογαλικά. You don't want madly that ringstone.

0: Είναι η στιγμή που το συνέστημα είναι πλέον στο αποκορύφωμα και επειδή δεν μπορεί να ευοδοθεί αυτό που θέλει ο αναματερός,
1: ναι,
0: του βγαίνει η πίκρα. Και πλέον ο έρωτας εξομολογείται ανερυθρίαστα, γιατί όταν λες τον άλλον ότι και ακόμα και να γινώσουν η μητέρα των παιδιών μου, τίποτα δεν θα άλλαζε, τα παιδιά μας ήταν δυστυχισμένα γιατί θα βλέπανε τις κόντρες μας, έχεις καταλάβει ήδη ότι έχεις φτάσει σε αδιέξοδο, η φάση δεν προχωράει, είναι σε αδιέξοδο και συνεχίζεται, συντηρείται ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον κακό κάνει στον αναματερό τελικά, με την ψυχούλα που κουβαλάει. Και λιγότερο ίσως, δεν ξέρω πόσο
1: δεν ξέρουμε, μπορεί να κάνει κακό και στην
0: δεν μοιραστήκατε ποτέ με την Ιφάντρα τώρα που το πράγμα έχει καταλαγιάσει.
1: Αρνείται η Ιφάντρα.
0: Από πλευράς.
1: Ναι, υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι πάλι και τα λοιπά, οπότε δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχετε καταλήξει εσείς, σαφώς νεότερες και οι δύο από εμάς, ποιο είναι το μυστήριο των σχέσεων, δηλαδή σας απασχολεί πάρα πολύ, είσαστε της υπερανάλυσης, απευθύνομαι στην Άλκηστη και στην Καρολίνα, ίσως και στην Τζένια μου θέλει να συμμετέχει στη συζήτηση, γιατί πλέον έχουμε άπλετο χρόνο σχεδόν. Το αναλύεται πολύ το θέμα των ανθρώπινων σχέσεων,
2: ναι.
0: Ή αφήνετε τη ζωή να έρθει και να σας παρασύρει μαζί της.
2: Όταν είναι κάτι δυνατό και για να μείνει, δεν χρειάζεται πολλές αναλύσεις, πιστεύω. Αλλά ναι, στο παρελθόν έχει πέσει και πολύ ανάλυση και πολύ κλάμα και γράψιμο και μέχρι να έρθει αυτό που δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ανάλυση.
0: Και το θέμα είναι πόσο παιδευόμαστε μέχρι να έρθει αυτό που προσδοκούμε.
2: Ναι.
0: Και γιατί να παιδευόμαστε. Γιατί πρέπει να παιδευόμαστε τόσο πολύ.
2: Για να έχουμε...
0: Ο αναματερός του βγαίνει πίστη σε κάθε musical με τις μουσες του. Και είναι,
2: ναι,
0: αλήθεια.
2: Πρέπει να βασανιζόμαστε για να έχουμε δημιουργία, να έχουμε... Και όχι μόνο στις σχέσεις, στη ζωή γενικότερα, για να υπάρχει τροφή για ζωή. Αλλιώς θα βαριόμασταν.
0: Αυτό όσον αφορά το καλλιτέχνη σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και του δίνει τροφή. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι, οι κοινοί θνητοί, που ζοριζόμαστε λίγο παραπάνω και δεν ξέρουμε τι νόημα έχουν όλα αυτά τελικά.
2: Κάπου διοχετεύεται αυτή η ταλαιπωρία, ας το πούμε, και κάτι καλύτερο γίνεται μετά και κάπως αποκτάει και νόημα όλη αυτή η ταλαιπωρία που περνάμε σε αναφάση στη ζωή. Ναι, θες να πεις κάτι.
3: Θα συμφωνήσω εγώ τώρα με αυτό και έτσι σε σχέση με το νόημα της ζωής που μπορεί να προσδίδει ο καθένας και ότι όλα αυτά, εντάξει, παίζουν ρόλο. Εγώ προσωπικά της υπερανάλυσης 100% και ακόμα και είμαι μόνη μου μέσα σε αυτό. Δεν είναι ότι κάποιος χρειάζεται να μου το προκαλέσει. Χρόνια το δουλεύω. Κάποια βηματάκια έχουν γίνει. Μικρά τα βλέπω ακόμα.
1: Τεράστια.
3: Τα βήματα.
1: Έκανες ανάλυση τώρα.
3: Και το που κάνω ανάλυση είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Μετά στο πρακτικό αλλάζουν τα δεδομένα καμιά φορά. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό που είπε η Άλκηση σε σχέση με το βασανισμό στη ζωή, που το έχω σκεφτεί τις πολλές φορές. Έχω σκεφτεί μέσα από την ψυχοθεραπεία μου, τώρα θα πω εγώ, και με προτροπή της ψυχοθεραπεύτριάς μου, υπάρχει λόγος όντως να βασανίζεσαι για να μπορείς να κάνεις τέχνη, για παράδειγμα. Και κάποιες φορές έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να γράψω, μου έχει τυχεμένο να γράψω χωρίς να βασανίζομαι, και πρέπει να πω ότι εκεί βγήκανε και πράγματα τα οποία ήταν ίσως πιο όμορφα για μένα, κατά τη δική μου γνώμη. Είχαν μια οικουμενικότητα που, όπως λέει ο αναματερός, δανείζομαι τη λέξη, που τα άλλα ένιωθε ότι δεν την είχαν. Αλλά...
1: Δική σου...
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το πώς νιώθω εγώ σε σχέση με τη δική μου...

0: πάρα πολλές φορές και αφορά την κουβέντα που κάνουμε, είναι το... να το πω αποθυμένο, να το πω ανεκπλήρωτο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πορευτεί κάποιος στη ζωή του και να είναι καθαρός με τον εαυτό του, έχοντας ανεκπλήρωτους πόθους. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εμείς με τον Γιώργο το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό και έχουμε καταλήξει ότι τελικά βρίσκεις τον τρόπο να επιβιώσεις.
1: Κάνεις την ήττα νίκη μέσω της τέχνης, ας πούμε.
0: Και να ζήσεις με αυτό. Αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν διεξόδους. Και δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι εύχομαι, στον εχθρό μου εύχομαι να μην έχει αποθυμένα και ανεκπλήρωτους πόθους. Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και πολύ σοβαρά τα ερωτικά musical του Γιώργου, γιατί σχεδόν όλα μιλάνε για ματαιωμένους έρωτες. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς για τα αποθυμένα.
2: Παίρνω λίγο το λόγο.
0: Εντάξει, το παρασοβαρέψαμε, αλλά δεν πειράζει.
2: Εντάξει, όμως αυτό είναι όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι και τώρα έρχεται και κολλάει αυτό που έλεγε πριν ο αναματέρως για τις... ας πούμε ότι η Άλκης της έχει πάρει περισσότερο τα κωμικά, εγώ περισσότερο τα δραματικά, και ότι και η καθημερινή μας έχει και την άλλη πλευρά μέσα. Δεν γίνεται να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Το έχουμε δει, δεν το βλέπουμε και από όλα τα κλασικά δημιουργήματα, ας πούμε στις τραγωδίες, στις κωμωδίες, ότι πάντα υπάρχει μέσα και το αντίθετο, ας πούμε, στοιχείο.
1: Όχι σε όλους όμως.
2: Όχι,
1: όχι,
2: όχι, μίλησα για, μίλησα για τις κλασικές τραγωδίες και κωμωδίες που είναι...
3: Ναι, και πιστεύω ότι και πολλοί κωμικοί άνθρωποι στη ζωή βαθιά μέσα τους έχουν...
2: Βαθιά θλίψη.
3: Θλίψης,
2: ναι. Για μένα το ανεκπλήρωτο... Τι να πω τώρα... Δεν ξέρω, δεν είμαι άνθρωπος που... έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου τα οποία δεν μείναν ανεκπλήρωτα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα βαθύ κοινωνικό ερώτημα τι κάνουν οι άνθρωποι γενικά και πώς μπορούν να πορευτούν όταν δεν έχουν διεξόδους για να διοχετεύσουν, όπως είπε Άλκης πριν, αυτό που τους βασανίζει. Και νομίζω ότι είναι και ένα γνώρισμα της εποχής μας, το οποίο δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει μες στα χρόνια. Είναι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι έτσι πιο καλλιτεχνικό, αλλά λείπει νομίζω το κομμάτι της έκφρασης. Αλλά είναι και κάτι που κοινωνικά, ίσως τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσον το έχουμε μάθει και από τις οικογένειές μας, το να εκφραζόμαστε. Υπήρχε πολύ το όχι. Υπάρχει πολύ το όχι, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό, το ότι υπάρχει το όχι. Δηλαδή εμένα αυτό μου δημιουργεί την αίσθηση του ανεκπλήρωτου περισσότερο, επειδή υπάρχει ένας φραγμός, γιατί τελικά νομίζω ότι η ελευθερία χρειάζεται πάρα πολλά όρια για να υπάρξει ελευθερία. Δεν είναι αυτό που, για μένα τουλάχιστον, που οι περισσότεροι περιγράφουν ως ελευθερία, το να είμαστε αλλού για ταλού και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε σε αυτή τη ζωή. Ελευθερία νομίζω ότι βρίσκεις μέσα από τα όρια. Τα όρια όχι τα άσχημα, δηλαδή με τρόπο άσχημο που μπαίνω, αλλά τα όρια τα οποία είναι, πώς το λένε, χρήσιμα και σε βάζουν σε μια διαδικασία να οριοθετήσεις και εσύ τον εαυτό σου και να ορίσεις τον εαυτό σου τελικά. Οπότε για μένα τελικά ας πούμε προσωπικά δεν υπάρχει τον εκπλήρωτο, γιατί διάλεξα να πάω προς αυτό το δρόμο μόνο μου. Δεν ήταν ότι από την οικογένειά μου απαραίτητα το είχα όλο αυτό. Και διαπιστώνοντας το, αποφάσισα να πάρω το δρόμο που θα βρω όρια για να βρω τοίχο, για να αισθανθώ ασφάλεια και για να μπορέσω να προχωρήσω και να πορευτώ. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι γίνεται, και αυτή είναι η δική μου γνώμη. Οπότε μπορεί να διορθωθεί και να επανορθωθεί με κάποιο τρόπο αυτό σε οποιονδήποτε άνθρωπο, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο καθένας βρίσκει τον δικό του.
0: Ναι. Είναι ένας διαρκής αγώνας αναζήτησης να βρεις το δικό σου τρόπο.
3: Ναι, και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι σε σημερινή εποχή, που η αλήθεια είναι ότι τις τέχνες τις έχουμε λίγο στην άκρη, γενικά στην εκπαίδευση, και πολλά νέα παιδιά δεν έχουν ούτε την υπομονή να ασχοληθούν με τις τέχνες, ούτε το ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει χρήματα ίσως για τους γονείς τους, δεν ξέρω. Αλλά σε αυτό χάνουν

0: πάρα πολύ και μετά όταν θέλουν ας πούμε να αυτό που λέγαμε τον εκπλήρωτο πώς θα το εκφράσουν, πολλοί καταλήγουν σε ψυχιατρικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, επειδή δεν ξέρουν πού να διοχετεύσουν.
1: Επειδή δεν καλλιέργησαν αυτή την έκταση που υπάρχει μέσα τους, έτσι, γιατί την άφησαν χέρσα. Και ίσως ήταν αυτός και ο λόγος που αποχώρησες από την εκπαίδευση.
0: Ναι, δεν ήμουν ακόμη έτοιμη να κάνω αυτό, γιατί μου απομάκρυνε πολύ από το καλλιτεχνικό.
1: Ναι. Είναι και να διαχειριστείς ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται
0: ακριβώς,
1: για αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθείς να τους μάθεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη, συγγνώμη, θα ήθελα κάποια στιγμή πιο μεγάλη να επιστρέψω, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποιον να τους καθοδηγήσει και να... Ναι, όταν νιώσω ότι θέλω να το κάνω πιο, ας πούμε, δοσμένη σε αυτό, θα επιστρέψω.
2: Ναι. Και να πω και εγώ ότι είναι κρίμα, ας πούμε, να οι άλκηστες, για παράδειγμα τώρα, δηλαδή, την ξέρω χρόνια, αρχικά να βάλω μέσα σε όλο αυτό και το κομμάτι των χρημάτων, όπως ανέφερε, που μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα. Ωστόσο, έχω να πω από την εμπειρία μου στην Ολλανδία. Η άλκηστη είναι ένα από τα παραδείγματα που έχω, και έχω και άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες κλπ. Κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, και κάποιοι άλλοι βρέθηκαν να πρέπει να βιοποριστούν ενώ βρίσκονται εκεί και ταυτόχρονα να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και εγώ ήμουν από τους τυχερούς που μπορούσα να το. Δεν χρειάζονταν να δουλέψω πολύ για να το κάνω αυτό. Όμως, ας πούμε, το παράδειγμα της άλκησης και άλλων ανθρώπων για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πώς να πω, δεν πτωήθηκαν από τη δουλειά που έπρεπε να βάλουν προκειμένου να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το κίνητρο και, και ένας φόβος, ας πούμε, που ελοχεύει και δεν προχωράμε, φοβούμενοι το τι θα συμβεί οικονομικά, αν θα μπορούμε να επιβιώσουμε, ας πούμε, κλπ. Και επίσης είναι πολύ κρίμα άνθρωποι που σκέφτονται όπως σκέφτεται, ας πούμε, η άλκηστη σε σχέση με τα παιδαγωγικά, να μην βρίσκονται τελικά σε χώρους, επειδή αυτό τους τρώει και τους ίδιους. Δηλαδή, ο χρόνος που χρειάζεται να διαθέσεις για να προετοιμαστείς, για να βρεθείς, και τελικά η αμοιβή που παίρνεις είναι τόσο μικρή που πρέπει να είσαι τόσες ώρες εκεί, που εννοείται ότι θα κάνεις πίσω, και χάνει η νέα γενιά, χάνει τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτό, και βλέπουμε πόσους ανθρώπους που βρίσκονται και δεν μπορούν να σταθούν αντάξει απέναντι
1: στο... Ναι. Είναι σημαντικό, και δύσκολα διαχειρίσιμο και από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Εμείς σου ευχόμαστε να βρεθεί η ώρα που θα έρθει μόνη της, η ώρα που θα επιστρέψεις, και πίστεψέ με, χωρίς να σε ξέρω, δεν νομίζω να είναι δικό σου το θέμα. Εσύ ήσουν έτοιμη, άλλοι δεν ήταν. Γιατί είπαμε, έχουμε πολλές παθογένειες, πάρα πολλές παθογένειες, βιώνουμε μια εποχή τρομερών αλλαγών, τα πράγματα ξεκινούν από την αρχή σε πολλούς τομείς. Εμείς ίσως δεν ζήσουμε για να προλάβουμε την αλλαγή που θα έρθει, αλλά θα έρθει, παιδιά, θα έρθει, όσο και να είναι σκατά τα πάντα, να είμαστε πνιγμένοι στο βούρκο. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και άνθρωποι σαν την άλκηστη θα βρίσκονται στα σχολεία, και παιδιά τα οποία αξίζουν να έχουν την άλκηστη δασκάλα θα βρίσκονται στα θρανία και θα αντιληφθούν αυτό που συμβαίνει πραγματικά, και θα σταματήσουν να είναι να μας κυβερνούν οι τεχνοκράτες, οι γραφειοκράτες και οι ανθρωποφύλακές τους. Γιατί με αυτούς έχουμε μπλέξει. Τα βλέπουμε, δυστυχώς.
3: Να συμπληρώσω. Είπα βέβαια ότι μπορεί να φάω καμιά σφαίρα στο κεφάλι. Ναι. Δεν είπα ότι δεν μπορώ να επιβιώσω ακόμα. Χρειάζομαι τους γονείς μου. Αυτό δεν το είπα. Είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό βέβαια γράφτηκε με τον Λίμπερ Πάνος τώρα και με τον Γιάννη Οικονομίδη. Ήταν εκεί το Εύρωμο Musical. Ως πότε θα ζεις από τις συντάξεις μας. Έχει γραφτεί. Είναι ο πατέρας μου το λέει για μένα. Είναι και αυτό, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Όπου δεν είναι βέβαια τεμπέλης, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός. Απλά το ανέφερε και στο τραγούδι That's an Amateur Aesthetics, ότι δεν κάνει τις υποχωρήσεις που πολλοί του ζητούν στη δουλειά του.
3: Και θα το πω τώρα, ας το πω, γιατί δεν έχω πρόβλημα να το πω. Πήγα το Σεπτέμβριο, επειδή ξεκινάω με 550 ευρώ μείον, πρέπει να δίνω 350 ευρώ τον ΕΦΚΑ, και πρέπει να δίνω και 200 ευρώ ο Κούλης που μου βάλε το εκμαρτό εισόδημα. Λέει ο Κούλης ότι βγάζω 14.000 το χρόνο και 200 ευρώ το χρόνο Είναι... Άρα ξεκινάω με 800 ευρώ μείον σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Πρέπει να βγάλω 800 με 900 ευρώ. Λέω εντάξει. Να πάω στην Εθνική που είχα ένα γνωστό εξωτερικό συνεργάτη. Λέω δεν θέλω πληστηριασμούς. Αυτά τα έκανα μεταξύ 10 και 15. Πήγαινα σαν τον κλέφτη από μακριά με τη φωτογραφική μηχανή και έπαιρνα τηλέφωνο και έπαιρνα φωτογραφία. Λέω δεν θα μου βάζει τους πληστηριασμούς. Όσες που μου ερχόντουσαν τις έστειλα πίσω, αλλά πάλι έγινε ο τρόπος, γιατί ένα δάνειο ήρθε, ήταν ένας υπάλληλος τραπέζης, ήθελε φουσκωμένη την αξία για να μην βάλει αυτούς καθόλου. Φυσικά εγώ δεν το. Δεν μπορούσα να το κάνω, θα έβγαζα 2.500 το μήνα, βέβαια. Και θα χαλήσει το πρόβλημα τη ζωή μου.
1: Ναι. Ναι. Και δεν απλά μπορούσα. Θα έλεγε στον εαυτό σου, ξέρεις κάτι, Γιώργο μου, αυτό το κάνουν όλοι. Μην αισθάνεσαι άσχημα, το κάνουν όλοι.
3: Πάντως, αυτή τη στιγμή το λέω ότι έχω αγωνία, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα ότι σαν μηχανικός δεν τα καταφέρνω. Δεν ξέρω. Σαν εργάτης, βέβαια, δεν έχω και τα μπράτσα να πάω να δουλέψω σαν εργάτης. Αλλά δεν ξέρω. Κάποιο μαστοριλίκι που να μην έχει πολύ μπράτσα, δεν ξέρω. Έχω φτάσει εκεί. Γιατί το μάστορα τον έχει ανάγκη ο κόσμος. Το μηχανικό τον έχει ανάγκη μόνο για να του περνάει ό,τι θέλει αυτός να του βάζει στην υπογραφή. Έχω φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν και λέω δεν θα το κάνω. Θα σεβαστώ ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα την ιστορία μου και δεν πρόκειται να το κάνω.
1: Πόσο...
3: Αλλά έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι, έχω πρόβλημα. Τι να πω άλλο.
1: Πόσο όριο
3: νομίζεις. Έχω τους γονείς μου.
1: Πόσα όρια νομίζεις ότι μπορείς ακόμα να βάλεις.
3: Τι εννοείς,
1: σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη στάση ζωής, νιώθεις ότι θα έρθει η στιγμή κάποτε να πεις φτάνει ως εδώ.
3: Ότι θα συμβιβαστώ.
1: Ναι.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Αποκλείεται. Ναι. Όσο σε ξέρω εγώ, απλά ήθελα να.
3: Όχι, απλώς προσπαθώ να. Έχω πλέον αρχίζω και σκέφτομαι ότι πρέπει να βρω κάτι που ενδεχομένως να μην είναι δουλειά μηχανικού, να μην παίρνω, μην βγάζω υπογραφή, να είναι μια ταπεινή δουλειά. Μια ταπεινή δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω κάνει τον κύκλο μου. Και θέλω μια ταπεινή δουλειά, να βγάλω, δηλαδή να μην πληρώνω πλέον η μάνα μου τον ΕΦΚΑ. Είναι τώρα 25 χρόνια, μου πληρώνω τον ΕΦΚΑ, δεν τον έχω πληρώσει ποτέ μόνος μου.
1: Ναι, και αυτό είναι το κατόρθωμα της ελληνικής κοινωνίας, της υπέροχης ελληνικής κοινωνίας, και δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι πάρα πολλοί στην ηλικία μας, γιατί είμαστε συνομήλικοι, που αν δεν είχαμε τους γονείς μας εν ζωή θα ζοριζόμασταν τρομερά, και ίσως είναι και η αιτία που δεν δημιουργήσαμε αρκετή οικογένεια, όχι εγώ προσωπικά, αλλά σίγουρα με τη δουλειά που κάνω τώρα δεν μπορούσα να δημιουργήσω οικογένεια, ούτε καν, θα έβαζα το κεφάλι μου στην αγχώνη, αλλά είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτής της υπέροχης κατάστασης την οποία βιώνουμε από τη μέρα που γεννηθήκαμε τουλάχιστον, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Υπέροχα πράγματα αυτά που βιώνουμε, να τα αποτελέσματα της υπερανάπτυξης και της ωραίας έτσι, αλλαγής που ξέρουμε όλοι πως έχει προέλθει και πως συντηρείται.
3: Λοιπόν, θα κάνω μια, ας ακούσουμε τα επόμενα και
1: βεβαίως,
3: θα κάνω μια
1: μετά την ακρόαση.
3: Μετά την ακρόαση, τι θέλετε να πω.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ, έχουμε την ευθεία βολή της Πενεμένης Φάντρας. Μία ακόμα ευθεία βολή, δεν παίζει, η Πενεμένη Φάντρα δεν κρύβεται πίσω από την άμυνά της. Παίζει φουλ επίθεση συνέχεια, αποκρούοντας τον αναματερό. Η γνώμη μας είπαμε ποια είναι πριν, δεν μπορεί να διαχειριστεί το φλερτ του και τον αποκρούει έτσι. Αφορμή ζητούσες να μείνεις εκεί. Του λέει εν ολίγης ότι όλα αυτά που λες κρύβουν ένα ψέμα, ότι ζητάς μια αφορμή για να μην κάνεις πράξη τα λόγια σου.
3: Ναι, εδώ πρέπει να πω ότι δεν ήξερα ακριβώς τη σειρά. Ήξερα ότι θα είναι αυτά τα 4 κομμάτια και δεν ήξερα ποια τη σειρά. Ήταν ο τρόπος λοιπόν που το είπε η Άλκηστη. Που λέω εδώ πρέπει να μπει αυτό. Γιατί είναι ο αναματέρος στα τάρταρα, έχει μόλις κλάψει και έρχεται και του λέει: άστα τώρα Γεωργάκη, δεν θέλεις να κάνεις παιδί. Άστα τώρα. Οπότε μπαίνει το τραγούδι και μετά έρχεται όμως καπάκι η Καρολίνα και λέει: εδώ τα ευκολόπεπτα άσματα τα διασκεδαστικά για γερόντους κουρασγεροπλοίων.
1: Γερόντους κουρασγεροπλοίων.
3: Θα σας πω μετά τι έχω σκεφτεί, γιατί το είχα πει και στην Καρολίνα, το είχαμε συζητήσει τότε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο κομμάτια μαζί.

0: Τι συμβαίνει τώρα εδώ, σου κάνει και κόνξιες με τα καλλιτεχνικά πάλι. Δηλαδή...
1: Κοίτα, αυτό το σκέφτηκα μετά από αρκετά χρόνια. Δηλαδή το σκέφτηκα τώρα που κάναμε την ηχογράφηση, ότι δεν θα το παραδεχθεί φυσικά ποτέ η Πενεμένη Φάντα, αλλά ξέρεις, είναι σαν να σου λέει, αντί να κάνουμε παιδιά μαζί, πας και γράφεις τραγούδια που δεν ακούει κανένας. Βέβαια, μάλλον είναι η παράνοια του αματερού που θέλει να φαντάζεται ότι η Πενεμένη Φάντρα μπορεί και λίγο να είναι ερωτευμένη. Εντάξει. Πάντως, νομίζω ότι εγώ γράφοντάς το, μπήκα στο... Δεν ξέρω τώρα τι μπήκα. Πάντως, αυτό το σκέφτηκα τώρα τελευταία, αυτή την εκδοχή του.
0: Εγώ την αίσθηση ότι δεν έχεις καμία πικρία απέναντι στην Πενεμένη Φάντρα πλέον. Όχι πλέον, γενικώς. Ότι είναι κάτι πολύ καθαρό μέσα σου και κάτι σημαντικό για σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η σχέση.
1: Βέβαια.
0: Που δεν έγινε σχέση ποτέ, αλλά αυτό που υπήρξε και αυτό που έζησες. Ίσως να πω, να τολμήσω να πω ότι μπαίνει λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες. Όχι πολύ. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να το παραδεχτείς και δύσκολο να το σκεφτείς.
1: Αλλά... με την οποία έχω διατηρήσει σχέση και ενδιαφέρομαι και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει κάτι...
0: Αλλά πάντως στο προηγούμενο κομμάτι μπαίνει η Τζοάννα και η Πυρουλίτα. Τις αναφέρεις.
1: Ναι, βέβαια, τις αναφέρω και θα ήθελα. Αλλά τι να κάνουμε, μας έχει χωρίσει οι καταστάσεις, η ζωή και τα λοιπά. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που... Ναι. Πάμε και στα επόμενα, ίσως να τα ακούσουμε.
0: Πάμε, πλησιάζουμε προς το τέλος. Κλείνουμε τρίωρο, παιδιά. Εγώ το περίμενα, να πω την αλήθεια. Ήμουν σχεδόν βεβαίως. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Τζέννη Γρηγοροπούλου κάθισε παραπάνω για πάρτι μας.
2: Ευχαριστούμε,
0: Τζενάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δημόσια και
1: πολύ.
0: Με κλειστά μικρόφωνα, αλλά και δημόσια. Πρέπει να το πούμε ότι είμαστε ερασιτέχνες. Κανείς δεν μας πληρώνει. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε επειδή κουστάρουμε, και αυτό ίσως μεγαλώνει και την αξία του όλου πράγματος. Και τα παιδιά που είναι εδώ τρώγοντας όλους τους το απόγευμα, και εμείς που...
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον είναι για... Εγώ θα έπρεπε να λέω ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει εδώ, Γιώργο. Εσύ που σου αρέσω εγώ δεν είσαι επιφανειακός. Άκου ερώτημα τώρα. Δηλαδή, είναι σε πλήρη σύγχυση, νομίζω, η Πενεμένη Φάντρα πλέον. Παρότι πλησιάζει προς το τέλος της ιστορία, αναρωτιέται συνέχεια για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αναρωτιέται.
1: Ξέρω, θα έχει πλάι, θα έχει.
0: Δηλαδή, θεωρεί τον εαυτό της επιφανειακό, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, επειδή εγώ της λέω, είσαι επιφανειακή, επειδή πηγαίνεις και είσαι ωραιοπαθής, σου αρέσουν οι όμορφοι, αυτοί που έχουν μαλλιά κτλ. Είσαι επιφανειακή. Και μου απαντάει, ωραία. Και εσύ που σου αρέσω εγώ επιφανειακή, δεν είσαι και εσύ επιφανειακός. Έτσι έρχεται το τραγούδι.
0: Και μετά ακολουθεί το θρυλικό ζεϊμπέκικο που η Άλκη στη δίνει ρέστα. Όσο κι αν με συνεπέρνει στην τροφιά σου, για να τελειώσουμε με το για όλα υπάρχει πρώτη φορά, όπου τελειώνει το δράμα στα γερμανικά, όπως αρχίζει.
1: Ναι, δηλαδή της είπα να τις μάθω γερμανικά και στο τέλος μου μαθαίνει αυτή γερμανικά.
0: Με τον τρόπο.
2: Χωρισμό υπαγορεύσεως.
0: Στο ρυθμό υπαγορεύσεως, ακριβώς. Αυτό είναι το τέλος του musical. Τρία κομμάτια για το τέλος. Τα ακούμε σερί, δεν είναι μεγάλα, και ερχόμαστε για την αποφώνηση για να σας αφήσουμε ήσυχους. Να προετοιμάσετε τη βραδινή σας έξοδο και εμείς να πάμε να τα πιούμε σιγά σιγά.

Συγχαρητήρια, Ναματέρ. Το φτιάξατε κι αυτό το μιουζικαλάκι. Ελάτε τώρα και πείτε το σοφόν σας επιμήθειον. Είστε γερμανικοί. Όμως και υπό ρυθμόν υπαγορεύσεως.

0: Mein Masochismus erreichte neue, enorme Höhen.
1: Τρυφερές οικογενειακές στιγμές. Του έβαλε κίουι στην πύρα, του πέταξε βρώμικη πετσέτα στην καράφλα, του πέταξε το καπέλο. Τι ωραία, ωραία πράγματα, υπέροχα. Θα το τζιμπιλίκα. Από όλοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ενώπιον μια τρυφερής οικογενειακής στιγμής. Μέσα γινόταν της πουτάνας στην ταινία Ιρένα Ενοφσάιτ, πλάκωνε στο ξύλο ένα τον άλλο. Ωραία πράγματα, ωραία, πολύ ωραία. Κάπως έτσι τελειώνει ο αναματερός και πενεμένη φάντρα. Τελικά το όριο του μαζοχισμού του έφτασαν πολύ πιο ψηλά. Θέλω να κάνεις την αποφώνηση, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους μας ακούσατε, την Τζέννη Γρηγοροπούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και άντεξε μαζί μας 3 ώρες, αλλά μάλλον καλά πέρασε, γιατί βλέπουμε χαμογελάει συνέχεια. Την Άλκη της και την Καρολίνα που μας δώσαν τη χαρά να γνωριστούμε λίγο καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχόμαστε το καλύτερο μέσα από την καρδιά μας και σύντομα ξανά εδώ παρέα. Η αποφώνηση ανήκει στον Γιώργο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνθο μου. Ναι. Αυτό το ότι ήρθαμε στην εκπομπή και το κάναμε για μένα έχει εκπληρώσει το σκοπό της η πενεμένη φάντρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα το παρουσιάσουν και τα λοιπά, αυτό δεν το γνωρίζω, εγώ τα κάνω, υπάρχουν, εγώ πιστεύω το 2347 θα βρεθεί κάποιος να τα αναδείξει. Σαν αποφώνηση να πω, επειδή είναι και τώρα τρέχον το ζήτημα, όποιος πάρει αυτά τα έξι musical scene, το τελευταίο που θα φτιάξω, θα έχει γίνει πλέον ένας πλήρης κύκλος, θα είναι μια επιταλογία η οποία θα ξεκινάει με τον Τιμωρό στην Ελλάδα στην αρχή της κρίσης, που ο Ευγενής Τιμωρός αντιπροσωπεύει τέλος πάντων τις δυνάμεις που ήταν στο 3%, 4% κτλ. Και βάζανε βόμβες, κάνανε αντίσταση με αυτόν τον τρόπο. Η Τύρανος είναι φωτογραφική απεικόνηση της στιγμής αμέσως μετά, που πλέον το 3% έχει γιαντωθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και τα λοιπά, είναι έτοιμοι να πάρουν εξουσία. Αλλά εγώ βέβαια δεν έχει happy end η Τύρανος, προβλέπω το κάζο κάπως, αν και δεν το ξέρω ότι το γράφω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξεκίνησα από το 10 και τελείωσε μετά στο 18. Μετά η Πυρουλίτα είναι η κυβέρνηση του προμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ, η Τζοάννα του μεταμνημονιακού. Η Ανθελάδα και η Πενεμένη Φάντρα είναι η πρώτη διακυβέρνηση Κούλη και το τελευταίο μου έργο θα είναι η δεύτερη διακυβέρνηση Κούλη και η έλευση Τραμπ και η άνοδος ακροδεξιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή όποιος δει τα έργα μου από την αρχή μέχρι το τέλος θα δει ότι η Ελλάδα, ας πούμε, που δεν ήμασταν μια απικία σαν της Λατινικής Αμερικής που βάζανε μοσταγείς δολοφόνους οι Αμερικάνοι, ήμασταν κάτι, υποτίθεται, ήμασταν στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ κτλ. Γίναμε παγκόσμιο θέμα. Προσπάθησε μια αριστερή κυβέρνηση, έστω και με τους ΑΝΕΛ, να κάνει κάτι. Όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν απέναντι. Οι σοσιαλιστικές δυνάμεις που εφαρμόζουν φιλελεύθερες πολιτικές επίσης. Οπότε πλέον βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος, ύστερα από όλο αυτό το πράγμα, έχει στραφεί στην ακροδεξιά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά.
1: Κυκλώνεις τα πράγματα. Όποιος θέλει να ακούσει τα musical του Αναματερού, anamater.gr.
3: Αναματέρου.gr, YouTube να μας βρείτε, Γιώργος Αναμάτερος, 418 subscribers έχω, θέλω παρακαλώ 10 subscribers.